διάφορες ποινές κλιμακούμενες ανάλογα με τους δράστες των παρανομιών και την υφή των παρανομιών, δεν υπάρχει θανατική ποινή. Η Γόρτινα έχει διανύσει μακρά οδό και στην μυθολογία. Σύμφωνα με τη μυθολογία ιδρύθηκε η πόλη από τον Ταύρο, τον βασιλιά της Κρήτης, ο οποίος της έδωσε το όνομα της μητέρας του που ονομάζεται Γόρτης. Ο Όμηρος αναφέρει την Γόρτινα και την χαρακτηρίζει τυχιώεσα και ενεετάωσα. Τυχιώεσα σημαίνει ότι έχει καλά τύχη και ενεετάωσα ότι είναι καλώς κατοικημένη. Ο Πλάτωνας στους νόμους του, τον 5ο αιώνα π.Χ., αναφέρει τη Γόρτινα ως ευνομούμενη πολιτεία και ότι οι κάτοικοι της Γόρτινας, οι Γορτίνοι, έχεραν εκτιμήσεως από όλους. Ο Κόνωνος Σάμιος, τον 3ο αιώνα π.Χ., αναφέρει την Γόρτινα ως πόλη που την ίδρυσαν Πελοποννήσιοι μετανάστες. Ο Παυσανίας, το 2ο αιώνα π.Χ., αναφέρει ότι τη Γόρτινα ίδρυσε ο Ραδάμανθης και της έδωσε το όνομα του γιού του. Ο Στράβων, ο οποίος έζησε μεταξύ του 63 π.Χ. και του 23 μετά Χριστόν, αναφέρει ότι την Γόρτινα ίδρυσε ο Μίνωας και ήταν η δεύτερη ισχυρότερη πόλη στην Κρήτη μετά την Κνωσό. Είχε μεγάλα τύχη, αλλά αποβαλούσα τα τύχη εκ θεμελίων, έμεινε ατύχιστος. Έμεινε ατύχιστος η Γόρτινα, γιατί η οικονομική ισχύ της επέτρεπε να υπερέχει τον πάντων. Στην αρχαιότητα η πόλη αυτή είχε διαφορετικά ονόματα. Ονομάζεται Λάρισα, που σημαίνει Ακρόπολη, αλλά ονομάζεται και Ελωτής, που είναι το αρχικό όνομα της Ευρώπης. Ονομάζεται και Κρημνία, γιατί το μεγαλύτερο ιερό, το κεντρικό ιερό της πόλης, ήταν αφιερωμένο στην Κρημνία Αθήνα. Η φήμη της Γόρτινας ουδέποτε έλειψε. Στον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου, στην παραγωγή μικράς εκδόσεως του 1928, η οποία έγινε από τον Στέφανο Ξανθοδίδη και την οποία επιμελήθηκε και επανέκδοσε το 2016 ο αείμνηστος Θεοχάρης Δετοράκης, στη σελίδα 120, στο Ριγόπουλο της Κρήτης, στον στίχο 589 μέχρι τον στίχο 590, διαβάζουμε: «Μαύρο φαρί, μαύρα άρματα και μαύρο το κοντάρι, ανδριωμένος δυνατός και στάρματα τεχνίτης, και γίνει και ανετράφηκε στο νησί της Κρήτης, την χώρα την εξακουστή, την όμορφη Γορτίνη, όριζε και αποφέντευε αυτός την ώρα εκείνη».

Η τελευταία στάση της διαδρομής της σημερινής είναι η Μονή Οδηγήτριας. Η Μονή ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα και σχετίζεται με την οικογένεια των Καλέτζιδων, στους οποίους ανήκε. Αναφέρεται σε έγγραφο του Δικικού Αρχείου της Σκάνδια του έτους 1393. Η θέση της Μονής της Οδηγήτριας είναι οχυρωματική, περιβάλλεται από τείχος, τμήματα του οποίου σώζονται. Στην Βόρεια Πύλη έχει διασωθεί η χρονολογία 1568. Σώζεται και ο πύργος του Ξοπατέρα, που ήταν θέση αιματηρών συγκρούσεων και δραματικών γεγονότων των τελευταίων ημερών της ζωής του γενναίου ιερωμένου μαχητή Ξοπατέρα. Ο σημερινός ναός, το σημερινό καθολικό της Μονής, δημιουργήθηκε μετά από σειρά παρεμβάσεων στο αρχικό κτίσμα του ναού, που ήταν μονόχωρος ναός. Αυτή είναι η θέση του σημερινού νότιου κλήτους και ήταν αφιερωμένος ο ναός στον Άγιο Φανούριο. Από το οικοδόμημα του πρώτου ναού σώζεται μόνο το περίγραμμα της τυχοποιίας. Στο εσωτερικό διατηρούνται τυχογραφίες, φυλάσσονται δε και αξιόλογα κοιμήλια, ιερά άμφια και φορητές εικόνες. Τέσσερις από τις εικόνες είναι έργα του Άγγελου Ακοτάντου, 15ος αιώνας. Ο Άγγελος Ακοτάντος θεωρείται ο πρόδρομος της κριτικής σχολής ζωγραφικής. Ξεχωριστά αριστουργήματα θεωρούνται η εικόνα του εναγκαλισμού του Πέτρου και Παύλου, καθώς και η εικόνα της Αμπέλου.

Ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν επιτρέπει την εκτενέστερη αναφορά στη μονή. Θα ήθελα μόνο να γνωρίζετε ότι στην μονή, στον πύργο του Ξοπατέρα, σκοτώθηκε ο Ξοπατέρας, του οποίου το λαϊκό όνομα ήταν Ιωάννης Μαρκάκης. Ο Ξοπατέρας χειροτονήθηκε στη μονή και έλαβε το όνομα Ιωάσαφ, αλλά καθαιρέθηκε επειδή σκότωσε κάποιον γενίτσαρο που είχε προσβάλει την τιμή της οικογένειάς του κατά μία άποψη, ενώ κατά μία άλλη άποψη ο Ξοπατέρας καθαιρέθηκε επειδή απέκτησε παιδί εκτός γάμου με μία γυναίκα που είχε ερωτευτεί και με την οποία συζούσε. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ξοπατέρας κατά τα τελευταία χρόνια της Επανάστασης του 21 επέλεξε να κλειστεί στη μονή μαζί με την γυναίκα του και άλλους συγγενείς, μαζί και με ένα παιδί, καθώς η παράδοση διασώζει, και αρνήθηκε να ακολουθήσει τους υπόλοιπους επαναστάτες που έφυγαν στα λιμέρια τα ορεινά. Τον Μάιο του 1828, μετά από τριήμερη πολιορκία του πύργου της Μονής, σκοτώθηκαν οι συμπολεμιστές του Ξοπατέρα. Ο ίδιος βγήκε από την πόρτα του πύργου για να απασχολήσει τους πολιορκητές και να φύγει η γυναίκα με το παιδί.

κακό του Αγριολίδη. Στα χρόνια της γερμανικής κατοχής, η μονή της οδηγήτριας αντιμετώπισε ξανά την έχθρα των κατακτητών, επειδή περιέθαλπτε και φρόντιζε τους αντάρτες.

Φίλες και φίλοι, με την σύντομη αυτή αναφορά τιμής και ευλαβίας στην μονή της οδηγήτριας, ο ραδιοφωνικός χρόνος επιβάλλει το πέρας της εκπομπής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη για την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Σας υπενθυμίζω ότι την Πέμπτη της εβδομάδας αυτής θα γίνει επαναληπτική μετάδοση του σημερινού θέματος, την Πέμπτη το βράδυ, ώρα 10, και σας περιμένουμε στην επόμενη ραδιοφωνική ξανάρχηση με νέο θέμα, την Τρίτη, ώρα 12, στην συχνότητα των FM 99,7, στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Εμίλ Ονορέ Ντεστέλ, ημερολόγιο 1898, συνέχεια 19η και τελευταία.

16 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Παρασκευή. Φτάνουμε στη Σούδα τα χαράματα. Ο ναύαρχος μας υποδέχεται στις 8 προμεσημβρίας. Χαίρεται που μας βλέπει και μιλάμε μαζί του για κάποια ώρα. Όλοι οι ναύαρχοι πρέπει να πάνε στη Μήλο προς προϋπάντηση του πρίγκιπα Γεωργίου, ο οποίος θα επιβιβαστεί στον Πιζό. Ο ναύαρχος είναι πολύ υπερήφανος γι' αυτό. Γευματίζω στου ναυάρχου και στις 2 μετά μεσημβρίαν πηγαίνω στα Χανιά, στο σπίτι του συνταγματάρχη Σπιτσέρ, όπου και εγκαθίσταμε. Ο δρόμος από τη Σούδα στα Χανιά έχει ολοκληρωθεί. Τιμάδε όντως τον αξιωματικό που τον έκανε, τον υπολοχαγό Ντυρόν. Οι άμαξες κινούνται άνετα σε αυτόν και δείχνει πολύ γερά κατασκευασμένος. Κόστησε περίπου 30.000 φράγκα για 5 χιλιόμετρα. Τα Χανιά έχουν μεταμορφωθεί. Οι χριστιανοί έχουν επιστρέψει, τα καταστήματα έχουν ξανανοίξει και η κίνηση έχει επανέλθει στην παλιά της μορφή. Βλέπουμε παντού κτίστες που εργάζονται στην ανακατασκευή των σπιτιών και των καταστημάτων. Πρόκειται για Ανάσταση. 17 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Σάββατο. Ο καιρός χαλάει. Γευματίζω στα Χανιά με τους αξιωματικούς. Το βράδυ δειπνώ στο σπίτι του γιατρού Μπαρτελεμή με τον Σεβαλιέ. Αύριο θα έχουμε μια μεγάλη διεθνή επιθεώρηση για τη γιορτή του Αυτοκράτορα της Ρωσίας, του Αγίου Νικολάου. 18 Δεκεμβρίου 1898. Ο καιρός είναι φρικτός και η επιθεώρηση ακυρώνεται. Παρ' όλα αυτά, πηγαίνουμε στην απογευματινή που θα δοθεί στο Duc d'Edimbourg, το πλοίο του Ρώσου Ναυάρχου. Εκμεταλλευόμαστε την ηνεμία για να φύγουμε, αλλά ο καιρός είναι πολύ μουντός και δεν προβλέπεται τίποτα καλό. Γευματίζουμε στο χώρο του Ναυάρχου Ποτιέ και έπειτα πηγαίνουμε στην απογευματινή. Το Duc d'Edimbourg είναι μια παλιά φρεγάτα εμπορικού και στρατιωτικού σκοπού με ωραία όψη. Ο ναύαρχος Σκριγκλόφ μας υποδέχεται πολύ φιλικά. Έχουν οργανώσει την αίθουσα χορού στο επίστεγο, που είναι πολύ ευρύχωρο. Η γαλλική και η ρωσική μπάντα διαδέχονται η μία την άλλη. Ο κόσμος έχει ήδη αρχίσει να χορεύει όταν φτάνουμε. Ο μπουφές έχει στηθεί στο πάνω πυροβολείο, στο καρέ των αξιωματικών. Είναι πολύ καλά παρουσιασμένος. Παρ' όλα αυτά, ο κακός καιρός χαλάει τη γιορτή και καθένας μας σκέφτεται την ώρα της αναχώρησης. Κατά διαστήματα βρέχει καταρακτοδός. Αρπάζουμε την ευκαιρία, μια στιγμή που ο καιρός ηρεμεί και φεύγουμε. Ο ναύαρχος Ποτιέ στο μεταξύ μου μίλησε για τα πράγματα στην Κάντια. Φαίνεται πως οι Άγγλοι έστρεψαν όλη την υπόθεση προς όφελός τους. Ισχυρίζονται ότι οι μουσουλμάνοι τρόμαξαν από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν στον τομέα και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να επιστρέψουν σε αυτόν. Ο ναύαρχος είναι έξαλλος και μας ζητά μία αναφορά.

Μια στο σπίτι του Λοχαγού και Σβάντ. Φτάνει η ελαιογραφία από τη Γαλλία. Τα νέα είναι καλά. Δείπνω στο σπίτι του Λοχαγού Ντελαπλάν με το συνταγματάρχη. 20 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Τρίτη. Γεύμα στο σπίτι του διοικητή Τιπό. Περίπατο στην πόλη, ψώνια. Αύριο έρχεται ο πρίγκιπας Γεώργιος. Παντού γίνονται προετοιμασίες. Η πόλη εξαφανίζεται κάτω από τις φιλοσιές και τα λάβαρα. Η εικόνα είναι πραγματικά παραμυθένια. Μακάρι ο καιρός να είναι καλός. Έχουν ετοιμάσει το ειδικό κατάλημα του πρίγκιπα στη Χαλέπα, κοντά στη σχολή καλογραιών. Τεράστιο πλήθος κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, αφού έχουν έρθει όχι μόνο από όλα τα μέρη της Κρήτης, αλλά και από τις γειτονικές περιοχές.

21 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Τετάρτη. Η μεγάλη μέρα έχει φτάσει. Ο καιρός είναι υπέροχος. Η πόλη έχει μια από τις πιο χαρμόσυνες όψεις. Όλες οι σημαίες των διαφόρων εθνών που κυματίζουν ανάμεσα στις φιλοσιές κάνουν πολύ ωραία εντύπωση. Το πλήθος είναι αμέτρητο. Για να μην δυσκολευθούμε, οι κυρίες Πιτσέρ, Ντελαπλάν, Μπρουνί, ο Ντελαπλάν και εγώ ξεκινούμε νωρίς με την άμαξα για τα Χανιά. Μας υποδέχονται με επιφημίες στους δρόμους, αφού η Γαλλία έχει την τιμητική της αυτή την αξιομνημόνευτη μέρα. Φτάνουμε με δυσκολία στο Κονάκι, όπου ήδη είναι συγκεντρωμένα διάφορα πρόσωπα και αξιωματικοί όλων των εθνοτήτων. Φτάνουν τα στρατεύματα για να αποδώσουν τιμές. Οι σημαίες των τεσσάρων δυνάμεων κυματίζουν και στη μέση υπάρχει ένας συστός όπου θα γίνει η έπαρση της κριτικής σημαίας. Η σημαία έχει πλέον επισήμως αναγνωριστεί. Εκμεταλλεύομαι μια στιγμή ηρεμίας για να επισκεφθώ τα διαμερίσματα στο Κονάκι. Η μεγάλη αίθουσα υποδοχής είναι πολύ ωραία, αλλά τα υπόλοιπα δωμάτια δεν παρουσιάζουν κάτι αξιόλογο. Σιγά σιγά το πλήθος των αξιωματικών όλων των εθνικοτήτων καταλαμβάνει την αυλή στο Κονάκι, καθώς και χριστιανοί και μουσουλμάνοι προϊστοί που κατάφεραν να προμηθευτούν πρόσκληση. Ο θηρωρός είναι πολύ αυστηρός και δεν αφήνει κανένα να περάσει εάν δεν του δείξει τα διαπιστευτήριά του. Ακόμα και οι δημοσιογράφοι που έχουν έρθει από όλα τα μέρη κρατιούνται σε απόσταση. Ξαφνικά ακούμε μια βοή. Είναι ο πρίγκιπας που κάνει την είσοδό του στην πόλη. Θα έλεγε κανείς ότι ακουγόταν μια βροντή. Μεταβαίνει στην εκκλησία όπου θα ψάλουν ένα τεντέουμ. Ο θόρυβος αυξάνεται και οι ζητοκραυγές ακούγονται καθαρά. Ακούμε τις άλπιγγες να ηχούν. Σύντομα το πλήθος αποσύρεται σαν φουσκοθαλασσιά που χτυπά δεξιά και αριστερά και η άμαξα του πρίγκιπα εμφανίζεται στην είσοδο του Κονακιού. Εκοφαντικές φωνές αντιχούν από παντού.

Στην πρώτη άμαξα βρίσκονται ο πρίγκιπας με τον άβαρχο Ποτιέ. Ο πρίγκιπας Γεώργιος φορά στολή ναυάρχου με όλα του τα παράσημα. Είναι ξανθός και χωρίς γένεια. Με τη μεγάλη γαλάζια ταινία που περνά λοξά από το στήθος του, έχει τον αέρα του γοητευτικού πρίγκιπα των παραμυθιών. Η εικόνα είναι παραμυθένια στην αυλή του κονακιού. Όλοι οι αξιωματικοί με επίσημες στολές χαιρετούν και οι μπάντες παίζουν τους εθνικούς ύμνους. Έπειτα ακούγεται ένα εμβατήριο αφιερωμένο στον πρίγκιπα από το μαέστρο του ναυάρχου Ποτιέ. Μπαίνουμε όλοι στη μεγάλη αίθουσα υποδοχής. Οι δυνάμεις είναι παρατεταγμένες με αλφαβητική σειρά. Περιμένουμε τον πρίγκιπα. Την ίδια ώρα υψώνουν την κριτική σημαία που την χαιρετούν με 21 κανονιοβολισμούς από κάθε πλοίο.

Ο πρίγκιπας μπαίνει στην αίθουσα συνοδευόμενος από τον άβαρχο Ποτιέ και ακολουθούν οι υπόλοιποι ναύαρχοι. Είναι ένας νεαρός άντρας, 29 ετών, υπέροχος με όλη τη σημασία της λέξης. Έχει γιγαντιαίο ύψος, πάνω από 2 μέτρα, με θαυμαστές αναλογίες. Τα χαρακτηριστικά του είναι γλυκά και η όψη του μάλλον λίγο θηλυπρεπής. Μπλε μάτια, λεπτό μουστάκι, αραιά μαλλιά, ανοιχτό και ροδοκόκκινο δέρμα. Χαιρετάμε κάποια συστολή και ο ναύαρχος Ποτιέ μας παρουσιάζει σε αυτόν. Στη συνέχεια εκφωνεί το κείμενο της παράδοσης των εξουσιών στον ύπατο αρμοστή από τους ναυάρχους. Λέει αυτές τις λίγες φράσεις με εντυπωσιακή σαφήνεια και σταθερότητα, ταυτοχρόνως όμως και με συγκίνηση. Ο πρίγκιπας, φανερά συγκινημένος, απαντά μόνο με κάποια ευχαριστήρια λόγια. Αποσυρώμαστε στην αυλή του κονακιού και τότε ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες και παρευρισκόμαστε σε ένα από τα πιο συγκινητικά θεάματα. Ο Κοσμάκης, ο αληθινός κόσμος, μπαίνει ορμητικά στην αυλή. Μια λαοθάλασσα που στριμώχνεται και κυματίζει κάτω από τα παράθυρα του κονακιού. Όλοι έχουν βγάλει τους κούφους, τα καπέλα, τα τουρμπάνια και βλέπουμε μια θάλασσα από ανακατεμένα μαλλιά. Με τα χέρια υψωμένα προς τα πάνω πετούν τα καπέλα και επιφημούν τον πρίγκιπα.

Τίποτα δεν μπορεί να περιγράψει την εικόνα. Επιβάλλεται σιωπή. Ο πρίγκιπας εμφανίζεται σε ένα παράθυρο λάμποντας τον ήλιο και εκφωνεί τον γραπτό του λόγο. Μας φαίνεται αρκετά ψυχρός, λίγο στυλιζαρισμένος και δείχνει να έχει ταραχτεί από αυτές τις λαϊκές εκδηλώσεις. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να αυταπατάτε. Είναι πραγματικά ο εκλεγμένος αυτού του φτωχού λαού που τόσο υπέφερε για το όραμά του. Είναι ο εκπρόσωπος των προσδοκιών αυτού του λαού, του οποίου θα γίνει εύκολα το είδωλο, εάν ξέρει να τον κατανοήσει και να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του. Λίγο μετά το πλήθος αποθείται και η συνοδεία βγαίνει από το κονάκι για να μεταβεί στο κατάλημα του πρίγκιπα στη Χαλέπα. Η τιμητική φρουρά αποτελείται από άνδρες του σώματος μαζών αυτών και η συνοδεία από τη γαλλική χωροφυλακή. Στο πέρασμα της πομπής επεφημούν εξίσου τον πρίγκιπα και τον άβαρχό μας και οι κραυγές «Ζήτω η Γαλλία» είναι εξίσου πολλές όσο και τα «Ζήτω ο πρίγκιπας Γεώργιος». Είναι μια επιτυχία για εμάς. Ο καιρός χαλά το βράδυ και η βροχή αρχίζει να πέφτει. Λαμπαδιφορία με τη ρωσική μπάντα. Ο πρίγκιπας πηγαίνει στο κονάκι. Το πλήθος βρίσκεται εκεί συνεχίζοντας τις επεφημίες. Περνάμε τη βραδιά μας στο γαλλικό προξενείο, καγκελαρία, στο λιμάνι, από όπου παρακολουθούμε όλη την κίνηση. Ο κόσμος υποδέχεται με πραγματικές ζητοκραυγές τους Γάλλους αξιωματικούς όταν περνούν κάτω από τη Λέσχη. 22 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Πέμπτη. Γεύμα στην οικία των Αρλαμπόσε. Ο καιρός είναι πολύ κακός. Ο πρίγκιπας εκφράζει πολύ ανοιχτά τη συμπάθειά του προς τη Γαλλία. Απόψε θα ρίχναμε ένα πυροτέχνημα, αλλά ο καιρός ήταν τόσο άσχημος που κατά το πλείστον απέτυχε. Πηγαίνουμε στην καγκελαρία να το δούμε, αλλά φτάνουμε πολύ αργά. Αυτό το πρωί, εάν ο καιρός το επιτρέψει, θα γίνει επιθεώρηση από τον πρίγκιπα. 23 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Παρασκευή. Η επιθεώρηση δεν γίνεται εξαιτίας του κακού καιρού. Γεύμα στο σπίτι του Μπαρτελεμή. 24 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Σάββατο. Πρέπει να παρευρεθώ στο επίσημο γεύμα που θα προσφερθεί από τους ναυάρχους προς θυμή του πρίγκιπα. Κανονικά κάθε ναύαρχος πρέπει να παραθέσει ένα γεύμα προτού αναχωρήσει. Ο ναύαρχος Ποτιέ έχει προτείνει να συγκεντρωθούν όλοι και να το παραθέσουν μαζί. Κάθε ναύαρχος καλεί 10 άτομα. Το εν λόγω γεύμα θα γίνει στην αίθουσα του πρώτου ορόφου του στρατώνα της Σούδας. Καθώς το Φωκόν θα φύγει απόψε για τον τομέα, εκαθίσταμε στο πλοίο. Στις 10:30 π.μ. πηγαίνουμε στον ναύσταθμο με τον ναύαρχο Ποτιέ. Αρκετοί καλεσμένοι βρίσκονται ήδη εδώ μαζί με όλες τις μπάντες. Το ισόγειο είναι στολισμένο με σημαίες και πολεμικά τρόπαια. Η τραπεζαρία είναι πολύ μεγάλη και πολύ ωραία διακοσμημένη. Ο Λουί, ο αρχιθαλαμιπόλος του Ναβάρχου, είναι ο μεγάλος διοργανωτής της εορτής και μα την πίστη μου τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά. Γεύμα της 24ης Δεκεμβρίου 1898. Χτυπητείο μελέτα με τρούφες. Ορεκτικό. Σαρτρός φραγκόκοτας. Βοδινό φιλέτο φινανσιέρ. Ζαμπόν Ιόρκης με σπανάκι. Ψητά γαλόπουλα. Φουαγκρά με τρούφες σε κρούστα ζύμης. Ρωσική σαλάτα. Επιδόρπιο. Γλυκό μόκα. Κρασιά. Όσο τέρνα, μαρσάλα, ντον μαργκό, σαμπάνια. Λικέρ, σαρτρέζ, φιν σαμπάνια, κίρς. Στο τέλος του γεύματος, ο ναύαρχος Ποτιέ εκφωνεί έναν μικρό λόγο, στον οποίο εύχεται η συγεία των ηγεμόνων της Ελλάδος και του πρίγκιπα. Η ορχήστρα εγχόρδων του Άγγλου Ναυάρχου παίζει τον ελληνικό εθνικό ύμνο, με τρόπο που ήταν υπέροχος να τον ακούς.

Ο πρίγκιπας ευχαριστεί. Κατόπιν δεύτερη ομιλία του Ναυάρχου Ποτιέ, που ευχαριστεί εξ ονόματος των Ναυάρχων όλους τους συνεργάτες τους. Ο Ρώσος Ναύαρχος παίρνει με τη σειρά του το λόγο. Όλες αυτές οι ομιλίες ολοκληρώνονται με τους εθνικούς ύμνους, τους οποίους ακούμε με κατάνοιξη. Ο Ναύαρχος Ποτιέ δείχνει μεγάλη ικανότητα στους αυτοσχεδιασμούς και απαντά στον καθένα. Έχει μάλιστα τη λεπτότητα να υπενθυμίσει το ρόλο του Ναυάρχου Κανεβάρο και την επιρροή του στη ρύθμιση του ζητήματος. Αυτό δίνει μεγάλη χαρά στους Ιταλούς που ήταν παρόντες. Μετά την ολοκλήρωση του γεύματος, ο Ναύαρχος με καλεί μαζί με τον Σεβαλιέ και τον Ντουπουρκέ και μας παρουσιάζει στο πρίγκιπα, που μας φύγει το χέρι και συνομιλεί για λίγο μαζί μας. Μου λέει: «Είμαι πολύ χαρούμενος, συνταγματάρχα, που μαθαίνω τα όσα έχετε καταφέρει στο γαλλικό τομέα και επιθυμώ όλα να πάνε τόσο καλά στην Κρήτη όσο και στον τομέα σας». Ο Ναύαρχος Κρεντλόφ θέλει επίσης να συστήσει κάποιους αξιωματικούς στον πρίγκιπα, αλλά αυτός δεν δείχνει πολύ ικανοποιημένος. Ο πρίγκιπας αποσύρεται υπό τους ήχους του κρητικού ύμνου.

Ο καιρός είναι απέσιος και ο Ναύαρχος καθυστερεί την αναχώρηση του Φωκών για τον τομέα. Έχουμε μια αποχαιρετιστήρια βραδιά για τον Ναύαρχο στη Λέσχη των Χανίων. Οι κυρίες είναι καλεσμένες, ο Ναύαρχος στέλνει την πάντα του και θα χορέψουμε. Πηγαίνω μαζί με τον συνταγματάρχη και την κυρία Σπιτσέρ. Όμορφη βραδιά, αλλά φεύγω στις 11 μετά μεσημβρίαν με τους πλοιάρχους του Φωκών και του Κοντόρ για να επιστρέψουμε στη Σούδα. Άσχημη νύχτα με κακό καιρό στα ανοιχτά. 25 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Κυριακή. Λειτουργία στον Πιουζό, στην οποία παρευρίσκομαι. Ο κύριος και η κυρία Μαργκυγιά, αρχηγός χωροφυλακής, είναι οι μόνοι που έχουν το κουράγιο να έρθουν. Δίνουν επίσημο γεύμα στον Ναύαρχο, όπου είμαι καλεσμένος. Οι κυρίες δεν μπορούν να έρθουν στο πλοίο. Γευματίζω και διανυκτερεύω στο Φωκό, όπου υπάρχει μια διαθέσιμη καμπίνα. Χαίρομαι με αυτή την καθυστέρηση, διότι θα μπορέσω να παρευρεθώ στην αναχώρηση των Ναυάρχων, θέαμα που δεν είναι συνηθισμένο. 26 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Δευτέρα. Είναι η μεγάλη μέρα. Οι Ναύαρχοι φεύγουν από την Κρήτη. Ο Ναύαρχος Ποτιέ χαίρεται σαν παιδί και παρόλα αυτά λυπάται που αφήνει αυτή τη χώρα με την οποία έχει τόσο δεθεί. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας υπάρχει ένα συνεχές πηγενέλα των πλοίων στον όρμο και στη στεριά. Όλοι ανταλλάσσουν επισκέψεις. Ο όρμος είναι σκεπασμένος με καπνό, γιατί τα πλοία στρέφονται προς όλες τις κατευθύνσεις για να αποδώσουν τιμές. Ο καιρός δείχνει να βελτιώνεται. Θα μπορέσουμε πιθανόν να φύγουμε απόψε μετά την αναχώρηση των Ναυάρχων. Στις 1 μετά μεσημβρίαν ανεβαίνουμε στο πλοίο για να αποχαιρετήσουμε τον Ναύαρχο Ποτιέ. Έχει πολύ κόσμο γύρω του. Όλοι οι αξιωματικοί του σώματος πεζοναυτών βρίσκονται εδώ. Μπαίνω μαζί τους στο σαλόνι του Ναυάρχου. Την ώρα που ετοιμάζομαι να τους αφήσω, αυτός μου ζητά να παραμείνω μέχρι την αναχώρησή του. Όλοι μας είμαστε πολύ συγκινημένοι. Ο πρόξενος μας φωτογραφίζει όλους μαζί στο επίστεγο. Ο Σεβαλιέ, ο Ντουπουρκέ και εγώ είμαστε οι τελευταίοι που αφήνουμε τον Ναύαρχο, που μας ασπάζεται κλαίγοντας και δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη. Τόση είναι η συγκίνησή του. Επιστρέφουμε στο Φωκό. Ο Ναύαρχος μας λέει να αναχωρήσουμε, αφού οι Ναύαρχοι θα έχουν εγκαταλείψει τον όρμο. Έπειτα, ανάμεσα στους Ναυάρχους και τα πλοία ανταλλάσσονται ευχές για το νέο έτος μέσω σημάτων. Όλα τα πλοία βρίσκονται υπατμών. Στις 3 μετά μεσημβρίαν ο Ιταλός Ναύαρχος σαλπάρει με 2 από τα πλοία του. Υψώνει τη γαλλική σημαία στην κορυφή του καταρτιού και χαιρετάει με 21 κανονιοβολισμούς. Έπειτα χαιρετά διαδοχικά την αγγλική και ρωσική σημαία. Κάθε Ναύαρχος απαντά. Έπειτα το Ιταλικό χαιρετά το Αυστριακό πλοίο στον όρμο, το οποίο ανταπαντά και ξεκινά αργά, μεγαλοπρεπώς, ανάμεσα στους καπνούς από τα πλοία. Όλες οι μπάντες παίζουν τον Ιταλικό εθνικό ύμνο. Ο Άγγλος Ναύαρχος φεύγει με τη σειρά του, ακολουθώντας το ίδιο τελετουργικό. Τον ακολουθεί ο Ρώσος Ναύαρχος και τέλος ο Γάλλος Ναύαρχος, που χαιρετά όλα τα πλοία στον όρμο, τα οποία και ανταπαντούν. Νομίζω ότι σπάνια έχουμε καταναλώσει τόσο μπαρούτι και έχουμε κάνει τόσους χαιρετισμούς. Τη στιγμή που ο Γάλλος Ναύαρχος βγαίνει από τον όρμο, όλοι οι άντρες των γαλλικών πλοίων είναι ανεβασμένοι στα ξάρτια και ζητοκραυγάζουν ξέφρενα. Πρόκειται για ένα αξέχαστο θέαμα. Εμείς σαλπάρουμε στις 6 μετά μεσημβρίαν. Ο επίσκοπος Νεαπόλεος, Πέτρας, ταξιδεύει μαζί μας με τον Φουνταλίδη και αρκετούς προκρήτους. Έχει μεγάλη φουσκοθαλασσιά. 27 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Τρίτη. Φτάνουμε στη Σπιναλόγκα ημέρα. Παίρνουμε μαζί μας τον υπίατρο, τον κύριο Ντουάν, που πηγαίνει στη Σιτία
για να αντικαταστήσει το γιατρό Λελγκουάς, ο οποίος φεύγει με άδεια. Φτάνουμε στον Άγιο Νικόλο στις 8:30 π.Μ. και φεύγω για την Παχιάμο και την Ιερά Πέτρα Διαξηρά στις 12:30. Επιστρέφω στο σπίτι μου στις 5:15, χαρούμενος που επιτέλους ξαναβρίσκω το κατάλημά μου και το κρεβάτι μου. Το Φωκόν φτάνει στις 9 μετά μεσημβρίαν. Ανεβαίνω στο πλοίο. Ξεφορτώνουν αμέσως τον εξοπλισμό και το πλοίο αναχωρεί για τη Γαλλία. 28 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Τετάρτη. Δέχομαι επίσκεψη από τις αρχές που έρχονται για να μάθουν νέα. Επισκέπτομαι τα έργα. Η κατεδάφιση του τείχου συνεχίζεται. Πουλούμε μερικές πέτρες, γεγονός που αργότερα θα μπορέσει να μας εξασφαλίσει κάποια έσοδα. Φτάνει ένα μικρό ελληνικό ατμόπλιο και του δίνουμε την αλληλογραφία. 29 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Πέμπτη. Η πόλη επανακατοικείται, τα καταστήματα έχουν ήδη καλύτερα ανεφοδιαστεί. Αισθανόμαστε ότι η πόλη επανέρχεται στην κανονική ζωή από όλες τις πλευρές. Αποφασίζω να υψώσω σήμερα επισήμως την κριτική σημαία στο Κονάκι. Η τελετή έχει οριστεί για τις 4 μετά μεσημβρίαν. Ο επίσκοπος και οι προεστοί θα παρευρεθούν σε αυτήν. Ζήτησα μία περίπολο 25 ανδρών μαζί με έναν επιλοχία με επίσημη περιβολή, μαζί με όλες τις σάλπιγγες για να αποδώσουν τιμές. Στις 3:45 μετά μεσημβρίαν ο επίσκοπος έρχεται να με πάρει από το σπίτι μου και μεταβαίνουμε στο Κονάκι μαζί με τους μαθητές από τα σχολεία. Εκεί βρίσκονται συγκεντρωμένοι όλοι οι προεστοί. Με το σήμα μου ο Λαμπέν υψώνει την κριτική σημαία που τη χαιρετούν 3 φορές με παρατεταμένα χειροκροτήματα και ζήτω. Η περίπολος φέρει και παρουσιάζει τα όπλα και οι σάλπιγγες αποδίδουν τιμές. Παίρνω έπειτα τον λόγο και διαβάζω την πρώτη μου ομιλία στα ελληνικά που γίνεται δεκτή με ξέφρενα μπράβο. Κρήτες. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα για να χαιρετήσουμε την κριτική σημαία. Στις πτυχές της φέρει το σταυρό, έμβλημα ειρήνης, φιλανθρωπίας και δικαιοσύνης. Το άστρο που ανήγγειλε την άφιξη του σωτήρος του κόσμου σημαίνει ότι η Κρήτη βγαίνει από το σκότος και μπαίνει σε μια νέα εποχή. Ξεχάστε το παρελθόν σαν ένα κακό όνειρο και αφιερωθείτε ολοκληρωτικά στο μέλλον. Όχι πλέον μίσος, όχι πλέον πολιτικά και θρησκευτικά κόμματα. Η νέα σημαία δεν πρέπει να σκεπάζει παρά μόνο αδέλφια. Η γαλλική σημαία κυματίζει δίπλα από τη δική σας. Είναι το έμβλημα έθνους φιλικού. Κρατήστε για πάντα αυτή την ανάμνηση. Θα είναι για εμάς η μεγαλύτερη ικανοποίηση και η πολυτιμότερη ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που σας προσφέραμε. Ζήτω ο πρίγκιπας Γεώργιος, ζήτω η ελεύθερη Κρήτη. Δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς τον ενθουσιασμό που θα γεννούσε αυτή η ομιλία. Πρόκειται για πραγματικό παραλήρημα. Ο έπαρχος, κύριος Παπανικολάου, παίρνει έπειτα το λόγο και στη συνέχεια ο επίσκοπος, τους οποίους και ευχαριστώ με λίγα λόγια. Τέλος, τα παιδιά τραγουδούν τον ελληνικό εθνικό ύμνο. Με συνοδεύουν θριαμβευτικά πίσω στην κατοικία μου. 31 Δεκεμβρίου 1898. Δίνω χάρη στους τιμωρημένους άντρες και δέχομαι ευχές από τους υπαξιωματικούς και τους χωροφύλακες, γιατί αύριο πρέπει να πάω στον Άγιο Νικόλαο.

0: κάποια στιγμή να είναι αφηρημένος, να μην τα αντιληφθεί, όλα αυτά οδηγούν σε πτώσεις.
1: Μάλιστα. Πολλές φορές διαβάζουμε ότι τώρα θα πρέπει να προσέχετε τον πατέρα σας, γιατί αυτό το φάρμακο, αυτό το τον ενοχλεί και μπορεί να πέσει. Υπάρχουν τέτοια πράγματα, δηλαδή φαρμακολογικά μπορούμε να έχουμε συμπτώματα?
0: Ναι, φυσικά. Όλα αυτά τα φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν ζάλη, πνηλία και να οδηγήσουν σε πτώσεις. Καθώς επίσης, δυστυχώς, μετά από κάποια ηλικία και μετά, πολλοί άνθρωποι έχουν διάφορα θέματα υγείας, δηλαδή έχουν τα καρδιολογικά τους, το διαβήτη τους. Άρα έχουμε μια πολυφαρμακία που δυστυχώς η αλληλεπίδραση φαρμάκων μπορεί να επιδεινώσει, ξέρω εγώ, τη ζάλη ή την υπνηλία, με αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση των πτώσεων. Είναι πολύ επικίνδυνο όλο αυτό.
1: Έχουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι μέσα στο σπίτι του, ο οποίος περπατάει, ζαγίζεται, κάτι παθαίνει, πέφτει. Τι κάνουμε? Πώς θα πρέπει να συμπεριφερθεί και τι θα πρέπει να κάνει ώστε να είναι το καλύτερο για αυτόν?
0: Πάνω απ' όλα, εκείνη την ώρα θα πρέπει να διατηρήσει την ψυχραιμία του, να παραμείνει στο έδαφος και να πάρει βαθιές ανάσες σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση θα πρέπει να έχει αποφασίσει αν έχει χτυπήσει. Δηλαδή δεν θα πρέπει να πει εντάξει, είμαι καλά, σηκώνομαι γρήγορα, όλα καλά και αυτά. Γιατί αν υπάρχει κάποιος τραυματισμός, ένα κάταγμα π.χ. θα υπάρχει περίπτωση να το επιδεινώσει.
1: Μάλιστα.
0: Είχα διαβάσει και ένα άρθρο του με τον κύριο Μαμαλάκη, το γνωστό τώρα μάγειρα, που είχε ένα ατύχημα τώρα πρόσφατα το Γενάρη, αρχές του Γενάρη πρέπει να ήταν, ο οποίος άνθρωπος έπεσε από μια σκάλα, σηκώθηκε, πονούσε λίγο το ισχύο του και αυτά, λέει, δεν είναι τίποτα. Με αποτέλεσμα αυτό έσπασε εντελώς, ήταν ένα κάταγμα, μια ρογμή ήταν, το οποίο κατέληξε να σπάσει εντελώς και να ταλαιπωρείται ακόμα ο άνθρωπος να αποκατασταθεί. Επομένως θα πρέπει δηλαδή να μην σηκωθούμε γρήγορα και αν νιώσουμε κάποιο πόνο θα πρέπει υποχρεωτικά να ενημερώσουμε το γιατρό μας. Σε περίπτωση που ο ηλικιωμένος που είναι κάτω θεωρείς ότι δεν έχει χτυπήσει, θα πρέπει να συρθεί σε μια καρέκλα και να σηκωθεί με ασφάλεια, δηλαδή γυρνάει στο πλάι, ξεκουράζεται ξανά, αργά γυρνάει στα χέρια και στα γόνατα και κουμπώντας σε μια καρέκλα κάνει προσπάθεια και σηκώνεται.
1: Μάλιστα. Συνήθως αυτές οι πτώσεις, ενώ φαίνονται επιπόλαιες, αφήνουν διάφορα σημάδια, όπως είπαμε και με το παράδειγμα που φέρατε με τον κύριο Μαμαλάκη, αφήνουν διάφορα σημάδια τα οποία μπορεί να ταλαιπωρήσουν έναν άνθρωπο όχι ηλικιωμένο, γιατί 65 χρονών δεν μπορώ να πω ότι ένας άνθρωπος είναι ηλικιωμένος, αλλά έναν άνθρωπο ο οποίος πάει στην τρίτη ηλικία, δεν έχει φτάσει, πάει όμως στην τρίτη ηλικία, να του ταλαιπωρήσουν για πάρα πολύ καιρό και ίσως να του αφήσουν και κάποια σημάδια τα οποία δεν θα περνάνε.
0: Σίγουρα.
1: Θα πρέπει λοιπόν να μην τα παίρνουμε επιπόλαια και η κάθε πτώση να ελέγχεται και να...
0: Ναι, με σοβαρότητα και άμεσα.
1: Με σοβαρότητα και άμεσα, σωστό. Τι θα μπορέσουμε να κάνουμε ώστε να προλάβουμε τις πτώσεις?
0: Θα πρέπει να σας πω και κάτι ακόμα πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, ότι σε περίπτωση, γιατί εδώ μιλήσαμε στην πρώτη φάση, σε περίπτωση που ο άνθρωπος δεν έχει χτυπήσει, το ποιος πέσει κάτω θα κάνει κάποιο κάταγμα, δεν είναι υποχρεωτικά. Σε περίπτωση όμως που δεν μπορεί να σηκωθεί από κάτω, θα πρέπει ο ασθενής αυτός, ο άνθρωπος αυτός, να ζητήσει βοήθεια, να λάβει κάποια βοήθεια, ή να φωνάξει μέσα στο σπίτι, δηλαδή θα παραμένει στο μέρος που είναι, ή να καλέσει το 166. Σε περίπτωση που δεν είναι κανείς στο σπίτι, θα βρει μια άνετη θέση που θα πρέπει να βρίσκεται εκεί πέρα και να περιμένει να φτάσει βοήθεια. Και όλοι οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας ή αυτοί που βαίνουν στην τρίτη ηλικία και όλοι μας θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τις πτώσεις αυτές. Άρα θα πρέπει να έχουν ένα καλά φορτισμένο ασύρματο τηλέφωνο ή κινητό τηλέφωνο και θα πρέπει κανονικά καθημερινά να έχουν επαφή με κάποιο μέλος της οικογένειας ή φίλο. Υπάρχουν κάποια συστήματα απόκρισης έκτακτης ανάγκης που είναι μια άλλη επιλογή. Αυτά τα συστήματα δεν

0: τη δυνατότητα, υπάρχει δηλαδή ένα σκολιές με ένα κόκκινο κουμπί ή ένα βραχιόλι, το οποίο το πατάει ο ηλικιωμένος που έχει πέσει στο έδαφος, και αυτά έχουν απομνημονεύσει κάποια τηλέφωνα, τα οποία τα παίρνω, όποιο απαντήσει, σταματάει να παίρνει, μιλάει ο άνθρωπος και έρχεται η βοήθεια. Επομένως, καλό είναι να τα έχουν αυτά εν υπόψη, ιδιαίτερα οι μοναχικοί οι άνθρωποι που μένουν μόνοι τους στα σπίτια, ότι υπάρχουν και αυτές οι επιλογές, ώστε να το έχουν σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, να μην μένουν αρκετές μέρες ή ώρες, ξέρω εγώ, στο έδαφος.
1: Εδώ, γιατρέ μου, τώρα θίγεις ένα μεγάλο θέμα της κοινωνίας μας, το οποίο δυστυχώς το βλέπουμε καθημερινά και το οποίο, όπως φαίνεται, θα μας απασχολήσει πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια, το οποίο είναι η μοναξιά των ανθρώπων κάποιας ηλικίας και άνω, οι οποίοι είτε λόγω που επιλέγουν να μείνουν στο χωριό τους, στο σπίτι τους, στο, είτε λόγω που τα παιδιά τους φύγανε, πήγανε αλλού ή δεν είχαν παιδιά, χιλιά δύο μπορεί να τέτοιο, μένουν μόνοι τους. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μένει μόνο του.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Και όσο περνάνε τα χρόνια, όσο περνάνε οι ηλικίες, αυτό το πράγμα γίνεται ακόμα δυσκολότερο για αυτούς.
0: Σίγουρα, είναι όπως ακριβώς το λέτε. Δυστυχώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Έτσι έχει γίνει η ζωή μας. Θα πρέπει όλοι να δουλεύουμε και μια και δύο δουλειές. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Με αποτέλεσμα και παραμελούμε τους γονείς μας, τους πιο μεγάλους ανθρώπους που μας έχουν μεγαλώσει. Ακόμα και το ίδιο μας στο σπίτι, δυστυχώς. Συμβαίνει αυτό. Όπως είναι τα πράγματα σήμερα. Έτσι.
1: Αλλά και οι ίδιοι πολλές φορές διαλέγουν την απομόνωσή τους.
0: Ναι, κανείς, δηλαδή αν το δεις και από τη δικιά μας πλευρά, κανείς δεν θέλει να αφήσει το σπίτι του.
1: Ναι.
0: Όλοι προτιμάνε να είναι στο σπίτι του, γιατί νιώθουν ότι είναι βάρος, γιατί χιλιάδες πράγματα.
1: Αυτό αγαπητοί μου.
0: Ναι, όλοι το κάνουμε αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι και όταν μεγαλώσουμε και εμείς και φτάσουμε σε αυτήν την ηλικία, δεν θέλουμε να αφήσουμε το σπίτι μας όσο μπορούμε. Και νιώθουμε ανεξάρτητοι, θέλει ο καθένας να μένει στο σπίτι του, να μην επιβαρύνει τα παιδιά του.
1: Μη υπολογίζοντας πάντοτε τις δυνάμεις του ο καθένας από
0: εμάς. Σίγουρα, σίγουρα.
1: Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε για να προλάβουμε πτώσεις τώρα?
0: Το βασικό είναι να κάνουμε φυσική άσκηση και ενδυνάμωση. Υπάρχουν ασκήσεις βελτίωσης της ισορροπίας και της δύναμης, όπως είναι το περπάτημα, κολύμπι ή ασκήσεις ισορροπίας. Υπάρχουν κάποιες, στο ιατρείο μου έρχονται κάποιες γυναίκες που μου λέει να κάνω ένα άλλο. Υπάρχουν ήδη κάποιες ομάδες γυμναστών που απευθύνονται σε τέτοιες, ή διαδικτυακά, και κάποιες οικογενειακές μου φίλες πάνε σε διαδικτυακά μαθήματα και τους κάνουν μαθήματα ενδυνάμωσης και ισορροπίας. Άρα υπάρχει πλέον σαν αντικείμενο και ασχολείται αρκετός κόσμος, άρα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα... ένα επαγγελματία τέτοιο ώστε να τους βοηθήσει να μπορούν να κρατήσουν όσο γίνεται περισσότερο την ανεξαρτησία τους.
1: Μια χαρά.
0: Ένα άλλο θέμα είναι θα πρέπει να γίνει σωστή αξιολόγηση του σπιτιού. Επομένως θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το σπίτι είναι ασφαλές και χωρίς εμπόδια. Θα πρέπει να μπουν αντιολισθητικά πατάκια σε επιφάνειες που φαίνεται ότι είναι ολισθηρές. Φωτισμό στις σκοτεινές περιοχές και να υπάρχουν στηρίγματα στις τουαλέτες και στο μπάνιο, γιατί εκεί πέρα συμβαίνουν αρκετά ατυχήματα μέσα στο σπίτι. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στα φάρμακα. Θα πρέπει να γίνει συζήτηση με τον γιατρό για τον εντοπισμό των φαρμάκων που έχουν ως παρενέργεια ή μπορεί να αλληλεπιδράσουν με άλλα φάρμακα και να αυξήσουν τον κίνδυνο των πτώσεων και σε κάποιες περιπτώσεις όποια μπορούν να αντικατασταθούν. Και το βασικό είναι να γίνονται περιοδικές ιατρικές εξετάσεις, δηλαδή ο ηλικιωμένος θα πρέπει να παρακολουθείται συχνά από τον γιατρό του για να μπορεί να αξιολογήσει τη γενική του κατάσταση, την ισορροπία του, όπως και να θεραπεύσει παθήσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο των πτώσεων. Και αυτό που είπαμε είναι εκπαίδευση και υποστήριξη, ενημέρωση και εκπαίδευση των ηλικιωμένων για τις στρατηγικές πρόληψεις και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους σχετικά με την ασφάλεια.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι της πολιτείας, θεωρώ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι της πολιτείας το οποίο δυστυχώς χωλαίνει σε αυτό το μέρος.
0: Σίγουρα,
1: με ένα κομμάτι δημόσιας υγείας το οποίο θα πρέπει να γίνει μαζικά για την εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων, είτε σε δομές όπως είναι τα ΚΑΠΗ, όπως είναι διάφορες δομές της κοινότητας, τέλος πάντων, ή και με άλλους τρόπους.
0: Σιγά σιγά, ναι, γιατί δυστυχώς η γεριατρική δεν είχε αναπτυχθεί ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Σιγά σιγά είχε αρχίσει και σαν επιστήμη παίρνει διαστάσεις και αρχίζουν και ενδιαφέρονται και για τα άτομα αυτά, γιατί δυστυχώς με την υπογεννητικότητα και οι άνθρωποι ζουν παραπάνω από ό,τι ζούσαν παλιά. Έτσι. Είναι ένα μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας. Έχουν αρχίσει και ευαισθητοποιούνται. Τώρα υπάρχουν και συνέδρια με τέτοια θέματα και η 7η προσπαθεί να κάνει τέτοια σεμινάρια για ενημέρωση του κόσμου. Άρα πιστεύω ότι βαίνουμε σε καλά βήματα.
1: Ναι, θα πρέπει να προχωρήσουμε κι άλλο, διότι το θέμα δεν είναι απλά η μακροζωία. Το θέμα είναι η ποιότητα ζωής μετά από κάποια ηλικία.
0: Ποιότητα ζωής και αυτονομία αυτών των ανθρώπων.
1: Έτσι, έτσι.
0: Δεν είναι ότι καλύτερο τους βάζουμε σε κέντρα φροντίδας.
1: Έτσι.
0: Και τελείωσα, γιατί δεν έχουν ποιότητα ζωής σίγουρα.
1: Χρειάζεται, ναι, να δώσουμε ποιότητα ζωής σε αυτούς τους ανθρώπους. Υποστήριξη μετά την πτώση. Τι κάνουμε?
0: Είναι αυτό που σας είπα και πριν. Έχουμε τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. Οι συσκευές πανικούς για επικοινωνία με τρίτους, ώστε να έχει άμεση βοήθεια ο ηλικιωμένος που έχει πέσει. Θα πρέπει να αξιολογηθεί ο τραυματισμός σε περίπτωση πτώσεων και να περιλαμβάνει την άμεση ιατρική φροντίδα. Ειδικά στους ηλικιωμένους οι πτώσεις μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς όπως κατάγματα, και θα πρέπει όλα αυτά να αντιμετωπιστούν γρήγορα. Και κατά συνέπεια έχουμε και τη δουλειά της φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης μετά την πτώση. Οι φυσιοθεραπευτές είναι αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν την αποκατάσταση και την πρόληψη μελλοντικών πτώσεων μέσω κατάλληλων αστικήσεων και στρατηγικών.
1: Μάλιστα. Ψυχολογικά θεωρείτε ότι πρέπει κάτι να γίνει?
0: Σίγουρα, λόγω του ότι οι άνθρωποι αυτοί όταν πέσουν έχουν υποστεί ένα σοβαρό ψυχολογικό τραύμα, και θα πρέπει να τους ενισχύσουμε την ψυχολογία, να τους υποστηρίξουμε, γιατί πιθανότατα και μόνο από αυτό μπορεί να μην θέλουν να ξανασηκωθούν από το κρεβάτι και να κινηθούν όπως πριν. Επομένως, η υποστήριξη για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον εαυτό τους και στην κινητικότητά τους είναι σημαντική για να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους.
1: Έτσι, έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις σε αυτό που λέτε, που άνθρωποι οι οποίοι ήταν ανεξάρτητοι, οι οποίοι αυτοεξυπηρετούμενοι, γιαγιάδες οι οποίες μαγειρεύαν το φαγητό τους, τρώγανε, καθαρίζανε το σπίτι τους, πηγαίνανε στο σούπερ μάρκετ τους δίπλα, στη λαϊκή τους, μια στιγμή μετά από μια πτώση δεν ξανασηκώθηκαν από το κρεβάτι.
0: Σίγουρα, είναι βασικό αυτό, γιατί αρχίζουν και δεν νιώθουν καλά αυτοί οι άνθρωποι, ότι δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Και εδώ βασική σημασία έχει και η οικογένεια, δηλαδή θα πρέπει και η οικογένεια να εκπαιδευτεί, να ενημερωθεί σωστά και να υποστηριχθεί να υποστηρίξει τον ηλικιωμένο μετά την πτώση. Να μπορεί να του εμφυσίσει ότι μπορεί να περπατήσει, μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, πάντα με προσοχή.
1: Θεωρείτε ότι θα χρειαζόταν και λίγο ψυχολογική υποστήριξη από ανθρώπους οι οποίοι είναι στο κομμάτι αυτό? Τουλάχιστον πέφτουμε. Είμαστε σε ένα νοσοκομείο. Κάνουμε ένα χειρουργείο.
0: Ναι.
1: Το πιο κοινό είναι το να κάνεις ισχύο πλέον.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Όλη αυτή τη διάρκεια η οποία θα παραμείνουμε εκεί, δεν θα ήταν και σωστό, νομίζω εγώ, κατά τη γνώμη μου, πέρα από το γιο, την κόρη, την αποκλειστική που θα βάλει ο εκάστοτε συγγενής,
0: ναι,
1: να έχουμε και ένα κομμάτι ψυχολόγου, ο οποίος θα έρθει δίπλα, θα σου πει μπορεί να πονάς αλλά θα σηκωθείς, διότι ο πόνος και ο φόβος είναι μεγάλο πράγμα για έναν άνθρωπο, ειδικά της μεγάλης ηλικίας.
0: Σίγουρα, εντάξει, τον πόνο τώρα δεν μπορεί, το πιο πιθανόν θα, ο γιατρός θα στην πρώτη φάση να υποστηρίξει ψυχολογικά με το φυσιοθεραπευτή για να ξέρουν μέχρι πού ο πόνος δεν είναι επιβλαβής για να σηκωθεί ο ασθενής από αυτό το κρεβάτι. Αλλά σίγουρα και ένας ψυχολόγος θα ήταν καλό, γιατί αλλιώς θα προσεγγίσουμε εμείς που δεν είμαστε ή το οικείο περιβάλλον που δεν είναι ειδικός, δεν έχει σπουδάσει αυτό το πράγμα, και αλλιώς ο ειδικός θα μπορέσει να του δώσει συμβουλές, να μοιραστεί τα άγχη του και αυτά και να τον κατευνάσει. Είναι διαφορετικά, σίγουρα θα ήταν βοηθητικό αυτό το πράγμα.
1: Έτσι, έτσι. Κυρία Μπουμπάκη, για μία ακόμα φορά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν κατατοπιστικότατα αυτά που μας είπατε, ήταν πολύ σημαντικά. Ευελπιστώ να σας έχουμε μαζί μας και σε επόμενη εκπομπή για να συζητήσουμε και άλλα θέματα τα οποία απασχολούν τον πληθυσμό εδώ της Κρήτης μας.
0: Σίγουρα, και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και ναι, είναι χαρά μου πάντα να μιλάω μαζί σας.
1: Να είστε καλά. Να μας πείτε πού μπορούμε να σας βρούμε.
0: Είμαι στο κέντρο υγείας Ηρακλείου.
1: Ναι. Όποιος θέλει μπορεί να κλείσει ραντεβού μαζί σας εκεί. Ωραία, ωραία, ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.

με αυτά τα τόσο σπουδαία πράγματα που είπαμε και τόσο ενδιαφέροντα, προχωράμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο για τη σημερινή μας εκπομπής. Ευελπιστώ να είστε όλοι καλά και να είμαστε πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάνουμε αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη και σήμερα θα δούμε με έναν γρήγορο τρόπο, γοργό τρόπο, βασικές διδασκαλίες, τη βασική διδασκαλία, στοιχεία για αρκετά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Θα μιλήσουμε για το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, μετά την Πεντάτευχο, δηλαδή τα βιβλία, τα ιστορικά, Κριτές, Ρουθ, τα βιβλία των βασιλειών, Α, Β, Γ και Δ, των παραλυπωμένων και όσα ακόμα θα φτάσει ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας για να κάνουμε αυτό το έργο. Είναι σημαντικό να μπορούμε να έχουμε μία γνώση, βασική τουλάχιστον, για όλα τα βιβλία. Μπορεί κάποιος που δεν είναι θεολόγος ή δεν είναι ειδικός να μην έχει τόση ειδική γνώση για τα βιβλία, αλλά κάθε ένας πιστός χριστιανός ας έχει μία βασική γνώση από τα βιβλία και της Παλαιάς και της Καινής βεβαίως Διαθήκης. Μετά το θάνατο του Σολομώντα, το βασίλειο διασπάστηκε, το 926 δηλαδή, έγιναν δύο αντίπαλα και αντίζηλα βασίλεια. Ένα του Ισραήλ στο βορρά, με πρωτεύουσα τη Σαμάρια, και ένα δεύτερο του Ιούδα στο νότο, στην Παλαιστίνη, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Από τα δύο αδελφά αυτά βασίλεια, είναι συνεχώς σε πόλεμα, έχουν μεταξύ τους μεγάλη διένεξη. Ήταν μια εποχή μεγάλης κατάπτωσης και διαφθοράς που αναφέρεται μέσα στα βιβλία, η οποία διήρκησε περίπου 3 αιώνες. Και για μέν το Βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ κατέληξε στην καταστροφή του στο 722, το 722 π.Χ. για δε το Νότιο Βασίλειο του Ιούδα κατέληξε στη Βαβυλώνια Αχμελωσία από το 586 μέχρι το 538. Άρα λοιπόν μια άσχημη κατάληξη και για τα δύο βασίλεια, όπου υπάρχει διαίρεση, όπου υπάρχει βία. Δεν υπάρχει ποτέ μια καλή κατάληξη. Πάντοτε η κατάληξη είναι η χειρότερη. Ήταν δε ομοίως και εποχή δράσεως των προφητών. Σε όλη αυτή την περίοδο ο Θεός δεν άφησε τους ανθρώπους χωρίς να έχει στείλει δικούς του ανθρώπους. Ο προφήτης Ηλίας ζει αυτή την περίοδο και μάλιστα δίνει μηνύματα προς τους ειρήνης, καταλλαγής με το Θεό και μεταξύ τους, αλλά οι άνθρωποι και τα ανθρώπινα πάθη δεν έχουν τελειωμό, γι' αυτό και οδηγούνται στην καταστροφή και εκεί πέρα δεν ευθύνεται ο Θεός για κάτι. Ο Θεός μας έδωσε ένα μεγάλο δώρο και γι' αυτό τον ευγνωμονούμε, είναι η ελευθερία μας, στην οποία το κάνουμε κακή χρήση, και έτσι συνήθως συμβαίνει, ο άνθρωπος οδηγείται στην καταστροφή και στην απώλεια.

Ήταν ομοίως και εποχή δράσεως λοιπόν προφητών, με πρώτο τον προφήτη Ηλία, και να πούμε μερικά πράγματα σχετικά τώρα με το κάθε ένα βιβλίο από αυτά. Θα μιλήσουμε για το πρώτο και το δεύτερο των βασιλείων και μετά θα πούμε και για το τρίτο και το τέταρτο. Τα βιβλία Α και Β βασιλείων, τα οποία στην εβραϊκή γλώσσα φέρνουν το όνομα Σαμουήλ, έχουν ως κύριο θέμα την εγκαθίδρυση της βασιλείας του Ισραήλ και μάλιστα την εδραίωσή της στον οίκο του Δαβίδ. Γενικά τα βιβλία λένε πρώτον για την ιστορία του Σαμουήλ, τους τελευταίους χρόνους της εποχής των Κριτών, για τη χρήση του πρώτου βασιλιά του Σαούλ και τη βασιλεία του στα επόμενα κεφάλαια 9-15. Τρίτον, για τη βασιλεία του Δαβίδ από το 1005 έως 1966. Αυτά στα δύο πρώτα βιβλία, Α και Β βασιλείων. Και για αυτά, στην Καινή Διαθήκη παρατίθονται κάποια χωρία από τα Α και Β, στη Β προς Κορινθίους, στην προς Εβραίους επιστολή, και πάλι επιβεβαιώνεται η ένωση και η σύνδεση των δύο διαθηκών. Και πάλι από τον Γρηγόριο Νήσις, από τον Ιπόλυτο, από τον Γρηγόριο το Διάλογο, τον Ιερώνυμο, έχουμε αναφορές σχετικά με τα βιβλία αυτά. Στα βιβλία Γ και Δ βασιλειών, στην εβραϊκή ονομάζονται, επιγράφονται Μελαχήμ, που στα εβραϊκά σημαίνει βασιλείς. Στην εβραϊκή βίβλο ονομάζονται Μελαχήμ, δηλαδή μεταφράζοντας βασιλείς, και περιέχουν τις τελευταίες ημέρες του Δαβίδ μέχρι την καταστροφή του κράτους του Ιούδα. Πιο ειδικά μιλούν για την ιστορία του Σολομώντα, για τις συγκλονιστικές ιστορίες των βασιλέων του Ιούδα και του Ισραήλ από τη διάσπαση του ενιαίου βασιλείου μέχρι και την καταστροφή του βορείου βασιλείου, την οποία προείπαμε, και τρίτον για τις ιστορίες των υπολείπων βασιλέων του Ιούδα μέχρι και την καταστροφή του νότιου βασιλείου. Ο Θεοδόρετος Κύρου και ο Εφραίμος Σύρος είναι εκείνοι που ασχολήθηκαν με αυτά τα βιβλία. Και θα κάνουμε ένα βήμα ακόμα, να πάμε με αυτό το γοργό τρόπο που διατηρούμε στα βιβλία Α και Β παραλυπωμένων. Συνεχίζουμε με τα Α και Β παραλυπωμένων, τα οποία στην εβραϊκή επιγράφονται ως Τιβρέχ Χαγιαμίμ, δηλαδή λόγοι των ημερών. Λέγονται έτσι γιατί περιλαμβάνουν όσα παρέλειπεν ότας βασιλείας συγγεγραφός κατά τον Θεοδόρητο. Ορθότερο όμως, όπως το λέει και ο Ιερώνυμος, τα βιβλία περιέχουν επιτομή της ιερής ιστορίας της Παλαιάς Διαθήκης από τον Αδάμ μέχρι το τέλος της Βαβυλώνιας Εχμαλωσίας. Περιέχουν πολλές γενολογίες και ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τον Δαβίδ και τους άλλους βασιλείς του Ιούδα, όπως επίσης και για τον ναό και το ιερατείο. Έχουμε αρκετές αναφορές γύρω από αυτά τα δύο, για τον ναό και τους ιερείς που υπηρετούν τον ναό. Και πάλι η Καινή Διαθήκη φαίνεται ότι κάνει αναφορά στα βιβλία αυτά, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στην προς Εβραίους πάλι επιστολή, και για μια φορά ακόμα οι πατέρες ασχολήθηκαν με τα βιβλία αυτά Α και Β παραλυπωμένων. Τα βιβλία λοιπόν των παραλυπωμένων έχουν αυτή την ιστορία, θα λέγαμε ότι έχουν μια αναφορά σε όλη την ιστορία από την Αρχαίγονη μέχρι και τα χρόνια των βασιλέων. Είναι σημαντικό να πούμε ότι μας δίνουν σημαντικά στοιχεία τα βιβλία αυτά για ιστορικά γεγονότα που και άλλες επιστήμες αποδέχονται, αλλά μέσα σε όλα αυτά ψάχνουμε και βρίσκουμε το Μεσσία. Γι' αυτό έχουν και αξία τα βιβλία αυτά, δεν είναι εγχειρίδια ιστορίας. Μέσα από όλα αυτά όλος ο κόσμος
ειδικά μέσα από αυτό το λαό, αλλά και γενικότερα, βλέπουμε την αναζήτηση ενός Μεσσία που θα έρθει για να σώσει τον κόσμο. Και όσο προχωράει η ιστορία, τόσο αυξάνεται και η διάθεση και η ανάγκη για έναν που θα έρθει για να αλλάξει τα πράγματα. Αν θέλετε αυτό να το πούμε με ένα παράδειγμα, όταν έχει κάποιος ένα απόστημα επάνω στο σώμα του, κάποια στιγμή θα πρέπει να έρθει σε ένα συγκεκριμένο σημείο για να επέμβει ο ειδικός και να το καθαρίσει. Σαν να γίνεται έτσι στην κοινωνία, σαν να πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο, σε ένα τέλμα στα πνευματικά για να έρθει, και έτσι έγινε, για να έρθει ο Μεσσίας. Θα προσπαθούμε λοιπόν πάντοτε να βλέπουμε μέσα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης πού και πώς εμφανίζεται ο Μεσσίας. Αυτός που θα είναι σε σαρκωμένος στην Καινή Διαθήκη υπάρχει και δίνει τα σημεία της ύπαρξής του ήδη ως άσαρκος. Τα επόμενα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι Έσδρας Νεεμίας. Στα εβραϊκά Έσδρα, και πάλι Νεχεμιά στα εβραϊκά για τον Νεεμία. Το 538 π.Χ. καταλήθηκε το νέο βαβυλωνιακό κράτος από τον Κύρο, από τον Πέρση βασιλιά, ο οποίος επέτρεψε την επιστροφή των Ισραηλιτών στην πατρίδα τους. Ήταν ένα μεγάλο γεγονός ευεργεσίας από τον Κύρο. Επανήλθαν στις πατρικές τους οικίες οι Ισραηλίτες. Το ενιαίο βιβλίο Έσδρας, στη μετάφραση των 70 φέρετος Έσδρας Β και ο Νεεμίας, διηγούνται την ανασυγκρότηση αυτή της Ιουδαϊκής κοινότητας και τα πρώτα 100 χρόνια μετά την επιστροφή από τη Βαβυλώνια Αιχμαλωσία. Περιγράφουν δηλαδή όλη αυτή την κατάσταση, τον βηματισμό που προσπαθούν να βρουν ως έθνος και ως γένος οι Ισραηλίτες όταν γυρίζουν πίσω από την Αιχμαλωσία. Και βεβαίως υπάρχει δυσκολία με την έννοια ότι και πάλι προσπαθούν να τηρήσουν τις παραδόσεις τους, να θυμηθούν όλα τα παλαιά και να διατηρήσουν την παράδοσή τους αυτή. Το ενιαίο αυτό έργο αποτελεί συνέχεια των παραλυπωμένων, για τα οποία ήδη αναφερθήκαμε, και κατά την επικρατούσα εκδοχή είναι το έργο από τον ίδιο συγγραφέα. Ο Κύριος ο Αλεξανδρίας είναι αυτός που ασχολήθηκε με τα βιβλία αυτά. Ας δούμε το βιβλίο Έσδρας Α ή Ιερεύς, όπως είναι γνωστό. Αυτό ανήκει στα δευτεροκανονικά. Είναι τα δευτεροκανονικά αυτά που αποδεχόμαστε εμείς, ενώ δεν αποδέχονται οι Ισραηλίτες και δεν το έχουν φυσικά, δεν τα έχουν τα βιβλία αυτά στη βίβλο τους. Εκθέτει τη θρησκευτική ιστορία από τη θρησκευτική μεταρρύθμιση του Ιωσία το 621 π.Χ. μέχρι και τον Έσδρα. Στη μετάφραση των 70 φέρεται προ του πρώτο κανονικού Έσδρα, για το οποίο είπαμε παραπάνω, και το οποίο κλήθηκε Έσδρας Β. Πιθανό το βιβλίο γράφτηκε τον 2ο αιώνα π.Χ. από έναν άγνωστο Ιουδαίο, που σκοπό είχε να τονίσει τη συμβολή του Ιωσία, του Ζωροβάβελ και του Έσδρα στην αναμόρφωση της Ισραηλιτικής λατρείας. Αυτά, όπως είπαμε, μπορεί να σας φαίνονται κάπως, θα έλεγα και κουραστικά, αλλά είναι σημαντικά όταν το έχεις αυτό ως δεδομένο, ως γνώση, και μετά πας στην ερμηνεία, την εις βάθος ερμηνεία των βιβλίων αυτών. Επόμενο βιβλίο είναι ο Τοβίτ. Ανήκει και αυτό στα δεύτερο κανονικά και διηγείται τις από τη Θεία Πρόνοια κατευθυνόμενες τύχες της ευσεβούς βορειοϊσραηλιτικής οικογένειας του Τοβίτ, εχμαλώτου στην Νινεβή. Το βιβλίο Ιουδίθ
Δεύτερο κανονικό και αυτό. Διηγείται πώς η τολμηρή στην ευσέβειά της Χήρα Ιουδίθ έσωσε με τη θεία βοήθεια και επέμβαση την πατρίδα και τον λαό που είχε μετανιώσει, το λαό της, από την απειλή των Ασσυρίων. Και το βιβλίο Εστήρ. Και αυτό είναι ένα ιστορικό βιβλίο. Στα εβραϊκά Εστέρ μας λέει πώς η θεία πρόνοια έσωσε μέσω της Εστήρ, και βλέπουμε εδώ ότι προβάλλονται οι γυναίκες, όπως από πάνω η Ιουδίθ, έτσι εδώ η Εστήρ τώρα, από την επιβουλή του Αμάν, του πρωθυπουργού θα λέγαμε, του βασιλιά των Περσών, του Ξέρξη του πρώτου, 485-465 π.Χ., στην αιχμαλωσία ευρισκόμενους Ιουδαίους. Και εδώ ο Κλήμης Ρώμης, ο κύριος Αλεξανδρίας, ο ιερός Αυγουστίνος έχουν ασχοληθεί με την Εστήρ.

Τα επόμενα βιβλία είναι Α και Β Μακαβαίων. Είναι και αυτά δεύτερο κανονικά. Αυτά μας διηγούνται για τους αγώνες των Μακαβαίων εναντίον των Σελευκηδών υπέρ της πατρίου πίστεως και οι οποίοι αγώνες ευλογήθηκαν από το Θεό. Ο Αντίοχος ο Τέταρτος, ο Επιφανής, 175 έως 164 π.Χ. θέλησε να εκριζώσει με τη βία την Ιουδαϊκή θρησκεία. Αυτό προκάλεσε την εξέγερση ενός ζηλωτή ιερέα του Ματαθία. Μετά δε το θάνατο αυτού ανέλαβε την αρχηγία του αγώνα ο τρίτος γιος του, ο Ιούδας. Δηλαδή οι Μακαβαίοι είναι αυτοί οι οποίοι αποφάσισαν να πάνε κόντρα σε αυτό που ήθελε ο Αντίοχος ο Τέταρτος. Δηλαδή τι, να βγάλει την πίστη μέσα από την ψυχή τους, από το λαό. Αυτός ο γιος, ο τρίτος του Ματαθία, ονομάστηκε Μακαβαίος. Εδόθη όμως το όνομα γενικά Μακαβαίοι σε όλους τους προερχόμενους από τον ιερατικό οίκο του Ματαθία αγωνιστών και σε όλους τους συναγωνιζόμενους με αυτούς. Άρα πήραν τον τίτλο οι αγωνιστές, τα λέγαμε σήμερα. Οι Μακαβαίοι είναι αυτοί που επαναστάτησαν, που αντέδρασαν για την θρησκεία την οποία με βία ήθελε να βγάλει, να απομακρύνει από αυτήν ο βασιλιάς. Το όνομα Μακαβαίος σχετίζεται προς το εβραϊκό και αραμαϊκό ρήμα μακαμπά που σημαίνει σφύρα. Δηλαδή είναι αυτοί που σφυροκόπησαν, που επαναστάτησαν και αντέδρασαν. Έτσι ονομάστηκε ο Ιούδας Μακαβαίος για τον ορμητικό και πολεμικό του χαρακτήρα. Είναι αυτός που σφυροκοπά και συντρίβει τους εχθρούς της πίστεως. Μάθαμε λοιπόν ότι Μακαβαίος σημαίνει αυτό ακριβώς. Είναι από το ρήμα μακαμπά που σημαίνει σφύρα, άρα αυτός που είναι Μακαβαίος σημαίνει αυτός που υπερασπίζεται με ορμητικό και πολεμικό τρόπο τα θέσμια και τα ιερά. Το γάμα Μακαβαίων είναι και αυτό δεύτερο κανονικό βιβλίο και ονομάστηκε έτσι για την σχετική αναλογία του περιεχομένου του προς το περιεχόμενο των Α και Β Μακαβαίων. Το βιβλίο λέει για τους διωχμούς των εν Αλεξανδρία ευρισκομένων Ιουδαίων επί Πτολεμαίου του 4ου του Φιλοπάτορα, χρονικά 221 έως 204 π.Χ. και τη θαυμαστή διάσωση από τον όλεθρο εκείνο. Τα γεγονότα του βιβλίου είναι παλαιότερα από τα γεγονότα που διηγούνται τα βιβλία Α και Β Μακαβαίων. Με αυτό το βιβλίο τελειώνουμε τα ιστορικά βιβλία. Έχουμε πει ότι έχουμε ένα τριμερή διαχωρισμό των βιβλίων σε ιστορικά, ποιητικά και προφητικά βιβλία.

0: Με αυτά τα βιβλία τελειώνει το πρώτο μέρος των ιστορικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης και μπαίνουμε στη δεύτερη κατηγορία, στο δεύτερο μέρος που ονομάζονται ποιητικά ή σοφιολογικά ή διδακτικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Όμως στο σημείο αυτό σταματάμε και για σήμερα την εκπομπή μας και θα δοθεί ευκαιρία σε επόμενη εκπομπή να μιλήσουμε για τα ποιητικά βιβλία, πολλά εκ των οποίων βρίσκονται μέσα στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Άλλη μια εκπομπή, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα κείμενα του Οσίου Θεοδόρου Εδέσης και συγκεκριμένα στα 100 ψυχοφελή κεφάλαια. Η ορθή πίστη που έχει κανείς με εσωτερική αίσθηση γεννά το φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού μας διδάσκει την τήρηση των εντολών. Γιατί λέει όπου υπάρχει φόβος, εκεί είναι και η τήρηση των εντολών. Από την τήρηση των εντολών συγκροτείται η πρακτική αρετή, η οποία είναι η αρχή της θεωρητικής. Καρπός αυτών είναι η απάθεια. Με την απάθεια έρχεται μέσα μας η αγάπη. Για την αγάπη λέει ο αγαπημένος μαθητής, ο Θεός είναι αγάπη και όποιος μένει στην αγάπη μένει στο Θεό και ο Θεός αυτόν. Πόσο ωραία και καλή είναι αλήθεια η ζωή των μοναχών. Πόσο ωραία πράγματι και καλή, αν βέβαια γίνεται κατά τους όρους και τους νόμους που έχουν θέσει οι αρχηγοί της και οδηγοί, καθώς διδάχτηκαν από το Άγιο Πνεύμα. Ο στρατιώτης του Χριστού πρέπει να είναι άειλος και ξένος από κάθε κοσμική σκέψη και πράξη, όπως λέει ο Απόστολος. Κανένας από όσους στρατεύονται δεν μπλέκεται στις βιωτικές υποθέσεις για να αρέσει σε αυτόν που τον στρατολόγησε. Πρέπει λοιπόν ο μοναχός να είναι άειλος, απαθής, έξω από κάθε πονηρή επιθυμία. Να μην είναι φίλος των απολαύσεων, ή μέθυσος, ή νοθρός, ή ράθυμος, ή φιλάργυρος, ή φιλίδωνος, ή φιλόδοξος. Γιατί αν δεν υψώσει κανείς τον εαυτό του πάνω από αυτά, δεν θα μπορέσει να κατορθώσει την αγγελική αυτή ζωή. Για εκείνους που την κατορθώνουν σωστά, είναι ο ζυγός της καλός και το φορτίο της ελαφρό, καθώς όλα τα ελαφρύνει η ελπίδα προς τον Θεό. Γλυκός ο μοναχικός βίος, η πνευματική εργασία ευχάριστη. Ο τρόπος ζωής που διάλεξε είναι καλός και δεν θα αφαιρεθεί από εκείνη την ψυχή που τον απόκτησε. Εσύ που απαρνήθηκες στις φροντίδες του κόσμου και ανέλαβες τον ασκητικό αγώνα, μην επιθυμήσεις να έχεις πλούτο για να κάνεις ελεημοσύνες στους φτωχούς. Είναι και αυτό μια πανουργία του πονηρού που αποσκοπεί στην γενοδοξία, ώστε να ρίξει το νου σε απασχόληση με πολλά πράγματα. Και ψωμί μόνο αν έχει και νερό, μπορείς με αυτά να φιλοξενήσεις και να λάβεις το μισθό της φιλοξενίας. Και αν δεν τα έχεις ούτε αυτά, και μόνο με καλή διάθεση να υποδεχτείς τον ξένο και να του πεις παρηγορητικά λόγια, μπορείς επίσης να λάβεις το μισθό της φιλοξενίας. Αυτό βεβαιώνεται από τη χείρα του Ευαγγελίου, η οποία με 2 λεπτά ξεπέρασε την προαίρεση και τη δύναμη των πλουσίων. Τα παραπάνω γράφτηκαν για τους ησυχαστές. Εκείνοι όμως που βρίσκονται στην υποταγή πνευματικού πατέρα, ένα μόνο ας έχουν κατά νου, το να μην ξεπέσουν σε τίποτε από την εντολή του πνευματικού τους πατέρα. Γιατί όταν το κατορθώσουν αυτό, έχουν κατορθώσει το παν. Όπως αντίθετα, αν ξεπέσουν από αυτή την ακρίβεια και διαγωγή της υπακοής, θα είναι ακατάλληλη για κάθε έννοια αρετής και πνευματικής ζωής. Έχει και αυτή τη συμβουλή μου, φιλόχριστε. Αγάπα τη διαμονή σε ξένο τόπο, απομακρυνόμενος από τα περιστατικά της πατρίδας σου. Από φροντίδες των γονέων σου ή συγγενικές φιλίες μην παρασυρθείς. Να αποφεύγεις τη διαμονή στην πόλη και να υπομένεις την ερημία λέγοντας μαζί με τον προφήτη. Να, έφυγα μακριά και κατοίκησα στην έρημο. Να αναζητάς τους ερημικούς και ακατοίκητους τόπους και μη δηλιάσεις αν εκεί υπάρχει έλλειψη και στενοχώρια από τα απαραίτητα της ζωής. Αν σε περικυκλώσουν οι εχθροί σαν μέλισσες ή κακοί κυφήνες και σου επιτεθούν με κάθε λογής πολέμους και σε συγχύζουν με ποικίλους λογισμούς, εσύ μη φοβηθείς και μη στήσεις το αυτί σου να τους ακούσεις, μήτε να φύγεις από το στάδιο του αγώνα. Δείξε καρτερία και υπομονή, επαναλαμβάνοντας συνεχώς τον εαυτό σου. Περίμενα καρτερικά τον Κύριο και με πρόσεξε. Και τότε θα δεις τα μεγαλεία του Θεού, τη βοήθεια, την φροντίδα και όλη την πρόνοιά Του για τη σωτηρία σου. Φίλους πρέπει να έχεις, φιλόχριστε, εκείνους που φέρνουν πνευματική ωφέλεια και σε βοηθούν στον ασκητικό βίο. Οι φίλοι σου να είναι άντρες ειρηνικοί, αδελφοί πνευματικοί, πατέρες Άγιοι, για τους οποίους ο Κύριος είπε «Μητέρα μου και αδελφοί μου είναι αυτοί εδώ, όσοι κάνουν το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου». Να μην επιθυμείς φαγητά,
αλλά κάθε μέρα και πολυτελή. Ούτε σπατάλες που προξενούν πνευματικό θάνατο. Γιατί λέει η Γραφή, όποια ζει μέσα στη σπατάλη, αυτή έχει κιόλας πεθάνει και ας είναι ζωντανή. Και από εκείνα τα φαγητά που μπορείς να τα προμηθευτείς εύκολα, να μην χορταίνεις, γιατί είναι γραμμένο. Μη σας ξεγελά το χόρτασμα της κοιλιάς. Αν διάλεξες την ησυχία, μην περνάς τον καιρό σου συνεχώς έξω από το κελί σου, γιατί αυτό φέρνει πολύ μεγάλη ζημία. Αφαιρεί τη Θεία Χάρη, σκοτίζει το φρόνημα, μαραίνει το Θείο Πόθο. Γι' αυτό έχει λεχθεί, η περιπλάνηση της επιθυμίας διαστρέφει τον άκακο νου. Κόβε λοιπόν τις σχέσεις των πολλών, μην τυχόν ο νου σου γίνει πολύ άσχολος και καταστρέψει τον ησυχαστικό τρόπο ζωής. Όταν κάθεσαι στο κελί σου, μην κάνεις το έργο σου δίχως λόγο και γεμάτο οκνηρία, γιατί λένε «εκείνος που βαδίζει χωρίς σκοπό θα ματαιοπονήσει». Αλλά απόκτησε καλή πνευματική εργασία, μάζεψε το νου σου, έχε μπροστά στα μάτια σου πάντοτε την τελευταία ώρα του θανάτου. Θυμήσου τη ματαιότητα του κόσμου, πόσο απατηλή είναι, πόσο αδύνατη, πόσο τυποτένια. Έχε στο νου σου τη δοκιμασία του φρικτού δικαστηρίου, όπου τα πικρά τελώνια θα παρουσιάσουν μία-μία τις πράξεις μας, τα λόγια, τις σκέψεις τις οποίες αυτοί τις υπέβαλαν στο νου μας και εμείς τις δεχόμαστε. Να θυμάσαι και τις κολάσεις του Άδη και να σκέφτεσαι πώς άραγε θα είναι οι ψυχές που κλείστηκαν εκεί. Να θυμάσαι και τη μεγάλη και φοβερή εκείνη η μέρα της Κοινής Αναστάσεως και παραστάσεώς μας εμπρός τον Θεό και την τελευταία απόφαση του Κριτή που δεν εξαπατάται με σοφίσματα. Να συλλογίζεσαι την τιμωρία των αμαρτωλών, την ντροπή, τον έλεγχο της συνειδήσεως, την απομάκρυση από το Θεό, το ρίξιμο στο αιώνιο πυρ, στο ασταμάτητο σκουλίκι, στο απόλυτο σκοτάδι, όπου υπάρχει κλάμα και τρίξιμο των δοντιών. Να αναλογίζεσαι και τα άλλα είδη τιμωριών και να μην πάβεις να καταβρέχεις με δάκρυα το πρόσωπό σου, το ρούχο σου, τον τόπο που κάθεσαι. Γιατί έχω δει πολλούς οι οποίοι με αυτές τις σκέψεις απόκτησαν πάρα πολλά δάκρυα και καθάρισαν με θαυμαστό τρόπο τις ψυχικές τους δυνάμεις. Αλλά να σκέφτεσαι και τα αγαθά που είναι ετοιμασμένα για τους δικαίους, την παράστασή τους στα δεξιά του Χριστού, την ευλογημένη φωνή του Κυρίου, την κληρονομιά της ουράνιας βασιλείας, τις δωρεές που δεν μπορεί ανθρώπινος νους να εννοήσει, το γλυκύτατο εκείνο φως, την ατέλειωτη χαρά που δεν διακόπτεται από λύπη, τις ουράνιες εκείνες μονές, την συναναστροφή με τους αγγέλους, όλα τα άλλα που έχει υποσχεθεί ο Κύριος σε εκείνους που τον φοβούνται. Όλοι αυτοί οι λογισμοί να σε συντροφεύουν, να κοιμούνται και να ξυπνούν μαζί σου. Κοίταξε να μην τους λησμονήσεις ποτέ, αλλά όπου κι αν είσαι, μην τους βγάλεις από το νου σου για να φύγουν και οι πονηροί λογισμοί και για να είσαι γεμάτος από Θεία Παρηγοργία. Η ψυχή που δεν είναι περιτυχισμένη με τέτοιες σκέψεις δεν μπορεί να κατορθώσει την ησυχία, γιατί η πηγή που δεν έχει νερό, ματέως λέγεται πηγή. Και αυτή την πολιτεία έχει νομοθετηθεί για τους ησυχαστές να την επιτύχουν. Νηστεία με όση δύναμη έχουν. Αγρυπνία και χαμεκητία και κάθε άλλη κακοπάθεια για χάρη της μέλουσας αναπαύσεως. Δεν είναι άξια, λέει, να αντισταθμίσουν τα παθήματα του τωρινού καιρού τη δόξα που μέλει να αποκαλυφθεί σε εμάς. Πάνω απ' όλα απαιτείται προσευχή καθαρή. Θα έλεγα ακατάπαυστη και αδιάλειπτη. Αυτή είναι τείχος ασφαλές. Αυτή είναι λιμάνι ήσυχο, φυλακτήριο των αρετών, αφανισμός των παθών, δύναμη της ψυχής, καθαρτήριο του νου, ανάπαυση στους κουρασμένους, παρηγοριά σ' όσους πενθούν. Η προσευχή είναι ομιλία με το Θεό, θεωρία των αοράτων, πληροφορία εκείνων που επιθυμούν να μάθουν το θέλημα του Θεού, τρόπο ζωής των αγγέλων, παρακίνηση στα καλά, πραγμάτωση των αγαθών που ελπίζομαι. Αυτή την βασίλισσα των αρετών φρόντισε εσύ ασκητή με όλη σου τη δύναμη να κατακτήσεις, να προσεύχεσαι μέρα και νύχτα, είτε άθυμος είσαι είτε εύθυμος. Προσευχή σου με φόβο και τρόμο, με νου προσεκτικό και άγρυπνο, για να γίνει δεχτή από τον Κύριο η προσευχή σου. Γιατί λέει, η οφθαλμή του Κυρίου είναι στραμμένη στους δικαίους και τα αυτιά του είναι ανοιχτά για να ακούσουν τη δέησή τους.

Είπε κάποιος από τους παλαιούς, ο Ευάγριος, ορθά και επιτυχημένα, ότι από τους δαίμονες που μας πολεμούν, πρώτοι είναι εκείνοι που τους έχουν ανατεθεί οι ωρέξεις της γαστριμαργίας, εκείνοι που μας υποβάλλουν τη φιλαργυρία και εκείνοι που μας παρακινούν στην καινοδοξία. Οι άλλοι δαίμονες έρχονται πίσω από αυτούς και τους διαδέχονται παραλαμβάνοντας εκείνους που πληγώνονται από τους προηγούμενους. Και πράγματι με την παρατήρηση κατάλαβα ότι δεν είναι δυνατό να πέσει ο άνθρωπος σε αμαρτία ή πάθος αν δεν έχει προηγουμένως καταπληγωθεί από ένα από αυτά τα τρία. Γι' αυτό και ο διάβολος τους τρεις αυτούς λογισμούς παρουσίασε στον Σωτήρα. Αλλά ο Κύριος, αφού φάνηκε ανώτερος από τους πειρασμούς αυτούς, διέταξε τον διάβολο να φύγει από μπροστά του και έδωσε σε εμάς τη νίκη εναντίον του ως αγαθός και φιλάνθρωπος δεσπότης. Εκείνος που ντύθηκε σώμα σε όλα όμοιο με το δικό μας εκτός από την αμαρτία και μας έδειξε το σωστό και αλάθευτο δρόμο της αναμαρτησίας.

γιατί η φιλίδωνη καρδιά δεν μπορεί να διατηρεί μέσα της αυτό το μίσος. Ένδυμα γάμου είναι η απάθεια της λογικής ψυχής που χωρίστηκε από τις κοσμικές ειδονές και απαρνήθηκε όλες τις ανάρμοστες επιθυμίες και ασχολείται με φιλόθεες σκέψεις και ολοκάθαρη μελέτη θείων θεωριών. Όταν ξεπέσει στα πάθη της ατιμίας και στη γύρω από αυτά απασχόληση, τότε ξεντείνεται το φόρεμα της σοφροσύνης και εξαθλιώνεται φορώντας σχισμένα και καταλερωμένα κουρέλια, όπως διδάσκεται στα Ευαγγέλια ότι ο δούλος εκείνος που δέθηκε χέρια και πόδια και ρίχθηκε στο σκότο στο εξώτερο, με τέτοιους λογισμούς και πράξεις είχε υφασμένο το ένδυμα και ο Κύριος δεν τον έκρινε άξιο για τους θείους και άφθαρτους γάμους. Για τη φιλαυτία η οποία μισεί τους πάντες, δίκαια είπε κάποιος σοφός ότι πρώτος από όλους τους κακούς λογισμούς είναι ο φοβερός αυτός πόλεμος της φιλαυτίας που μοιάζει με τύραννο. Μαζί αυτός με τους τρεις και με τους πέντε αρπάζουν το νου. Θαυμάζω αν κανείς που χορταίνει την κοιλιά του με φαγητά θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει απάθεια. Απάθεια εννοώ όχι την αποχή της αμαρτίας που γίνεται με την πράξη, γιατί αυτή λέγεται εγκράτεια, αλλά εκείνη που ξεριζώνει ολοκληρωτικά από τη διάνοια της εμπαθής έννοιας, η οποία λέγεται καθαρότητα της καρδιάς. Είναι πιο εύκολο να καθαρίσει κανείς μια κάθαρτη ψυχή από το να ξαναφέρει στην υγεία μια ψυχή καθαρμένη που λερώθηκε πάλι. Γιατί είναι ευκολότερο να κατορθώσουν την απάθεια εκείνη που μόλις απαρνήθηκαν τη σύγχυση του κόσμου σε οποιαδήποτε αμαρτήματα και αν έχουν πέσει. Σε εκείνους όμως που γεύτηκαν πόσο γλυκός είναι ο λόγος του Θεού και βάδισαν τον δρόμο της σωτηρίας και κατόπιν γύρισαν πίσω στην αμαρτία, είναι κάπως δυσκολοκατόρθωτη η απάθεια. Από το ένα μέρος εξαιτίας της κακής έξεως και πονηρής συνήθειας και από το άλλο εξαιτίας του δαίμονα της λύπης που μένει πάντα στις κόρες των ματιών και προσφέρει την εικόνα της αμαρτίας. Η πρόθυμη όμως και φιλόπονη ψυχή εύκολα κατορθώνει και αυτό το δυσκολοκατόρθωτο με τη βοήθεια της Θείας Χάρης η οποία δείχνει σε εμάς μακροθυμία και φιλανθρωπία και μας προσκαλεί στη μετάνοια, υποδεχόμενη με ανέκφραστη ευσπλαχνία και συμπάθεια όσους επιστρέφουν όπως έχουμε διδαχθεί από την παραβολή του Άσου του Ιού. Κανένας από εμάς δεν μπορεί με τη δική του δύναμη να γλιτώσει από τις μεθόδους και τις τέχνες του πονηρού παρά μόνο με την ανίκητη δύναμη του Χριστού. Μάταια λοιπόν πλανιούνται όσοι υπερηφανεύονται και φουσκώνουν διαφημίζοντας ότι με τις ασκήσεις που κάνουν και με το αυτεξούσιό τους καταργούν την αμαρτία, η οποία καταργείται μόνο με τη χάρη του Θεού καθώς έχει νεκρωθεί δια του μυστηρίου του Σταυρού. Γι' αυτό και ο φωστήρας της Εκκλησίας Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι δεν αρκεί η προθυμία του ανθρώπου αν δεν δεχτεί και τη βοήθεια του ουρανού και ότι πάλι δεν θα κερδίσουμε τίποτε από τη Θεία Βοήθεια αν δεν έχουμε προθυμία. Αυτά τα δύο τα φανερώνουν ο Ιούδας και ο Πέτρος. Ο Ιούδας, αν και είχε πολλή βοήθεια, δεν ωφελήθηκε τίποτε γιατί δεν θέλησε ούτε συνεισέφερε τη δική του προαίρεση και προθυμία. Ο Πέτρος πάλι, αν και είχε προθυμία, επειδή δεν βοηθήθηκε, κατέπεσε. Γιατί η αρετή συνυφαίνεται από τα δύο, τη βοήθεια του Θεού και την προθυμία του ανθρώπου. Γι' αυτό σας παρακαλώ, λέει, ούτε να αναθέσουμε το παν στο Θεό και εμείς να κοιμόμαστε, ούτε όταν έχουμε προθυμία να νομίζουμε ότι το παν το κατορθώναμε με τους δικούς μας σκόπους. Ο Θεός δεν θέλει να είμαστε αδρανείς, και γι' αυτό δεν κάνει το παν αυτός. Ούτε αλαζόνες θέλει να είμαστε, γι' αυτό δεν άφησε το παν σε εμάς. Αλλά αφού αφαίρεσε το βλαβερό και από τα δύο, μας άφησε το ωφέλιμο. Ορθά λοιπόν ο ψαλμωδός διδάσκει ότι αν δεν οικοδομήσει το σπίτι ο Κύριος, μάταια αγρυπνούν οι φύλακες και οι εργάτες. Είναι αδύνατο να περπατήσει κανείς πάνω στα φίδια, ασπίδα και βασιλίσκο και να καταπατήσει το λιοντάρι και τον δράκοντα, αν πρωτύτερα δεν καθαρίσει τον εαυτό του όσο είναι δυνατό στον άνθρωπο, ώστε να ενισχυθεί από τον Κύριο που είπε στους Αποστόλους «Σας έδωσα εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού». Γι' αυτό και έχουμε εντολή στην προσευχή μας να παρακαλούμε τον Κύριο να μην επιτρέψει να μπούμε σε πειρασμό, αλλά να μας γλιτώνει από τον πονηρό.

Γιατί αν δεν γλιτώσουμε με τη δύναμη και τη βοήθεια του Χριστού από τα πυρωμένα βέλη του πονηρού και δεν αξιωθούμε να επιτύχουμε την απάθεια, μάταια κοπιάζουμε, νομίζοντας ότι μπορούμε με τη δική μας δύναμη και επιμέλεια να κατορθώσουμε κάτι. Εκείνος λοιπόν που θέλει να αντισταθεί στα πανούργα τεχνάσματα του διαβόλου και να τα κάνει χωρίς αποτέλεσμα και να γίνει μέτοχος της Θείας Δόξας, οφείλει με δάκρυα και στεναγμούς και πόθο αχόρταστο και ολόθερμη ψυχή, νύχτα και ημέρα να ζητεί τη βοήθεια και την αντίληψη του Θεού. Εκείνος που θέλει να βοηθηθεί καθαρίζει την ψυχή του από κάθε ειδηπάθεια του κόσμου και από τα αντίθετα πάθη και επιθυμίες. Για αυτές τις ψυχές, λέει ο Θεός, θα κατοικήσω και θα περπατήσω μέσα τους. Και ο Κύριος είπε στους μαθητές του, «Όποιος με αγαπά θα τηρήσει τις εντολές μου και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε σε αυτόν».

Κάποιος από τους αρχαίους πατέρες είπε για τους λογισμούς ένα λόγο πολύ συνετό και εύκολο να τον εννοήσει κανείς. Δίκαζε, λέει, τους λογισμούς σου στο δικαστήριο της καρδιάς, αν είναι από τον Θεό ή από τον εχθρό. Και τους δικούς μας και αγαθούς να καταθέτεις στο εσωτερικό ταμείο της ψυχής και να τους φυλάς σαν θησαυρό που δεν μπορεί να κλαπεί. Αλλά τους εχθρικούς, αφού τους τιμωρήσεις με το μαστίγωμα της λογικής διάνοιας, εξόριζέ τους και μην τους δίνεις τόπο κατοικίας κοντά στην ψυχή. Ή για να πω καλύτερα, σφάζε τους με το μαχαίρι της προσευχής και της θείας μελέτης, ώστε καθώς θα σκοτωθούν οι ληστές, να φοβηθεί ο αρχιληστής. Γιατί εκείνος που είναι ακριβής εξεταστής των λογισμών, είναι και πραγματικός εραστής των εντολών. Εκείνος που πολεμά και αγωνίζεται εναντίον των βαθών που τον ενοχλούν, ας πάρει μαζί του πολλούς στρατιώτες για συμμάχους, δηλαδή την ταπείνωση της ψυχής και τον κόπο του σώματος και όλη την άλλη ταλαιπωρία της ασκήσεως και την προσευχή αποθλιμμένη καρδιά με πλήθος δακρύων, καθώς ψάλλει ο Δαβίδ. Κοίτα την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες μου και μην παραβλέψεις τα δάκρυά μου. Και πάλι τα δάκρυά μου έγιναν για μένα ψωμί ημέρα και νύχτα και ό,τι έπινα το ανακάτωνα με δάκρυα. Ο διάβολος, ο αντίδικος της ζωής μας, μεταχειρίζεται πολλούς λογισμούς για να μας παρουσιάζει τις αμαρτίες μας όλος διόλου μικρές και πολλές φορές τις σκεπάζει με τη λυσμοσύνη για να υποχωρήσουμε στους ασκητικούς σκόπους και να μην συλλογιζόμαστε τους θρήνους για τις αμαρτίες μας. Εμείς όμως, αδελφοί, να μην λυσμονούμε τις αμαρτίες μας, ακόμη κι αν νομίζουμε ότι συγχωρήθηκαν με τη μετάνοια, αλλά να θυμόμαστε πάντοτε τα αμαρτήματά μας και να μην πάψουμε να πενθούμε γι' αυτά, ώστε έτσι να αποκτήσουμε την ταπείνωση σαν καλή συγκάτοικό μας και να ξεφύγουμε τις παγίδες της κενοδοξίας και υπερηφάνειας. Κανένας να μην νομίζει ότι με τη δική του δύναμη υποφέρει τους κόπους και κατορθώνει την αρετή, γιατί αίτιος όλων των κακών σε μας είναι ο Θεός, όπως και των κακών αίτιος είναι ο απατεώνας των ψυχών μας δαίμονας. Για όσα καλά λοιπόν κατορθώνεις, πρόσφερε την ευχαριστία στον αίτιο και εκείνα τα κακά που σε ενοχλούν να τα αποδίδεις στον αρχηγό των κακών. Εκείνος που ένωσε την πρακτική αρετή με τη Θεία Γνώση είναι γεωργός αξιέπαινος που ποτίζει από δύο ολοκάθαρες πηγές το χωράφι της ψυχής του. Γιατί η γνώση δίνει φτερά στην οαιρή ουσία με τη θεωρία των υψηλότερων, ενώ η πρακτική αρετή νεκρώνει τα μέλη τα επί της γης, πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, κακή επιθυμία. Και αφού νεκρωθούν αυτά, φυτρώνουν τότε τα άνθη των αρετών, τα οποία καρποφορούν τον καρπό του πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Και τότε ο φρόνιμος αυτός Γεωργός, αφού σταυρώσει το σαρκικό άνθρωπο με τα πάθη και τις επιθυμίες του, θα πει μαζί με τον Παύλο τον Θεοφόρο Κήρυκα: «Δεν ζω πια εγώ, ζει μέσα μου ο Χριστός και τη ζωή που ζω, τη ζω με την πίστη στον Υιό του Θεού που με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη μου». Μην ξεχνάς, φιλόχριστε, και τούτο, ότι ένα πάθος, όταν βρει τόπο μέσα σου και ριζώσει με τη συνήθεια, φέρνει και άλλα πάθη μαζί του στην ίδια μάντρα. Και ας συγκρούνται μεταξύ τους τα πάθη και οι δημιουργοί τους δαίμονες, όλοι όμως σύμφωνοι ζητούν την απώλειά μας. Εκείνος που μαραίνει το άνθος της σάρκας με την άσκηση και κόβει κάθε θέλημά της, αυτός φέρει στη θνητή σάρκα του τα στίγματα του Χριστού. Οι κόποι της ασκήσεως καταλήγουν στην ανάπαυση της απάθειας, ενώ οι διάφορες απολαύσεις οδηγούν στα πάθη της ατιμίας. Μη λογαριάζεις τα πολλά χρόνια που έχεις στη μοναχική ζωή, ούτε να εχμαλωτιστείς από την κάφιση ότι υπέμεινες την έρημο και τη σκληρότητα των αγώνων, αλλά να έχεις στο νου σου το λόγο του Κυρίου, ότι είσαι ένας άχρηστος δούλος και ότι δεν εκπλήρωσες ακόμα τις εντολές. Πράγματι, ενώ όσο βρισκόμαστε στον παρόντα βίο, δεν έχουμε ακόμη ανακληθεί από την εξορία, αλλά ακόμη καθόμαστε στον ποταμό της Βαβυλώνας. Ακόμη ταλαιπωρούμαστε φτιάχνοντας πλήθους στην Αίγυπτο και δεν είδαμε ακόμη τη γη της Επαγγελίας, επειδή δεν ξεντηθήκαμε ακόμη τον παλαιό άνθρωπο, ο οποίος στήρεται από τις απατηλές επιθυμίες,
ούτε φορέσαμε την εικόνα του επουρανίου, αλλά φορούμε ακόμη την εικόνα του χωρικού. Δεν έχουμε λοιπόν λόγο καυχήσεως, αλλά πρέπει να χύνουμε δάκρυα και να παρακαλούμε το Θεό, ο οποίος μπορεί να μας σώσει από την άθλια δουλεία του πικρότατου Φαραώ, να μας βγάλει από τη φοβερή τυραννία και να μας εισαγάγει στην καλή γη της Επαγγελίας, για να αναπαυθούμε στον Άγιο Τόπο του Θεού και να βρεθούμε στα δεξιά της μεγαλοσύνης του Υψίστου. Η επιτυχία όμως των αγαθών αυτών που υπερβαίνουν την ανθρώπινη νόηση δεν εξαρτάται από τα έργα μας, αλλά από το αμέτρητο έλεος του Θεού. Γι' αυτό ας μην πάψουμε να χύνουμε δάκρυα ημέρα και νύχτα ακολουθώντας εκείνον που λέει «Απόκαμα από τους στεναγμούς μου, κάθε νύχτα λούζω το κρεβάτι μου και βρέχω το στρώμα μου με τα δάκρυά μου, γιατί όσοι σπέρνουν με δάκρυα θερίζουν με μεγάλη χαρά». Διώχνε μακριά σου το πνεύμα της πολυλογίας, γιατί σε αυτή βρίσκονται φοβερότατα πάθη, το ψεύδος, η θρασίτητα, οι αστιότητες, η αισχρότητα, η μορολογία και γενικώς όπως έχει λεχθεί, από την πολυλογία δεν θα ξεφύγει στην αμαρτία. Ο σιωπηλός όμως άνθρωπος είναι θρόνος της επιγνώσεως. Αλλά και λόγο θα δώσουμε για κάθε λόγο περιττό και ανοφελή, είπε ο Κύριος. Επομένως η σιωπή είναι πολύ αναγκαία και ωφέλιμη. Σε εκείνους που μας κακολογούν και μας υβρίζουν ή με κάποιο τρόπο μας κακομεταχειρίζονται, έχουμε εντολή να μην ανταποδίδουμε την κακολογία ή την κακομεταχείριση, αλλά μάλλον να τους εγκομιάζουμε και να τους ευλογούμε. Γιατί στο μέτρο που ειρηνεύουμε με τους ανθρώπους, πολεμούμε τους δαίμονες. Ενώ όταν νησικακούμε και πολεμούμε τους αδελφούς μας, έχουμε ειρήνη με τους δαίμονες, με τους οποίους έχουμε διδαχθεί να έχουμε τέλειο μίσος και ασυμφιλείο το πόλεμο. Απόφευγε να εξαπατάς τον πλησίον σου με δόλια γλώσσα, για να μην εξαπατηθείς από τον εξολοθρευτή. Γιατί άκουσα από τον προφήτη ότι τον αιμοχαρή και δόλιο άνθρωπο ο Κύριος τον αποστρέφεται. Και ας εξολοθρεύσει ο Κύριος όλα τα δόλια μέλη και κάθε γλώσσα που λέει μεγάλα λόγια. Επίσης απόφευγε να επιπλήξεις το παράπτωμα του αδελφού σου, για να μην ξεπέσεις από την καλοσύνη και την αγάπη. Εκείνος που δεν έχει καλοσύνη και αγαπά τον αδελφό του, δεν γνώρισε το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη, καθώς φωνάζει ο Ιωάννης, ο γιος της Βροντής, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Γιατί αν ο Χριστός λέει ο σωτήρας όλων, έδωσε για χάρη μας τη ζωή του, το ίδιο και εμείς οφείλουμε να δίνουμε τη ζωή μας για χάρη των αδελφών μας. Δικαιολογημένα η αγάπη ονομάστηκε Μητρόπολη των Αρετών και συγκεφαλαίωση του νόμου και των προφητών. Ας καταβάλουμε λοιπόν κάθε κόπο μέχρι ότου επιτύχουμε την ιερή αγάπη. Με αυτήν ας αποτινάξουμε την τυραννία των παθών και ας υψωθούμε στους ουρανούς, πετώντας με τα φτερά των αρετών και θα δούμε το Θεό όσο είναι δυνατόν στην ανθρώπινη φύση.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Το παιδί όταν είναι μικρό δεν κάνει τίποτε και οι γονείς του το φροντίζουν για το φαγητό του, για το ντύσιμό του κλπ. Το βοηθούν από αγάπη χωρίς αυτό να κοπιάζει. Αυτό μόνον καμιά δουλίτσα κάνει. Και μήπως έτσι ξεπληρώνει τον κόπο ή τα έξοδα που κάνουν οι γονείς γι' αυτό. Αλλά όταν το παιδί μεγαλώσει και δεν καταλαβαίνει τι του πρόσφεραν οι γονείς του, αυτό είναι πολύ βαρύ. Παλιά οι γονείς έδερναν το παιδί και εκείνο το δεχόταν χωρίς λογισμούς. Πολλές φορές ούτε καταλάβαινε γιατί το έδερναν. Σήμερα τα παιδιά είναι όλο γιατί και γιατί και αντιλογία. Δεν έχουν απλότητα. Όλα τα περνάνε από το κόσκινο. Δεν έρχεται όμως έτσι η Θεία Χάρης. Όταν το παιδί δεν νιώθει τον πατέρα του ως πατέρα και δεν δέχεται την παιδαγωγία του πατέρα, είναι νόθο παιδί. Μερικά παιδιά, αν τους κάνουν οι γονείς μια μικρή παρατήρηση, θα κόψω τις φλέβες, λένε αμέσως. Τι να τα κάνουν τότε και οι γονείς? Υποχωρούν και τελικά τα παιδιά καταστρέφονται. Το παιδί πρέπει να καταλάβει ότι εάν οι γονείς καμιά φορά του δίνουν κανένα σκαμπύλι, δεν το κάνουν από κακότητα, αλλά από αγάπη, για να διορθωθεί, να γίνει καλύτερο και να χαίρεται αργότερα. Εμείς όταν ήμασταν μικρά, είτε μας χάιδευαν οι γονείς μας, είτε μας έδερναν, είτε μας φιλούσαν, όλα τα δεχόμασταν. Καταλαβαίναμε ότι όλα τα έκαναν για το καλό μας. Είχαμε μεγάλη εμπιστοσύνη. Μερικές φορές μάλιστα η μητέρα μου άλλο παιδί έφταιγε και άλλο μάλωνε, γιατί δεν προλάβαινε να κάνει δικαστήριο. Ο ένοχος όμως, όταν έβλεπε ότι μάλωσε τον άλλον που δεν έφταιγε, επειδή τον πείραζε η συνείδηση, έλεγε «εγώ έφταιγα» και ο άλλος δικαιωνόταν. Στην οικογένεια οι μικροί πρέπει να έχουν σεβασμό και προς τους γονείς και προς τους μεγαλύτερους. Να αισθάνονται ως ανάγκη το σεβασμό, την υποταγή και την ευγνωμοσύνη προς τον μεγάλο. Οι μεγαλύτεροι πάλι να έχουν αγάπη προς τους μικρούς, να τους βοηθούν και να τους προστατεύουν. Όταν ο μικρός σέβεται το μεγάλο και ο μεγάλος αγαπάει το μικρό, δημιουργείται μια όμορφη οικογενειακή ατμόσφαιρα. Ο πατέρας μου έλεγε «υπακοή στο μεγάλο αδελφό σας». Εμείς ξέραμε ότι ο πατέρας μας αγαπάει όλους και είχαμε πιο πολύ θάρρος στον πατέρα. Στο μεγάλο αδελφό που δεν βρίσκαμε την αγάπη του πατέρα, κάναμε μεγαλύτερη υπακοή. Όταν οι σύζυγοι έχουν σεβασμό μεταξύ τους και τα παιδιά έχουν σεβασμό προς τους γονείς, η ζωή στην οικογένεια είναι ειρηνική, πάει ρολόι. Ποτέ σε μια τέτοια οικογένεια ο μεγάλος γιος δεν λέει στη μητέρα του «κοίταξε εδώ μάνα, αυτό μην το ξανακάνεις» ή «γιατί το έκανες αυτό έτσι και εκείνο αλλιώς». Αλλά ούτε ο πατέρας στη μάνα μιλάει με τέτοιο τρόπο. Ο μεγάλος μπορεί να αστειεύεται με το μικρό για να τον κάνει να χαρεί, αλλά ο μικρός δεν πρέπει να αποκτήσει παρησία με τη χαρά που νιώθει από τα πειράγματα του μεγάλου. Όταν ήμουν στη Μονή στο Μίου και κατέβαινα καμιά φορά να ψωνίσω διάφορα υλικά, ένα παιδάκι που το σπίτι του ήταν πάνω στο δρόμο, μόλις με έβλεπε, ερχόταν κοντά μου και εγώ του φιλούσα το χέρι. Ύστερα συνήθισε και έτρεχε και μου έδινε μόνο του το χέρι να του το φιλήσω. Εγώ πάλι του το φιλούσα. Μετά μου είπαν οι γονείς του «μην του φιλάς πάτερ το χέρι, γιατί τρέχει στους παπάδες και δίνει το χεράκι του να το φιλήσουν και άμα δεν το φιλήσουν βάζει τα κλάματα».

Η αγάπη των παιδιών προς τους γονείς μετά το γάμο τους. Ο καλός Θεός οικονόμησε ώστε το ανδρόγυνο να συνδέεται με τέτοιου είδους αγάπη που να εγκαταλείπουν ακόμη και τους γονείς τους και ο άνδρας και η γυναίκα. Αν δεν υπήρχε αυτή η αγάπη, δεν θα μπορούσαν να κάνουν δική τους οικογένεια. Ο σκοπός των γονέων λύγει μετά την αποκατάσταση των παιδιών. Στη συνέχεια τα παιδιά τους οφείλουν μόνο πολύ σεβασμό και τόση αγάπη όση χρειάζεται προς τους γονείς. Δεν θέλω να πω με αυτό να μην αγαπούν τους γονείς τους, αλλά να έχουν πρώτα αγάπη μεγάλη μεταξύ τους και μετά να αγαπούν τους γονείς τους. Να είναι τόσο αγαπημένοι, ώστε από την άφθονη αγάπη που θα έχουν να δίνουν και στους γονείς τους την υπερχείληση της αγάπης τους και όλο το σεβασμό τους και την ευγνωμοσύνη τους. Η αγάπη τους να είναι αρχοντική, για να φροντίζει ο ένας για τους γονείς του άλλου όσο μπορεί περισσότερο. Πολύ βοηθάει στην ομόνοια της οικογένειας ο άνδρας να αγαπάει τη γυναίκα του περισσότερο από τη μητέρα του και από κάθε αγαπητό και συγγενικό του πρόσωπο. Η αγάπη του προς τους γονείς του να διοχετεύεται διαμέσου της γυναίκας του. Το ίδιο φυσικά πρέπει να κάνει και η γυναίκα. Γνωρίζω ανδρόγυνα που στις αρχές έχουν προβλήματα μεταξύ τους επειδή η γυναίκα ή ο άνδρας αγαπάει τη μάνα του με υπερβολική αγάπη. Αυτό ξεκινάει από το φιλότιμο που έχουν. Νιώθουν μεγάλη ευγνωμοσύνη για τη μάνα τους. Σιγά σιγά όμως, όταν συνδεθούν μεταξύ τους, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα ήταν φυσιολογικό αν αγαπούσαν αμέσως ο ένας τον άλλον με τέτοια αγάπη που θα αναπλήρωνε την αγάπη της μάνας. Όταν ο σύζυγος σέβεται τους γονείς του, αυτό είναι τιμή του, όπως και για τη νύφη. Τιμή είναι να σέβεται και να αγαπά την πεθερά της, γιατί γέννησε τον άνδρα της, τον μεγάλωσε και τώρα μεγάλων τον χαίρεται αυτή. Όλα αυτά μιλούν αθόρυβα στις ψυχές των παιδιών τους. Η μάνα όταν παντρέψει το γιο της, επειδή πρώτα έβρισκε μεγάλη ανακούφιση από την αγάπη που της έδειχνε και οι γέροι γίνονται ξανά σαν μωρά, νιώθει όπως νιώθει το μεγαλύτερο παιδί όταν δει στην αγκαλιά της μητέρας άλλο μωρό. Βλέπεις, αν δεν κόψει κανείς τα πάθη όταν είναι νέος, όσο μεγαλώνει εξασθενεί η θέληση και τα πάθη αυξάνουν περισσότερο. Η νύφη όμως δεν πρέπει να το παρεξηγήσει αυτό. Αν μάλιστα φροντίζει την ηλικιωμένη πεθερά της, ας κάνει λίγη υπομονή για να μην χάσει το μισθό που αποταμιεύει από τη φροντίδα που της προσφέρει. Αν τώρα υπηρετεί με υπομονή την πεθερά της, αργότερα όταν περάσει η ταλαιπωρία, θα χαίρεται για το καλό που της πρόσφερε. Φυσικά και η πεθερά πρέπει να αγαπάει τις νύφες της σαν κόρες της. Η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, αγαπούσε τη μητέρα μου πιο πολύ από τον πατέρα μου. Όταν παντρεύτηκαν τα αδέλφια μου, έλεγαν οι γειτόνισσες, «Τώρα που θα έρθουν οι νυφάδες?» Και η μητέρα μου της έλεγε, «Γιατί το λέτε αυτό? Εμένα η πεθερά μου με αγαπάει πιο πολύ και από την κόρη της. Γιατί κι εγώ να μην αγαπάω έτσι τις νύφες μου?» Και πράγματι τις αγαπούσε και εκείνη σαν κόρες της.

πόσο ταπεινώνεται ο άνθρωπος στα γεράματα. Οι γέροι σιγά σιγά χάνουν τις δυνάμεις τους και μοιάζουν σαν το γερασμένο γεράκι. Όταν γεράσει το γεράκι, πέφτουν τα φτερά του και οι φτερούγες του μετά είναι σαν σπασμένες τσατσάρες. Θυμάμαι στη Μονή Φιλοθέου, ήταν ένας προϊστάμενος που είχε πάει το 1914 εθελοντής από τη Σμύρνη στην Αλβανία για να εκδικηθεί τους Τούρκους που είχαν σφάξει τον πατέρα του. Μια φορά έπιασε ένα Τούρκο και πήγε να τον σφάξει. Εκείνος του είπε «Η δική μας θρησκεία είναι άχαρη. Μας λέει και να σφάζουμε και να σκοτώνουμε. Η δική σας όμως δεν είναι τέτοια. Ο Χριστός σας λέει να μην σκοτώνετε». Μόλις το άκουσε αυτό, τόσο συγκινήθηκε που πέταξε τον τουφέκι και σηκώθηκε και πήγε στο Άγιον Όρος για να γίνει καλόγερος. Έγινε καλόγερος, έγινε και προϊστάμενος, αλλά το αντάρτικο δεν του έφυγε. Είχε όλα τα διακονήματα και όλα τα κλειδιά από τις αποθήκες τα είχε κρεμασμένα στη ζώνη του. Κανείς δεν τολμούσε να του μιλήσει. Αν ξεχνούσε κανένας πατέρας να τον φωνάξει με τον τίτλο του «Γέροντα Σπυρίδων», γινόταν θηρίο. Μια μεγάλη σαρακοστή πήγαν στο μοναστήρι συμμορίτες και του ζήτησαν τυριά. «Βρε γουρούνια», τους λέει αυτός, «τη σαρακοστή ζητάτε τυριά?» Τους πέταξε έξω. Μια άλλη φορά οι πατέρες είχαν λύσει τους πολυελαίους για να τους καθαρίσουν. Είδαν οι συμμορίτες τα διάφορα εξαρτήματα που γυάλιζαν και νόμιζαν ότι είναι χρυσά. Πήγαν, τα έβαλαν σε τσουβάλια και μάζεψαν τα ζώα της περιοχής για να τα μεταφέρουν. Μόλις τους είδε αυτός, τους πιάνει και παίρνει και τα διάζει από τα τσουβάλια. «Βρε σαβούρες», τους λέει, «μπρούτζα είναι αυτά, μπρούτζα σαν εσάς». Καθόλου δεν δίλιαζε. Στα γεράματά του όμως είχε αρρωστήσει και είχε ταπεινωθεί. Με είχαν βάλει να τον βοηθώ λιγάκι. Μια φορά μου είπε «Κάνε προσευχή, Αβέρκιε, δεν νιώθω καλά». Σηκώθηκα και άρχισα να κάνω κουμποσχήνη. «Κύριε Ιησού Χριστέ, έλεησον τον δούλο σου, τον γέροντα Σπυρίδωνα». «Μωρέ το Σπύρο πες», μου λέει. Πόσο τον είχαν ταπεινώσει η αρρώστια και τα γεράματα. Πρώτα, πού να τολμούσες να μην τον πεις γέροντα Σπυρίδωνα. Να, και ο πατέρας μου στα γεράματά του από μια μύγα ταπεινώθηκε. Μια μέρα τον βρήκε η αδελφή μου να κλαίει. «Τι έπαθες, πατέρα?», τον ρωτάει. «Μήπως κανένα εγγονάκι σε πείραξε?» «Όχι, όχι», της λέει. «Τι είναι ο άνθρωπος? Προσπαθούσα να σκοτώσω μια μύγα με τη μυγοσκοτόστρα και δεν μπορούσα. Έκανα έτσι να τη χτυπήσω, έφυγε από εδώ, έκανα έτσι, έφυγε από εκεί. Εγώ όταν ήμουν νέος είχα τέτοιο σημάδι που τους τσέτες δεν τους σκότωνα. Τους σημάδευα γύρω γύρω και τους ανάγκαζα να παραδοθούν. 16 χρονών σημάδεψα ένα λιοντάρι, το πλήγωσα και πάλεψα με το λαβωμένο λιοντάρι και τώρα μια μύγα να μην μπορώ να σκοτώσω? Α, τίποτε δεν είναι ο άνθρωπος». Ένιωθε ο καημένος ένα τίποτε, σαν να μην είχε κάνει τίποτε στη ζωή του. Και στο Άγιον Όρος, στα γεροκομεία των μονών, πόσο ταπεινώνονται τα γεροντάκια. Περνούν και δεύτερη κουρά. Τους κόβουν τα μαλλιά για να μην έχουν πολλά και δυσκολεύονται να τα λούζουν. Τους κόβουν και τα γένια γιατί τρέχουν τα σάλια, τα φαγητά και πώς να τα καθαρίσουν. Αυτή είναι η τελευταία κουρά, η ταπεινή κουρά.

πως κατίνησε ο κόσμος. Και στα Φάρασα και στην Ήπειρο γυροκομούσαν ακόμη και τα ζώα. Καλά τα μουλάρια, αλλά και αυτά τα ζώα που το κρέας τους τρωγόταν δεν τα έσφαζαν. Τα γερή καβόδια λογουχάρι, με τα οποία όργωναν, τα σέβονταν, τα περιποιούνταν, τα γυροκομούσαν, γιατί έλεγαν «φάγαμε ψωμί από αυτά». Δηλαδή τα ζώα που ήταν εργατικά και δούλευαν στο χωράφι είχαν και καλά γεράματα. Και τότε οι άνθρωποι δεν είχαν τα μέσα που έχουν σήμερα. Έπρεπε με το χειρόμυλο να αλέθουν το ρόβι, να το κάνουν ψηλό, για να μπορεί το καημένο το γέρικο βόδι να το φάει. Ο σημερινός όμως κόσμος ξέφυγε. Ανθρώπους δεν γυροκομούν. Πού να γυροκομίσουν τα ζώα? Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν αισθάνθηκα τόσο καλά όσο εκείνες τις λίγες μέρες που μου είπαν να γυροκομίσω έναν γέροντα. Η γυροκόμιση έχει μεγάλο μισθό. Θυμάμαι που έλεγαν και για ένα δόκιμο στο Άγιον Όρος που είχε φοβερό δαιμόνιο και τον έβαλαν να γυροκομίσει 6 γεροντάκια στο γυροκομείο της Μονής. Τα χρόνια εκείνα ήταν δύσκολα. Δεν είχαν ευκολίες. Φορτωνόταν ο καημένος τα ρούχα στην πλάτη του με ένα ξύλο και τα πήγαινε μακριά σε μια γούρνα για να τα πλύνει. Έβαζε αλυσίβα. Έπειτα από λίγο καιρό απαλλάχτηκε από το δαιμόνιο και έγινε μοναχός. Γιατί εκτός του ότι ο ίδιος γινόταν θυσία, αλλά και τα γεροντάκια του έδιναν ευχές. Πολλά ανδρόγυνα δυσανασχετούν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην οικογένειά τους από τις ιδιοτροπίες και την κρίνια των παππούδων που γυροκομούν. Ξεχνούν τις αταξίες που έκαναν οι ίδιοι ή την κρίνια και τις παραξενιές που είχαν όταν ήταν παιδιά. Δεν θυμούνται που δεν άφηναν τους γονείς τους να ησυχάσουν με τα κλάματα και τα καμώματά τους. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει να συναντούν αυτές τις δυσκολίες για να ξεπληρώσουν κάπως τις δικές τους αταξίες. Τώρα είναι η σειρά τους να συμπαρασταθούν και να φροντίσουν τους γέρους γονείς τους με ευγνωμοσύνη για τις θυσίες που έκαναν εκείνοι για αυτούς όταν ήταν παιδιά. Όσοι δεν νιώθουν αυτό το χρέος προς τους γονείς τους θα κριθούν από το Θεό ως άδικοι και αχάριστοι. Και βλέπω ότι τα βάσανα που έχουν πολύ κοσμική μερικές φορές οφείλονται και στο ότι οι γονείς τους είναι πικραμένοι μαζί τους. Ταλαιπωρούνται οι οικογένειες γιατί δεν φροντίζουν τους παππούδες. Όταν τη φουκαριάρα τη γριά ή τον καημένο το γέρο τους πάνε και τους εγκαταλείπουν σε ένα γυροκομείο, τους παίρνουν και την περιουσία και δεν χαίρονται τα εγγονάκια τους, αλλά πεθαίνουν με καημό, τι ευλογία θα έχουν μετά τα παιδιά? Μου έλεγε σήμερα μια ηλικιωμένη γυναίκα ότι έχει 4 αγόρια παντρεμένα που μένουν στο ίδιο τετράγωνο και δεν μπορεί να τα δει, γιατί συμβούλεψε μια φορά τις νυφάδες: «Να έχετε αγάπη μεταξύ σας, να εκκλησιάζεστε». Έγιναν θηρία. «Να μην ξαναπατήσεις», της είπαν στα σπίτια μας. 5 χρόνια είχε να δει τα παιδιά της και έκλαιγε η καημένη. «Κάνε προσευχή, πάτερ μου», μου είπε. «Έχω και εγγονάκια. Τουλάχιστον να τα δω στον ύπνο μου». Τι προκοπή θα έχουν μετά τα παιδιά της? Και ενώ η γιαγιά στην οικογένεια είναι μεγάλη ευλογία, αυτοί οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Συνήθως ο άνδρας πέφτει πιο γρήγορα και τον υπηρετεί η γυναίκα του. Όταν πεθάνει ο άνδρας, τότε για να μην αισθάνεται άχρηστη η γυναίκα, αν την παίρνουν τα παιδιά στο σπίτι τους και φυλάει τα εγγόνια, αυτό είναι πολύ καλό. Έτσι και αυτή αναπαύεται και το ζευγάρι οικονομείται. Γιατί η μάνα δεν προφταίνει με τις δουλειές της να δώσει στα παιδιά την απαραίτητη στοργή και αγάπη. Την δίνει λοιπόν η γιαγιά, γιατί η ηλικία αυτή είναι η ηλικία της αγάπης και της στοργής. Βλέπεις, όταν το παιδί κάνει αταξίες, η γιαγιά το χαϊδεύει, ενώ η μάνα το μαλώνει. Με τη φροντίδα της γιαγιάς και η μάνα κάνει τις δουλειές της και τα παιδιά έχουν τα χάδια και την αγάπη, αλλά και η γιαγιά αναπαύεται με την αγάπη των εγγονών.
Έχει μεγάλη ευλογία από τον Θεό όποιος κοιτάζει τους γονείς του. Μου είπε μια μέρα ένας νεαρός οικογενειάρχης: «Γέροντα, σκέφτομαι στο σπίτι που θα χτίσω να κάνω στον κάτω όροφο δύο διαμερισματάκια για τους γονείς και τα πεθερικά μου». Πόσο με συγκίνησε. Πόσες ευχές του έδωσα. Απορώ πως δεν το καταλαβαίνουν αυτό τα ανδρόγυνα. Πριν από λίγες μέρες ήρθε μια γυναίκα και μου είπε: «Η μάνα μου, πάτερ, έχει ημιπληγία. Βαρέθηκα 8 χρόνια να τη γυρίζω από εδώ και από εκεί. Ακούς? Κόρη να μιλάει έτσι για τη μάνα της». «Α», της λέω, «είναι πολύ απλό. Τώρα θα κάνω προσευχή να πέσεις εσύ 8 χρόνια από ημιπληγία και να γίνει καλά η μάνα σου για να σε περιποιείται». «Όχι, όχι, πάτερ», φώναζε. 4 χρόνια τουλάχιστον», της λέω, 4 χρόνια. Βρε, δεν τρέπεσαι? Ποιο είναι προτιμότερο? Να έχει κανείς την υγεία του, να μην πονάει και να υπηρετεί έναν άρρωστο, να έχει και μισθό από το Θεό, ή να υποφέρει, να μην μπορεί να γυρίσει το πόδι του, να ταπεινώνεται και να παρακαλάει: «Φέρε την πάπια, γύρναμε από εδώ, γύρναμε από εκεί». Όταν τα άκουσε αυτά, συμμαζεύτηκε λίγο. Αν έρθουν τα παιδιά στη θέση των γονέων τους που γέρασαν, ή αν έρθει η νύφη στη θέση της πεθεράς της και σκεφτεί: «Κι εγώ θα γεράσω και θα γίνω μια μέρα πεθερά, θα ήθελα να μην μου δίνει σημασία η νύφη μου», τότε δεν θα υπάρχουν τέτοια προβλήματα.

Η ευχή των γονέων. Η ευχή των γονέων είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά για τα παιδιά. Γι' αυτό να φροντίζουν να έχουν την ευχή των γονέων. Δεν είδες ο Ιακώβ μέχρι πού έφτασε για να πάρει την ευλογία του πατέρα του? Και προβιά φόρεσε. Ειδικά η ευχή της μητέρας είναι μεγάλο πράγμα. Κάποιος έλεγε: «Κάθε λόγος της μητέρας μου είναι και μια λίρα χρυσή». Να, και πριν από λίγο καιρό, πόση εντύπωση μου έκανε κάποιος από το Johannesburg. Ήρθε στο καλύβι το φθινόπωρο. «Γέροντα, η μάνα μου αδιαθέτησε», μου λέει, «και ήρθα να τη δω. Τρεις μήνες δεν πέρασαν, τα Χριστούγεννα ξανά ήρθε». «Πώς πάλι εδώ?», τον ρωτάω. «Έμαθα», μου λέει, «πως πάλι αδιαθέτησε η μάνα μου και ήρθα να φιλήσω το χέρι της, γιατί είναι ηλικιωμένη και μπορεί να πεθάνει». Για μένα η μεγαλύτερη περιουσία είναι η ευχή της μάνας μου. 60 χρονών άνθρωπος ξεκίνησε από το Johannesburg και ήρθε στην Ελλάδα για να φιλήσει το χέρι της μάνας του. Και τώρα τέτοια ευλογία έχει που σκέφτεται να κάνει ένα γυροκομείο μεγάλο για τους κληρικούς και να το χαρίσει στην Εκκλησία. Δηλαδή τις ευλογίες δεν έχει πού να τις βάλει κατά κάποιο τρόπο. Για μένα είναι φάρμακο μια τέτοια ψυχή. Είναι σαν να είμαι στην έρημο Σαχάρα και να βρίσκω ξαφνικά λίγο νερό. Αυτά χάνονται σιγά σιγά. Ένας άλλος ήρθε μια μέρα με κλάματα στο καλύβι. «Πάτερ, με καταράστηκε η μάνα μου. Στο σπίτι έχουμε όλο αρρώστιες, στεναχώριες. Η δουλειά μου δεν πάει καλά», μου είπε. «Και εσύ δεν θα ήσουν εντάξει», του λέω. «Δεν μπορεί η μάνα σου άδικα να σε καταράστηκε». «Ναι», μου λέει, «ήμουν κι εγώ». «Να πας να ζητήσεις συγχώρηση από τη μάνα σου», του λέω. «Θα πάω, πάτερ», μου λέει. «Δώσε μου την ευχή σου». «Την ευχή μου την έχεις», του είπα, «αλλά να πάρεις και την ευχή της μάνας σου». «Δύσκολο να μου δώσει την ευχή της», μου λέει. «Να πας και αν δεν σου τη δώσει, να της πεις: μου είπε ένας γέροντας πως και εσύ θα παραδώσεις ψυχή». Πήγε και η μάνα του του ευχήθηκε: «Παιδί μου, να έχεις την ευλογία του Αβραάμ». Ήρθε μετά από λίγο καιρό στο όρος με βυσσινάδες, με λουκούμια. Ήταν γεμάτος χαρά. Τα παιδιά του ήταν καλά. Η δουλειά του πήγαινε καλά. Συνέχεια βούρκωνε και έλεγε: «Δόξα τω Θεώ». Άλλαξε όλη η ζωή του και μιλούσε όλο πνευματικά. Πόσο μάλλον όταν κανείς έχει εξ αρχής σεβασμό προς τους γονείς. Πώς να μην έχει την ευλογία του Θεού.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 4:30 το απόγευμα από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ποντιακό Ελληνισμό. 19 Μαΐου 1919, 105 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων. Τι έχει να πει αυτό το γεγονός σήμερα σε εμάς, γιατί είναι εκλεκτό κομμάτι του ελληνισμού ο Ποντιακός Ελληνισμός, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω πως όπως κάθε Κυριακή, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς, εκλεκτούς, κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Χαράλαμπο. Ο πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Χαράλαμπος είναι εφημέριος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ποντιακής καταγωγής. Την ευχή σας, πατέρα Χαράλαμπο, είναι μεγάλη μας χαρά.
1: Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκαμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για να συζητήσουμε και βιωματικά κυρίως για τα γεγονότα εκείνα, τις εμπειρίες των μετέπειτα ελληνισμού μέχρι σήμερα. Και θα συνδεθούμε μέσω Skype με τον κύριο Κωνσταντίνο Φωτιάδη, είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα από την Κρήτη, μεγάλη μας τιμή. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Και δική μου καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλη την Κρήτη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Πατέρα Χαράλαμπε, να ξεκινήσουμε με εσάς. Γενοκτονία των Ποντίων, 105 χρόνια. Τι εννοούμε με αυτόν τον ορισμό, με αυτή τη φράση? Τι είναι η γενοκτονία των Ποντίων? Και βιωματικά, εσείς μετά πώς ακούγατε τα περιστατικά εκείνα καθώς μεγαλώνατε?
1: Καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση και το κανάλι σας το φιλόξενο, που με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του κύριου Ευγενίου, ο οποίος πραγματικά είναι πολύ ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα, αναδεικνύει τέτοια σημαντικά ζητήματα. Και είμαστε εδώ σήμερα να συζητήσουμε και να αποτίσουμε ένα μικρό φόρο τιμής στις 353.000 των Ελλήνων του Πόντου και πλέον, φυσικά, γιατί δεν ήταν μόνο αυτός ο αριθμός, που χάσανε με φρικαλαίο τρόπο, θα λέγαμε, τη ζωή τους εκεί στο μαρτυρικό Πόντο. Και αυτό το γεγονός για την Ελλάδα, για την νεότερη ιστορία της Ελλάδος, είναι ένα μεγάλο αγκάθι.
0: Ναι.
1: Και είναι αγκάθι γιατί δεν είναι μια απλά ακόμη θλιβερή επέτειος που εμείς οι Έλληνες αναγκαζόμαστε να μνημονεύουμε κάθε χρόνο και να κάνουμε μνημόσυνα. Αλλά πιστεύω καθαρά ότι πρέπει ως συλλογικά να το δούμε και να μιλήσουμε επιτέλους ανοιχτά και στη διεθνή κοινότητα για αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Γιατί οι γενοκτονίες δεν γινόταν μόνο τότε. Βλέπουμε και σήμερα στη σύγχρονη ιστορία, βλέπετε στα μαρτυρικά αυτά μέρη τώρα της Παλαιστίνης, πώς διαπράττονται ξανά τέτοια εγκλήματα.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν ήταν, είναι και θα είναι ένα μεγάλο αγκάθι όσο δεν βάζουμε το χέρι στον τύπον τον ύλο, δηλαδή να το βγάλουμε αυτό το αγκάθι. Οπότε πιστεύω ότι πραγματικά πρέπει να αναδεικνύονται και για τους Έλληνες φυσικά και για τον ελληνικό ποντιακό πληθυσμό εκεί πέρα ήταν πραγματικά μια μεγάλη θλιβερή σελίδα στη νεότερη ιστορία της Ελλάδος.
0: Φαντάζομαι εσείς προλάβατε πρόσωπα που τα έζησαν και τον ξεριζωμό, κάτι πολύ τραγικό, και μετά θα έλεγαν ιστορίες από εκείνα τα μέρη. Ο παππούς, η γιαγιά. Τι θυμάστε κυρίως?
1: Κοιτάξτε, εμείς τώρα είμαστε τρίτης γενιάς.
0: Τρίτης γενιάς.
1: Απόγονοι των Ποντίων, οι οποίοι ήρθαν από εκεί, από το μαρτυρικό Πόντο. Ο παππούς μου καταγόταν, και η γιαγιά μου, από το μέρος του πατέρα μου, καταγότανε από την περιοχή της Κερασούντας κοντά.
0: Α, μάλιστα.
1: Από τα Κωτίωρα, ναι. Την Ορντού και την Κερασούντα, την Μπουλατζάκη. Ο κύριος Φωτιάδης τα γνωρίζει πολύ καλά, έχει επισκεφτεί τα μέρη, έχει ασχοληθεί 50 και πλέον χρόνια για αυτό το ζήτημα, οπότε τα γνωρίζει πολύ καλά. Έχουμε πολλές μαρτυρίες, πάρα πολλές μαρτυρίες. Αρκεί να σας πω ότι ένας παλαιός εφημέριος του χωριού μου από το 1980 και μέχρι το 1995 περίπου είχε βάλει ως σκοπό να πάρει αυτές τις μαρτυρίες των ανθρώπων εκεί.
0: Α,
1: πήρε τουλάχιστον 300 και πλέον μαρτυρίες. Τότε δεν υπήρχαν πολλά μέσα, υπήρχε το κασετοφωνάκι και μαγνητοφωνούσε, πήγαινε από σπίτι σε σπίτι και μαζί με τον παππού ή τη γιαγιά, οι οποίοι ζούσαν ακόμη τότε, ήταν πρώτης γενιάς πρόσφυγες, έπαιρνε μαρτυρίες. Αν θέλετε να σας πω μια μαρτυρία του παππού μου και της γιαγιάς μου, είναι ο παππούς καταγότανε από την γέμα της επαρχίας των Κωτιώρων, της Ορντού. Γεννήθηκε το 1899. Φαντάζεστε λοιπόν ότι εκείνα τα χρόνια που έγιναν αυτές οι φρικαλαιότητες, το 1922 δηλαδή συγκεκριμένα, που μπήκαν στο χωριό του στη γέμα, τη σημερινή γέμα, ήταν 23 χρονών. Ήταν παντρεμένος, φρέσκο παντρεμένος,
0: ναι,
1: μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Και η γυναίκα του, η Σωτηρία Λαόσογλου, ήταν έγκυος. Mm. Και ένα πρωί ξαφνικά ήταν γνωστή τακτική αυτή, αξιμέρωτα. Είχαν φύγει βέβαια ο παππούς με τον κουνιάδο του, τον Κώστα του Λαόσογλου, να πάνε στα χωράφια, γιατί ήταν περίοδος που καλλιεργούσαν τα χωράφια τους, συγκεκριμένα καλαμπόκια. Πηγαίνανε λοιπόν, φύγανε οι δύο άντρες από νωρίς για τις δουλειές τους, ανυποψίαστοι φυσικά, και ξαφνικά αρχίσανε να βλέπουν καπνούς μέσα από το χωριό.
0: Μάλιστα.
1: Είχαν απομακρυνθεί και πήγαν στα χωράφια. Οπότε έντρομοι, βλέποντας κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι τρέχανε πανικόβλητοι για να σωθούν, τους ρωτήσαν τι έγινε. Και λέει, μη πάτε στο χωριό, γιατί καίνε το χωριό οι τσέτες του το Πάλος Μαν.
0: Ναι.
1: Και φυσικά εκεί πέρα ήταν ένα μεγάλο, μεγάλο
0: αγκάθι. Ναι, μπορούμε να καταλάβουμε.
1: Δεν γυρίσανε πίσω φυσικά, κρυφτήκανε μέσα στα χωράφια μέχρι που νύκτωσε. Το βράδυ τολμήσανε λίγο να πάνε και τι να δούνε.
0: Είχαν σκοτωθεί
1: όλες. Είχαν σκοτωθεί, τις είχαν σφάξει όλες τις γυναίκες που ήταν στο σπίτι. Την έγκυο γυναίκα του, τη μητέρα του, τις δύο αδερφές της.
0: Ναι.
1: Όσες είχαν μείνει δηλαδή εκεί. Και άλλους, κατά μαρτυρία άλλων, τους βάλανε μέσα στην εκκλησία του χωριού και στο σχολείο, δηλαδή σε μεγάλους χώρους, και τους καίγανε ομαδικά.
0: Κάψαν ομαδικά, ναι.
1: Ναι. Αν αυτό δεν είναι η γενοκτονία,
0: ναι, βέβαια,
1: τότε τι είναι.
0: Θα έχουμε ευκαιρία να πούμε και άλλα περιστατικά, γιατί το βιωματικό μας ενδιαφέρει πολύ. Να έρθω στον κύριο καθηγητή. Μα, να πω νωρίτερο, στους τηλεθεατές μας συζητούμε για την γενοκτονία των ποντίων, τον ποντιακό ελληνισμό. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, σχόλιο, με μεγάλη χαρά, στο 2810-398-160-161. Κύριε καθηγητά, να έρθω σε εσάς να ρωτήσω, στην ημερομηνία αυτή 1919, πώς φτάσαμε ιστορικά, τι προηγήθηκε που άνοιξε την πόρτα για να πάμε στο 1919?
2: Τα γεγονότα της γενοκτονίας ξεκινούν από το 1916.
0: Μάλιστα.
2: Η διωγμή είναι και από το 14, θα μπορούσα να πω, αλλά η γενοκτονία είναι από το 1916 και στηριζόμαστε κυρίως σε ντοκουμέντα φιλοοθωμανικά, φιλονεοτουρκικά, όπως είναι τα γερμανικά και τα αυστριακά. Δηλαδή, έχουμε τον πρόξενο της Σαμσούντας, της Αμισού, τον Κίκχοπ, ο οποίος στέλνει το 1916 τηλεγράφημα στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, στο οποίο τηλεγράφημα μεταξύ άλλων λέει, κατά λέξη σας διαβάζω ένα απόσπασμα,
0: ναι,
2: από αξιόπιστες πηγές, ολόκληρος ο ελληνικός πληθυσμός της Σινόπης και της παραλιακής περιοχής της επαρχίας Κασταμονής έχει εξοριστεί. Εξορία και εξολόθρευση είναι στα τουρκικά η ίδια έννοια, γιατί όποιος δεν δολοφονείται πεθαίνει ως επιτοπλίστων από τις αρρώστιες και την πείνα.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε ότι η 19η Μαΐου, για να καταλάβετε καλύτερα πώς, θα μου επιτρέψετε να πάω σε ένα σχολικό εγχειρίδιο της Δευτέρας Δημοτικού στην Τουρκία, πώς τα παιδιά στο δημοτικό σχολείο μαθαίνουν τουρκικά.
0: Ναι.
2: Και πώς μαθαίνουν την πρόσθεση και την αφαίρεση και πώς μαθαίνουν την τουρκική λογοτεχνία, γλώσσα και ιστορία. Ναι. Σας διαβάζω μία άσκηση που λέει μεταξύ, λέει ο Ατατούρκ στις 15 Μαΐου επιβιβάστηκε στο καράβι Μπάντιρμα, αναχώρησε από την Κωνσταντινούπολη. Έφτασε στη Σαμσούντα μετά από 4 ημέρες. Πόσες Μαΐου ο Ατατούρκ έφτασε στη Σαμσούντα? Καταλαβαίνετε ότι το παιδί θα πει 15 συν 4, 19, οπότε θα δώσει την απάντηση 19. Mm. Αλλά ο δάσκαλος δεν θα σταματήσει εκεί να του πει μπράβο παιδί μου, βρήκες, απαντάς σωστά στη λύση. Αλλά αμέσως μετά θα το ρωτήσει, α παιδί μου, και τι έγινε στις 19 του Μάη. Mm. Καταλαβαίνετε ότι

0: ψυχή μας σαν να καίει μια δυνατή φωτιά. Της λύπης η αναμονή πλημμυρίζει κάθε καρδιά. Γίνεται να μην λυπάσαι. Ταχύτητα, πίστη, ελπίδα είναι φορτωμένο το καράβι. Καθώς απλώνεται η ελπίδα στις ψυχές ζεστά-ζεστά, καθώς γεμίζει στις βλέβες η ταχύτητα σαν το αίμα, θα αναζωογονηθεί κάθε ψυχή που αγκομαχεί κρυφά-κρυφά. Φωτιές θα εκτοξεύσει σαν η ηφαίστειο που ξυπνά. Μαύρισαν τα μάτια μας, ολόρθης της σκιά σου που ολοένα και μεγαλώνει. Τρέχα, πετάξου καράβι, θάλασσα μη σε εμποδίσει. Διέσχιζε ένα τα κύματα με τα άσπρα μαλλιά κέλα. Σαν τα πουλιά πέτα κέλα, σαν τον αγέρα πέτα κέλα. Ο Μουσταφά Κεμάλ στο κατάστρωμα, κουρασμένη στέκεται η θάλασσα. Είμαστε μπροστά στη Σαμψούντα. Ένας ήλιος ανατέλει κόκκινος, ένας ήλιος μόβ μπροστά στα κύματα. Ποτέ δεν φευγοβολούσε τόσο αυτή η θάλασσα. Μέσα στο φως τα πάντα. Τρέχει τα σημαίνει οριάκι, τρέχει. Αφήσαμε πίσω τα σκοτάδια. 19 του Μάη, 19. Καμιά δύναμη δεν μπορεί πια να κάμψει τη δύναμή μας. Είναι τα ποιήματα που τα βρίσκουμε στα σχολικά τους εγχειρίδια. Είναι άπειρα. Και από το 1900, από το 2004 που βγήκαν οι 14 τόμοι της γενοκτονίας μου, το Υπουργείο Παιδείας πρόσθεσε επιπλέον 6 μαθήματα στην Β' και Γ' Λυκείου, όπου προσπαθούν με ανιστόρητες, θα λέγαμε, τοποθετήσεις να πούν ότι δεν έγινε γενοκτονία και ότι γενοκτόνοι είναι οι Έλληνες από την περίοδο της Τρυπόλητσας ως τις μέρες μας και ότι θα πρέπει κάποτε να πληρώσουν για τα εγκλήματα που διέπραξαν οι Έλληνες σε βάρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
1: Ναι.
0: 19 Μαΐου ο Μουσταφά Κεμάλ στέλνεται από την Κωνσταντινούπολη, από τις συμμαχικές μας δυνάμεις, τους είπα τους αρμοστές της Βρετανίας και της Γαλλίας, με σκοπό να πάει και να επιβάλλει την τάξη στον Πόντο που οι τσέτες σφάζουν, ρημάζουν, καταστρέφουν, λαϊλατούν, πυρπολούν, διαπράττουν όλα τα εγκλήματα που εντάσσονται στο πνεύμα της γενοκτονίας και στην απόφαση που πάρθηκε από το 1948 και μετά ποιες πράξεις θεωρούνται ως πράξεις γενοκτονίας. Και πηγαίνει εκεί ο τοπάλωσμαν, ο Άιχμαν του ποντιακού ελληνισμού φοβάται και φεύγει γιατί πιστεύει ότι έρχεται πράγματι να τιμωρήσει αυτόν και τους άλλους θέτες. Μόλις πατά το πόδι του στην Σαμψούντα, ζητά αμέσως να συναντηθεί με τον τοπάλωσμαν και αυτό γίνεται στη Χάβζα το 1919 στις 29 Μαΐου, δηλαδή 10 μέρες μετά.
1: Ναι.
0: Και εκεί τον λέει, ακού να δεις, εγώ δεν ήρθα να τιμωρήσω κανέναν πατριώτη που παλεύει με τον δικό του τρόπο για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ζωντανή. Ήρθα να οργανώσω εσένα και τις άλλες ψεύτικες ομάδες ώστε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να μην μείνει ούτε ένας χριστιανός στον ιστορικό Πόντο. Και η απάντηση του τοπάλωσμαν σύμφωνα με έναν Τούρκο ιστορικό, τον Σενέρ Τζεμάλ, στο βιβλίο του τοπάλωσμαν Ολαΐ, λέει, μην ανησυχείτε πασά μου, όσο έχω την υποστήριξή σου. Θα προσφέρω τέτοιο θυμίαμα στους Ρωμιούς του Πόντου που θα πνιγούν σαν τις φύκες στις σπηλιές.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτή είναι, ναι, η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Έτσι ξεκινάει η γενοκτονία την περίοδο την Γεμαλική το 19. Νωρίτερα όμως από το 16 έως το 18 έχουμε την γενοκτονία από τους Νεότουρκους που είναι τραγική αυτή η περίοδος. Είπε κάτι ο πατήρ Χαράλαμπος και θα ήθελα να προσθέσω αυτό που ο μεγάλος ιστορικός μας, ο Πολυχρόνης, ο Ενεπεκίδης, έχει πει ότι αυτό που συνέβη στον Πόντο είναι ένα Auschwitz εν ροή.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει Auschwitz εν ροή? Στο Auschwitz ξέρουμε ότι όσοι πήγανε το χρονικό διάστημα της ζωής προς το θάνατο είναι ελάχιστο. Μπαίναν μέσα στα κρεματόρια.

0: οποία και σε λίγα δευτερόλεπτα δεν ζούσανε πλέον. Ήτανε, θα λέγαμε, μια λύτρωση το ότι τα βασανιστήρια τους κρατούσαν λίγο. Σε αντίθεση με τον Πόντο, όπου ξεκινούσαμε ολόκληροι πληθυσμοί στην έξοδό τους, στις εξορίες, όπου εξαντλημένοι οι παππούδες, οι γιαγιάδες πεθαίνανε στον δρόμο και δεν υπήρχε κανείς να τους θάψει. Γιατί οι τσέτες και οι αξιωματικοί του Κεμάλ οδηγούσαν τον υπόλοιπο πληθυσμό να συνεχίσει τον δρόμο του, με αποτέλεσμα να μείνουν άταφοι και να μείνουν άταφοι πάρα πολύ. Θα φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβετε τι σημαίνει γενοκτονία.
1: Ναι, ναι.
0: Η Τρίπολη του Πόντου, η περιφέρεια της, είχε 13.000 κατοίκους. Όταν τον Απρίλιο του 1916 ο ρωσικός στρατός με τον στρατηγό τον Λιάχο μπήκαν στην Τραπεζούντα και απελευθερώθηκε ο Ανατολικός Πόντος και για 18 μήνες ζούσαν αρμονικά Έλληνες, Ρώσοι, αλλά και οι μουσουλμάνοι Τούρκοι της περιοχής του Ανατολικού Πόντου, που ο Μητροπολίτης Χρήσανθος δεν άφησε κανένα να τους πειράξει. Γι' αυτό και γράψανε τραγούδια οι μουσουλμάνοι, οι Τούρκοι της περιοχής του Ανατολικού Πόντου για το Χρήσανθο. Ο στρατός, ο ρωσικός, σταμάτησε στον Χαρσιώτη ποταμό που ήταν ακριβώς δίπλα στην Τρίπολη. Οι νεότουρκοι λένε υπάρχει κίνδυνος αν κάνουν μια δεύτερη επίθεση οι Ρώσοι στην περιοχή της Τρίπολης και μετά προς την Κερασούντα Πουλαντζάκη, σίγουρα οι χριστιανοί θα συνεργαστούν μαζί τους. Γι' αυτό πρέπει για στρατηγικούς λόγους να απελευθερώσουμε αυτή την περιοχή από τους Έλληνες. Αλλά τι λένε, θα πρέπει να τους απελευθερώσουμε τότε όταν θα πέσει το πρώτο χιόνι, ώστε κατά τη διάρκεια της εξορίας να μην μείνει ούτε ένας ζωντανός.
1: Ναι.
0: Και αυτό γίνεται πράγματι στις 9 Δεκεμβρίου. Από τον Απρίλιο περιμένουν να πέσει το χιόνι, πέφτει 9 Δεκεμβρίου και τότε δίδεται εντολή να εξοριστούν 13.000. Ξεκινούν όλοι με τα πόδια παραλιακά ως την Κερασούντα και από την Κερασούντα τους οδηγούν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, σε ένα αρμένικο χωριό, τον Μπίρ, 500 οικογενειών, που ένα χρόνο νωρίτερα, το 15, τους φάξανε όλους και δεν έμεινε κανένας ζωντανός. Σε αυτό το ζωντανό νεκροταφείο, γιατί όλοι οι νεκροί αρμένοι γίνανε βορρά των άγριων θηρίων και των τζακαλιών, παντού έβλεπε στόματα, κόκαλα. Δηλαδή, σε αυτό το μέρος που γνωρίζανε ότι αν εγκαταστήσουν τους 13.000 δεν θα μείνει κανένας ζωντανός. Έτσι η Τατιάνα Κρίστη Μιλιέξ στο βιβλίο της «Η Τρίπολης του Πόντου», που στηρίζεται στις μαρτυρίες ενός Τριπολίτη, λέει: «Τρεις μήνες είχαν περάσει από τη μαύρη μέρα που ξεκινήσαμε από την Τρίπολη και φτάσαμε στον Πύρ. Έμπαινε ο Μάρτης μήνας και από τους 13.000 δεν μέναμε παρά 800 αδύναμοι και ανίκανοι για κάθε εργασία».
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά γίνονται το 17. Ως το 22-23 μείνανε περίπου 300 Τριπολίτες. Και είναι οι πρώτοι που όταν φτάσαν στην Ελλάδα, πριν φτιάξουν μια στέγη για να βάλουν τις οικογένειές τους, στην πλατεία Δαβάκη στην Αθήνα φτιάξαν το κενοτάφιο για να υπάρχει ζωντανή μνήμη. Και αμέσως μετά από λίγα χρόνια, με πρωταγωνιστή ένα από τα θύματα που έγραψε επίσης ένα εξαιρετικό βιβλίο, ο Γεώργιος Ακάς, με τίτλο «Η Τρίπολη του Πόντου», μαζέψανε χρήματα και φτιάξανε στην Παναγία Σουμελά ένα διόροφο σπίτι. Τον κάτω όροφο για να φιλοξενούνται προσκυνητές που έρχονται στην Παναγία Σουμελά. Το επάνω όροφος είναι ο χώρος της μνήμης. Έχουν εκεί το φωτογραφικό υλικό, διηγήσεις, οτιδήποτε έχει σχέση με τη δική τους ιστορία. Και αυτό δείχνει το χρέος που έχουμε εμείς απέναντι στους αδικαίωτους νεκρούς, τους άφωνους αδικαίωτους νεκρούς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλαμε τη γνώμη σας, γιατί εκτός από το βιωματικό κομμάτι μετράει πάρα πολύ η ιστορική γνώση και πώς φτάσαμε.
0: Με πάρα πολύ ο Πατήρ Χαράλαμπος. Ναι, ο Πατήρ Χαράλαμπος που έχει αυτές τις μαρτυρίες, ή που μπορώ να δω γιατί μην ξεχνάτε ότι εδώ και χρόνια ετοιμάζω ένα μουσείο γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, στο οποίο ήδη προσφέρω 550 πίνακες αυθεντικού ζωγραφικής για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, 35.000 βιβλία, 2.000 συνεντεύξεις των φοιτητών και μεταπτυχιακών φοιτητών μου, που τους έδινα ένα ερωτηματολόγιο να πάνε να βρούνε παππούδες από τον Πόντο, τη Μικρασία και τη Ρωσία. Και αυτό όλο το αρχαιακό υλικό είναι οι ζωντανοί μάρτυρες. Προσέξτε, γιατί εμείς με την λήξη μας παίρνουμε και ό,τι γνωρίζουμε μαζί μας.
1: Ναι.
0: Οι μαρτυρίες των ντοκουμέντων που υπάρχουν στα αρχεία των Υπουργείων Εξωτερικών, αλλά και αυτές οι πρόσθετες μαγνητοφωνημένες πληροφορίες ή τα γραπτά που έχω ήδη συγκεντρώσει και οι συνεντεύξεις αποτελούν το καινούριο υλικό πάνω στο οποίο οι νέοι μελετητές θα συνεχίζουν να ασχολούνται με την δικαίωση του αγώνα μας, γιατί αυτό που ζητούμε εμείς να είμαστε με την Αντιγόνη και όχι με τον Κρέοντα.
1: Ναι, πολύ σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Χαράλαμπε, την ώρα που μιλούσε ο κύριος καθηγητής, βλέπαμε και πολύ ωραίες φωτογραφίες στο βίντεο. Αν θέλετε κάτι να σχολιάσετε,
2: ναι, ναι.
1: Σας έκανε εντύπωση μια μονή που είδατε.
2: Εκτός από τις μονές, θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι που είπε
1: ναι,
2: ο κύριος
1: Φωτιάδης. Ναι, ναι.
2: Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες μαρτυρίες, οι οποίες είναι και καταγεγραμμένες. Και φέτος, επειδή το χωριό μου, η Νέα Κερασούντα της Πρέβεζας, στο νομό Πρεβέζης, από κατάγομαι.
1: Εκεί μεγαλώσατε, εκεί γεννηθήκατε.
2: Ναι, ιδρύθηκε το 1924, όταν ήρθαν οι πρώτοι πρόσφυγες εδώ.
1: Νέα Κερασούντα.
2: Κλείνει λοιπόν 100 χρόνια από την ίδρυσή του στο χωριό και θα εκδοθεί ένα μικρό πόνημα, το οποίο είναι ένα ημερολόγιο ενός ανθρώπου, του Χαράλαμπου του Ηλιάδη.
1: Ναι.
2: Ο οποίος κατέγραψε όλα τα γεγονότα μέρα προς μέρα από όταν φύγανε από τον Πόντο μέχρι που ήρθαν και στην Ελλάδα. Mm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι μαρτυρίες, γιατί η οικογένειά του υπέστη αυτήν την, θα λέγαμε, το λευκό θάνατο των ποριών του θανάτου, του λευκού θανάτου που λέγαμε. Οι οποίες πηγαίνανε και δεν ξέρανε οι άνθρωποι πού πηγαίνανε.
1: Βέβαια, ναι.
2: Και φυσικά ήταν, εφόσον πέφτανε τα πρώτα χιόνια, οι αρρώστιες, το κρύο και η πείνα, ήταν μεγάλη εχθροί. Οπότε ο μετέπειτα παπά Χαράλαμπος Ηλιάδης, γιατί έγινε παπάς όταν ήρθε στην Ελλάδα, ναι, έγραψε λοιπόν αυτό το ημερολόγιο, το οποίο θα εκδοθεί και θα είναι προς διάθεση όλων όσοι, μάλιστα, ενδιαφέρονται. Και είναι μια γλαφυρή μαρτυρία, γιατί είναι η ίδια μαρτυρία του ανθρώπου που την έζησε. Επίσης να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί της πρώτης γενιάς είχαν μέσα τους κρυμμένο ένα βουβό πόνο που τον κουβαλούσαν μέσα τους. Ξέρετε όμως, αυτός ο πόνος για τα γεγονότα και τις φρικαλαιότητες οι οποίες διεξάχθηκαν, σιγά σιγά στη δεύτερη γενιά περνώντας, έγινε σιγά σιγά ψήθυρος. Ο ψήθυρος αυτός από γενιά σε γενιά έγινε κραυγή. Και η κραυγή αυτή διατρανώθηκε το 1994, όπου
1: αναγνωρίστηκε
2: η Βουλή των Ελλήνων, μετά από εισήγηση του κυρίου Μιχάλη Χαραλαμπίδη, μετά επίτα πολιτικού επιστήμονας και κοινωνιολόγου, ψηφίστηκε λοιπόν ως επίσημη μέρα της γενοκτονίας των Ποντίων. Ήταν ένα σημαντικό κεφάλαιο και φέτος έχουμε τα 30 χρόνια από την ημέρα αυτή, το 1994 με το 2024.
1: Να σας διακόψω, έχουμε μία τηλεφωνική γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Θεοδόσιος Κυριακίδης. Είναι θεολόγος, ιστορικός, διδάκτορ του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Κύριε Κυριακίδη, καλησπέρα από την Κρήτη. Ευχαριστούμε θερμά.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρετε.
1: Θέλαμε και τη δική σας γνώμη, καθώς μιλούμε για τη γενοκτονία των Ποντίων, και ήθελα να σας ρωτήσω, είναι δύο μοναστήρια μεγάλα, Άγιος Ιωάννης Βαζελώνας και Άγιος Γεώργιος Περιστεραιώτας, τα είδαμε και νωρίτερα εμείς στην τηλεόραση. Τι θα μας λέγατε για αυτές τις δύο ιστορικές μονές?
3: Κοιτάξτε, μαζί με την Παναγία Σουμελά, αυτά τα δύο μοναστήρια που αναφέρατε είναι τα τρία σημαντικότερα μοναστήρια του Πόντου. Ήταν πατριαρχικά σταυροπικιακά, ανήκαν δηλαδή στο κλίμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στην περιοχή της Ματσούκας, και καθ' όλη τη διάρκεια της, με μεγάλη ιστορία, η Μονή Βαζελώνος η πρώτη που ιδρύθηκε το 270, μετά η Παναγία Σουμελά το 386 και ο Άγιος Γιώργος ο Περιστεραιώτας το 752. Αυτά τα μοναστήρια είναι σύμβολα του Ποντιακού Ελληνισμού. Αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια κυρίως της αυτοκρατορίας Τραπεζούντας. Οι μεγάλοι αυτοκράτορες, οι μεγάλοι Κομνηνοί τα στήριξαν, χορήγησαν προνόμια και έδωσαν πάρα πολλά χρήματα. Εξέδωσαν χρυσόβολα για να τις ενισχύσουν. Αλλά το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι διατήρησαν τα προνόμια αυτά και κατά την Οθωμανική περίοδο. Δηλαδή οι μελέτες των Βυζαντινολόγων δείχνουν ότι και των Οθωμανολόγων ότι κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τα προνόμια τα διατήρησαν για πολιτικούς λόγους κυρίως και έπαιξαν, διαδραμάτισαν ένα πολύ σπουδαίο ρόλο στην συνοχή του Ελληνισμού, βοήθησαν δηλαδή να διατηρηθεί η συνοχή του Ελληνισμού, το ακμαίο χριστιανικό φρόνημα. Σε εκείνη την περιοχή έχουμε αμυγή σχεδόν χριστιανικό πληθυσμό μέχρι την ανταλλαγή. Είναι από τα σημαντικότερα σύμβολα του Ποντιακού Ελληνισμού και εκεί διαδραμάτισαν πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα με τον ερχόμα των προσφύγων αποτελούν αυτό που λέμε μνημονική τόπη για τους Ποντίους.
1: Ναι, τα βλέπουμε εμείς και στην οθόνη μας και ήθελα να το ρωτήσω καθώς είναι τόσο σημαντικά επιστημονικά εμείς για τη ζωή του Ελληνισμού πριν γίνει η τραγωδία εκεί στον Πόντο έχουμε πληροφορίες πώς ζούσαν οι Έλληνες.
3: Ναι, υπάρχουν καλές μελέτες. Πλέον δηλαδή γνωρίζουμε πολύ καλά τον τρόπο ζωής των ανθρώπων εκεί και από μελέτες Οθωμανολόγων και Τούρκων, έτσι καλών επιστημόνων ακαδημαϊκών και Ελλήνων και βέβαια διεθνών. Γιατί ο Πόντος είναι μια περιοχή που για πολλούς λόγους ενδιαφέρει πολλές επιστήμες και αρκετοί ασχολούνται με τον ιστορικό Πόντο, όχι μόνο εστιάζοντας τους Έλληνες, αλλά και στις άλλες πληθυσμιακές κοινότητες, στους Αρμένιους και στους... Οπότε γνωρίζουμε, ειδικότερα τώρα να πάμε στους Έλληνες, γνωρίζουμε αρκετά καλά τον τρόπο ζωής. Πέρα από τους ιστορικούς επιστήμονες που έχουν γράψει για αυτά για την κοινωνία, την οικονομία, την εκπαίδευση και όλες τις άλλες εκφάνσεις του κοινωνικού βίου, γνωρίζουμε και πάρα πολλά για την συνύπαρξη με τους άλλους λαούς.
1: Μάλιστα.
3: Οπότε είναι καλά μελετημένοι και μάλιστα υπάρχουν και πολλοί λαογράφοι ιστορικοί που έγραψαν όταν ήρθαν με την προσφυγιά στην Ελλάδα και διασώζουν και αυτοί με τη σειρά τους τα... Ξέρετε, υπήρχε μια στροφή στην ιστοριογραφία τη δεκαετία του 80.
1: Ναι.
3: Αυτό που λέμε η ιστορία από τα κάτω, δηλαδή ο απλός ο κόσμος διηγήθηκε την καθημερινότητα. Ναι. Όχι μόνο την ιστορία των αξιωματούχων, των πολιτικών, των διπλωματικών γεγονότων, αλλά
1: καθημερινών ανθρώπων. Ναι, όταν έγινε το κακό αυτό, ένα μεγάλο κομμάτι ήρθε στη σημερινή Ελλάδα, στο ελλαδικό κράτος. Πού αλλού πήγανε και στην πρώην Σοβιετική Ένωση, γνωρίζουμε κάτι γι' αυτό.
3: Ναι, η διασπορά στην πρώην Σοβιετική Ένωση είναι κυρίως... προηγήθηκε της γενοκτονίας. Καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα υπήρχε αθρώα μετανάστευση στη Ρωσία. Αν δείτε και πρωτοσέλιδα στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα που εξέδιδαν εφημερίδες στον Πόντο, έγραφαν για μια διαρροή έτσι πληθυσμιακή πολύ σημαντική. Καλούσαν δηλαδή να σταματήσει αυτή η διαρροή. Αλλά και κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας κάποιοι διέφυγαν στις περιοχές αυτές διότι υπήρχαν αυτοί οι προϋπάρχοντες ελληνικοί πληθυσμοί και τους βοήθησαν, τους δέχτηκαν, τους περιέθαλψαν και έτσι ήταν ένας τόπος αυτός.
1: Μάλιστα, ναι.
3: Αλλά κυρίως ήρθαν στην Ελλάδα και από εκεί βέβαια κάποιοι περισσότεροι εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα αλλά και πολλοί έφυγαν στην Αμερική και γενικά στη διασπορά.
1: Κύριε Κυριακίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλαμε να είχαμε τη γνώμη σας και επιστημονικά, κυρίως για την καθημερινότητα τότε των Ελλήνων πριν γίνει η γενοκτονία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Μπορείτε να κάνω μια παρέμβαση.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Κυριακίδης επίσης, πλέον υπάρχει και μια έδρα στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που είναι η έδρα των Ποντιακών Σπουδών. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική πλέον που έχει καθιερωθεί η έδρα Ποντιακών Σπουδών και Μελετών, γιατί πλέον σιγά σιγά αυτό θα το θέμα, το οποίο
1: γίνει
2: μείνει στα πλαίσια της Ελλάδας,
1: για να γίνει γνωστό.
2: Θα κοινωνηθεί και θα γίνει διεθνής. Αν δεν γίνει διεθνής, δυστυχώς μετά δεν έχουμε πολλές.
1: Κύριε Φωτιάδη, να έρθω σε εσάς, έχουμε λίγη...
0: Ναι, θέλω να προσθέσω αυτά που είπε ο Δόσιο Κυριακίδης, ο οποίος είναι δικό μου παιδί, πνευματικό μου παιδί, γιατί έκανε διδακτορικό σε μένα, ότι Η συμβίωση ήταν αρμονική στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μετά την περίοδο των Νεοτούρκων και των Κεμαλικών έχουν καταστρέψει όλα τα μοναστήρια μας και υπάρχουν άπειρες πηγές. Οι δολοφονίες που γίνανε ειδικά στη Μονή Βαζελόνος, στον Περιστεραιώτα και στην Παναγία Σουμελά, ατέλειωτες πηγές που περιγράφουν την βαρβαρότητα των Νεοτούρκων και των Κεμαλικών. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι μετά την επικράτηση των Μπολσεβίκων και την επιστροφή του Τσαρικού Ρωσικού από την Τραπεζούντα, περίπου 85.000 χριστιανοί του Ανατολικού Πόντου, φοβούμενοι την γενοκτονία που διέπραταν στο Δυτικό Πόντο ο Τοπάλουσμαν και οι άλλες τις έτικες ομάδες, πήραν τον δρόμο της αναγκαστικής φυγής προς την εμφυλιοκρατούμενη Γεωργία και Ρωσία. Γι' αυτό το 1919 ο Ελευθέριος Βενιζέλος στέλνει τον Νίκο Καζαντζάκη ως Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιθάλψεως να πάει να περισσώσει τους Έλληνες του Κάρς που βρίσκονται ανάμεσα, ας πούμε, στους Μπολσεβίκους και από την άλλη, λέει, στους Κούρδους που πεταλώνανε τους Έλληνες. Είναι ένα κεφάλαιο που η συμβολή του Νίκου Καζαντζάκη είναι πολύ μεγάλη για την σωτηρία ιδιαίτερα.
1: Το ταξιδεύοντας Ρουσία το έγραψε τότε που γράφει εμπειρίες.
0: Όχι. Αυτό είναι πολύ μετά και εκεί είναι πλέον, θα έλεγαμε, ο Μπολσεβίκος φίλος. Ενώ νωρίτερα ο ίδιος, όταν το αναφορά στον Γκρέκο, στο βιβλίο του, το κεφάλαιο Κάφκασος, γράφει ότι πήρα την απόφαση να πάω. Γιατί από τη μια, λέει, οι Μπολσεβίκοι και από την άλλη οι Κούρδοι πεταλώνανε και δημιουργούσα προβλήματα στους Έλληνες. Γι' αυτό στην αρχή το Κουκουέ κράτησε εχθρική στάση απέναντι στο Καζαντζάκη, αργότερα όμως συμφιλιώθηκαν.
1: Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω. Πρέπει να κλείσουμε κάπου εδώ την εκπομπή μας. Την τηλεόραση περνάει γρήγορα ο χρόνος, αλλά ήταν πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε και επιστημονικά. Και θα έχουμε την ευκαιρία από αύριο, θα είναι η εκπομπή μας στην ιστοσελίδα, να μπει κάποιος τηλεθεατής και με ησυχία να δει όσα πολύτιμα μας είπατε για το ιστορικό κομμάτι κυρίως και πώς φτάσαμε ως οδηγό για το μέλλον. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να πείτε κάτι τελευταίο.
2: Βεβαίως.
1: Ναι.
2: Τιμούμε λοιπόν τη μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων, διότι είναι χρέος, υποχρέωση όλων των Ελλήνων. Είναι δικαίωμα, γιατί ζούμε σε μια εποχή που τα δικαιώματα λίγο αμφισβητούνται. Είναι δικαίωμα και υποχρέωση. Και επίσης να πω ότι δεν είναι οργή, ούτε εκδίκηση απέναντι στα στιγερά αυτά εγκλήματα, αλλά είναι διεκδίκηση.
1: Και η
2: διεκδίκηση της αλήθειας είναι μεγάλος σύμμαχός μας. Γιατί, ξέρετε, όταν έχεις μαζί σου την αλήθεια, την ιστορική αλήθεια, έχεις τους νεκρούς, αλλά έχεις και τους Αγίους μαζί σου, τότε δεν έχεις να φοβάσαι. Και πραγματικά.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, να σε ευχαριστήσω.
2: Θα ήθελα μόνο να
1: θερμά.
2: Πω τη σύνδεση λίγο, πριν κλείσουμε, τη σύνδεση Πόντου και Κρήτης.
1: Ναι.
2: Η οποία είναι πολύ σημαντική, και γιατί η Κρήτη αγάπησε πολύ τον Πόντο. Και υπάρχει ένας στενό δεσμός, ο οποίος είναι μακραίων της ιστορίας. Ακόμη από
1: και την. Και η Λύρα, και τα μουσικά όργανα ακόμα.
2: Βέβαια. Ναι. Και έχουν πολλές ομοιότητες. Είναι δύο περήφανοι λαοί. Οι οποίοι αλληλοσέβονται ο ένας τον άλλον, έχουν ιστορία, έχουν μνήμη, έχουν παράδοση ισχυρή, ήθη και έθιμα πάρα πολύ, πολύ δυνατά, τα οποία τα τιμούν. Και ξέρετε, όταν λέμε, γιατί εγώ έχω τα λίγα χρόνια εδώ στην Κρήτη, όταν λέω ότι είμαι από τον Πόντο, οι άνθρωποι πραγματικά μας αγκαλιάζουν.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια.
2: Και ξέρετε, η γλώσσα έχει πολλά κοινά στοιχεία. Οι φορεσιές, οι ενδυμασίες των χορευτών, που έχουν τον δυναμισμό, έτσι, έχουν πολλά όπλα επάνω και που δείχνει ακριβώς το μέγεθος της δυναμικότητας που έχουν, η λύρα που είναι κοινό στοιχείο, η χορή, έτσι.
1: Ναι. Έχετε δίκιο, το λέτε πολύ ωραία και όντως η σύνδεση και με πρακτικά.
2: Επομένως λοιπόν
1: και
2: έχουμε
1: του πολιτισμού.
2: 353.000 λόγους για να ζητούμε τη δικαίωση της γενοκτονίας των Ποντίων.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Χαράλαμπε.
2: Αν μου επιτρέπετε, ακόμη και τα δύστιχα και οι μαντινάδες των κριτικών και τα δύστιχα των Ποντίων
1: μοιάζουν με τον
2: έχουν κοινά σημεία. Αν θέλετε μόνο ένα να σας πω. Λέει, Δύο τόποι που εγγράψανε ιστορία στον πλανήτη είναι ο Πόντος ο Τρανός και η δοξασμένη Κρήτη. Και ένα τελευταίο, θα το φωνάξω να ακουστεί μέχρι τον Ψιλορίτη ότι εμείς οι Πόντιοι λατρεύουμε την Κρήτη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θερμές ευχαριστίες στον κύριο Κυριακίδη, στον κύριο Φωτιάδη, τον καθηγητή. Πατέρα Χαράλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε για τον ποντιακό ελληνισμό, τη γενοκτονία των Ποντίων. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV. Και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.
4: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 4:30 το απόγευμα από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας και της ετις μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετις μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας και της ετις μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη ο Θεός ημών εκτός σου άλλου ουκ είδομεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν, τι του Χριστού Αγία Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθεν δια του Σταυρού, χαρά εν όλο τον κόσμο. Διαπαντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού, Σταυρών γαρυπομείνας δι' ημάς θανάτο θάνατον όλεσεν.
0: Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτων, το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρε Θεός ημών εκτός ο άλλων ουκίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν, ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, Σταυρό γαρυπομείνας δι' ημάς, θανάτο θάνατον όλεσεν.
1: Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησού των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη ο Θεός ημών εκτός σου άλλου ουκ είδομεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθεν δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Διαπαντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού, Σταυρών γαρυπομείνας δι' ημάς θανάτο θάνατον όλεσεν.
0: Προλαβούσε τον όρθρον επέρι Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος. Οίκουον εκ του Αγγέλου τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρών τι ζήτητε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξετε, ως ηγέρθη ο Κύριος θανατώσας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων.
1: Ή και εν τάφο κατήλθες αθάνατε, αλλά του άδου καθήλες την δύναμη, και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός, γίνε εξή μυροφόρης φθεξόμενος, χαίρετε και της εις Αποστόλης ειρήνην δωρούμενος, ότι σπεσούσι παρέχων Ανάσταση.
0: Εν τάφο σωματικός, εν άδει δε με τα ψυχής ως Θεός, εν παραδείσω δε με τα ληστού, και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ με τα Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρών ο απερίγραπτος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο ζωηφόρος ως παραδείσου ωραιότερος, όντως και πασάδος πάσης βασιλικής αναδέδεικτε, λαμπρότερος Χριστέ ο τάφος σου, η πηγή της ημών Αναστάσεως.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Το του υψίστου υγειασμένον θείο σκήνομα χαίρε, δια σου γαρδέδοτε η χαρά Θεοτό και της κραυγάζουσιν, ευλογημένη εσύ εν γυναιξήν υπάρχεις πανάμω με δέσποινα.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την εδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας και της ετις μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετις μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας και της ετις μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρό σου, Χριστέ, προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη ο Θεός ημών, εκτός σου άλλου ουκ είδομεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν, τι του Χριστού Αγία Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθεν δια του Σταυρού, χαρά εν όλο τον κόσμο. Διαπαντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού, Σταυρών γαρυπομείνας δι' ημάς θανάτω θάνατον όλεσεν.
0: Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτων, το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρε Θεός ημών εκτός ο άλλων ουκίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν, ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, Σταυρό γαρυπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.
1: Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησού των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη ο Θεός ημών εκτός σου άλλου ουκ είδομεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρήλθεν δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Διαπαντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού, Σταυρών γαρυπομείνας δι' ημάς θανάτω θάνατον όλεσεν.
0: Προλαβούσε τον όρθρον επέρι Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκουον εκ του Αγγέλου τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα, με τα νεκρών τι ζήτητε ως άνθρωπον, βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξετε, ως ηγέρθη ο Κύριος, θανατώσας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός, του σώζοντος το γένος των ανθρώπων.
1: Ή και εν τάφο κατήλθες αθάνατε, αλλά του άδου καθήλες την δύναμην, και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός, γυναιξή μυροφόρης φθεξόμενος, χαίρεται και της εις Αποστόλης ειρήνην δωρούμενος, ότι σπεσούσι παρέχον Ανάσταση.
0: Εν τάφο σωματικός, εν άδει δε με τα ψυχής ως Θεός, εν παραδείσω δε με τα ληστού, και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ με το Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρών ο απερίγραπτος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο ζωηφόρος, ως παραδείσου ωραιότερος, ο όντος και πασάδος πάσης βασιλικής αναδέδεικτε, λαμπρότερος Χριστέ ο τάφος σου, η πηγή της ημών Αναστάσεως.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Το του υψίστου υγειασμένον θείο σκήνομα χαίρε, δια σου γαρδέδοτε η χαρά Θεοτόκη της κραυγάζουσιν, ευλογημένη εσύ εν γυναιξήν υπάρχεις πανάμω με δέσποινα.
1: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την εδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ,
0: διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας, και της ετις μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας, και της ετις μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας, και της ετις μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη ο Θεός ημών, εκτός σου άλλου ουκ είδομεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν, τι του Χριστού Αγία Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθεν δια του Σταυρού, χαρά εν όλο τον κόσμο. Διαπαντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού, Σταυρών γαρυπομείνας δι' ημάς θανάτω θάνατον όλεσεν.
0: Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτων, το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρε Θεός ημών εκτός ο άλλων ουκίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν, ιδού καρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, διαπαντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, Σταυρό γαρυπομείνας δι ημάς, θανάτο θάνατον όλεσεν.
1: Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησού, των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρι ο Θεός ημών εκτός σου άλλου ουκ είδομεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθεν δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού, Σταυρών γαρυπομείνας δι' ημάς θανάτο θάνατον όλεσεν.
0: Προλαβούσε τον όρθρον επέρι Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκουον εκ του Αγγέλου τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα, με τα νεκρών τι ζήτηται ως άνθρωπον, βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξετε, ως ηγέρθη ο Κύριος, θανατώσας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός, του σώζοντος το γένος των ανθρώπων.
1: Ή και εν τάφο κατήλθες αθάνατε, αλλά του άδου καθήλες την δύναμη, και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός, γίνε εξήμυρο φόρης φθεξόμενος, χαίρεται και της εις Αποστόλης ειρήνην δωρούμενος, ότι σπεσούσι παρέχον Ανάσταση.
0: Εν τάφο σωματικός, εν άδη δε με τα ψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε με τα ληστού, και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ με το Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρών ο απερίγραπτος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Γιο Πνεύματι, ο ζωηφόρος ως παραδείσο ωραιότερος, ο όντος και παστάδος πάσης βασιλικής αναδέδεικτε, λαμπρότερος Χριστέ ο τάφος σου, η πηγή της ημών Αναστάσεως.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Το του υψίστου υγειασμένον θείο σκήνομα χαίρε, δια σου γαρδέδοτε η χαρά Θεοτόκη της κραυγάζουσιν, ευλογημένη εσύ εγγυνεξήν υπάρχεις πανάμω με δέσποινα.
1: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την εδιεφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίου ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου και πανεφήμου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενο.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.

την αμαρτία κόσμου. Ο θείας ο φίλης, ο γλυκητάτης σου φωνής. Με θύμωνα ψευδόσγαρ, επιγγείλω έσεστε, μέχρι τερμάτων αιώνος Χριστέ.

Αγίο Πνεύματι, μεγάλινον ψυχή μου της τρεις υποστάτου και αδιαιρέτου θεότητος το κράτος. Ο Πάσχα το Μέγα και ιερότα τον Χριστέ, ο Σοφία και Λόγια του Θεού και δύναμης, δίδου ημίλεκτη πότερον σου μετασχήν, εν διάνες φέρω ημέρα.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, οι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει εσύ πας τα δόξα τιμή και

0: Οι ευδημονεύσαντες, εαυτούς και άγγελους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Επισών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

0: Σήμερα αναστάντηση συνεσταυρούμεν σ' χθες. Αυτό με συνδόξασον σωτή εν τη βασιλεία σου.
1: Δεύτε πόμα ποιο με κενώνου και πέτρα αγώνου τερατουγουμένων. Αλλά θασίας πηγήν εκ τάφου ορίσαντος Χριστού.

0: Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύρια.
0: Εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαίαη, και εις τους αιώνους των αιώνων.
2: Αμήν. Προλαβούσε τον όρθρον περί Μαριάμ και ευρούσε τον λίθρον από κυλιστέντα του μνήματος. Οίκουον εκ του Αγγέλου τον εμφωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε. Όσοι γέρθει ο Κύριος θανατώσας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων.

0: Στέφανος Χριστός εκουσίως, υπερπάντοτε δείτε Πάσχα το καθαρτήριον, και άρθεις εκ του τάφου ωραίος, δικαιοσύνης ημιν έλαμψεν ηλίον.
1: Και νυν και άνυ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν ο Θεοπάτων μεγαδί πρώτης χιώδους κυβότου, ύλατος χιρτών, ο λαός δε του Θεού ο Άγιος, τι το συμβαίνει.

0: Φυλακής ο Θεϊγούρος ο Βακούμστη των εθιμών και δεικνύει το ουφαίσφορον άγγελων διαπρισίως λέγοντα σήμερα σωτηρία το κόσμο ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμο.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή

0: Λαμπαδιφόρη το προϊόν τη Χριστέου του μνήματος ως νυφίων και συνεπτάσσομαι της φιλέου της τάξης η Πάσχα Θεού το σωτήριο.
1: Ως λύσομεν ο θρουβα Θεός και αντιμύρου τον ύμνο προσύσομεν το Δεσπότη και Χριστόν οψόμεθα δικαιοσύνη ηλίων πάση ζωή να ανατέλλοντα.
0: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μη...

0: και συνέδρισα πνοκλούς αιωνίους, κατόχους που περιμένουν Χριστέ και τρίμερος, ως εκ κήτους Ιωνάς, εξ ανέστης του τάφου.
1: Κατήθες εν της κατωτάτης της γης και συνέδρισα πνοκλούς αιωνίους, κατόχους πεπαιδημένων Χριστέ και τρίμερος, ως εκεί τους Ιωνάς, εξ ανέστης του τάφου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, φυλάξε στα σύμμαντρα σου, Χριστέ, εξηγέτης του τάφου, ο τας Κρίστου Παρθένου, μη λιμινόμενος, εν το τόκο σου και

0: Ελλήνους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Προσελεύσει τη ειρήνη και ζωτήρ των ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νύν και αΐ. Και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Η κεντάφρο κατήρθησα θάνατε, αλλά του Άδου καθήλε στην δύναμη και ανέστησε ως νικητής Χριστέ ο Θεός. Γίνε ξύμηρο φόρος στην ξάμενος χαίρεται και της εις Αποστόλης ειρήνη δωρούμενος, ότι σπεσούσι πάντα.

0: των προηλίου ήλιον δυνατά ποτέ εν τάφο, προέθουσαν προς όρθον εξητούσε εις ημέραν μυροφόρη κόρε και προς αλλήλας ευώων, ο φίλε, δεύτε της αρώμασιν υπελείψομεν σώμα ζωηφόρων και θεσαμένων, σάρκα ανιστώσαν των παραπεσόντα Αδάμ κείμενων εν το μνήματι. Άγωμεν, σπεύσομεν, όσπερε η μάγη και προσκυνήσομεν και προσκομίσομεν τα μοίρα ως δώρα το μη εν σπαργάνης, αλλά εν συνδόνι εν λιμένο, και εν κλάψομεν και κράξομεν ο δέσποτα εξηγέθητη. Ότις πεσούσι παρέχουν ανάσταση.
1: Ότις πεσούσι παρέχουν ανάσταση.
0: Τη 20η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θαλελέου.
2: Κακ.
0: Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ασκλά όστις εν ποταμό ρηφθείς τελειούται. Οι τρεις όσοι και Θεοφόροι πατέρες Σιμών, Νικήτας, Ιωάννης και Ιωσήφ, οι κτήτορες της εν Χίω Ιεράρχη Βασιλικής Νέας Μονής, εν ειρήνη τελειούται. Τε αυτή μέρα η ανακομιδή και η μετακομιδή του Λιψάνου του εν Αγίης Πατρός Σιμών Νικολάου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού. Ο Όσιος Πατήρ ημών Θαλάσσιος εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Μάρκος ο Ερημίτης εν ειρήνη τελειούται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
3: Ανάσταση Χριστού Θεάς άμην προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησού το μόνον αναμάρτητον. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση μνούμε και δοξάζομαι. Σιγαρεί ο Θεός ημών εκτός σου κάλου κείδωμε το όνομά σου ονομάζομαι. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν τι του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρίστε δια του Σταυρού χανάραν όλο τον κόσμο. Διαπαντός ευλογούνται στον Κύριον. Γυμνούμε την Ανάσταση αυτού Σταυρού γαρυπομείνες διημάς θανάτων θάνατων όλες.
2: Ανάσταση Χριστού θεασάμεν προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση γυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή, προχυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρίθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο, διαπαντός ευλογούνται στον Κύριο, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού, Σταυρών γάρ υπομείνας διημάς, θανάτω θάνατον όλεσε.
0: Ανάσταση Χριστού Θεός άμεν, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν το μόνο ονομάρτητον, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλον ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρίθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο, διαπαντός ευλογούντες τον Κύριο, υμνούμε την Ανάσταση αυτού, Σταυρό γάρ υπομείνας διημάς θάνατο θάνατον όλεσεν.
3: Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνια ζωή και μέγα έλεος.
2: Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνια ζωή και μέγα έλεος.
0: Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνια ζωή και

0: Χριστόν Ιησούς αιώνας.
1: Σαφή Αγία Αναστάση σου Κύριε, δεύτε του καινού της αμπέρου γεννήματος της Θείας Ευφροσύνης, εν διευσήμω ημέρα της Αιγέσεως. Βασιλείας τε Χριστού κοινωνήσομεν, υμνούντες Αυτόν ως Θεόν εις τους αιώνας.
0: Ευλογούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύματον, Κύριον Άρων, κύκλο τους οφθαλμών.

0: τα τέκνα σου εσύ ευλογούντα Χριστόν εις τους αιώνα.
1: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν Πάτερ Παντοκράτορ και Λόγιε και Πνεύμα τρισύνουν νομιζομένοι εν υποστάσεις υφύσεις.

0: Σε αυτού και αλλιώ και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σι Κύριε.
0: Ευλογητές το όνομα και δεδόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του

0: ο Θεός μου μέρα τα έργα σου εν το πλήθη της δυνάμεως σου ψευσοντές σε οι εχθροί σου τα εσπρεσβείες της Θεοτόκου σώντες όσον ημάς.
1: Ας έχει προσκυνήσα τους άνσι.

0: Ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός, εσύ χάριτη ελέησον. Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και άγγελους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός ευτύσσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να

0: Αυτή η μέρα είναι επίσης ο Κύριος, αγαλιασόμενο και φραθόμενο αυτή.
1: Πρόσχομαι.
0: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού.
1: Σοφία.
0: Πράξεως.

ακούσαντες δε αυτού Ακύλας και Πρίσκυλα, προσελάβοντο αυτόν και ακριβέστερον αυτό εξ

σημεί επεπί κότος έμπροσθεν αυτών, που κεπίστευσαν εις αυτών, είναι ο λόγος εις αεί του προφήτου πληρωθείων, είπε, Κύριε, τι επίστευσε, τι ακούω,

τετύπλωκεν αυτόν τους οφθαλμούς και πεπόρωκεν αυτόν την καρδίαν, ει να μη είδωση της οφθαλμής και νοήσωση την καρδίαν και επιστραφώσει και ιάσωμεν αυτούς. Ταύτον είπεν Ισαΐας ότι είδε την δόξαν αυτούν και λάλησε περί αυτούν. Όμως μένει εκ των αρχόντων, πολλοί επίστεψαν εις αυτόν, αλλά δια τους φαρισαίους που χωμολόγουν ή να μη αποσυνάγουν και γένονται, ηγάπησαν γά την δόξα των ανθρώπων μάλλον, είπεν την δόξα του Θεού, Ιησούς δέκρεσε και είπεν, ο πιστεύων εις εμέ, ο μη πιστεύσει εις εμέ, αλλά εις τον πέψαν

0: Τη ζωή σημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας εχράντου υπεροπληκημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Για τον νυχτηρμό του μονογενούς σου ειρούμεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και

0: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Πώς εκ ποτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γένατο, τον δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθένατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά σγραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καταζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Στο με καλό, στο με μεταφόβου, πρόσχομαι.

0: Και κατά εξίσον ημάς δέσποτα με τα παρησίεσαι κατά Κρήτος, τον μάλλον επικαλείσαι των επουράνιων θεών, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άψε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας

Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεός λάστη την το μαρτωλό και λύσον, Θεός λάστη την το μαρτωλό και λύσον, Θεός λάστη την το μαρτωλό και λύσον.

0: Ότι μεταλαμβώντα το Θεό με γίνω θάνατο να θανάτω με προελίδε το Θεό.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Λάβουν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, σοι χάριτι.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάτητον της άμενη αυτού χιένιμους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθέμεθα.
1: Σοι, Κύριε.
0: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπωμεν.

0: Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Ευλόγησον, ευλόγησον, Κύριε, και Ελιάδησον, ψηφιπτώτας όσο το λαό και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, Αγίε σου, τους αγαπώντας τέχρεπε του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξασον, θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψει μας τον περισσεψέ. Ειρήνη τον πρόεδρο σου δώσε της Εκκλησίας του Ιρήσου, το στρατό και πατή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε με την παντόρυμα τέλειον, άλλα φρέστη κατεβαίνει και πατώ στο πόδι. Και σε την όξα και ευχαριστία και προσκύνηση να πέμπω.

0: Λόγια Κύριου Κέλλος, αυτό δεν θυμάστε αυτού τι εκάθη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός αληθινώσεως μόν, τις πρεσβείες Παναχράνου και Παναμώ Μαγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίου δυνάμων ασωμάτων, και ηκεσίες του Μιεδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, του Τροπεοφόρτου, Αγίου Νεομάρτυρος Μύρων, του Εξηρακλείου, των Αγίων Δέκα Μεγάλων Μαρτύρων, των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, Θαλαλαίου Μάρτυρος και τη μνήμη επιτελούμενη των Αγίων.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Δόξα τη αυτού τριημέρου γεύση.
1: Προσκυνούμενα αυτού την τριήμερον έγερση.
0: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατων πατήσας. Και τη εντυπωσία μα ζωή χαρισάμενο.
2: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
0: Για πολλά και του χρόνου.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου και παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Ο πατέρας του, καθώς λέγεται, ήταν επίσκοπος της περιοχής. Διδάχθηκε το φόβο του Θεού και την αγάπη για την αρετή και κινούμενος από στοργική συμπόνια για τους ανθρώπους που υπέφεραν, σπούδασε την ιατρική, την οποία και ασκούσε από τα νεανικά του χρόνια, δωρεάν, χωρίς κοινωνικές διακρίσεις μεταξύ των ασθενών. Πήγαινε ο ίδιος να περιμαζέψει τους ανήμπορους και κουβαλώντας τους στον ώμο του, τους έφερνε στο πατρικό του σπίτι, το οποίο είχε μετατρέψει σε άσυλο, όπου τους περιέθαλπε με αγάπη. Δεν έκανε διακρίσεις μεταξύ χριστιανών και εθνικών και το μόνο που ζητούσε από τους τελευταίους αντιαμοιβείς ήταν να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό, τον μόνο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Κατά τους χρόνους της βασιλείας του Νουμεριανού, ενώ ο Θαλέλεος ήταν μόλις 18 ετών ή μάλλον 24, έλαβε από τον Κύριο την ίδια χάρη με εκείνη των Αποστόλων και άρχισε να περιτρέχει πόλεις και χωριά αναγγέλλοντας το Ευαγγέλιο, γιατρεύοντας αρρώστους, θεραπεύοντας λεπρούς και εκδιώκοντας δαιμόνια με το σημείο του Ζωοποιού Σταυρού. Φθάνοντας στην παραθαλάσσια πόλη Αιγαίες, μετέστρεψε πλήθος ειδωλολατρών. Μετά από καταγγελία, συνελήφθη από τους στρατιώτες ενώ κρυβόταν μέσα στον κορμό μιας ελιάς και οδηγήθηκε στην πόλη για να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου του διοικητή Θεοδόρου. Καθώς αποκρινόταν με τόλμη στις ερωτήσεις του διοικητή, εκείνος πρόσταξε να του τρυπήσουν τους αστραγάλους και περνώντας από μέσα σκηνή να τον κρεμάσουν ανάποδα. Όμως, τυφλωμένοι εύνης από θεϊκή δύναμη, οι στρατιώτες τρύπησαν και κρέμασαν ανταυτού ένα κομμάτι ξύλο. Έξαλλος και νομίζοντας ότι τον περιπέζουν, ο Θεόδωρος διέταξε να τους τιμωρήσουν και να μαστιγωθεί ο Θαλέλεος. Ο Άγιος Μάρτης παρέμενε απαθή στα χτυπήματα, σαν να μην υπέφερε καθόλου. Τόσο η αγάπη του για το Θεό τον ανήψωνε υπεράνω των σωματικών πόνων. Αλλάζοντας τότε τακτική, ο δικαστής τον ρώτησε αν γιάτρευε τους ασθενείς με μαγικά τεχνάσματα ή με τις δυνάμεις των Θεών. Επικαλούμενος τη μαρτυρία όλων εκείνων που είχαν υποφεληθεί των αγαθοεργιών του, ο Θαλέλεος απάντησε ότι μόνο το όνομα του Χριστού και η δύναμη του Σταυρού μπορούσαν να θεραπεύουν τα κακά, γιατί ο Υιός του Θεού από ευσπλαχνία για τη φύση μας ήλθε ανάμεσά μας και έγινε άνθρωπος προκειμένου να μας λυτρώσει από το θάνατο και τη φθορά, και τη στιγμή που ανέβαινε στους ουρανούς μετέδωσε τη χάρη αυτή στους Αποστόλους και στους διαδόχους τους. Διαπιστώνοντας ότι ο λαός άκουγε με ευχαρίστηση τους λόγους του Αγίου, ο Θεόδωρος όρμησε κατ' επάνω του βίαια, αλλά οι βραχίονες του εύνης έμειναν παράλυτοι. Αντί να μαλακώσει από την τιμωρία αυτή, παρέδωσε τον Θαλέλεο σε φρικτά βασανιστήρια. Ενδυναμωμένος από τον Χριστό, που ήταν αοράτος παρών εντός του, ο Άγιος υπέμεινε με τα χαρά στα σιδερένια άγκιστρα και τις φλόγες, δηλώνοντας πως προτιμούσε να πεθάνει διαφυλάττοντας την ευσέβεια παρά να εξαγοράσει μια φθαρτή ζωή με τίμημα την αποστασία, και ότι θεωρούσε καθήκον του να θυσιάσει τη ζωή του για εκείνον που προσέφερε τη δική του για τη σωτηρία μας. Τον εγκατέλειψαν τότε μεσοπέλαγα σε μια βάρκα, αλλά μόλις ο Θαλέλεος ανέπεμψε την προσευχή του, η θάλασσα γαλήνεψε και τα νερά τον έφεραν ήσυχα στην ακτή. Αμέσως τον πήραν οι στρατιώτες, τον οδήγησαν στις Αιγαίες και τον έσυραν πάλι στο δικαστήριο, όπου είχε συγκεντρωθεί μέγα πλήθος. Οι γιατροί της πόλης, φθονώντας τις επιτυχίες του, παρότριναν τον διοικητή να τελειώνει μαζί του το γρηγορότερο δυνατόν, και έτσι εκείνος διέταξε να καρφώσουν τον Άγιο σε μια σανίδα, να τον περιλούσουν με καυτή πίσα και να τον παραδώσουν στο πυρ. Ανήσυχος και ιδρώνοντας την αρχή, σαν αθλητής που αναμετρά τις δυνάμεις του πριν τον αγώνα, αλλά ενδυναμωμένος αμέσως από τη χάρη του Θεού, ο Θαλέλεος δήλωσε ότι λογάριαζε τα μαρτύρια ως χαρά και τίτλο τιμής. Τον έριξαν τότε στα λιοντάρια, αλλά τα θηρία ήλθαν γύρω του να παίξουν κουνώντας τις ουρές τους. Τέλος, αφού τα μαρτύρια μετατρέπονταν σε επιπλέον τρόπαια για τον μάρτυρα, ο Θεόδωρος έδωσε εντολή να τον αποκεφαλίσουν. Το ένδοξο όμως τούτο τέλος οδήγησε στην πίστη και άλλους παρόντες, εκτός από τον στρατιώτη Αλέξανδρο και τον Αστέριο που κουβαλούσε ξύλα, οι οποίοι μετεστράφησαν κατά την πρώτη ανάκριση του Αγίου και αποκεφαλίστηκαν αμέσως, τον δάσκαλο του Θαλελαίου στην ιατρική και άλλους συμπολίτες του, όπως τον Στέρωνα, τον Φιλέγριο, τον Τιμόθεο, τη Θεοδούλη, τη Μακαρία και πολλούς άλλους, οι οποίοι μετεστράφησαν και ομολόγησαν με γενναιότητα την πίστη τους.

Ειρήνη της Αγίας Λιδίας. Η Αγία Λιδία καταγόταν από τα Θυάτυρα και ήταν εθνική προσήλυτη στην εβραϊκή πίστη. Στο επάγγελμα ήταν πορφυροπόλης και έμενε με την οικογένειά της στους Φιλίππους της Μακεδονίας. Ένα Σάββατο ο Απόστολος Παύλος ήλθε να κηρύξει στις ευσεβείς γυναίκες που είχαν συγκεντρωθεί έξω από την πόλη, κοντά σε ένα ποτάμι για να προσευχηθούν. Όταν η Λιδία άκουσε να γίνεται λόγος για τον Σωτήρα και τη Βασιλεία του Θεού, ο Κύριος άνοιξε την καρδιά της και εκείνη δίχως χρονοτριβή ζήτησε να βαπτιστεί με όλη την οικογένειά της. Μετά την τελετή παρακάλεσε τον Απόστολο και τους συνεργάτες του Λουκά και Σίλα να πάνε να μείνουν στο σπίτι της και καθώς εκείνοι αρνιόνταν, εκείνη τους ανάγκασε με θεία επιμονή. Ο Παύλος και ο Σίλας αφού ραβδίστηκαν και ρίχθηκαν στη φυλακή μετά από τη λαϊκή εξέγερση που προκάλεσε η παρουσία τους στην πόλη, ελευθερώθηκαν χάρη σε θεϊκή παρέμβαση και μετέβησαν στο σπίτι της Λιδίας, όπου συνάντησαν τους χριστιανούς της πόλης που βρίσκονταν εκεί συγκεντρωμένοι. Αφού τους παρότριναν να παραμένουν στερεωμένοι στην πίστη, συνέχισαν τον περίπλο τους προς τη Θεσσαλονίκη. Η Αγία Λιδία περάτωσε τη ζωή της πιστή στη διδασκαλία και το παράδειγμα των Αποστόλων και είναι πιθανό να είχε ήδη αναπαυθεί όταν ο Άγιος Παύλος απίφθινε την προς Φιλιππισίους επιστολή του, καθώς δεν αναφέρεται σε αυτήν. Μάρτης Άσκλας εν ποταμό ρηφθείς τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Άσκλας καταγόταν από τη Θηβαΐδα και οδηγήθηκε στο διοικητή Αριανό κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού. Ομολόγησε τον Χριστό ως Θεό αληθινό, του καταξέσχισαν τα πλευρά και τον έριξαν στη φυλακή. Ο διοικητής θέλησε να διασχίσει τον ύλο με πλοιάριο και τότε ο Άγιος προσευχήθηκε να εμποδιστεί ο ηγεμόνας να πιάσει στη στεριά πριν ομολογήσει την αληθινή πίστη. Ο Αριανός αναγνώρισε γραπτός ότι ο Θεός των χριστιανών είναι ο μόνος αληθινός και αμέσως το πλοίο ελευθερώθηκε και μπόρεσε να φτάσει στην αντίπερα όχθη. Όμως η καρδιά του εσκληρύνθη όπως του αρχαίου Φαραώ και καλώντας τον Άσκλα διέταξε να του κάψουν τα πλευρά με δαυλούς και να τον ρίξουν κατόπιν στη θάλασσα με μία πέτρα δεμένη στο λαιμό.

0: γνωσίων πατέρων ημών Νικήτα, Ιωάννου και Ιωσήφ, κτητόρων της εν χείω νέας μονής. Ιώση, οι Νικήτας και οι Ιωάννης ήσαν κατά σάρκαν αδελφοί γεννημένοι στη Χίο. Εγκατέλειψαν ορίστη ματαιότητα του κόσμου τούτου για να αποσυρθούν σε βουνό του νησιού ονόματι Προβάτιον κατά το πρώτο ήμιση του 11ου αιώνα και λίγο αργότερα ήλθε να του συναντήσει ο Όσιος Ιωσήφ. Μην έχοντας άλλο μέλημα παρά μόνο να ευαρεστούν το Θεό, απάλασαν την ψυχή τους από κάθε κοσμική μέρημνα, έτρωγαν μόνο μία φορά την εβδομάδα, κοιμούνταν λίγα λεπτά πάνω στο χώμα και αφιέρωναν τον υπόλοιπο χρόνο τους σε ύμνους, προσευχές και στη θεωρία της δόξης του Θεού. Κατά τις αγρυπνίες τους έβλεπαν συχνά ένα φως να λάμπει μέσα στο δάσος, κάτω, χαμηλά, αλλά κάθε φορά που προσπάθησαν να φτάσουν ως εκεί, το φως γινόταν άφαντο. Αποφάσισαν τότε να βάλουν φωτιά στο τμήμα εκείνο του δάσους για να ανακαλύψουν τον τόπο εκλογής του Θεού. Πράγματι, αφού εκχέρσωσαν μεγάλη έκταση παρθένου δάσους, οι φλόγες έσβησαν μπροστά από μια μυρτιά που άφησαν άθικτη, όπως άλλοτε τη βάτο του Μωυσή, και στα κλαδιά της μέσα ανακάλυψαν μια εικόνα της Θεοτόκου. Έφεραν με ευλάβεια την εικόνα στη σπηλιά τους, όμως αυτή επανειλημμένως χανόταν και πήγαινε από μόνη της να τοποθετηθεί στα κλαδιά της μυρτιάς, δείχνοντας με το σημείο αυτό ότι η Παναγία είχε διαλέξει τον τόπο τούτο για κατοικία της. Οι όσοι ασκητές μεταμορφώθηκαν τότε σε κτίστες και έκτισαν εκεί έναν ταπεινό ναό αφιερωμένο στη Θεοτόκο. Λίγο αργότερα έλαβαν από τον Κύριο την αποκάλυψη ότι ο Κωνσταντίνος Μονομάχος, εξόριστος στη Μυτιλήνη από το 1035, πρόκειτο σύντομα να ανέλθει στο αυτοκρατορικό αξίωμα. Ο Νικήτας και ο Ιωάννης μετέβησαν τότε στη Μυτιλήνη για να ανακοινώσουν την προφητεία στον εξέχοντα συγκλητικό. Ο Κωνσταντίνος δεν έδωσε πίστη στα λόγια των οσίων, αλλά τους εξέφρασε τον μεγάλο θαυμασμό του και τους υποσχέθηκε να ανεγείρει μεγάλη και πλούσια μονή στον τόπο όπου είχε ανεβρεθεί η εικόνα, εφόσον λάβαινε το στέμα, και τους έδωσε ως αραβόνα της υπόσχεσής του το δαχτυλίδι του. Λίγο καιρό μετά την εκθρόνηση του Μιχαήλ V του Καλαφάτη, η αυτοκράτηρα ζωή που μοιραζόταν την εξουσία με την αδελφή της Θεοδώρα ελευθέρωσε τον Κωνσταντίνο και τον παντρεύτηκε. Μόλις τεύθηκε αυτοκράτορας με το όνομα Κωνσταντίνος I ο Μονομάχος, έσπευσε να εκπληρώσει την υπόσχεσή του και έστειλε στοιχείο αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες και πολύχρωμα μάρμαρα για να ανεγερθεί εκεί ο ναός που επιθυμούσε να είναι λαμπρός εις δόξαν της Παντάνασας. Με το θάνατο του Κωνσταντίνου, 12 χρόνια αργότερα, η κατασκευή διακόπηκε, αλλά η αυτοκράτηρα Θεοδώρα, που για σύντομο χρονικό διάστημα ανέλαβε εκ νέου τη διαδοχή, έδωσε εντολή να ολοκληρωθεί το οικοδόμημα και προμήθευσε στο μοναστήρι τα αναγκαία για τη ζωή των μοναχών. Επικύρωσε με Χρυσόβουλο ότι η μονή θα παρέμενε εις το διηνεκές υπό την αυθεντία του αυτοκράτορα και μόνο, ανεξάρτητη από κάθε εκκλησιαστική ή πολιτική αρχή, και επιπλέον ίδρυσε και γυναικεία μονή στα πλησιόχωρα που απολάμβανε τα ίδια προνόμια τα οποία οι Άγιοι Πατέρες διαχειρίστηκαν με σοφία. Μετά το θάνατο όμως της αυτοκράτηρας, οι λαϊκοί διαχειριστές που είχε τοποθετήσει κατηγόρησαν με την υποκίνηση του διαβόλου τους οσίους για αντικανονικές πράξεις. Πέτυχαν την εξορία τους και προσάρτησαν τις δύο μονές στο κοντινό χωριό. Κατά τη βασιλεία του Ισάκ Κομνηνού, τους αποδόθηκε δικαιοσύνη και ο αυτοκράτορας παραχώρησε στη μονή νέο Χρυσόβουλο, που εξασφάλιζε την ανεξαρτησία του και πόρους από τον κρατικό Κορβανά. Οι όσοι μπόρεσαν έτσι να επιστρέψουν στην Νέα Μονή, όπου τελείωσαν ειρηνικά το βίο τους. Ο Όσιος Νικήτας αναπαύθηκε πρώτος και τον ακολούθησαν από κοντά οι συνασκητές του. Μία ημέρα, σαρακινοί πειρατές που είχαν περικυκλώσει το μοναστήρι εμποδίστηκαν να εισέλθουν στο ναό από θεϊκή δύναμη. Λαιλάτισαν τα μάρμαρα του Νάρθηκα και κατέστρεψαν τις σαρκοφάγους όπου ήσαν κατατεθειμένα τα τίμια λείψανα των τριών Αγίων. Μία φλόγα όμως ξεπήδησε έφνης και έκαψε επί τόπου τους βαρβάρους. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θαλασσίου του Λιβύου. Ο Όσιος Μάρκος ο Ερημίτης εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη της μετακομιδής των λειψάνων του Αγίου Νικολάου Μύρων εις Μπάρι. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

Η μέρα είναι Ανάστασης. Όλοι ας λαμπρινθούμε για τούτη την πανήγυρη. Ας λευκοφορεθούμε και μεταξύ μας όλοι μας να σφιχταγκαλιαστούμε και σε αυτούς που μας μισούν, αδέλφια μου, να πούμε τα πάντα ας συγχωρήσουμε και να συγχωρεθούμε. Για χάρη της Ανάστασης κακίες μην κρατούμε και δυνατά ας ψάλουμε ύμνους αγαπημένους, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός από τους πεθαμένους. Συνέτριψε τον θάνατο για πάντα ο θάνατός του. Το σκότος διαλύθηκε, μετάγιο το φως του. Σ' αυτούς που ήταν στα μνήματα, ζωή ξανά χαρίζει, και στον καθένα που σε αυτόν πιστεύει και ελπίζει.

0: σαν σήμερα.
1: 1. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 20 Μαΐου, Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας, Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Σαν σήμερα, το 325 μετά Χριστόν, συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την αποκατάσταση της ειρήνης στα εκκλησιαστικά ζητήματα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, κυρίως την καταδίκη του Αριανισμού και τη θετική διατύπωση της Ορθοδόξου Δογματικής Διδασκαλίας περί του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδας.
1: Το 1498 ο Πορτογάλος εξερευνητής Βάσκο Νταγκάμα φτάνει στην Καλκούτα της Ινδίας.
0: Το 1506 πεθαίνει στο Βαγιαδολίδ της Ισπανίας ο διάσημος Ιταλός θαλασσοπόρος και χαρτογράφος Χριστόφορος Κολόμβος, που το 1492 ανακάλυψε την Αμερική.

Το 1769 γεννιέται ο Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος.

0: Το 1825 ο Γρηγόριος Δικαίος Φλέσσας, γνωστότερος ως Παπαφλέσσας, από τις μεγάλες μορφές της Ελληνικής Επανάστασης, πέφτει ηρωικά πολεμώντας κατά του Ιμπραήμ στο Μανιάκι της Μεσσηνίας.
1: Το 1875 πεθαίνει στην Βαμβέργη της Γερμανίας η βασίλισσα των Ελλήνων Αμαλία και ενταφιάζεται στο Μόναχο, δίπλα στο σύζυγό της, ο οποίος είχε αποβιώσει το 1867.

0: Το 1891 ο Τόμας Έντισον επιδεικνύει για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό την εφεύρεσή του, το κινετοσκόπιο, το οποίο υπήρξε πρόδρομος του κινηματογράφου.
1: Το 1902 η Κούβα ανεξαρτητοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Το 1927 η Σαουδική Αραβία ανεξαρτητοποιείται από το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Το 1932 η Αμέλεια Έρχαρτ είναι η πρώτη γυναίκα πιλότος που επιχειρεί την πρώτη χωρίς διακοπή πτήση πάνω από τον Ατλαντικό ωκεανό.
0: Το 1940 μπαίνουν οι πρώτοι εχμάλωτοι στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Auschwitz.
1: Το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου, γνωστή με τη συστηματική ονομασία επιχείρηση Ερμής.
0: Το 1949 πεθαίνει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Δαμασκηνός Παπανδρέου, ο οποίος διετέλεσε αντιβασιλέας και πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κορυφαία εκκλησιαστική και πολιτική προσωπικότητα της νεότερης Ελλάδας, ανακηρύχθηκε δίκαιος των εθνών, τίτλος που αποδίδεται σε όσους έσωσαν τη ζωή σε Εβραίους στον πόλεμο.
1: Το 1983 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η κυβέρνηση του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν έρει το εμπάργκο κατά του Ισραήλ που διήρκεσε σχεδόν ένα χρόνο και που επιβλήθηκε μετά την εισβολή στον Λίβανο.
0: Το 1995 η Ρωσία εξαπολύει νέες επιθέσεις στην Τσετσενία.
1: Το 2004, ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής πραγματοποιεί πενθήμερη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετά από πρόσκληση του Αμερικανού Προέδρου George Bush του νεότερου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο ανδρών στο Λευκό Οίκο, η ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη και τριήμερος ως ευχή του Ιωνάς εξ Ανέστης του Τάφου. Το στίχο αυτό ακούσαμε στον Αναστάσιμο Κανόνα της Κυριακής του Πάσχα και θα τον ακούμε καθ' όλη τη διάρκεια της Αναστασίμου περίοδου μέχρι την παραμονή της Αναλήψεως. Οπότε εορτάζουμε την απόδοση της εορτής του Πάσχα. Και ο στίχος αυτός αναφέρεται στην ιστορία του προφήτου Ιωνά, την οποία συσχετίζει με την Ανάσταση του Κυρίου μας. Αναστήθηκες, λέει, μετά από 3 μέρες από τον τάφο, όπως βγήκε ο Ιωνάς μετά από 3 ημέρες από το κήτος. Ο προφήτης Ιωνάς, ένας από τους Ελλάσσονες προφήτες και άλλα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, αποτελούν σύμβολα και εικόνες προσώπων της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό και για την ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, λένε οι θεολόγοι, είναι κλειδί η Παλαιά Διαθήκη, αλλά και αντίστροφα για την ερμηνεία της Παλαιάς είναι κλειδί η Καινή Διαθήκη. Το περιστατικό αυτό από τη ζωή του προφήτου Ιωνά, στο οποίο αναφέρεται ο ιερός υμνογράφος του Αναστασίμου Κανόνος, Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, το ακούμε αναλυτικά και στο ανάγνωσμα που διαβάζουμε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, διότι ο Ιωνάς αποτελεί προτύπωση της του Χριστού και της Τριημέρου Αναστάσεως. Συμβολίζει δηλαδή τον Χριστό και μάλιστα την Ανάστασή Του. Ποια είναι όμως η ιστορία του προφήτου Ιωνά? Ήλθε, λέγει, ο Κύριος τον Ιωνά και του είπε: «Σήκω και πήγαινε στην Νινεβή, τη μεγάλη πόλη, και κήρυξε και πες τους κατοίκους της ότι η κακία και η αμαρτία της έφτασε μέχρι τον Θεό». Η Νινεβή ήταν μία πόλη πλούσια και ήταν πρωτεύουσα των Ασσυρίων. Τα πλούτη και οι θησαυροί που συσσωρευόταν όμως είχαν απομακρύνει τον κόσμο από τις εντολές του Θεού και η κακία και η αμαρτία είχε κυριαρχήσει παντού. Λυπήθηκε όμως ο Θεός τη μεγάλη αυτή πόλη και αντί να την καταστρέψει, θέλησε να στείλει τον προφήτη του, τον Ιωνά, για να προειδοποιήσει τους Νινεβίτες και να τους καλέσει σε μετάνοια και συμμόρφωση προς τις εντολές του, προκειμένου να σωθούν από την καταστροφή. Ο Ιωνάς φοβήθηκε να πάει στην Νινεβή, είτε γιατί υπήρχε αντιπαλότητα ανάμεσα στους Νινεβίτες και τους Ισραηλίτες, είτε γιατί φοβήθηκε την αντίδραση που θα συναντούσε σε μία παραστρατημένη πόλη εάν τους μιλούσε για μετάνοια. Έτσι, αντί να ακολουθήσει την εντολή που του έδωσε ο Θεός, ο Ιωνάς αποφάσισε να πάει εις Ταρσής, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, μακριά από το πρόσωπο του Κυρίου, καθώς η πόλη αυτή βρισκόταν στην άλλη άκρη της Μεσογείου. Δηλαδή, όχι μόνο δεν έκανε αυτό που του είπε ο Θεός, αλλά και νόμισε ότι εάν πάει κάπου μακριά, ο Θεός δεν θα καταλάβει ότι δεν εξεπλήρωσε την εντολή του. Κατέβηκε λοιπόν ο προφήτης Ιωνάς στην Ιώπη και βρήκε ένα πλοίο που πήγαινε εις Ταρσής. Πλήρωσε τα ναύλα και απέπλευσε αποφεύγοντας, όπως νόμιζε, την εντολή του Θεού να πάει στην Νινεβή. Μόλις όμως το πλοίο ανοίχθηκε στη θάλασσα, ο Κύριος σήκωσε αέρα δυνατό
που προκάλεσε μεγάλη τρικυμία, έτσι ώστε το πλοίο κινδύνευε να συντριβεί και να βυθιστεί άφθαντρο. Και ενώ όλοι οι ναυτικοί παρακαλούσαν τον Θεό να τους σώσει και πετούσαν τα πράγματα στη θάλασσα ώστε να ανακουφίσουν το πλοίο από το βάρος, μήπως και σωθούν, ο Ιωνάς κατέβηκε στην καμπίνα του και κοιμήθηκε και μάλιστα ροχάλιζε στον ύπνο του ανέμελα. Ένας από τους ναύτες τον εντόπισε, τον ξύπνησε και του είπε με αγωνία «Τι ροχαλίζεις, σήκω και επικαλέσου τον Θεό σου να μας σώσει, γιατί θα χαθούμε». Η τρικυμία όμως συνεχιζόταν, γι' αυτό και όλοι επάνω στο πλοίο σκέφτηκαν να βάλουν κλήρο για να δουν ποιος από όλους ήταν η αιτία για την οποία ήθελε ο Θεός να τους καταστρέψει. Πράγματι, ετοίμασαν τους κλήρους και όταν τράβηξαν ένα, αυτός έπεσε στον Ιωνά, υποδεικνύοντάς τον ως υπαίτιο της τρικυμίας και του κινδύνου που διέτρεχαν. «Τι κακό έκανες και εξοργίστηκε τόσο ο Θεός σου, ώστε θέλει να μας εξαφανίσει?» Το ρώτησαν οι ναυτικοί, γιατί κατάλαβαν ότι ο Θεός ήταν αυτός που είχε επιτρέψει να προκληθεί η τόσο άγρια αυτή η τρικυμία στη θάλασσα. «Τι να σε κάνουμε», του είπαν. «Πες μας, από πού είσαι και πού πηγαίνεις?» Το ρώτησαν με αγωνία, γιατί έβλεπαν ότι όσο καθυστερούσαν, τόσο περισσότερο υψωνόταν τα κύματα ο προφήτης Ιωνάς, που γνώριζε ότι είχε παρακούσει την εντολή του Θεού και κατά συνέπεια αυτός ήταν η αιτία της φοβερής τρικυμίας, είπε στους ναυτικούς και στους συνταξιδιώτες του: «Είμαι δούλος του Θεού που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη». Φοβήθηκαν περισσότερο οι ναυτικοί και τον ξαναρώτησαν: «Τι έκανες και θέλεις να φύγεις μακριά από το πρόσωπο του Θεού και τι να κάνουμε ώστε να κοπάσει η τρικυμία?» «Σηκώστε με», είπε ο Ιωνάς, «και ρίξτε με στη θάλασσα για να κοπάσει η τρικυμία, γιατί γνωρίζω ότι εξαιτίας μου σηκώθηκε αυτή η μεγάλη θαλασσοταραχή». Πίστευε λοιπόν ο Ιωνάς ότι αν τιμωρηθεί με τον τρόπο αυτό για την παρακοή του στο θέλημα του Θεού, τότε ο Θεός θα έσωζε και το πλοίο και τους επιβάτες του. Οι ναυτικοί μάλιστα προσπάθησαν αρχικά να επιστρέψουν στην ξηρά και να αποβιβάσουν εκεί τον Ιωνά, αλλά ήταν αδύνατον, γιατί η θάλασσα γινόταν ολοένα και πιο απειλητική. Τότε παρακάλεσαν τον Θεό να μην επιτρέψει να πνιγούν, αλλά και να μην πάρουν την ευθύνη για την απώλεια του Ιωνά, και στη συνέχεια τον πήραν και τον έριξαν στη θάλασσα. Ευθύς γαλήνεψε η θάλασσα. Φοβήθηκαν τότε όλοι και άρχισαν να προσεύχονται ακόμα περισσότερο, ζητώντας τη βοήθεια του Θεού. Και ο Θεός διέταξε ένα μεγάλο ψάρι, ένα κήτος, να καταπιεί τον Ιωνά, ώστε να μην πνιγεί. 3 ημέρες και 3 νύχτες παρέμεινε ο Ιωνάς στην κοιλιά του ψαριού, προσευχόμενος στον Θεό με πολλή αγωνία, γιατί φυσικά δεν ήξερε τι θα συμβεί και ούτε μπορούσε να φανταστεί ότι θα έβγαινε σώς από την κοιλία του κήτους. Η προσευχή του ήταν κραυγή πόνου και μετανοίας μαζί, γιατί παρήκουσε
την εντολή του Θεού και παρότι αντιλαμβανόταν ότι βρισκόταν μέσα στην κοιλιά του ψαριού για τιμωρία, δεν απελπίστηκε, αλλά ζητούσε το έλεος του Θεού. «Στη θλίψη μου», είπε, «ευόησα προς Κύριον και με άκουσε». Και πράγματι, τον άκουσε ο Θεός και διέταξε το ψάρι να τον βγάλει στην ξηρά. Και έδωσε στον Ιωνά μια δεύτερη φορά την εντολή ο Κύριος να πάει στην Νινεβή για να κηρύξει. Άκουσε ο Ιωνάς τον Θεό και αυτή τη φορά πήρε τον δρόμο προς την Νινεβή. Μετά από 3 ημέρες πορεία έφτασε στην πόλη. Άρχισε λοιπόν να κηρύττει και να προειδοποιεί τους Νινεβίτες λέγοντας ότι ακόμα 3 ημέρες και η Νινεβή θα καταστραφεί. Άκουσαν οι Νινεβίτες τους λόγους του προφήτου Ιωνά και πίστευσαν στην προειδοποίησή του και αποφάσισαν να μετανοήσουν μήπως τους λυπηθεί ο Θεός και δεν τους καταστρέψει. Και να, αδελφοί μου, πως έδειξαν τη μετάνοιά τους. Φόρεσαν όλοι σάκους, από τον πιο μικρό μέχρι τον μεγαλύτερο και από τον πιο ταπεινό μέχρι τον βασιλιά. Νίστεψαν και καθότανε πάνω στο χώμα, εγκαταλείποντας τα πολυτελή και άνετα σπίτια τους. Παρήγγειλε μάλιστα ο βασιλιάς, «Κανείς, μήτε άνθρωπος, μήτε ζώο, να μην γευτεί τροφή και να μην πιει νερό όλες αυτές τις ημέρες». Και ο καθένας επέστρεψε από τον δρόμο της πονηρίας και της αδικίας λέγοντας, «Ποιος ξέρει, μπορεί να αλλάξει γνώμη ο Θεός και να μην μας καταστρέψει». Και είδε ο Θεός τα έργα της μετανοίας των Νινεβιτών και άλλαξε γνώμη και δεν κατάστρεψε την πόλη τους. Ο Ιωνάς όμως, όταν είδε ότι ο Θεός σπλαχνίστηκε τους Νινεβίτες, λυπήθηκε υπερβολικά και προσευχήθηκε στον Κύριο και του είπε με παράπονο, «Κύριε, τα λόγια μου δεν επαληθεύτηκαν, γι' αυτό και εγώ ήθελα να πάω στους Θαρσείς, γιατί γνώριζα ότι είσαι ελεήμων και εκτήρμων και μακρόθυμος και πολυέλεος και θα αλλάξεις γνώμη και δεν θα τους τιμωρήσεις για την κακία τους. Και τώρα, Κύριε, πάρε την ψυχή μου, γιατί είναι καλύτερα να πεθάνω παρά να ζήσω». Αφού εξέφρασε το παράπονό του στον Θεό, έφυγε ο Ιωνάς από την Νινεβή, βγήκε έξω από την πόλη και έστησε απέναντι από την Νινεβή μία σκηνή. Κάθισε λοιπόν κάτω από αυτήν και περίμενε να δει τι θα συμβεί. Ο Θεός τότε διέταξε να φυτρώσει εκεί μία κολοκύνθη, η οποία μεγάλωσε γρήγορα και κρατούσε σκιά στον Ιωνά. Χάρηκε ο Ιωνάς για την κολοκύνθη, όμως το άλλο πρωί διέταξε ο Θεός ένα σκουλίκι και χτύπησε την κολοκύνθη και ξεράνθηκε. Και βγήκε ο ήλιος και εκείνη την ημέρα, καθώς διέταξε ο Θεός και ο καύσωνας ήταν ανυπόφορος και κατέκαι το κεφάλι του Ιωνά. Απελπίστηκε ο Ιωνάς από τον ήλιο και παρακαλούσε να πεθάνει καλύτερα παρά να ζει. Και τότε του είπε ο Θεός, «Πράγματι λυπήθηκες πάρα πολύ για την κολοκύνθη». Και είπε ο Ιωνάς, «Έχω λυπηθεί έως θανάτου». Και του είπε ο Θεός, «Εσύ λυπήθηκες για την κολοκύνθη, για χάρη της οποίας
ούτε κουράστηκες, ούτε τη φύτευσες, ούτε τη πότισες, γιατί τη νύχτα φύτρωσε και τη νύχτα χάθηκε. Εγώ δεν θα λυπηθώ την πόλη Νινεβή, όπου κατοικούν περισσότεροι από 12 μυριάδες άνθρωποι και κτίνει πολλά. Με την ερώτηση αυτή του Θεού προς τον Ιωνά, που είναι συγχρόνως και μία απάντηση στο παράπονό του, γιατί ο Θεός δεν κατέστρεψε την Νινεβή, ολοκληρώνεται, αδελφοί μου, η ιστορία του στο ομώνυμο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Η ιστορία του προφήτου Ιωνά είναι γεμάτη, όπως ακούσατε, από τέρατα και σημεία. Έρχεται ο Θεός, ομιλεί, διατάσσει και το πιο καταπληκτικό, μέσα στην κοιλιά του κήτους, ο προφήτης μένει 3 μέρες και 3 νύχτες χωρίς να πάθει το παραμικρό, για να βγει και πάλι σώος στην ξηρά. Αυτό το θαύμα προεικονίζει το θαύμα των θαυμάτων, την εισάδου κάθοδον του Χριστού επί τριήμερο και στη συνέχεια την Ανάστασή Του. Να λοιπόν, αδερφοί, γιατί οι θεοφόροι πατέρες όρισαν να διαβάζεται η ιστορία του προφήτου Ιωνά το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, κατά το οποίο τα πάντα προαναγγέλουν την Ανάσταση του Χριστού, που όλοι περιμένουμε να εορτάσουμε. Η ιστορία του προφήτου Ιωνά δεν αποτελεί όμως μόνο προτύπωση του θανάτου και της Αναστάσεως του Κυρίου μας, αλλά αποτελεί και μία εικόνα της ζωής μας. Ο Ιωνάς δεν ήταν ένας άνθρωπος που βρισκόταν μακριά από τον Θεό. Ήταν ένας ευσεβής άνθρωπος, ήταν ένας προφήτης του Θεού, γι' αυτό και ο Θεός θέλησε να του εμπιστευτεί την αποστολή προς τους Νινεβίτες, προκειμένου να τους επαναφέρει στον δρόμο της αληθείας και του Θεού. Όμως, τι βλέπουμε? Αυτός ο ευσεβής άνθρωπος, αυτός ο προφήτης του Θεού, παρήκουσε το θείο θέλημα, παρήκουσε την εντολή του Θεού από φόβο, από αδυναμία, από ραθυμία ίσως, και αντί να πάει στην Νινεβή και να αφυπνίσει τους ανθρώπους και να τους προτρέψει σε μετάνοια και επιστροφή στον Θεό, αυτός με ελαφρά τη συνείδηση παρήκουσε την εντολή του Θεού, παρήκουσε το θείο θέλημα και βρέθηκε υπόλογος ενώπιόν του. Τι μας διδάσκει όμως, αδελφοί μου, όλη αυτή η ιστορία? Ότι μια παρακοή στο θείο θέλημα, μια δικαιολογία συχνά κάνουν τον άνθρωπο παραβάτη και παρήκο και φταίχτη ενώπιον του Θεού. Αρκεί μια παρακοή για να μας αποξενώσει από τον Θεό και να μας οδηγήσει στην καταστροφή. Μας διδάσκει ο προφήτης Ιωνάς. Αρκεί μια πρόχειρη δικαιολογία για να μας καταστήσει παραβάτες του θελήματος και των εντολών του. Αρκεί η δειλία μας ή ο δισταγμός μας να εφαρμόσουμε την εντολή του Θεού, ή ακόμα η ψευδαίσθηση ότι δεν θα γίνουμε αντιληπτοί από τον Θεό, να μας καταστήσει ενόχους και υπολόγους ενώπιον του. Αν εξετάσουμε τον εαυτό μας, θα διαπιστώσουμε ότι πολύ συχνά βρισκόμαστε και εμείς στην ίδια κατάσταση με τον προφήτη Ιωνά. Γινόμαστε παραβάτες του θείου θελήματος από έλλειψη τόλμης ή δυνάμεως, από δειλία, από δισταγμό, και βρίσκουμε 1002 δικαιολογίες ότι τάχα
Έχουμε οικογένεια, έχουμε παιδιά, υποχρεώσεις, ώστε δεν μπορούμε να είμαστε συνεπείς στα καθήκοντά μας απέναντι στον Θεό και τους ανθρώπους. Αλλά ανεξάρτητα από την αιτία που προκαλεί την παρακοή, γεγονός είναι ότι για την παρακοή θα ακολουθήσει η τιμωρία, γιατί πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε ένδικο μισθοποδοσία, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Κάθε παρακοή θα την ακολουθήσει η δίκαιη τιμωρία της. Για τον Ιωνά η τιμωρία ήταν μία τρικυμία και μετά το κατέβασμά του στην κοιλιά του άδου, στην κοιλιά του ψαριού. Για μας, για τον καθένα άνθρωπο, αδελφοί μου, είναι μία σειρά θλίψεων, δοκιμασιών, πόνων και στεναγμών. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι οι θλίψεις είναι επίσκεψη του Θεού. Είναι το χωνευτήριο που λαμπικάρει ο άνθρωπος, ο δίκαιος, όπως ο Ιώβ, αλλά ως επιτοπλίστων, είναι επακόλουθο των αμαρτιών, τις οποίες και πάλι τις επιτρέπει ο Θεός για να μας βοηθήσει να καθάρουμε την ψυχή μας από κάποιες αμαρτίες, να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε κοντά Του. Αμάρτησες, παράκουσες το θέλημα το Θείο, περίμενε τη θλίψη σε κάποιο άλλο θέμα. Γιατί, αδελφοί μου, εν άλλης φταίωμε και εν άλλης απολαμβάνουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, να σας το πω απλά, με τη γειτόνισσα τα βάλαμε. Από το παιδί μας θα λάβουμε πίκρα και πόνο. Αλλά τι κάνει ο Θεός, θα μου πείτε, εκδικείται? Όχι, απεναντίας. Αλλά η αμαρτία από μόνη της συντροφεύεται από τη θλίψη και ευτυχώς για τον άνθρωπο, γιατί η θλίψη τον φέρνει σε συναίσθηση και σε προβληματισμό. Μέσα στο καμίνι της θλίψεως συναισθάνεται ο άνθρωπος την παρακοή, όπως μέσα στην κοιλιά του ψαριού ο Ιωνάς δεν απελπίστηκε, αλλά μετανοημένος παρακάλεσε τον Θεό να τον βοηθήσει και να τον σώσει. «Ευώησα, εν της θλίψης ή προς τον φιλάνθρωπο Θεό», έλεγε ο Ιωνάς. Πράγματι, αδελφοί μου, μέσα στον πόνο ο άνθρωπος θυμάται περισσότερο τον Θεό και την αμαρτία του. Μέσα στη θλίψη έρχεται εις εαυτόν, προσβλέπει μόνο στο Θεό, μετανοεί, εξομολογείται και προσεύχεται. Να λοιπόν, πως δεν είναι τρόπος εκδικήσεως οι θλίψεις και οι δοκιμασίες που αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας, αλλά είναι ένας δρόμος που ανοίγει η αγάπη του Θεού για να μας οδηγήσει σε Εκείνον. Διότι, όπως είπα, η παρακοή οδήγησε στην τιμωρία, η τιμωρία στη μετάνοια και η μετάνοια οδήγησε στην Ανάσταση και στη λύτρωση. Αυτός είναι, αδελφοί μου, ο ασφαλής δρόμος της σωτηρίας. Αυτόν που ακολούθησε ο Ιωνάς, αυτόν που ακολουθούν όλοι οι άνθρωποι. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος ως ζήσετε και ουχ αμαρτήσει. Παραβαίνουμε την εντολή του Θεού πολλές φορές. Πέφτουμε σε σφάλματα και αντί να απελπιζόμαστε, επικαλούμαστε εντονότερα τον Θεό μας. Είναι σίγουρο ότι ο πολυέλεος Θεός θα δεχθεί τη μετάνοιά μας και θα διατάξει τη δοκιμασία να μας εγκαταλείψει. Το πιο παρήγορο της όλης υποθέσεως είναι το τελευταίο επεισόδιο
του αναγνώσματος του Ιωνά. Ανθρώπινα σκεπτόμενος ο προφήτης ήθελε να δικαιωθούν οι προφητείες του και να καταστραφεί η Νινεβή. Όμως, πόσο διαφορετικά αντιμετώπιζε το θέμα ο Θεός. Εσύ του είπε, λυπήθηκες μέχρι θανάτου για μία κολοκύθα για την οποία ούτε κουράστηκες, ούτε τη φύτευσες και εγώ δεν θα λυπηθώ για τα πλάσματά μου. Ο Θεός, πατέρας και αδελφοί, θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δεν θέλει κανένας άνθρωπος να χαθεί, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημά του, είναι πλάσμα του και θέλει τη σωτηρία του. Γι' αυτό και πάντοτε περίμενε και περιμένει ο Θεός από τον άνθρωπο το βήμα της μετανοίας, γιατί την αμαρτία του τη γνωρίζει, όπως λέγει και ο ψαλμοδός Δαβίδ, για να τον σώσει και να τον λυτρώσει. Κι αν αυτά, αδελφοί μου, ίσχυαν στην Παλαιά Διαθήκη, πολύ περισσότερο ισχύουν στην εποχή της Καινής Διαθήκης, εφόσον ο ίδιος ο Υιός του Θεού ήλθε στη γη για να μας σώσει. Και δεν ήρθε μόνο, αλλά και δίδαξε και θαυματούργησε και σταυρώθηκε και αναστήθηκε για χάρη μας, για να μας καταστήσει σαφές ότι για να αναστηθούμε στην άλλη ζωή θα πρέπει να περάσουμε από το κήτος του Ιωνά, από τα πάθη και από τις δοκιμασίες που καθένας μας θα συναντήσει. Και αν ο αναμάρτητος Κύριος για τις αμαρτίες μας χρειάστηκε να περάσει από τα πάθη για να φτάσει στην Ανάσταση, προκειμένου βέβαια να σώσει με το δικό του πάθος λίτρων αντίπολων, άλλοτε τόσο εμείς οι αμαρτωλοί είναι απαραίτητο να περάσουμε δοκιμασίες και θλίψεις που είναι αποτελέσματα των αμαρτιών μας, για να έρθουμε εις αυτούς, να καθαρθούμε διά της μετανοίας, να συσταυρωθούμε με τον Χριστό και να αναστηθούμε μαζί Του. Και καθώς εορτάζουμε αυτές τις ημέρες τη λαμπροφόρο Ανάσταση του Κυρίου μας, καθώς αισθανόμεθα τη χαρά της Αναστάσεως να πλημμυρίζει την καρδιά μας, ας μην ξεχνούμε ότι η Ανάστασή μας είναι αυτό που θέλει ο Θεός για όλους μας, αλλά και αυτό που προς το οποίο θα πρέπει να αποβλέπουμε όλοι μας. Να μην ζούμε δηλαδή την Ανάσταση μόνο ως μία μεγάλη εορτή, αλλά να προσπαθούμε να τη ζούμε εσωτερικά, πνευματικά, ουσιαστικά και κάθε φορά που εορτάζουμε την Ανάσταση του Κυρίου μας, η Ανάστασή Του να γίνεται κίνητρο. Κίνητρο για τον καθένα μας. Κίνητρο προβληματισμού και αφετηρίου νέου αγώνος με τη δύναμη και τη χάρη της Αναστάσεως. Δεν θα πρέπει να νομίζουμε ότι ο πνευματικός αγώνας μας περιορίζεται μόνο στην περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και ότι εφόσον φτάσαμε στην Ανάσταση έχουμε ολοκληρώσει τον αγώνα μας και στο εξής δεν υπάρχει τίποτε να κάνουμε αφού φτάσαμε στον προορισμό μας. Ο πνευματικός αγώνας του πιστού δεν σταματά φυσικά την Κυριακή της Αναστάσεως, αλλά συνεχίζεται διαβίου μέχρι και τη δική μας Ανάσταση. Η Ανάσταση του Κυρίου μας μας δίνει όμως, όπως είπα, δύναμη και ελπίδα και χάρη για να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, χωρίς να ξεχνούμε ότι η δόξα της
θα την απολαύσουμε μόνον και θα την απολαύσουν μόνον αυτοί που σηκώνουν με υπομονή τον κάθε σταυρό τους. Μόνο αυτοί που βοούν προς τον Κύριο και επικαλούνται το όνομά Του. Ακόμη και όταν βρίσκονται στην άβυσσο των θλίψεων και διέρχονται μέσα από την τρικυμισμένη θάλασσα του κόσμου και των προβλημάτων. Αυτή η επίκληση και η πίστη και η εμπιστοσύνη που δείχνουμε προσπίπτοντας και εμείς τον Θεό, όπως ο προφήτης Ιωνάς στη Γηλεία του Κήτους, αποδεικνύει ότι σε Αυτόν μόνο αμαρτάνουμε, αλλά και σε Αυτόν μόνο πιστεύουμε και Αυτόν λατρεύουμε και Αυτόν επικαλούμεθα. Με αυτές τις ταπεινές σκέψεις εύχομαι να κεντρήσω την επιθυμία όλων σε μία επανάσταση προσωπική και αιώνια, για να αγαλώμεθα όλοι μαζί με τον Αναστάντα Κύριο. Χριστός Ανέστη, αδελφοί μου, αληθώς Ανέστη ο Κύριος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου

0: Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο παραδοσιακό χωριό Αρόλιθος της ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της ενορίας Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος, στη θέση ποταμός. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της ενορίας Καταλαγαρίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στον δρόμο προς πύργο.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στις εργατικές κατοικίες Πολύδροσο Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου

Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση των Αγίων Εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Πέμπτη, 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Αστυρακίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την 5η 21 Μαΐου εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κεραμουτσίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 21 Μαΐου εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και της Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίου Μύρονος Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στον δρόμο από Άγιο Μύρονα προς τα Βράκια στη θέση Σκάφες. Το Σάββατο 23 Μαΐου εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ευμενίου του Νέου του Κρητός πανηγυρίζει ο Ιερός Ενοριακός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Παναγίας Σταυροφόρων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση του Αγίου Ευμενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 12. Ουν Ιησούς προέξημερών του Πάσχα ήλθεν εις Βηθανίαν, όπου ειν Λάζαρος ο τεθνικός, ονήγηρεν εκ νεκρών. Επίησανον αυτό δείπνον εκεί και η Μάρθα διεικόνη. Ο δε Λάζαρος εισήν των ανακειμένων συν αυτό. Ιούν Μαρία, λαβούσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικής πολιτήμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού και εξέμαξε τα θεσξήν αυτής τους πόδας αυτού. Η δε οικία επληρώθη εκ της ουσμής του μύρου. Λέγει ουν εις εκ των μαθητών αυτού, Ιούδας Σίμωνος Ισκαριώτης ο μέλλον αυτών παραδιδώνε. Διατίτου το μύρον ούκε πράθη 300 διναρίων και εδόθη πτωχής. Είπε δε τούτο, ούχο τι περί των πτωχών έμελεν αυτό, αλλά ότι κλέπτησιν και το γλωσσοκόμον είχε και τα βαλόμενα εβάσταζεν. Είπε νουν ο Ιησούς, άφες αυτήν, εις την ημέραν του ενταφιασμού μου τετήρηκεν αυτό. Τους πτωχούς γαρ πάντοτε έχετε με θεαυτόν, εμέ δε ου πάντοτε έχετε. Έγνωουν όχλος πολλής εκ των Ιουδαίων ότι εκεί εστί, και ήλθον ούδια τον Ιησούν μόνον, αλλά είναι και τον Λάζαρον είδωσιν, ονήγηρεν εκ νεκρών. Εβουλεύσαντο δε οι αρχιερείς είναι και τον Λάζαρον αποκτήνωσιν, ότι πολλοί δι' αυτόν υπήγον των Ιουδαίων και επίστευον εις τον Ιησούν. Τι επαύριον όχλος πολλής ο ελθόν εις την εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβον τα βαΐα των Φινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτό και έκραζον. Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου Βασιλεύς του Ισραήλ. Ευρών δε ο Ιησούς ον Άριον εκάθισεν επ' αυτό, καθώς έστηγε γραμμένον. Μη φοβούθη γάτερ Σιών, ιδού ο Βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πόλων όνου. Ταύτα δε ουκ έγνωσαν οι μαθητέ αυτού το πρώτον, αλλότε εδοξάστη ο Ιησούς. Τότε εμνίστησαν ότι ταύτα είναι επ' αυτό γεγραμμένα και ταύτα επίησαν αυτό. Εμαρτύριον ο όχλος ον με ταυτού ότι τον Λάζαρον εφώνησεν εκ του μνημείου και ήγερεν αυτό εκ νεκρών. Δια τούτο και υπήντησεν αυτό ο όχλος ότι ήκουσαν τούτο αυτό που πει καίνε το σημείον. Ιούν Φαρισαίοι, είπων προς εαυτούς, θεωρείτε ότι ούκ ωφελείται ουδέν, είδε ο κόσμος ο πίσω αυτού απήλθεν. Ήσαν δε τίνες Έλληνες εκ των αναβενόντων ή να προσκυνήσω συνεν τη εορτή. Ούτι ον προσήλθον Φιλίππο, το από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και ηρώτων αυτών λέγοντες, Κύριε, θέλομεν τον Ιησούν ειδίν. Έρχεται Φίλιππος και λέγει το Ανδρέα, και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος λέγουσι το Ιησού. Ο δε Ιησούς απεκρίνα το αυτής λέγον. Ελήλυθεν η ώρα είναι να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αμήν αμήν λέγω ημίν. Εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στην γη να αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολύ καρπών φέρει. Ο φιλών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν, και ο μισών την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο η ζωήν αιώνιον φυλάξει αυτήν. Εάν εμή διακονεί της, εμή ακολουθεί το, και όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε. Και αν της εμή διακονεί τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Νίν η ψυχή μου τετάρακτε, και τι είπω, Πάτερ σώσον με εκ της ώρας ταύτης, αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτην. Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα. Ήλθον φωνή εκ του ουρανού, και εδόξασα και πάλι ενδόξά σου. Ο ουν όχλος ο εστός και ακούσας έλεγε βροντίν γεγονένε. Άλλοι έλεγον, άγγελος αυτό λελάλικεν. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν, ούδι εμέ αυτή η φωνή γέγονεν, αλλά δι' ημάς. Νιν κρίσεις εστί του κόσμου τούτου. Νιν ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσετε έξω. Καγώ εάν υψωθώ εκ της γης, πάντα σελκύσω προς εμ' αυτόν. Τούτο δε έλεγε σημαίνον, ποιο θανάτο ήμελεν αποθνίσκην. Απεκρίθη αυτό ο όχλος. Εμείς ακούσαμεν εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει εις τον αιώνα. Και πώς συλλέγεις δι' υψωθήνε των ιών του ανθρώπου. Τι σε έστειν ούτως ο Υιός του ανθρώπου. Είπενουν αυτοίς ο Ιησούς. Έτι μικρών χρόνων το φως με θυμώνεστη. Περιπατείτε έως το φως έχετε, ή να μη σκοτία ημάς καταλάβει. Και ο περιπατών εν τη σκοτία ουκ είδε που υπάγει. Έως το φως έχετε, πιστεύετε εις το φως, ή να η ύφωτος γέννηστε. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και απελθώνε κρύβει απ' αυτόν. Το σάφτα δε αυτού σημεία πεποιηκότος έμπροσθεν αυτόν, ουκ επίστευον εις αυτόν. Είναι ο λόγος Ισαΐου του προφήτου πληρωθείων είπε. Κύριε, τι σε πίστευσε τι ακοή ημών, και ο βραχίων Κυρίου,
τίνει απεκαλύφθη. Δια τούτο ουκ η δύναντο πιστεύειν, ότι πάλιν είπε Ισαΐας. Τετύφλο και αυτόν τους οφθαλμούς και πεπόρο και αυτόν την καρδίαν, ή να μη είδωση της οφθαλμής και νοήσωση την καρδία και επιστραφώσει και ιάσω με αυτούς. Ταύτα είπεν Ισαΐας ότι είδε την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού. Όμως μέντι και εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, αλλά δια τους Φαρισαίους ουχ ομολόγουν, ή να μη αποσυνάγωγοι γένονται. Ηγάπησαν γάρ την δόξαν των ανθρώπων μάλλον, υπέρ την δόξαν του Θεού. Ιησούς δε έκραξε και είπεν, «Ο πιστεύων εις εμέ, ου πιστεύει εις εμέ, αλλής τον πέμψαντά με, και ο θεωρών εμέ θεωρεί τον πέμψαντά με. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήγηθα, ή να πάσω πιστεύων εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Και αν της μου ακούσει των ρημάτων και μη πιστεύσει, εγώ ου κρίνω αυτόν. Ου γαρ ήλθον να κρίνω τον κόσμον, αλλά να σώσω τον κόσμον. Ο αθετών εμέ και μη λαμβάνουν τα ρήματά μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο λόγος ον ελάλησα, εκείνος κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Ότι εγώ εξ εμ' αυτού ουκ ελάλησα, αλλά πέμψας με πατήρ αυτός μη εντολήν έδω και τι είπω και τι λαλήσω. Και είδα ότι η εντολή αυτού ζωή αιώνιος εστίν. Άουν λαλώ εγώ, καθώς ηρικέμει ο πατήρ, ούτω λαλώ». Κεφάλαιο 12. Έξι μέρες πριν από το Πάσχα ήρθε ο Ιησούς στη Βηθανία όπου έμενε ο Λάζαρος που είχε πεθάνει και ο Ιησούς τον ανέστησε από τους νεκρούς. Ετοίμασαν λοιπόν εκεί για χάρη του δείπνου και η Μάρθα υπηρετούσε ενώ ο Λάζαρος ήταν ένας από αυτούς που παρακάθονταν μαζί με τον Ιησού στο δείπνο. Τότε η Μαρία πήρε μια φιάλη από το πιο ακριβό άρωμα της νάρδου και άλυψε τα πόδια του Ιησού. Έπειτα σκούπισε με τα μαλλιά της τα πόδια του και όλο το σπίτι γέμισε με την ευωδιά του μύρου. Λέει τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους μαθητές του, αυτός που σκόπευε να τον προδώσει, «Γιατί να μην πουληθεί αυτό το μύρο για 300 αργυρά νομίσματα και τα χρήματα να διανεμηθούν στους φτωχούς?» Αυτό το είπε όχι γιατί νοιαζόταν για τους φτωχούς, αλλά γιατί ήταν κλέφτης και καθώς διαχειριζόταν το κοινό ταμείο, συχνά κρατούσε για τον εαυτό του από τα χρήματα που έβαζαν σε αυτό. Είπε τότε ο Ιησούς, «Άφησε την ήσυχη. Αυτό που κάνει είναι για την ημέρα του ενταφιασμού μου. Οι φτωχοί πάντοτε θα υπάρχουν κοντά σας. Εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε». Πλήθος πολλοί από τους Ιουδαίους της πόλεως έμαθαν ότι Ιησούς βρίσκεται εκεί και ήρθαν για να δουν όχι μόνον αυτόν, αλλά και τον Λάζαρο που τον είχε αναστήσει από τους νεκρούς. Γι' αυτό οι αρχιερείς αποφάσισαν να σκοτώσουν και τον Λάζαρο, επειδή εξαιτίας του πολλοί Ιουδαίοι εγκατέλειπαν αυτούς και πίστευαν στον Ιησού. Την άλλη μέρα το μεγάλο πλήθος που είχε έρθει για τη γιορτή του Πάσχα, όταν άκουσαν ότι έρχεται ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, πήραν κλαδιά φοινικιάς και βγήκαν από την πόλη να τον προϋπαντήσουν κραυγάζοντας, «Δόξα στο Θεό! Ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο! Ευλογημένος ο βασιλιάς του Ισραήλ!» Ο Ιησούς είχε βρει ένα γαϊδουράκι και κάθισε πάνω του, όπως λέει η Γραφή, «Μη φοβάσαι, θυγατέρα μου, πόλη της Σιών. Να που έρχεται σε σένα ο βασιλιάς σου, σε γαϊδουράκι πάνω καθισμένος». Αυτά στην αρχή δεν τα κατάλαβαν οι μαθητές του. Όταν όμως ο Ιησούς ανυψώθηκε στη Θεία Δόξα, τότε τα θυμήθηκαν. Ό,τι είχε γράψει για εκείνον η Γραφή, αυτά και του έκαναν. Όλοι λοιπόν εκείνοι που ήταν μαζί με τον Ιησού όταν φώναξε τον Λάζαρο από τον τάφο και τον ανέστησε από τους νεκρούς, διηγούνταν αυτά που είχαν δει. Γι' αυτό ήρθε το πλήθος να το προεμπαντήσει, επειδή έμαθαν ότι αυτός είχε κάνει το θαυμαστό αυτό σημείο. Οι Φαρισαίοι τότε είπαν μεταξύ τους, «Βλέπετε πως η αναβολή δεν ωφελεί, να που όλος ο κόσμος έχει τρέξει πίσω του». Ανάμεσα σε αυτούς που ανέβηκαν να προσκυνήσουν στη γιορτή ήταν και μερικοί Έλληνες. Αυτοί λοιπόν πήγαν στο Φίλιππο που καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και τον παρακαλούσαν με αυτά τα λόγια, «Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού». Πηγαίνει ο Φίλιππος και το λέει στον Ανδρέα. Έπειτα έρχονται ο Ανδρέας και ο Φίλιππος και το λένε στον Ιησού. Ο Ιησούς τότε τους απάντησε, «Ήρθε πια η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου.
Αλήθεια σας λέω, αν του σιταριού ο σπόρος πέσει στη γη αλλά δεν πεθάνει, μένει ένας μονάχας σπόρος. Αν όμως πεθάνει, κάνει άφθονον καρπό. Αυτός που αγαπάει τη ζωή του, θα τη χάσει. Αυτός όμως που τη ζωή του δεν τη λογαριάζει όσο κρατάει αυτός ο κόσμος, θα τη φυλάξει για την αιώνια ζωή. Όποιος θέλει να με υπηρετεί, ας ακολουθεί το δικό μου δρόμο. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο δικός μου υπηρέτης. Και ο πατέρας μου θα τιμήσει όποιον με υπηρετεί. Νιώθω τώρα ταραχή μέσα μου. Αλλά τι να πω. Να πω, πατέρα, γλίτωσέ με από ό,τι θα συμβεί αυτή την ώρα. Μα εγώ γι' αυτό ακριβώς ήρθα. Για να περάσω αυτή την ώρα της Οδύνης. Θα πω, πατέρα, κάνε αυτό που θα δοξάσει το όνομά σου. Τότε ήρθε μια φωνή από τον ουρανό. Το όνομά μου το δόξασα και θα το δοξάσω και πάλι. Το πλήθος των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί και άκουσαν τη φωνή έλεγαν πως έγινε βροντή. Άλλοι έλεγαν άγγελος του μίλησε. Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε. Αυτή η φωνή δεν ακούστηκε για μένα αλλά για σας. Έφτασε η ώρα που ο κόσμος αυτός θα κριθεί. Έφτασε η ώρα που ο άρχοντας αυτού του κόσμου θα διωχτεί έξω από τον κόσμο. Εγώ, όταν θα υψωθώ από τη γη, όλους τους ανθρώπους θα τους τραβήξω κοντά μου. Λέγοντας αυτό, υποδήλωνε με τι είδος θάνατο θα πέθαινε. Τότε το πλήθος του αποκρίθηκε. Εμείς μάθαμε από τον νόμο πως ο Μεσσίας θα ζήσει αιώνια. Πώς εσύ λες ότι πρέπει να υψωθεί από τη γη ο Υιός του ανθρώπου? Ποιος είναι αυτός ο Υιός του ανθρώπου? Τότε ο Ιησούς τους είπε, λίγο καιρό ακόμα το φως θα είναι ανάμεσά σας. Περπατάτε όσο έχετε το φως για να μην σας πιάσει το σκοτάδι. Και αυτός που περπατάει στο σκοτάδι δεν ξέρει που πάει. Όσο έχετε το φως, πιστεύετε στο φως για να γίνετε παιδιά του φωτός. Αυτά είπε ο Ιησούς και έφυγε και κρύφτηκε μακριά τους. Και μολονότι είχε κάνει τόσα θαύματα μπροστά στα μάτια τους, εκείνοι δεν πίστευαν σε αυτόν. Έτσι ώστε να επαληθευτούν τα λόγια που είχε πει ο προφήτης Ισαΐας. «Κύριε, ποιος πίστεψε στο μήνυμά μας? Σε ποιον φανέρωσε ο Κύριος τη δύναμή του?» Ο Ισαΐας είχε πει επίσης για ποιο λόγο αυτοί δεν μπορούν να πιστέψουν. Ο Θεός τύφλωσε τα μάτια τους και σκότισε το νου τους. Έτσι που να μην δούνε με τα μάτια τους και με το νου τους να μην καταλάβουν και επιστρέψουν σε μένα και τους γιατρέψουν. Αυτά τα είχε πει ο Ισαΐας για τον Ιησού και είχε μιλήσει έτσι για αυτόν όταν είδε τη δόξα του. Πολλοί ωστόσο και από τους άρχοντες πίστεψαν σε αυτόν, αλλά δεν ομολογούσαν την πίστη τους εξαιτίας των Φαρισαίων για να μην τους διώξουν από τη συναγωγή. Προτίμησαν τον έπαινο των ανθρώπων παρά τον έπαινο του Θεού. Ο Ιησούς φώναξε δυνατά και είπε, «Αυτός που πιστεύει σε μένα, δεν πιστεύει μόνο σε μένα, αλλά και σε εκείνον που με έστειλε. Και αυτός που βλέπει εμένα, βλέπει και εκείνον που με έστειλε. Εγώ ήρθα στον κόσμο σαν το φως, έτσι ώστε όποιος πιστεύει σε μένα, να μην μείνει στο σκοτάδι. Όποιος ακούσει τα λόγια μου και δεν τα δεχτεί, αυτόν δεν θα τον κρίνω εγώ, γιατί δεν ήρθα για να καταδικάσω τον κόσμο, αλλά για να τον σώσω. Αυτός που με απορρίπτει και δεν δέχεται τα λόγια μου, σε αυτά θα βρει εκείνον που θα τον δικάσει. Ο λόγος που κήρυξα, αυτός θα τον κρίνει την έσχατη μέρα. Γιατί εγώ δεν δίδαξα από μόνος μου, αλλά ο πατέρας που με έστειλε, εκείνος μου όρισε τι να πω και τι να κηρύξω. Και ξέρω πως ό,τι ορίζει εκείνος οδηγεί στην αιώνια ζωή. Αυτά λοιπόν που κηρύττω εγώ, τα κηρύττω έτσι όπως μου τα έχει πει ο πατέρας».

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία. Με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Άγιος Νικόλαος, της Γης και του Πελάγους. Διαβάζει η κυρία Μαρία Καραγιάννη. Αλυσμόνητες πατρίδες. Με την κυρία Φανή Δημητριάδου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, με υγεία και χαρά συνεχίζουμε ένα οδηπορικό, όχι εύκολο, αλλά ευχάριστο. Και γιατί λέω όχι εύκολο, γιατί το ταξίδι μέσα στη φυσική δημιουργία ανακαλύπτει και συναντά κατά λεπτόν όλα αυτά τα μυστικά της σοφίας του Θεού. Η ανθρώπινη ιστορία συναντιέται με την φυσική δημιουργία. Ο άνθρωπος, όπως γνωρίζετε όλοι, αισθάνεται ή νοσταλγεί, πολλές φορές διαλαλεί μόνο, ότι πρέπει να ζήσει κοντά στη φύση. Μια και προήλθαμε και προσπεράσαμε αυτές τις Άγιες ημέρες του Πάσχα, μάλιστα και λόγω και της τρεχούσης ανοίξεως, χαρήκαμε ιδιαίτερα αυτά τα όμορφα χρώματα, τα λουλούδια, τα δέντρα, όλους αυτούς τους χρωματισμούς που η Εκκλησία από νωρίς υιοθέτησε εντός των ακολουθιών, στη διάρκεια των ακολουθιών. Να θυμίσω ας πούμε το στόλισμα της Κυριακής των Βαΐων, να θυμίσω το στόλισμα του Επιταφείου, της Αναστάσεως, αυτές τις περικοσμημένες εκκλησίες που είχαμε τη χαρά και φέτος να δούμε, να γευθούμε, να μας προκαλέσουν ευχαρίστηση αλλά και κατάνοιξη. Το φυσικό περιβάλλον λοιπόν είναι εκείνο που μας διδάσκει η γαλήνη. Είναι όταν βλέπουμε μια συστοιχία λουλουδιών και όπως είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή, μια δεντροστοιχία ή μια θάμνοστοιχία, τότε το μυαλό μας συγκροτεί αυτό που ήθελε ο δημιουργός μας, ο Θεός, να φτιάξει. Μια αρμονία, μια σειρά που δείχνει πραγματικά και την εξέλιξη, την εντελέχεια, όπως θα έλεγε ο σοφός Αριστοτέλης. Τέτοια στοιχεία όμως δεν είναι μόνο σημερινά. Είναι ζυμωμένα μέσα στην Αγία Γραφή με ισχυρούς συμβολισμούς. Βλέπουμε την αγωνία πολλών ανθρώπων, ιδιαίτερα γυναικών, που και φέτος μπόρεσαν να ευπτερπίσουν με τον καλύτερο τρόπο την εσωτερική εικόνα των ναών, μπόρεσαν πράγματι, θα έλεγα, και με ένα διαγωνιστικό χαρακτήρα να στολίσουν τους επιταφείους που εξήλθαν ευλογημένα από τους ναούς, διέτρεξαν τις πόλεις, τα χωριά και αναβίωσε ξανά όχι το έθιμο όπως κάποιοι θέλουν να επιμένουν, αλλά πραγματικά αυτή η αναπαράσταση του επιτάφιου θρήνου, του επιτάφιου δρόμου από την άλλη πλευρά, όπως ακριβώς διήλθε ο Χριστός ανεβαίνοντας με πολύ μόχθο, με μεγάλη μαρτυρία, ανεβαίνοντας στον κρανίου τόπο, δηλαδή τον Κολγοθά. Ο άνθρωπος όμως πρέπει από νωρίς να συνειδητοποιήσει ότι αυτά που βλέπει στη φύση, η ομορφιά της άνοιξης, αυτός αν θέλετε ο καλπασμός των ανθέων που η ποίησή μας ευλόγως έχει προβάλει, που δείχνει ότι σε όλες τις γωνιές της γης υπάρχει πράγματι αυτή η ενότητα, αυτή η φυτική συνύπαρξη, αυτή η ζύμωση όλων των δημιουργημάτων του Θεού. Οφείλει λοιπόν ο άνθρωπος όχι να παρασύρεται σε τυφλές καταστροφές του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά να σκεφτεί αυτό που διαβάζουμε στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους και όπου λέει το εξής: «Τη γάρμα τεότητη κτίσης υπετάγει, ούχε κούσα αλλά δια τον υποτάξαντα, επελπίδει ότι και αυτή η κτίσης ελευθερωθήσετε από τις δουλείας της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού». Ο Θεός λοιπόν έδωσε στον άνθρωπο αυτή την αρμονία, του έδωσε την δυνατότητα αισθητικά να καμαρώνει, να θαυμάζει αυτή την φυσική ενότητα. Από την άλλη όμως, ο άνθρωπος αθέτησε αυτό το όραμα που του έδωσε ο Δημιουργός Θεός και παρασύρθηκε, κατέστρεψε το φυσικό περιβάλλον, όπως περίπου λέει το νόημα, παραφράζοντάς το, αυτό το απόσπασμα της Αποστολικής Περικοπής. Όταν ακούμε δηλαδή στους στίχους της Μεγάλης Εβδομάδος «Δικαιοσύνην μάθετε οι ενικούντες επί της γης», ψάλλοντας το αντίστοιχο τροπάριο, η δικαιοσύνη
αναφέρεται πράγματι στην αίσθηση του δικαίου, το πώς βλέπει κανείς αυτή την αρμονία, όπως προείπα, της φύσης και πώς ο άνθρωπος είναι ικανός να διαφυλάξει αυτό που ο Θεός δημιούργησε και αυτό που εμείς οφείλουμε να μεγαλουργήσουμε, να το κρατήσουμε όρθιο, αθάνατο, μέσα στη φθορά βέβαια της ίδιας της ζωής. Όμως αυτό δεν έγινε και όπως γνωρίζετε όλοι και όπως μας γράφει στο περίφημο του έργο ο Μέγας Βασίλειος εις την Εξαήμερον, η φύση είναι τρεπτή, ενθυμούμενος εντελώς πρόχειρα κάποια μαθήματα χριστιανικής φιλοσοφίας, αλλά μνημονεύοντας ένα από τα πρώτα έξοχα άρθρα που διάβασα με γράφοντα τον συνάδελφο επίκουρο καθηγητή της δογματικής και συμβολικής θεολογίας Ιωάννη Λίλη. Λέει λοιπόν στην Εξαήμερο ο Μέγας Βασίλειος ότι η φύση είναι τρεπτή. Έχει δηλαδή αυτή την μετεξέλιξη, αυτό που έλεγαν βέβαια και οι αρχαίοι φιλόσοφοι, ιδιαίτερα ο Αριστοτέλης, αυτή την εξέλιξη της φύσης, και έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος αν δεν εκμεταλλευτεί τη φύση, τότε η φύση, λέει, καθίσταται σαν να είναι ένα θανατηφόρο δηλητήριο. Για να επανέλθω όμως σαφέστερα στο κύριο θέμα της σημερινής εκπομπής, που είναι ουσιαστικά η φύση, το φυσικό περιβάλλον και οι συμβολισμοί του με βάση κάποιες ας το πούμε γενικές αναφορές που έχω σημειώσει, συνοδευόμενες με κάποια σχόλια από την Καινή Διαθήκη, θεωρώντας ότι έτσι κάπου πρόκειται να κλείσει σε μια επόμενη μας συνάντηση ο κύκλος αυτός που αναφέρεται βέβαια στα φυσικά φαινόμενα, αλλά ποιος λέει ότι τα φυσικά φαινόμενα δεν επηρεάζουν αυτή τη μετεξέλιξη της φύσης. Και όταν σήμερα ακούμε κατά κόρον τη φράση κλιματική αλλαγή, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό καθεαυτό το κλίμα, σαν μια γραμμωτία, το πούμε, εξέλιξη, αλλά με αυτές τις μεταμορφώσεις της φύσης, όπως εμείς τις βρήκαμε ιδανικά φτιαγμένες και ωρεοποιημένες ή τις ακούσαμε στα Ευαγγέλια της Μεγάλης Εβδομάδος και που θεωρήθηκε ότι πρόκειται για μια πραγματική περιγραφή σε εκείνους τους τόπους που δυστυχώς σήμερα βάφονται με αίμα. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι σε όλα αυτά που αναφέρονται στην φυσική ισορροπία, ασφαλώς πρωτενεργός, πρώτερη, πρωτοφωτίζουσα είναι η παρουσία του Θεού. Και πάλι δράτω με της ευκαιρίας να πω ένα απόσπασμα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο που αναφέρεται σε αυτή την ποικιλότητα της φύσης και που μάλιστα λέει ότι όλα αυτά είναι στην εποπτεία του καλού, του μεγάλου ποιμένος, δηλαδή του Χριστού. Το απόσπασμα λέει: «Κατανοήσατε τους κόρακας ότι ου σπύρουσιν ουδε θερίζουσι, εις ουκ έστιν ταμείον ουδε αποθήκη, και ο Θεός τρέφει αυτούς, πόσο μάλλον εμείς που διαφέρεται των πετινών». Είναι σημαντικό να ξέρουμε και σε ένα άλλο σημείο, το οποίο λέει, ας πούμε, ότι είναι τόσο όμορφη στην Καινή Διαθήκη όλα αυτά, όπως καταλάβατε, είναι τόσο όμορφη αυτή η συστοιχία των φυσικών φαινομένων και συστατικών, που και πάλι να θυμηθούμε αυτό τον στίχο που κοσμεί το τέλος του προημιακού ψαλμού: «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας». Ένα πολύ, αν θέλετε, επίκαιρο απόσπασμα κατά τη γνώμη μου διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ματθαίο: «Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι ους πύρουσιν ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ ημών ουράνιος τρέφει αυτά. Ουχ ημίν μάλλον διαφέρεται αυτόν», με την έννοια δηλαδή ότι ο Ιησούς Χριστός, ο καλός ποιμήν, είναι ο προστάτης, είναι ο τροφός πάντων των δημιουργημάτων στη φύση.
Θα ήθελα στο σημείο αυτό, με βάση κάποιες μικρές αναφορές που έχω αποδελτιώσει και σχολιάσει, να πούμε ορισμένα πράγματα που σχετίζονται και πάλι με την έννοια ότι θα θυμηθούμε πως η φύση μοιάζει με έναν κήπο. Ο κήπος αυτός έχει όμορφα άνθη, έχει φυτά, έχει δέντρα. Στα δέντρα έρχονται, κάθονται τα πουλιά, στη σκιά κουρνιάζουν τα ζώα. Τα βλέπουμε να τρέχουν μέσα στη φύση, του τέστην βέβαια, όπως το βλέπουμε εύβλωτα στην εικονογραφία, ο κήπος της ΕΔΕΜ. Και φυσικά να θυμηθούμε αυτό το όμορφο απόσπασμα που λέει ότι πήρε ο Κύριος, πήρε λοιπόν ο Κύριος τον άνθρωπο, τον έβαλε μέσα στον κήπο της ΕΔΕΜ να τον καλλιεργεί και να τον προσέχει. Και αυτό βέβαια συνδέεται με αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής. Άλλωστε, να σκεφτούμε λίγο κάποιες εικόνες που περνάνε φευγαλαία από τη ζωή μας. Περνάμε από ένα σπίτι και βλέπουμε τι όμορφος που είναι αυτός ο κήπος, τι περιποιημένο που είναι αυτό το χωράφι. Αυτές οι εικόνες είναι αντανάκλαση των βιβλικών εικόνων, γιατί βέβαια να θυμηθούμε ότι το έσχατο δημιούργημα κατά την γένεση, ο άνθρωπος βρήκε ένα κόσμο κατανεμημένο, αρμονικά διαιρεμένο και διαχωρισμένο. Έπρεπε λοιπόν να διδαχθεί από αυτή τη φυσική τάξη. Έτσι επινόησε διάφορους τρόπους, είτε να προστατεύσει τη φύση, είτε να καταστρέψει τη φύση, όπως φάνηκε στους επόμενους αιώνες, χιλιετίες, όπου ο άνθρωπος δεν σεβάστηκε, άρχισαν να διαρρυκνύονται οι φυσικοί νόμοι, να παρακμάζει το φυσικό περιβάλλον. Και βέβαια, αν διαβάζουμε εκείνο το μεγαλειώδες απόσπασμα, όπου η Θεοτόκος αναφέρεται ως άρουρα βλαστάνουσα, και εκείνο το περίφημο που αναφέρεται στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου ο Γιώργος, ημί στα κλίματα κτλ.», αναφέρεται βέβαια στους Ισραηλίτες, οι οποίοι κατά παράδοση σπέρνουν τα χωράφια, περιποιούνται τους αμπελώνες, γιατί θεωρούν ότι τα προϊόντα, δηλαδή το σιτάρι και το κριθάρι, τα σταφύλια ή το κρασί, τα οποία φαίνεται να είναι ευλογημένα, είναι εκείνα τα οποία αποδίδουν καρπούς. Ήθελα να τονίσω σήμερα πολύ περισσότερο από άλλες φορές ότι η ίδια η φύση είναι αυτή που μας δίνει πραγματικά ένα περιβάλλον ανατροφής. Θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε ορισμένα χωρία τα οποία έχω αποδελτιώσει και που μας δίνουν την εικόνα ότι η Καινή Διαθήκη είναι μια τεράστια ζωγραφιά, είναι δηλαδή μια χλωρίδα. Σε ένα σημείο στην προς Εβραίους επιστολή λέει, και μάλιστα αυτές οι αναφορές σε αυτόν τον συμβολισμό της φύσης τις βρίσκουμε έκδηλες όχι μόνο στα Ευαγγέλια αλλά και στις παραβολές. Στις παραβολές οι οποίες δείχνουν πραγματικά ότι όλα αυτά που έγιναν στη ζωή είναι και αυτά επιβεβαίωση ενός κύκλου ζωής. Άλλωστε και εκείνα όπως τον άνθρωπο γεννήθηκαν, και τα φυτά και τα ζώα και το έδαφος της φύσης ακόμη θρηματίζεται, παρακμάζει ή αν θέλετε βιαίως καταστρέφεται από τους ανθρώπους και φτάνει η αίσθηση της παρακμής, σαν το χωράφι που είναι μεν γόνιμο αλλά με την αδιαφορία του ανθρώπου καθίσταται αν θέλετε ερημωμένο, δηλαδή άκαρπο. Στην προς Εβραίους επιστολή υπάρχει ένα απόσπασμα που λέγει «Εκφέρουσα δε ακάνθας και τριβόλους». Ενθυμούμενος ότι υπάρχει ένας Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Τρίφων, ο οποίος έγραψε μια σειρά από κείμενα, παρακλήσεις, προσευχές για την αποτροπή ή καλύτερα την προστασία της φύσης από τα παράσιτα. Αυτό είναι ένα στοιχείο
που αποχήκε πάλι τις αναφορές στην Καινή Διαθήκη και μάλιστα εδώ, σε αυτό το μικρό απόσπασμα, είναι ότι από τη μια ενισχύεται ο άνθρωπος με την πίστη του να καλλιεργήσει τη γη, να γευθεί τα καλά της βροχής. Πόσο όμορφο είναι αυτό να το σκέφτεται ο βιβλικός άνθρωπος και να ανησυχεί ο άνθρωπος του 21ου αιώνα. Όμως έκανε το παν για να στερέψουν οι πηγές, για να σταματήσουν οι άνεμοι, για να λιώσουν οι παγετώνες, για να αποξηρανθούν τα ποτάμια. Η αναφορά στα αγκάθια και στα τριβόλια είναι ένας συμβολισμός που έχει να κάνει με οτιδήποτε είναι παράσιτο, καταστρέφει την γονιμότητα της γης. Εδώ τώρα πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για συχνές αναφορές. Η λέξη άκανθα είναι τα αγκάθια αυτά τα οποία φαίνεται πως συμβολικά θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αφαιρούνται κατά την καλλιέργεια της γης. Με άλλα λόγια είναι τα ζυζάνια και πόσες ιστορίες και πόσες φράσεις είναι σχετικές με αυτό το οποίο συζητούμε. Σε ένα άλλο απόσπασμα στην προρωμαίους επιστολή έχει μία φράση πάρα πολύ σημαντική. «Σι δε αγριέλεος ον». Ο Απόστολος Παύλος εδώ ομιλεί για την αγριελιά, η οποία αγριελιά τι είναι? Είναι ακριβώς η μη ευλογημένη ελιά, η άγρια ελιά που συμβολίζει τους χριστιανούς. Μάλιστα η αναφορά αυτή προς τους Ρωμαίους αναφέρεται στους χριστιανούς, οι οποίοι την εποχή των Ρωμαίων, μάλλον να το πω καλύτερα, δεν είχαν ακόμη ασπαστεί το χριστιανισμό σε σχέση με τους ολίγους οι οποίοι υφίσταντο σκληρά μαρτύρια, τους λεγόμενους διωγμούς, μέχρι το ίστατο τέλος τους. Η αγριελιά λοιπόν συμβολίζει αυτή την απιστία, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η αγριελιά για να αποδώσει λάδι θα πρέπει να εμβολιαστεί, να μπολιαστεί, να γίνει ήμερο δέντρο. Επίσης η αγριελιά φαίνεται να είναι, όπως ξέρουμε και σήμερα, να φύεται συνήθως σε ορεινά μέρη και να είναι μικρού ύψους. Είναι λοιπόν στην θέληση του ανθρώπου να μετατρέψει την ακριελιά σε αυτό το ευλογημένο δέντρο της ελιάς που είχαμε μιλήσει εξάλλου και σε προηγούμενη εκπομπή. Άλλωστε, όλες αυτές οι αναφορές, όλοι αυτοί οι σχολιασμοί, τώρα αναφερόμαστε σε φυσικά ή φυτικά στοιχεία, άλλοτε αναφερθήκαμε στα δέντρα, όλα αυτά ανήκουν σε ένα τεράστιο σύνολο που πραγματικά δεν μπορεί να το συλλάβει το ανθρώπινο μυαλό. Είναι η αίσθηση που έχουμε και πρέπει να έχουμε διαβάζοντας αυτά τα κείμενα, ότι αυτή η φύση του σοφού δημιουργού και Θεού είναι φτιαγμένη για να υπάρχει γόνιμη για τον άνθρωπο. Εκεί θα σπείρει, εκεί θα θερήσει, εκεί θα κόψει καρπούς από τα δέντρα, εκεί θα αποθαυμάσει τα πουλιά να κάθονται στα φύλλα των δέντρων, εκεί θα βλέπει τα ζώα να τρέχουν πάνω κάτω, να τρέφονται από το χορτάρι. Εκεί θα φτάσει να ενισχύει τα δέντρα με νερό και με άλλες ενισχυτικές ουσίες. Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται αυτονόητα, είναι εικόνες όμως οι οποίες ανάγονται στην Καινή Διαθήκη. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για να το αναφέρουμε. Αυτό που είπα για την αγριελιά μας οδηγεί στην ευλογία του ελαίου, που η κορύφωσή του βέβαια είναι το Άγιο Βάπτισμα αλλά και το Ιερό Ευχέλαιο. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι
όπως και σήμερα υπάρχουν πρωτοβουλίες, συλλογικές προσπάθειες να εκμεταλλευτούμε αυτά τα φυτά της φύσης. Σε λίγο θα μιλήσουμε για αρωματικά φυτά, θα μιλήσουμε για μικρά χόρτα τα οποία τα χρησιμοποιούμε σήμερα και ενδυναμώνουμε το διαιτολόγιό μας. Το λέω αυτό γιατί η αίσθηση αυτή δείχνει ότι ο άνθρωπος οφείλει να μην απομακρυνθεί από τη γνώση της φύσης. Οφείλει επίσης να ξέρει ότι ο άνθρωπος δεν προχώρησε μόνο στην αξιοποίηση της φύσης, αλλά έκανε και κάτι άλλο. Μπόρεσε να μελωδήσει, όπως λέμε, δηλαδή να κρατήσει μέσα από το τραγούδι, βλέπε δημοτικό τραγούδι, βλέπε λογοτεχνική παράδοση, αυτή την αξία των φυτών που για τους παλιότερους ήταν κανόνας, ήταν, πώς να το πούμε, ένα αναπόσπαστο κομμάτι αποθήκευσης μέσα στο χώρο των προϊόντων. Όπως επίσης για την αγριελιά που λέμε, αλλά και άλλα άγρια δέντρα που ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να τα εξημερώσει με τον εμβολιασμό, θα ήταν χαρά να φτιάξει κανείς εργαλεία, να τα χρησιμοποιήσει και μάλιστα στην κορύφωση πολλών χειρονακτικών εργασιών. Στο Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη γίνεται μία αναφορά φέρων, μείγμα, σμύρνης και αλόης. Η γνωστή λέξη σμύρναλόη. Η αλόη είναι ένα από τα δείγματα, ένα μείγμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να ενταφιαστεί ο Χριστός. Μάλιστα το λέει αυτό, έτσι, την σμύρναλόη λέει συγκεκριμένα. Χρησιμοποιήθηκε, χρησιμοποιούνταν και χρησιμοποιείται και σήμερα τα φύλλα της αλόης, μια ουσία ευδιάλυτη στο νερό, ως καθαριστικό των νεκρών. Πρόκειται βέβαια, όπως και η σμύρνα, για ακριβά, θα λέγαμε σήμερα, αντισηπτικά, ακριβά. Και μάλιστα σε ένα σημείο, νομίζω θυμόμαστε, όσοι παρακολουθήσαμε αυτή την πραγματικά ανεπανάληπτη ακολουθία της αποκαρθυλώσεως, ότι ο ενταφιασμός του Ιησού έγινε από τον Νικόδημο και τον Ιωσήφ από Αρημαθέας, γιατί χρησιμοποιήθηκαν αυτά που ήταν μάλιστα μεγάλης οικονομικής αξίας και τούτο που λέμε σήμερα ότι, αυτό που λέμε δηλαδή, ότι θάβοντας τους νεκρούς μας ή το ότι περιποιούμε στο μέσον της Μεγάλης Εβδομάδος τους τάφους, τους πλύνουμε δηλαδή, ή το ότι παραθέτουμε εδέσματα ή το ότι χτίζουμε μια εικόνα πολλές φορές καταναλωτική, αλλά κατά βάθος μας παραπέμπει σε αυτή την μακρά παράδοση, έτσι, η οποία λέει ότι χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα δύο συστατικά, δηλαδή η σμύρνη και η αλόη, ως καθαριστικά σε μια εποχή που ήταν δύσκολο αυτά να παραχθούν από τους Ισραηλίτες. Η σμύρνα βέβαια χρησιμοποιείται στην πραγματικότητα στο λάδι κατά το χρήσμα. Επίσης και αυτό ήταν ένα συστατικό για τον καθαρισμό του νεκρού, ο οποίος αμόλυντος πλέον κατεβαίνει στον Άδη. Όπως ξέρετε, λέει συνδόνιν καθαράν ο ευσχήμων Ιωσήφ, η λύσας και αρώμαση τήληξε λοιπόν, εν μνήματι κενό, κηδεύσας απέθετο. Αναφέρεται στον ίδιο το Χριστό. Αυτό που νομίζω ότι έχει σημασία είναι, και αυτό πρέπει να τονίσουμε, σίγουρα οι ερμηνείες που έχουν να κάνουν με αυτά είναι συμβολικές, αλλά είναι πράγματι και δυναμικές. Γιατί
γίνονται, κατά τη γνώμη μου, με σκοπό να καταδείξουν το μέγεθος της ευσέβειας των ανθρώπων. Και οι άνθρωποι παραμένουν ευσεβείς όταν με ευλάβεια, κατάνοιξη και υπομονή. Να θυμίσω το εξής, ότι ο στολισμός του επιταφείου, η αποκαθήλωση, η αναπαράσταση της ταφής έχουν αυτό το διάχυτο στοιχείο της περιποίησης, της φροντίδας. Βέβαια το θέμα της περιποίησης έχει μακρά θρησκειολογική παράδοση, όμως εμείς ως χριστιανοί οφείλουμε να πράξουμε το καθήκον μας. Είναι αυτή η θέα των όμορφων λουλουδιών που πραγματικά στάζουν άνοιξη. Μπορεί, όπως θα πούμε παρακάτω, τα λουλούδια αυτά να υπάρχουν στο στεφάνι το ακάνθινο που τέθηκε στο κεφάλι του Χριστού ως μια πολύ βαριά, θα λέγαμε, τραγική εικόνα. Από την άλλη όμως δείχνει ότι ο άνθρωπος περικόπτει κομμάτια, τμήματα από την ίδια τη φύση και τα αποδίδει σύμφωνα και με την παράδοση στον ίδιο το Χριστό. Άλλωστε, σε ένα σημείο ακούμε τη φράση «Ότι γίν ζωγραφή σας τη άνθεση». Άρα λοιπόν υπάρχει αυτό που λέμε η αίσθηση της αρμονίας έστω και μέσα σε μια μικρή προσευχή. Και αυτό πράχθηκε και φέτος και αυτό θα πρέπει να πράττουμε όπως ορίζει και το τυπικό αλλά και η εθιμική τάξη.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Αυτό το μετά. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφοί μου. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος πάντοτε, στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται εστω και ελάχιστο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, να περιβάλλει τις ψυχές μας το φως του Χριστού μας και να τις ντύσει με τα όπλα Του, τα ακαταγόνιστα όπλα του φωτός. Να φωτίζει ο Κύριος των λίχνων της ύπαρξής μας. Να φωτίζει και να διώχνει μακριά από τον δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου. Την αγάπη μας και τις αναστάσιμες ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής, ιδίως στους μπροστάριδές μας. Είναι οι άνθρωποι της μοναξιάς, της οδύνης, μα και της ελπίδας, που έχουν βαπτίσει κάθε δυσκολία και το σταυρό τους στην κολυμβήθρα της υπομονής. Πολλοί από αυτούς έχουν καθυλωμένα τα σωματικά τους μέλημα, οι ψυχές τους είναι πανελεύθερες και όλο φτερακίζουν σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους, τις άγκυρες. Σε αυτά τα πετάγματά τους πολλές φορές περνούν και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας.

συναλληλίες, για να μας μεταδώσουν χαρά από την αληθινή χαρά τους στην πονεμένη και υπομονή από την υπομονή τους στην Χριστοδόρητη. Μαζί με αυτούς να χαιρετήσουμε τους συνεργάτες της εκπομπής και όλους όσοι διακονούν στα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα, στα ψηφιακά ραδιόφωνα, τα ορθόδοξα, και μοχθούν συνεχώς ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή, η ανώθευτη της Ορθοδοξίας, όπου καρδιά Ορθόδοξη χριστιανική χτυπά.

Αυτό το μετά, ο τίτλος της σημερινής και αν θέλει ο Θεός μια σειράς τριών εκπομπών που έχουν στο κέντρο αυτό το μετά. Είναι θλιβερή, αδελφοί μου, η αγνωσία του Αγίου Θεού και ακόμα πιο θλιβερή η διαστρέβλωση και η νόθευση των σωτηρίων νοημάτων της Αγίας μας πίστης. Όσο επιτρέπει η φιλανθρωπία του Αγίου Θεού να μας αποκαλύπτεται η γνώση Του, όσα μπορεί να αντέξει, όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η πεπερασμένη, η κτιστή γνώση μας. Και αυτή η γνώση του παρόντος κόσμου είναι μια σταγόνα μπροστά στο ατέλειωτο πέλαγος της Θείας Αποκαλύψεως κατά την επουράνια βασιλεία του. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις ότι η ψυχή θα ανακαλύπτει αιώνια το άπειρο κάλος του Θεού. Είναι άπειρη και ανεξάντλητη η γνώση του Θεού. Είμαστε εδώ σήμερα, τουλάχιστον οι περισσότεροι, γιατί ποθούμε, γιατί λαχταράμε, γιατί αποκαραδοκούμε την σωτηρία μας. Αυτό διψάει κάθε ένας που συντονίζεται σε έναν εκκλησιαστικό ορθόδοξο ραδιοφωνικό σταθμό. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Η λέξη σωτηρία συνδέεται άμεσα με την έννοια του ακέραιου, του ολόκληρου. Το αρχαίο επίθετο σάος, σώος, σώος, που σημαίνει υγιής, ανέπαφος, ολόκληρος. Στην ουσία σωτηρία είναι η κατάσταση στην οποία κάποιος παραμένει ή γίνεται ξανά ολόκληρος. Δηλαδή γλιτώνει από τη φθορά τον κίνδυνο, τον διαμελισμό. Πότε είναι, ή για να το πούμε καλύτερα, πότε θα είναι ολοκληρωμένη η σωτηρία μας, αδελφοί μου. Μιλάμε συνεχώς για τη σωτηρία της ψυχής. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα, λέει και το γνωστό τραγούδι. Σαν ταξιδάκι ένα ψυχής, εδώ μας τα χαλάει λίγο η εξαιρετική στιχουργός. Δεν μιλάμε για ταξιδάκι αναψυχής, μιλάμε για αιώνιο, για ατέλειωτο ταξίδι. Αλλά δεν θα μείνουμε στην ανάλυση αυτού του στιχουργήματος. Ας κρατήσουμε μόνο τη διαπίστωση, έτσι, σαν αφετηρία. Και από τον διάσημο στιχουργό να πάμε στον Μέγα Βασίλειο και στην ευχή της Αγίας Αναφοράς από την Θεία Λειτουργία του. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή και σε άλλες περιστάσεις μέσα στον ενιαυτό ακούγεται αυτή η ευχή. Λέει σε κάποιο σημείο εκεί ο ιερέας διαβάζοντας: «Και αναστάς την τρίτη ημέρα και οδοποιήσας πάση σαρκή την εκ νεκρών ανάστασιν, καθότι ούκιν δυνατόν κρατήστε υπό της φθοράς των αρχηγών της ζωής, εγένετο απ' αρχή των και κοιμημένων, πρωτότοκος εκ των νεκρών». Ο Χριστός μας είναι ο πρώτος που ανοίγει τον δρόμο για την Ανάσταση όλων των και κοιμημένων. Αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού, δεν πιστεύουμε σε εκείνο το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών, δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού. Άρα όλοι αυτοί που θυσιάστηκαν πίστεψαν σε μορολογίες. Έτσι πίστεψαν οι Αθηναίοι προγονείς μας, μόλις τους μίλησε ο Απόστολος Παύλος για Ανάσταση νεκρών. «Ημέν εχλέβαζον, ιδέ είπον, ακουσώ μεθά σου πάλιν περί τούτου». Σπερμολόγο τον λέγαν, ανόητο.
Και πάμε στην προς Κορινθίους πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Εκεί στο 15ο κεφάλαιο, η ιδέα Ανάστασης νεκρών ουκέστην, ουδέ Χριστός εγίγερτ. Τι λέει? Εάν όμως δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, τότε ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί. Και ακριβώς τον επόμενο στίχο, στο ίδιο κεφάλαιο. Ιδέ Χριστός ουκ εγίγερτε, κενών άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστη ημών. Εάν δε ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε είναι αδιανό και χωρίς περιεχόμενο το κήρυγμά μας. Κούφια, κούφια και ανοφελής. Η πίστη σας, η πίστη μας.

και είναι συγκλονιστική μια σειρά ομιλημάτων του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου υπάρχουν στο διαδίκτυο για την Ανάσταση των νεκρών. Ό,τι είπαμε παραπάνω είναι κλεμμένο από αυτά τα συγκλονιστικά κηρύγματα. Και υπάρχει και απομαγνητοφωνημένο αυτό το σύνολο των ομιλιών σε μια υπέροχη έκδοση. Θλιβερή η αγνωσία. Το έχουμε ξαναπεί. Ας κλέβουμε από τους Χριστοκήρυκες. Και εκείνοι με τη σειρά τους από την σοφία του Αγίου Θεού. Όλοι να γίνουμε κλέφτες. Να κλέβουμε μέχρι να χτυπήσει ο συναγερμός. Υπάρχει ακαταδίωκτο σε αυτή την κλοπή. Ο συναγερμός ας αργήσει πολύ για τον καθένα μας. Εκείνη η θλιμμένη καμπάνα που θα αναγγείλει το φευγιό μας. Αυτός είναι ο συναγερμός. Μέχρι τότε ας κλέβουμε συνεχώς, αδελφοί.

Αυτό το μετά, ο τίτλος αυτής της σειράς των εκπομπών, αυτό το μετά που είναι το πάντα. Αυτό το μετά, αστήρευτη θάλασσα, χρόνος άπειρος, ουρανός απέραντος, αχώρετο και απλησίαστο αυτό το μετά. Ταυτόχρονα όμως και φυλαχτό, καταδικός φυλαχτό, εγκυβωτισμένο σε ένα τόσο δά μικρό απομινάρι αγιότητας, φορεμένο κατάστηθα. Το τώρα μια ετοιμασία για αυτό το μετά. Ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Ένα από τα συνθήματα στους στίχους του παραδείσου. Ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Ωραίο και εντυπωσιακό να το ακούς και να το λες, μα υπερκόσμιο το να το ζεις. Εάν δεν δω και ψηλαφίσω, ναι, μακάρι οι μη ειδώντες, αλλά συγχώρα με Κύριε, που επιποθώ ακύρατές σου πλευρές, να κραυγάσει της καρδιάς η φωνή εκείνο το προσδοκό, εκείνο το προσδοκό το πανίερο, το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Ω της θείας αυτού συγκαταβάσεως, στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές σου με μαρτυρημένους Άγιος Θεός. Τη στέλνει σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους του, να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις, αχώριστα και πάντοτε ενωμένα, το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Κι έρχονται οι απεσταλμένοι του πολλές φορές. Μετά, το βράδυ εκείνο, λίγα χρόνια αφού είχε κοιμηθεί ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, μπήκε των θυρών και κλεισμένων στο σπίτι του πνευματικού του παιδιού, του αγαπητού Εμμανουήλ, του ανωτάτου δικαστικού. Εκείνος παραπονιόταν και έκλαιγε και έλεγε: «Αχ, γέροντα, έφυγες εσύ, έφυγε ο γέροντας Πορφύριος, έφυγε και ο πάτερ Παΐσιος, μας αφήσατε ορφανούς». Και μπαίνει μέσα στο δωμάτιο ο Άγιος Ιάκωβος, ο ενεβίαο με συγχωρείτε, «Μα παιδί μου, είσαι και δικαστικός, κουτός είσαι. Τόσο καιρό κάτω, όποτε μου ζητούσες να βάλω τον Άγιο Δαβίδ να με σιτεύσει για κάθε σου πρόβλημα, δεν το έκανα. Τώρα που είμαι πάνω και κάθε στιγμή μπορείς να με καλείς, τώρα παραπονιέσαι». «Ευχαριστώ πολύ, γεροντά μου. Ναι, είμαι κουτός». Και έτσι όπως ήρθε έφυγε, κατέβηκε τη σκάλα και εξαφανίστηκε. Τον είδα ολοζώντανο. Έλεγε ο Εμμανουήλ. Έτσι εμφανίστηκε και σε μια παρέα νέων έξω από το ναό του Αηγιάννη του Ρώσου στο Προκόπη. Εκείνοι δεν τον γνώριζαν. Τους αγίνευσε τόσο ταπεινός του τρόπος και η πατρική του έγνοια να τους μοιήσει στο μυστήριο της εξομολόγησης. Θέλανε επίσης να ανασένουν την ανάσα του, που μοσχοβόλαγε επί τα πολύ λίγη ώρα μόλις. Πληροφορήθηκαν ότι εκείνος ο παππούλης που τους μιλούσε και ευωδίαζε είχε κοιμηθεί αρκετούς μήνες πριν. «Τώρα ζω, τώρα ζω», έτσι έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος σε αμέτρητες εμφανίσεις του μετά το θάνατο. Μετά τον θάνατο που εισήγαγε εις την άνω ζωή των ανθρωπινών του. «Τώρα ζω. Εγώ τώρα ζω. Δεν υπάρχει θάνατος». Έτσι μας πληροφορεί και ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας Γεράσιμος στις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του. «Δεν υπάρχει τάφος, δεν υπάρχει θάνατος. Εγώ τώρα ζω». Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά. Όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Εμφανίσεις μετά την κοίμηση. Αυτό το κεφάλαιο
με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού. Αυτό το κεφάλαιο συνεχίζονται να συμπληρώνονται έως τη συντελείας οι πράξεις των Αποστόλων. Σε τέτοια κεφάλαια θα καταφύγουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών μέσα στο φετινό χαρμόσυνο πεντηκοστάριο. Θα εξακολουθήσουμε βέβαια να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς οι προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος. Βοήθη μητή απιστία. Κύριε, Κύριε και Θεέ μου. Εγώ τώρα ζω. Δεν υπάρχει θάνατος. Ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς, που δεν μας άφησε ποτέ, ένα συγκλονιστικό βιβλίο που το έχουν γράψει δύο πνευματικά του τέκνα, η Κυριακή Σιάκου Πύρηλου και ο Ηλίας Πύρηλους. Είναι το δεύτερο βιβλίο που γράφουν από τις εκδόσεις Επτάλοφος και είχαν την ευγένεια, την ξεχωριστή και την αγάπη να μας το στείλουν στην εκπομπή μας. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς να έχουμε τις πρεσβείες του Αγίου Αρχιερέως. Ιρπάγει μη κακή αλλάξει σύνεσιν αυτού, αυτό το σημείωμα μας έχουν γράψει χειρόγραφα στην αρχή αυτού του βιβλίου, το οποίο θα ξεφυλίσουμε στη σημερινή εκπομπή μέχρι το τέλος της. Και αξίζει να διαβάσουμε στο ξεκίνημα ένα απόσπασμα του προλόγου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πρικονήσου Ιωσήφ. Το φαινόμενο Γεράσιμος Φωκάς το γνώρισα όντας λαϊκός, ανώμοιος ο βίος του από εκείνον της γενιάς μας. Οι πολλοί των βίων αυτού ελογισά με θαμανίαν, όπως διαβάζουμε στη Σοφία Σολομώντος. Δεν θα ήμουν υπερβολικός αν έλεγα ότι μας θύμιζε την περίεργη εκείνη κατηγορία Αγίων των τόσο συχνών στη Ρωσική Εκκλησία και τόσο αγαπητών στους Ρώσους, τους διαχριστών σαλούς. Ήταν και δεν ήταν μαζί μας. Εδώ ήταν με πληθωρική για όλους και θυσιαστική αγάπη, αλλά το βλέπες, η καρδιά του ήταν δοσμένη αλλού. Πατούσε στη γη, αλλά πετούσε, όχι στα σύννεφα, μα πολύ πιο πάνω από τα σύννεφα, όπως τα πράγματα απεδείκνυαν. Επίγειος και υπερνέφελος, ανθρώπινος και θεοειδής, ένα ντερέκιος εκεί πάνω, με ψυχούλα στρουθίου, εύχριστος εις διακονίαν του άλλου, καταφρονητής του εαυτού του και των προσωπικών αναγκών του. Όλοι λέγαμε, μα τι είναι τέλος πάντων αυτό το παιδί, και όλοι τον αγαπούσαμε. Είχε το έλαπα που λένε στην Κρήτη. Μέλι είχε και τραβούσε κοντά του όλους. Παιδιά του κατηχητικού, φρικιά, χίπηδες, κουρεμένους, μαλλιάδες, θεοφοβούμενους, άθεους, λιμβανισμένους, αλιβάνιστους, αναρχικούς, μηχανόβιους, κομμουνιστές, ποδοσφαιρόφιλους, πρεζάκιδες, μποέμ, κουλτουριάριδες, φοιτηταριό, αλανιάριδες, ό,τι βάλει ο νους. Και όλοι βρίσκανε μια περίεργη ανάπαυση κοντά του. Και όλοι τον άκουγαν και όλοι τον αγαπούσαν. Δεν γαμονόταν ούτε τον γέροντα, ούτε τον δάσκαλο, ούτε τον καθηγητή. Δεν έκαμε ομάδα. Δεν έκαμε κλίκα, δεν ήθελε οπαδούς. Ένα πράγμα θαυμαστό πέρα από κάθε λογική. Βέβαια, τώρα το ερμηνεύουμε. Πίσω από την ατιμέλητη εμφάνιση και την εξωτερική κουρλαμάδα, όπως την βλέπαμε εμείς οι συνετοί εναυτής και ενώπιον εαυτών επιστήμονες, υπήρχε βιούμενος θείος έρος στη γενική κατρακύλα αντιτατώμενος. Ο Μάκης ζούσε το Χριστό, τον φίλο τελωνών και αμαρτωλών, τον δικαιούντα πόρνες και ασώτους, τον βρέχοντα επί πονηρούς και αγαθούς και ανατέλλοντα
τον ήλιο επί δίκαιους και αδίκους. Κι ήταν το τζαντζαμίνι μου ένας μικρός ήλιος που μας φώτιζε και μας ζέστενε όλους. Ταπεινά, θυσιαστικά, αθόρυβα, απαρησίαστα, κι όλοι ένιωθαν όμορφα και άνετα κοντά του. Και οι συγγραφείς του βιβλίου, η Κυριακή Σιάκου Πύρηλου, φιλόλογος, και ο Ηλίας Πύρηλος, οικονομολόγος, παιδαγωγός, 10 χρόνια από την εκδημία του και μέρα δεν περνά χωρίς την παρουσία του, στον χώρο της καρδιάς και της νόησης των ανθρώπων που τον αγάπησαν, εικόνες από τις κατανυκτικές αγρυπνίες του, μηνύματα ζωής αιωνίου μέσα από τα κηρύγματά του, μνήμες που επιβεβαιώνουν τις αρετές του, τη συμπαράστασή του, την ελεημοσύνη του, την αγάπη του, τα θαύματά του. Και το κυριότερο είναι ότι δεν περιορίζεται αυτή η επαφή μαζί του σε αναμνήσεις. Άνθρωποι τον αισθάνονται δίπλα τους, στήριγμα στο παρόν της ζωής τους, να δίνει λύση στα διέξοδά τους, να τους προειδοποιεί για επερχόμενους κινδύνους, να τους ενισχύει στον αγώνα τους. Εσωτερική παρότρινση, λοιπόν, οδηγεί στην καταγραφή προς ωφέλεια πολλών ανθρώπων αυτών των υπερλόγων γενομένων, άλλοτε ορωμένων και άλλοτε αοράτων, σε σχέση με αυτόν τον μεγάλο σύγχρονο γέροντα και ουρανοθρόνιστο δεσπότη. Βέβαια, η περιγραφή από εμάς γεγονότων της πνευματικής ζωής σε σύγκριση με την αυθεντική τους πνευματική διάσταση απέχει πολύ. Ο Άγιος Σοφρόνιος Σαχάροφ του Έσεξ χρησιμοποίησε κάποια αναλογία παραστατική μιας ασπρόμαυρης φωτογραφίας σε σχέση με το πραγματικό φυσικό περιβάλλον που αυτή αποτυπώνει, κάτι που ταιριάζει πολύ στην περίπτωσή μας. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ό,τι ο ουρανοθρόνιστος δεσπότης μας είπε σε πνευματικό του παιδί σε όνειρο. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος». Εξάλλου, αυτό υπήρξε ο αγώνας της επίγειας ζωής του και η επιβράβευσή του πιστοποιείται με τα θαύματά του πριν και μετά την κοίμησή του. Σε κάθε αναστάσιμη Θεία Λειτουργία ο πατήρ Γεράσιμος αναφερόταν στον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς και μας διάβαζε το ακόλουθο κείμενο. «Ο άνθρωπος κατεδίκασε τον Θεό εις θάνατο. Ο Θεός όμως δια της Αναστάσεως κατεδίκασε τον άνθρωπο εις αθανασία. Δια τα ραπίσματά του ανταποδίδει τους εναγκαλισμούς. Δια τας ύβρις ο Χριστός δίνει τας ευλογίας. Δια των θάνατων την αθανασία. Ποτέ δεν έδειξε ο άνθρωπος τόσο μίσος προς τον Θεό όσο όταν τον σταύρωσε. Ποτέ δεν έδειξε ο Θεός τόση αγάπη προς τον άνθρωπο όση όταν ανέστη. Ο θάνατος δεν υπάρχει πλέον. Η αθανασία γέμισε τον άνθρωπο και όλους τους κόσμους του. Στις 4 μόνο λέξεις συγκεφαλαιούνται και τα 4 Ευαγγέλια. Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη. Η σεκάστη εξ αυτών των λέξεων ευρίσκεται όλο το νόημα όλων των κόσμων του Θεού και των ορατών και των αοράτων. Και όταν όλα τα αισθήματα του ανθρώπου και όλες οι σκέψεις του συγκεντρώνονται στη βροντί του Πασχαλίου αυτού χαιρετισμού, Χριστός Ανέστη, τότε η χαρά της Αθανασίας μεταδίδεται εις όλα τα όντα και αυτά εν αγαλιάσει απαντούν επιβεβαιούντα το Πασχάλιο θαύμα «Αληθώς Ανέστη». Και ο δεσπότης μας που τώρα ζει, που διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει θάνατος, ήθε να παρέχει στον καθένα μας την ίδια πίστη. Σου έκλεβε την ψυχή ο πατέρας Γεράσιμος Φωκάς. Όχι κατά κρύβιαν, του την έδινες ο ίδιος και την πήγαινε στο Θεό. Διότι και άλλοι προσπαθούν να κλέψουν τις ψυχές μας για να τις πάνε στην απώλεια. Όλα αυτά που λέμε για τον πατέρα Γεράσιμο Φωκά, το φανερό και το κρυφό του έργο, το πόσο στάθηκε στον ανθρώπινο πόνο, σε πόσο πλήθος ανθρώπων, πόσο του στάθηκε και ευεργέτησε τους εχθρούς του, πόσο μεγάλη είναι η φήμη τους, τους κεφαλονίτες της Ιφιλίου,
όσο μεγάλη είναι η φήμη του μέσα σε ολόκληρο τον Ελληνισμό και την παγκόσμια Ορθοδοξία. Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα. Τι υπάρχει όμως από πίσω, ποιο είναι το αίτιο, ποιο το πνευματικό υπόβαθρο που μεταμόρφωσε καταλυτικά αυτό το αυθεντικό κεφαλινοτόπουλο που πρόκειται να μείνει στην ιστορία της γης και του ουρανού κατά τρόπο αδιανόητου, σε όσους θεωρούν ότι οι ζωές μας δεν πάνε πέρα από το χώμα, τη φθορά και τον θάνατο. Ο Γεώργιος Κακής Κωνσταντινάτος γράφει αυτά τα λόγια. Και συνεχίζουν οι συγγραφείς: τι άλλο από την ολοκληρωτική του αγάπη προς τον Χριστό και το δημιούργημά του, τον άνθρωπο. Εγώ αγαπάω με αίμα, έλεγε. Και τα θαύματα άρχισαν να το αποδεικνύουν. Και μας την έκανε πάλι την έκπληξη. Του άρεσαν πολύ εκπλήξεις και γέλαγε σαν μικρό παιδί όταν κάποια πετύχαινε. Να λοιπόν τώρα μια φωτογραφία από την αιωνιότητα. Υπάρχει μέσα στο βιβλίο και στο πιστόφυλλο αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία, αδελφή μου. Αποτυπώθηκε η μορφή του σε φωτογραφία μέσα από αυτοκίνητο. Από μια γυναίκα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της. Αυτή οδηγούσε και ο πατήρ Γεράσιμος την ακολουθούσε μετά την γέμισή του. Και γιατρεύτηκε χωρίς να ξέρει ποιος είναι. Αργότερα του πληροφορήθηκε. Αυτό το κεφάλαιο διαβάζουμε. Μια φωτογραφία λοιπόν από την αιωνιότητα. Βέβαια το είπε τις πρώτες μέρες που έφυγε και όλοι τον κλαίγαμε απαρηγόρητη. Όταν εμφανίστηκε στο πνευματικό του παιδί. Δεν υπάρχει θάνατος. Εγώ τώρα ζω. Και τώρα παρουσιάζει απόδειξη του λόγου του. Τι πιο ελπιδοφόρο. Συγκλονιστικό πέρα για πέρα. Φάνηκε η μορφή του. Ναι, τώρα φάνηκε η μορφή του που βρίσκεται στην αιωνιότητα. Η μορφή του εμφανίζεται και αποτυπώνεται σε φωτογραφία από μια κοπέλα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της και όπως παρουσιάστηκε και την ακολούθησε, συνάμα τα συμπτώματα της ασθένειάς της σταμάτησαν. Τι ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς έγινε. Έχουμε φωτογραφία του πατρός Γερασίμου και όταν και ο Μητροπολίτης Μόρφου, που από τα φοιτητικά χρόνια τον γνώριζε, είδε αυτήν τη φωτογραφία, αναφώνησε. Ο Γεράσιμός μας, ο Γεράσιμός μας, μεγάλη τιμή για την Κύπρο μας, δόξα τω Θεώ. Και πώς μας έγινε γνωστό αυτό το μεγάλο θαύμα. Ήμασταν στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2023 όταν μάθαμε από τον πατέρα Σωτήρη Χριστοδούλου, ο οποίος έγινε ιερέας αφού γνώρισε τον μακαριστό Γεράσιμο όταν ήταν φοιτητής στην Αθήνα, ότι ο ουρανοθρόνιστος επίσκοπός μας εμφανίστηκε σε μια νεαρή γυναίκα σε κακή κατάσταση υγείας και την θεράπευσε. Πρόσθεσε ότι θα προσπαθούσε να βρει αυτή τη γυναίκα και να μάθει λεπτομέρειες. Πήγαμε στην Κεφαλονιά και τον Ιούλιο μετά την εορτή της Αγίας Άνης. Είχαμε τηλεφώνημα σχετικά με το ίδιο θέμα από τον πατέρα Βασίλειο Παυλάτου, ο οποίος διακονούσε στην Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου στα ομαλά Κεφαλονιάς. Όταν ήρθαν κάποιοι προσκυνητές από την Κύπρο, ανάμεσά τους ήταν και ένας νεαρός άνδρας που μπήκε τελευταίος στην εκκλησία, κρατώντας ανοιχτό το κινητό του. Έμοιαζε να αντιπαραβάλει μια εικόνα με τις μορφές των Αγίων στο ναό. Ο πατήρ Βασίλειος τον πλησίασε και τον ρώτησε αν ζητάει κάτι και αν μπορεί να τον βοηθήσει. «Είναι εδώ ένας Άγιος ψηλός, με μακριά γένια και με κόκκινη ζώνη. Με κόκκινη ζώνη. Έλα να δεις την εικόνα του Αγίου Γερασίμου. Εδώ είναι το μοναστήρι του», του είπε ο ιερέας. Όταν ο νεαρός είδε την εικόνα, είπε ότι δεν είναι αυτός που ζητά. Εξήγησε ότι ψάχνει
τον Άγιο που εμφανίστηκε και έκανε καλά μια φίλη του στην Κύπρο, η οποία τον φωτογράφησε μάλιστα. Τότε ο πατήρ Βασίλειος σκέφτηκε ότι μπορεί να ήταν ο πατήρ Γεράσιμος Φωκάς και έδειξε στο νεαρό φωτογραφίες του μακαριστού δεσπότη Κεφαλινίας που είχε στο κινητό του. «Ναι, ναι», είπε ο νεαρός. «Έλα να πάμε και στους τάφους, παιδί μου, να δεις αν τον αναγνωρίζεις και στη φωτογραφία εκεί». Πήγανε και τότε ο νέος είπε «Ο τρίτος δεξιά, αυτός είναι». Συγκινημένος ο πατήρ Βασίλης άρχισε να του μιλά για την Αγία Ζωή του Μητροπολίτη των 22 ημερών που ενθρονίστηκε στον ουρανό. «Έχεις εσύ αυτή τη φωτογραφία?» ρώτησε ο ιερέας. Τότε του έδειξε τη φωτογραφία και ο πατήρ Βασίλειος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Συγκλονίστηκε όπως και όλοι όσοι γνώριζαν τον πατέρα Γεράσιμο και βλέπουν τώρα αυτή τη φωτογραφία. Ο νεαρός μίλησε με την κοπέλα στην Κύπρο, η οποία έστειλε στον πατέρα Βασίλειο την μαρτυρία της. «Τη συγκεκριμένη περίοδο δεν ήμουν καλά. Ξυπνούσα τις νύχτες και δεν μπορούσα να κοιμηθώ μετά. Έκανα συνέχεια ημετούς. Τις τελευταίες ημέρες η κατάστασή μου επιδεινώθηκε και όσο περνούσε ο χρόνος γινόμουν ακόμη πιο χάλια. Το απόγευμα, στις 2 Μαρτίου, αποφάσισα να πάω στο γιατρό μόνη μου και εκείνος με παρέπεμψε σε εξειδικευμένες εξετάσεις. Αγχωμένη, όπως πήγαινα προς τη Λάρνακα να τις κάνω στο νοσοκομείο, στη διαδρομή υπάρχει ένα ξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη και πάντα κάνω το σταυρό μου όταν περνώ από εκεί. Και αυτή τη φορά έλεγα «Παναγία μου, βοήθαμε, Θεέ μου, βοήθαμε». Σε εκείνο λοιπόν το σημείο, όπως προχωρούσα με το αυτοκίνητο, πρόσεξα μια σκιά να με ακολουθεί. Έλεγα συνέχεια «Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, τι είναι αυτό, οφθαλμαπάτη?» Δεν πίστευα στα μάτια μου. Σταμάτησα το αυτοκίνητο, βλέπω πίσω μου. Δεν είχε κάτι. Μετά πάω να προχωρήσω και βλέπω πίσω πάλι έναν ιερωμένο να κρατά κάτι σαν επισκοπική ράβδο και κομποσκίνη πολύ μεγάλο, να κάνει βήμα και να φτάνει το αυτοκίνητο ακριβώς πίσω μου. Εγώ σοκαρισμένη προσπαθούσα να δω αν ήταν τα μάτια μου που με γελούν ή αν ήταν αληθινό. Δεν πίστευα αυτό που έβλεπα. Και πήρα το κινητό και έβγαλα φωτογραφία τον ιερωμένο που φαινόταν στον καθρέφτη του αυτοκινήτου για να επιβεβαιώσω την πραγματικότητα. Η φωτογραφία εμφανίστηκε και είναι αυτή που βλέπετε. Επίσης να σημειωθεί ότι εξαφανίστηκε κάθε σύμπτωμα της ασθενειάς μου. Ήμουν τελείως καλά. Πήγα και στο γιατρό και είπε ότι δεν είχα τίποτα προβληματικό με την υγεία μου. Μετά από μια-δυο μέρες έψαχνα στο διαδίκτυο για να δω ποιος Άγιος ήταν και βρήκα ακριβώς την ίδια μορφή που είχα στο μυαλό μου. Τον Άγιο Δεσπότη Κεφαλινίας, Γεράσιμο Φωκά. Αυτά έγραψε εκείνη η γυναίκα. Όσον αφορά την κόκκινη ζώνη, πρέπει να πούμε ότι ο πατήρ Γεράσιμος είχε κάποτε δείξει μια περίτεχνη κόκκινη ζώνη σε πνευματικά του παιδιά. Την φόρεσε μάλιστα μπροστά τους για να του πούν αν ήταν στο μέγεθός του. Δεν έδωσε καμιά σχετική πληροφορία για αυτήν, αλλά αυτή η ζώνη έμοιαζε με βυζαντινή από εκείνες που φορούσαν οι πρίγκιπες. Φαινόταν τόσο πολύτιμη. Από τότε δεν την είχαν ξαναδεί ούτε τον είχαν δει ποτέ ξανά να τη φοράει. Ποιος ξέρει ποιος του την έδωσε. Άνθρωπος, Άγιος, Άγγελος, η Παναγία που αγαπούσε τόσο πολύ. Ποιος ξέρει γιατί η κοπέλα στην Κύπρο τον είδε να φοράει αυτή την κόκκινη ζώνη. Πήγαμε στο σημείο που εμφανίστηκε. Φαίνεται στη φωτογραφία πιο κάτω το ξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη. Και λίγο πιο πέρα είναι η Παναγία η Αιματούσα, όπου για χρόνια λειτουργεί ο φίλος του πατρός Γερασίμου από τα φοιτητικά χρόνια, ο πατήρ Σωτήρης Χριστοδούλου, που όταν τον πρωτογνώρισε είπε «Αφού υπάρχει ο Γεράσιμος, υπάρχει και ο Θεός», που έγινε πέρα από φαρμακοποιός άμυστος ιερέας, που έκανε μεγάλη οικογένεια αλλά ακολουθεί και την Ιεραποστολή. Πόσο εύλογη αλήθεια μπορεί να θεωρηθεί η σκέψη
Μήπως με αυτό το θαύμα ο Μητροπολίτης Γεράσιμος ήρθε να χαιρετήσει και τον φίλο του. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το βιβλίο «Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος, ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς που δεν μας άφησε ποτέ», της Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις «Επτάλοφος». Είναι αμέτρητες οι καταγραφές, όχι μόνο σε αυτό το βιβλίο των συγγραφέων, αλλά και στο προηγούμενό τους με τίτλο «Λάμψη, ο πατήρ Γεράσιμος και αν είδες, είδες» από τις ίδιες εκδόσεις. Με αυτό το μετά, την γύμιση, πατρός Γερασίμου, μια ελάχιστη αναφορά γίνεται στη σημερινή εκπομπή, στο πρώτο μέρος αυτής της σειράς, και αν θέλει ο Θεός και στο ξεκίνημα της επόμενης, από τις καταγραφές και τις μαρτυρίες, τις επώνυμες μαρτυρίες ανθρώπων που ψηλάφισαν ακύρατες πλευρές του Χριστού μας, μέσα από αυτές τις υπέρλογες εμφανίσεις στο μετά. Το βράδυ μετά την κηδεία του Μητροπολίτη Γερασίμου Φωκά βρέθηκαν στο σπίτι πνευματικών αδελφών πάνω από 20 πρόσωπα παρόντων και δύο Μητροπολιτών του Αρκαλοχωρίου Ανδρέα και του Μόρφου Νεοφύτου. Ενώ χρησιμοποιήθηκε κάθε κάθισμα, ακόμη και κάθε σκαμπό, μια κεντρική πολυθρόνα στο σαλόνι ανάμεσα στους δύο Μητροπολίτες έμεινε άδεια. Συμβάντα και εμπειρίες με τον Γεράσιμο στα νεανικά χρόνια ζωντάνευαν καθώς μιλούσαν κυρίως οι Μητροπολίτες, ενώ πολλοί ήταν γύρω τους και καινούργοι έρχονταν που έμεναν όρθιοι. Ωστόσο αυτή η πολυθρόνα παρέμενε άδεια, αφού προσφερόταν από τους οικοδεσπότες, αλλά κανείς δεν καθόταν εκεί. Όταν δύο κοπέλες, η Άννα, η Βαλιάνου και η Λαμπρούλα, Γαλιατσάτου, που ήρθε για το στερνό αντίο στον πνευματικό της πατέρα από τη Νέα Υόρκη, σηκώθηκαν να φύγουν, κάτι ανεξήγητο ακολούθησε. Σε όλη τη διαδρομή με το αυτοκίνητο από το Αργοστόλι στα Σβορονάτα, περίπου 10 χιλιόμετρα απόσταση, έβλεπαν και οι δύο τη φιγούρα ενός ιερωμένου στην άκρη του δρόμου να περπατάει μπροστά τους και το αυτοκίνητο να μην τον προσπέρνα. Την επόμενη μέρα η Λαμπρούλα ήρθε ξανά στο ίδιο σπίτι και ανέφερε στους οικοδεσπότες αυτό το παράδοξο όραμα που έβλεπαν στο δρόμο και πρόσθεσε: «Με τόσα πνευματικά του παιδιά και αδέρφια που ήρθαν και από μακριά, δεν ήταν κι αυτός μαζί μας? Και εκείνη η πολυθρόνα γιατί έμεινε άδεια? Και εκείνη η φιγούρα μπροστά μας, γίνεται να περπατάει άνθρωπος πιο γρήγορα από αυτοκίνητο?» Η Λαμπρούλα Γαλιατσάτου, επιστρέφοντας στην Αμερική, πήγε στην Αριζόνα για να δει τον πατέρα Εφραίμ. Του μίλησε για τον πατέρα Γεράσιμο και του έδειξε τη φωτογραφία του. Ο γέροντας την πήρε, έμεινε να την κοιτάζει, σήκωσε τα μάτια στον ουρανό και έπειτα την έφερε στο στήθος του, στο μέρος της καρδιάς, και την κρατούσε εκεί, σφιχτά. «Μάνα μου, Παναγία Παρθένα μου, μάνα μου!» Μια τόσο τρυφερή έκφραση. Αυτό έλεγε και δεν άφηνε τη φωτογραφία. Τι του αποκαλυπτόταν άραγε? Πώς έβλεπε τον πατέρα Γεράσιμο αυτός ο μεγάλος Άγιος? «Κρατήστε τον γέροντα, είναι για σας», του είπε η Λαμπρούλα. Μας μετέδωσε τη σιγουριά της για την ξεχωριστή επικοινωνία εκείνης της στιγμής, σε εκείνο τον συγκεκριμένο τόπο μεταξύ των δύο ανδρών, ενός στη γη και ενός εις τον ουρανό. Ένιωθε και μαζί της και εμείς ότι ο πατήρ Γεράσιμος κάτι φανέρωσε στο γέροντα Εφραίμ, αλλά τι? Και ως φωνή εξ ουρανού, ως φωνή Κυρίου επί των υδάτων, Κύριος επί υδάτων πολλών, στο ανωτέρο ερώτημα που ανέβαινε από το βάθος της καρδιάς μας, ήρθε παραδόξως απάντηση μέσω τηλεφώνου από ένα άλλο πνευματικό πατέρα, σαν να βρισκόταν στη συζήτησή μας. Το πατήρ Γεράσιμος Φωκάς είναι παγκόσμιος, δεν ανήκει μόνο στην Κεφαλονιά, ούτε μόνο στην Ελλάδα. Και πώς μπορεί να είναι κανείς παγκόσμιος και μάλιστα μετά την κοίμησή του? Νέο ερώτημα που ίσως απαντηθεί από την ίδια τη ζωή του πατρός Γερασίμου, επίγεια και ουράνια, που κάποιες πτυχές της
και σε αυτό το βιβλίο ξεδιπλώνονται. Αγαπούσα πολύ τον πατέρα Γεράσιμο και μάλιστα την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων για το πανεπιστήμιο. Έμενα και στο σπίτι του, γιατί είχαμε στενή οικογενειακή σχέση και ένιωθα ότι η ευλογία που απλωνόταν όπου αυτός βρισκόταν με βοηθούσε στη μελέτη μου. Όμως ο πατέρα Γεράσιμος έφυγε στον ουρανό και εγώ και άλλοι φίλοι μου ήμασταν απαρηγόρητοι. Πήγα για σπουδές στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην Αλεξανδρούπολη, αλλά νοητά είχα πάντα τον πατέρα Γεράσιμο κοντά μου. Κάποια μέρα όμως η νοητή παρουσία του έγινε πραγματική. Την συνέλαβαν οι αισθήσεις μου, τον είδαν τα μάτια μου. Μαζί με μια συμφοιτητριά μου πήγαμε στην αφετηρία των λεωφορείων και μπήκαμε σε αυτό που περνούσε από τη φοιτητική λέσχη. Εκεί πηγαίναμε για φαγητό. Το λεωφορείο ήταν άδειο και ήμασταν οι πρώτοι που μπήκαμε μέσα. Εγώ κάθισα αριστερά και οι φίλοι μου δεξιά, πιο μπροστά από μένα. Μόλις καθίσαμε, βλέπω τον πατέρα Γεράσιμο να μπαίνει στο λεωφορείο κρατώντας τον γνωστό χαρτοφύλακά του. Ήρθε και κάθισε ακριβώς το κάθισμα πίσω από το δικό μου. Φυσικά εγώ τα έχασα. Ο καθένας μπορεί να φανταστεί πως ένιωθα. Σε λίγο το λεωφορείο γέμισε με φοιτητές και πολλοί ήταν όρθιοι. Φτάσαμε στον προορισμό μας και κατεβήκαμε. Εγώ έμεινα να κοιτάζω το λεωφορείο. «Μα τι κοιτάζεις, τι έπαθες», με ρωτάει η φίλη μου. «Τον ιερέα. Κοιτάζω τον ιερέα», ψελίζω εγώ. «Ποιον ιερέα?» «Δεν είδες έναν ιερέα ψηλό με μακριά γενιάδα που μπήκε στο λεωφορείο και κάθισε πίσω από εμένα?» «Όχι», απάντησε η κοπέλα. «Ωστόσο», συμπλήρωσε, «το κάθισμα πίσω από το δικό σου έμεινε άδειο». «Παράδοξο δεν είναι? Πώς εξηγείται που δεν κάθισε κανένας φοιτητής εκεί ενώ ήταν τόσοι όρθιοι?» Αργότερα πήρα τηλέφωνο τον πατέρα μου και ζητούσα να μου εξηγήσει τι ήταν αυτό που μου συνέβη. Στους Αγίους δεν υπάρχουν όρια χρόνου, χώρου, γης και ουρανού, μου απάντησε.

0: Πήγαινα στη Λακύθρα με το ποδήλατό μου για να ψάλω στον Εσπερινό της Αγίας Παρασκευής και εκεί στις Βρύσες, μετά τα σπήλια, μέσα σε ένα αυτοκίνητο βλέπω τον πατέρα Γεράσιμο. Τον πατέρα Γεράσιμο τώρα, μετά την κοίμησή του. Σταμάτησα, πήγα κοντά του. Μήπως με γελούν τα μάτια μου. Όχι, τον έβλεπα μπροστά μου, κανονικό άνθρωπο. «Γιατί μας άφησες, πατέρα Γεράσιμε, γιατί έφυγες από κοντά μας?» Με κοίταξα με καλοσύνη. Τα μάτια μου ήταν γεμάτα δάκρυα. «Αυτό ήθελε ο Θεός, παιδάκι μου», μου είπε. Αυτός ο νέος ήταν ένα πρόβατο του Θεού που είχε πέσει σε μια βαθιά χαράδρα του γκρεμού. Κι ήταν ο αέρας εκεί που ανέπνεε πνιγυρός, γεμάτος με ρήπους κοινωνικής απόρριψης και περιφρόνησης. Ο πατήρ Γεράσιμος, πιστός στην αποστολή του, έσκυψε στην άκρη του γκρεμού και του άπλωσε το χέρι να πιαστεί. Και δεν ξέχασε ποτέ αυτό το άπλωμα του χεριού. «Με πιστεύετε? Είδα τον πατέρα Γεράσιμο». «Ήμουν νεκρός και ανέζησα», είπε συγκλονισμένος ο κύριος Σπύρος Φωκάς. «Ήρθα να ευχαριστήσω τον δεσπότη, τον ξάδερφό μου, που με επισκέφθηκε στο νοσοκομείο στο Ρίο», συνέχισε δείχνοντας τον πατέρα Βασίλη Παυλάτο τον τάφο του Μητροπολίτη Γερασίμου. Ακούγοντας αυτά τα λόγια, αναζητήσαμε αργότερα τον κύριο Σπύρο Φωκά στην παραλιακή ταβέρνα Καλαφάτη στο Αργοστόλι, όπου εργάζεται, και με την άδειά του θα μοιραστούμε μαζί σας την αληθινή του διήγηση. 18 Αυγούστου το 2015, εδώ στο μαγαζί όπου δουλεύω, έπεσα κάτω λιπόθυμος. Όπως έμαθα αργότερα, με μετέφεραν στο νοσοκομείο. Η αξονική τομογραφία έδειξε 2 αρτηρίες στον εγκέφαλο να αιμορραγούν. Μεταφέρθηκα στο Ρίο και παρέμεινα σε καταστολή στο νοσοκομείο για 1,5 μήνα. Όταν άνοιξα τα μάτια μου, η γυναίκα του ασθενούς δίπλα μου μου είπε: «Είχες επίσκεψη από έναν ιερομόναχο?» «Αποκλείεται, δεν έχω σχέσεις με παπάδες και δεν ξέρω κανέναν». Εκείνη την ώρα ήρθε και η αδελφή μου, η Τασία. Η γυναίκα επέμενε: «Με ξύπνησε βοδία από λιβάνι». Τότε επιβεβαιώνει και μια νοσοκόμα που άκουσε τη συζήτηση ότι όλος ο θάλαμος ευωδίαζε λιβάνι. «Ναι, με ξύπνησε βοδία από λιβάνι και βλέπω έναν ψηλό ιερομόναχο με μακριά γενιάδα να στέκει δίπλα στο προσκέφαλό σου και να σε σταυρώνει». Η αδελφή μου η Τασία έμεινε για λίγο σκεφτική και μετά έβγαλε το κινητό από την τσάντα της και έδειξε στη γυναίκα τη φωτογραφία του πατρός Γερασίμου Φωκά, του δεσπότη μας, του ξαδέλφου μας. Ο πατέρας του, ο Σπύρος, με βάφτισε και μου έδωσε και το όνομά του. «Μήπως ήταν αυτός?» ρωτάει τη γυναίκα. «Ναι, βέβαια, αυτός ήταν. Αυτός ακριβώς ήταν. Μα δεν μπορεί. Αυτός έχει πεθάνει. Είναι ο δεσπότης μας που δεν πρόλαβε να ενθρονιστεί. Πέθανε στις 22 Ιουνίου», είπα εγώ σαστισμένος. «Δεν ξέρω τι λέτε. Αυτός ακριβώς ο ιερομόναχος ήταν εδώ και σε σταύρωνε». Η γυναίκα ήταν κάθετη, δεν σήκωνε καμία αντίρρηση. Ο κύριος Σπύρος Φωκάς τα έλεγε όλα αυτά πολύ συγκινημένος. Στιγμές η φωνή του έσπαγε, τα μάτια του θόλωναν. 7 γιατροί σήκωσαν ψηλά τα χέρια και συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι με ανθρώπινα μέσα αυτή η σοβαρή κατάσταση σίγουρα έπρεπε να αφήσει σημάδια, πρόβλημα στην ομιλία, στην κίνηση. Και τώρα είμαι εδώ καλά και δουλεύω και μιλώ και γελώ. Και κάτι άλλο. Δυστυχώς εγώ βλαστήμαγα. Λοιπόν, κόπηκε η βλαστήμια. Ήταν σκηνή και κόπηκε. Η κυρία Έλλη Χαρτουλιάρη. Μια τελευταία μαρτυρία. Μόλις μπήκα στο δωμάτιο του νοσοκομείου, πήγα να μιλήσω στον άντρα μου, αλλά η κόρη μου, η Ευτυχία, με απέτρεψε λέγοντάς μου ότι είχε πολύ ανήσυχο βράδυ και πριν λίγο αποκοιμήθηκε. Το πρόσωπό του φαινόταν ήρεμο. Άνοιξε τα μάτια του και μας είπε: «Έφυγε ο Γεράσιμος». Σημειωτέν ότι Γεράσιμο σκέτο, μόνο τον Φωκά αποκαλούσε. Όλους τους άλλους τους έλεγε με το επίθετό τους. Εμείς νομίσαμε ότι άρχισε να θυμάται, ότι επανερχόταν η μνήμη του και ότι εννοούσε ότι έφυγε από τη ζωή. «Ναι, Τάκη μου, έφυγε ο πατήρ Γεράσιμος. Το 2015. Όχι, δεν εννοώ αυτό, το ξέρω. Τώρα ο Γεράσιμος ήταν εδώ, δεν τον είδατε? Όχι, δεν τον είδαμε. Πού ήτανε? Εδώ στην καρέκλα. Δίπλα μου καθόταν. Έμεινε κοντά μου. Πολύ, είπαμε πολλά. Τι φορούς? Τα άμφια του τα αρχιερατικά. Τα λευκά του άμφια. Τι σου είπε φεύγοντας? Ότι όλα θα τακτοποιηθούν. Ακόμη και το θέμα του τόπου του ναυαγίου του Αποστόλου Παύλου. Εννοεί, μείναμε εννοεί. Σε λίγο σηκώθηκε και μετά από 17 μέρες στο κρεβάτι στάθηκε στο παράθυρο και έμεινε να κοιτάζει τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Έπειτα του έκαναν μαγνητική και ο γιατρός λέει στο γιο μου, τον Αντώνη, μπορείτε να φύγετε, να φύγουμε. Ρωτάει αυτός έκπληκτος, αυτή η κατάσταση δεν θα έπαιρνε μήνες. Όλες νοικιάσαμε και διαμέρισμα. Έλα να δεις τις δύο δισκέτες. Εδώ στην πρώτη φαίνεται το αιμάτωμα 4 εκατοστά, ενώ εδώ στη δεύτερη δεν φαίνεται τίποτα, έχει απορροφηθεί. Γιατί να μείνετε εδώ? Δεν υπάρχει λόγος. Πηγαίνοντας για Κυλλήνη, από όπου θα παίρναμε το καράβι για την Κεφαλονιά, περάσαμε από τον Άγιο Ανδρέα στην Πάτρα, όπου ακούγονταν ψαλμωδίες του Εσπερινού, της μεγάλης γιορτής του Αγίου στις 29 Νοεμβρίου του 2018. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος, ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς που δεν μας άφησε ποτέ. Δεν ξέρουμε πώς θα καταφέρουμε να αποχωριστούμε αυτό το συγκλονιστικό βιβλίο της Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Να τους ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά που το έστειλαν. Με αγάπη στην εκπομπή μας, τώρα ζω. Τώρα ζω. Έτσι μας πληροφορούν οι Άγιοι του Θεού και ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας Γεράσιμος τις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του. Μετά. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Αυτός είναι ο τίτλος. Πάντοτε μας σαγηνεύει όταν παίρνουμε ένα βίο Αγίου των ημερών μας στα χέρια μας. Πάμε συνεχώς στις πίσω σελίδες να διαβάσουμε αυτό το κεφάλαιο με τον τίτλο «Εμφανίσεις, θαύματα μετά την κοίμηση». Είναι αυτό το κεφάλαιο με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού μας. Σε τέτοια κεφάλαια καταφεύγουμε σε αυτήν την σειρά των εκπομπών με τον τίτλο «Αυτό το μετά» μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων. Εμείς βέβαια θα εξακολουθούμε να αποζητάμε να γίνουμε προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος. Βοήθη μη τη απιστία, Κύριε και Θεέ μου. Και στέλνει ο μεμαρτυρημένος Άγιος Θεός, δείχνοντας την άπειρη συγκατάβασή του, στέλνει συνεχώς τέτοιες έμψυχες ακύρατες πλευρές να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις, αχώριστα το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Για πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Κύριος των πάντων.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. με τον Όντα Σκοπετέα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Είσαι καταπληκτική ερμηνεύτρια, αλλά θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσουμε από τα φιλοσοφικά.
1: Για πες.
0: Έχεις σπουδάσει.
1: Έχω σπουδάσει στη φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο τμήμα φιλοσοφικών και κοινωνικών σπουδών.
0: Ασχολείσαι
1: με τη φιλοσοφία.
0: Λίγο ναι. Και είχα διαβάσει μία φράση. Θα σου πω, η οποία θα ήθελα έτσι να μου δώσει ένα σχόλιο. Νίτσε.
1: Νίτσε.
0: Η ζωή χωρίς μουσική θα ήταν ένα σφάλμα.
1: Νομίζω ότι ο Νίτσε είχε δίκιο. Ναι, σφάλμα θα ήταν, γιατί δεν θα είχε αρμονία. Δεν θα είχε αρμονία. Άλλωστε, όλα στη φύση μουσική και ήχη είναι βούλα. Α, και αυτό που ακούμε τώρα, τα πουλάκια, το ποτάμι από κάτω, όλα στη φύση είναι ήχη και μουσική και συνθέτουν έτσι αρμονικά αυτό που βιώνουμε. Άρα, ναι, χωρίς μουσική δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε.
0: Στο πνεύμα το δικό, στην καθημερινότητα τη δική σου, πόσο πολύ σε διαμορφώνει η μουσική?
1: Κοίταξε, είναι μέσα στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου, σε οτιδήποτε κάνω. Δεν μπορώ να φανταστώ εγώ ότι θα ζήσω χωρίς να ακούω κάτι. Ακούω πάρα πολλά είδη βέβαια μουσικής. Τελευταία, γιατί δεν το είχα αυτό παλιότερα, ήμουνα λίγο έτσι μονόπλευρη. Δεν γίνεται χωρίς μουσική και χωρίς τραγούδι. Είναι μέσα στην καθημερινότητά μας και σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας.
0: Τι ήταν αυτό που σε έκανε να αναζητείς κι άλλα μουσικά μονοπάτια, να θέλεις να εξερευνήσεις κι άλλους πολιτισμούς?
1: Κοίταξε, εξ αρχής για να μπορώ εγώ να βελτιωθώ. Αλλά μετά γνωρίζοντας έτσι μουσικές, έτσι, κυρίως της Ανατολής βέβαια, γιατί νομίζω ότι μοιάζουμε και στην κουλτούρα και στον τρόπο ζωής.
0: Όπως, όταν λες Ανατολή.
1: Αρμενία. Για τη δική μου εξέλιξη ξεκίνησα, αλλά σιγά σιγά ακούγοντας έτσι πράγματα μπήκα πολύ μέσα και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.

0: Δεν ήθελα να ασχοληθώ με το τραγούδι επαγγελματικά. Ήθελα να το κάνω ερασιτεχνικά, με την παρέα μου, με τους φίλους μου, μέχρι εκεί όμως. Μεγαλώνοντας λοιπόν, έτσι, λίγο μετά την εφηβεία, ασχολήθηκα με τη Βυζαντινή. Πήγα και έκανα Βυζαντινή πάρα πολλά χρόνια. Θεωρία βέβαια, δεν μπήκα στο στασίδι ποτέ. Και έτσι ξεκίνησα, αλλά όχι για επαγγελματικούς λόγους.
1: Αν σε παρακολουθήσει κάποιος, καταλαβαίνει ότι η λαϊκή μουσική σε θέλει. Φαίνεται βέβαια ότι εσύ δρομολογείσαι και θέλεις την παραδοσιακή μουσική.
0: Ναι, ναι. Η λαϊκή μουσική δεν ξέρω αν με θέλει. Νομίζω ότι...
1: Δεν τη θέλεις εσύ.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Ίσα-ίσα που ακούω πολύ λαϊκή μουσική στο σπίτι μου. Και ρεμπέτικη. Αλλά τα δημοτικά, τα παραδοσιακά με αγγίζουν διαφορετικά. Και προς τα εκεί κλείνω όσο μεγαλώνω.
1: Μπορεί να αλλάξει ένα δημοτικό τραγούδι έναν άνθρωπο?
0: Οποιοδήποτε τραγούδι μπορεί να αλλάξει έναν άνθρωπο. Και δύο στίχους. Και δύο ποίηση. Φυσικά. Μπορεί να σε αγγίξει, να σου μιλήσει στην ψυχή σου, να κάνει αυτό που λέμε το κλικ, ας πούμε, και να δεις κάποια πράγματα διαφορετικά που δεν τα βλέπεις.
1: Ποιοι είναι οι στιχουργοί, οι ποιητές που παρακολουθείς?
0: Ο αγαπημένος μου ποιητής είναι ο Καβάφης. Ακριβώς για τη μελαγχολία του. Και για τη φθορά. Ήταν ο ποιητής της φθοράς. Ήμνησε τη φθορά του χρόνου. Τα στιχουργοί τώρα εδώ πέρα στην Κρήτη έχουμε πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς. Να αναφερθώ, σε ποιον αναφερθώ? Στον Καράτζη,

Πρώτα ασχολήθηκα με τη μουσική και μετά με το πανεπιστήμιο. Κίνηση, το τραγούδι, η μουσική μέσα από το θέατρο. Θα ήταν κάτι που θα το έκανα με μεγάλη μου χαρά και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Έχεις τη μνήμη σου κάτι που να σχετίζεται με αυτό το χωριό και τη μουσική?
1: Βέβαια, βέβαια. Όλα τα ακούσματα από εδώ προήλθαν.
0: Όπως
1: θυμάμαι πολύ έντονα μουσικές που ακούγαμε εδώ ως παιδιά, από ανθρώπους που παίζανε του χωριού, από παρέες στο σπίτι μας. Οι γονείς μου ακούγανε πολύ κριτική μουσική μες στο σπίτι, χορούς, τραγούδια, ξέρεις. Είναι πάρα πολύ έντονες αυτές οι μνήμες.
0: Έχεις να παρουσιάσεις κάτι φρέσκο, αλλά φαίνεται ότι στηρίζεσαι και αγαπάς το παλιό, την παράδοση.
1: Αυτή είναι η ρίζα μου. Εκεί πατάμε, Βούλα, εκεί πατάμε. Και ξέρεις, η παράδοση είναι η ρίζα και τα υπόλοιπα είναι το δέντρο. Από εκεί τροφοδοτούμαστε. Τώρα ναι, ότι θέλω να κάνω κάτι που να είναι και κοντά στην εποχή μου και να μου αρέσει και εμένα, αλλά να αρέσει και στα νέα παιδιά, σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρο, ναι. Και προσπαθώ να εξυγχρονίζω μουσικά. Mm-hmm.
0: Βασικά θα ήθελα να μάθω και πώς ξεκίνησες. Δηλαδή πώς από τη φιλοσοφία και τα φιλολογικά μεταπήρησες σε ένα άλλο κομμάτι.
1: Κοίτα
0: και
1: τώρα.
0: Μπερδεύτηκες με τη μουσική.
1: Όχι, όχι. Προηγείται η μουσική των φιλολογικών. Πρώτα ασχολήθηκα με τη μουσική και μετά με το πανεπιστήμιο. Στη φιλοσοφική πέρασα πολύ αργότερα, πέρασα και αρκετά μεγάλη, αλλά ήταν κάτι το οποίο αγαπούσα πάρα πολύ και αν δεν το έκανα θα το μετάνιωνα. Οπότε πήρα την απόφαση στα 30 μου και πέρασα στη φιλοσοφική σχολή εδώ στο Ρέθυμνο. Είναι μια σχολή η οποία μου άρεσε πάρα πολύ. Η φιλοσοφία και ταιριάζει και με τη μουσική και γενικότερα με την τέχνη.
0: Τι πήρες από τη φιλοσοφία και το έβαλες στη μουσική και σου έδωσε κάτι προσωπικό εσένα?
1: Η φιλοσοφία με βοήθησε πολύ στο να σκέφτομαι. Ευελπιστώ ότι το κάνω βέβαια έτσι. Γιατί όλοι αυτό νομίζουμε. Στο να σκέφτομαι και στο να ψάχνω, στο να εμβαθύνω, στο να μην στέκομαι στο επιφανειακό. Αυτό κάνει η φιλοσοφία. Αναζητήσεις κάνει. Βέβαια δεν βρίσκει απαντήσεις στα ερωτήματα, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Αυτό σε παιδεύει περισσότερο όταν ψάχνεις με ποια τραγούδια και ποιους στίχους θα ασχοληθείς?
1: Ναι, βέβαια.
0: Για πες μου.
1: Ασφαλώς. Τι θέλω να σου πω?
0: Θέλω να μου πεις ένα στίχο που σε επέδεψε πολύ και που είσαι πολύ χαρούμενη που τον έχεις στο ρεπερτόριο στη συνέχεια.
1: Δεν έχω να σου πω αυτή τη στιγμή.
0: Είμαι σίγουρη όμως ότι έχεις να μου πεις μία μαντινάδα για χαρά και μία για λύπη που να σε εκφράζει.
1: Μία για χαρά. Τώρα σου ήρθαν αυτά.
0: Τώρα μου ήρθαν αυτά.
1: Ναι. Για χαρά. Λοιπόν, θα σου πω μία που νομίζω ότι εκφράζει τον ερωτευμένο άνθρωπο.
0: Για πες.
1: Πουλιά σκιάσε κατόλογιο, βιόλες δεντρά και ρόδα, γέμισε ο κήπος της καρδιάς από τα σε πρωτόδο.
0: Και τον τελειώνεις τον άνθρωπο. Και για τη λύπη?
1: Για τη λύπη υπάρχουν πολλές. Μία αγαπημένη μου είναι μέχρι να κάνει μια στροφή ο δείχτης στο ρολόι. Μπορεί του ανθρώπου η ζωή να γίνει μυρολόι.
0: Γιατί η λύπη μας προκάλει πιο πολύ στο να γράφουμε? Γιατί έχουμε πιο πολλές μαντινάδες για τη λύπη παρά με τη χαρά?
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί έχουμε μεγαλύτερη οικειότητα με τη λύπη. Νιώθουμε πιο οικεία. Στην Κρήτη υπάρχει πολύ πόνος, Βούλα, και πολύ λύπη. Γιατί υπήρχε πόλεμος, γιατί υπήρχαν εκτελέσεις, γιατί υπήρχαν θανάτια, γιατί υπήρχαν αποχωρισμοί. Έχουμε μεγαλώσει με αυτό το μοτίβο. Δηλαδή τα μαύρα ρούχα που φοράνε οι γυναίκες, όχι μόνο οι γριές και οι νέες όταν χάσουν αγαπημένα πρόσωπα, μεγαλώνουμε με αυτά τα στοιχεία και αποτυπώνονται, οπότε μας είναι και πιο οικείο ένα περιβάλλον το οποίο είναι, ας πούμε, έτσι λίγο στενάχωρο. Νομίζω βέβαια και από τη φύση μας με τη χαρά νιώθουμε λίγο άβολα. Νιώθουμε ότι μπορεί να μην το αξίζουμε καμιά φορά. Βέβαια τώρα μπαίνουμε σε ψυχαναλυτικά μονοπάτια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ίσως.

0: Ποιος είναι ο γνωστός καλλιτέχνης της Κρήτης που σχετίζεται με την καλλιτεχνική σου πορεία?
1: Αυτός που είναι στην ψυχή μου είναι ο Κώστας Μουντάκης και ο Μανώλης ο Κακλής. Τον Κώστα τον Μουντάκη εγώ δεν τον πρόλαβα, δεν πρόλαβα να τον γνωρίσω δυστυχώς. Το Μανώλη τον Κακλή όμως τον έζησα πάρα πολύ και δυστυχώς είχαμε και την απώλειά του τώρα πρόσφατα. Πολύ βαρύ πλήγμα για την Κρήτη αυτό. Τώρα, άνθρωποι οι οποίοι με έχουν βοηθήσει και έχω συνεργαστεί μαζί τους και έχουμε έτσι συμπορευτεί, είναι αρκετοί. Κυριότεροι από τους οποίους είναι ο Μανώλης ο Βερδινάκης βέβαια, ο Στέλιος Σταματογιαννάκης, ο Κώστας ο Βερδινάκης, ο Μιχάλης ο Τζουγανάκης, στα ξεκινήματά μου ήταν ο Μιχάλης, ο Βασίλης ο Σκουλάς. Τους ευχαριστώ όλους γιατί ξέρεις, ο καθένας μου έδωσε και κάτι διαφορετικό.
0: Νομίζω ότι δεν σε έχω δει ποτέ μα ποτέ χωρίς το Μανώλη το Βερδινάκη.
1: Νομίζω κι εγώ, αν εξαιρέσεις την περίοδο που ήμουν με τον Μιχάλη τον Τζουγανάκη, ναι. Μετά τα υπόλοιπα μουσικά μου χρόνια τα βίωσα με τον Μανώλη. Και ελπίζω και τα επόμενα, γιατί έχουμε έτσι μια πολύ καλή χημία. Ο Μανώλης εκτός από έτσι πολύ έμπειρος και καταξιωμένος λαουτίστας, είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Και αυτό παίζει πολύ μεγάλη σημασία, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά. Και θα ήθελα λίγο να μοιραστείς μαζί μας τη σχέση, τη μουσική φυσικά με τον Μανώλη τον Κακλή. Να μου μιλήσεις για τον ίδιο. Τι είναι αυτό που...
1: Τον θεωρώ δασκαλό μου τουλάχιστον στο ριζίτικο. Στο ριζίτικο κομμάτι τον θεωρώ δασκαλό μου. Με δίδαξε πάρα πολλά πράγματα. Τον θαύμαζα και τον θαυμάζω. Και θεωρώ ότι ήταν μια πολύ μεγάλη μορφή της μουσικής μας και στη μουσική και στο τραγούδι αλλά και στο ήθος. Ήταν άρχοντας, είχε μια αρχοντική καλλιτεχνική έτσι, υπόσταση ο Κακλής. Πολύ σπουδαίος.
0: Πώς αυτός ο καλλιτέχνης που όλοι τον αγαπάμε και τον έχουμε ξεχωρίσει και ξέρουμε τι υποστήριζε τόσα χρόνια, έδωσε όθηση σε μια γυναίκα για το ριζίτικο?
1: Καταρχήν έδωσε όθηση στην κόρη του. Μην ξεχνάμε τη Μαρίνα την Κακλή.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ναι, βέβαια. Ήταν μια εξαιρετική φωνή και όχι επειδή ήταν κόρη του μόνο, αλλά επειδή είχε καταλάβει και ο ίδιος το ταλέντο το τεράστιο που είχε, την πρόφουσε, όχι με την καλή έννοια την πρόφουσε, έτσι. Ο Κακλής ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος όλα τα νέα παιδιά τα βοηθούσε. Ήταν ένας από αυτούς που μου έδωσε πολύ μεγάλη δύναμη να προχωρήσω. Πίστεψε σε μένα και πίστευε γενικά στο διαφορετικό και δει στη γυναική αφωνία πάνω στην παραδοσιακή μας μουσική.
0: Επίσης, πολλές φορές έχεις αναφερθεί για τον Ψαρατώνη. Τι είναι αυτό που θαυμάζεις τον Ψαρατώνη?
1: Τον Ψαρατώνη. Κλασική αξία. Η απλότητά του. Ο Ψαραντώνης είναι μία μορφή που θεωρείς ότι έχει βγει από ένα άλλο κόσμο και έχει έρθει στη γη, είναι από ένα άλλο σύμπαν. Και όλο αυτό εκφράζεται μουσικά και αυτό το αποτέλεσμα βέβαια φαίνεται έτσι.

0: Μεγάλωσες με παραδοσιακούς ήχους.
1: Ναι.
0: Ηχολήρας.
1: Και λαούτου.
0: Και λαούτου. Και επιλέγεις ένα σχήμα το οποίο έχει μόνο δύο λέγοντα και δεν έχει λύρα.
1: Mm.
0: Γιατί?
1: Θέλαμε το 2010 που δημιουργήθηκε αυτή η συνεργασία με το Σταματογιαννάκη, το Στέλιο και το Βαρδινάκη και το Μανώλη, επειδή είναι και οι δύο εξαιρετικοί λαουτίστες, θεωρήσαμε ότι θέμε να κάνουμε κάτι έτσι λίγο διαφορετικό, να μην βάλουμε μέσα λύρα, όχι γιατί φυσικά την υποτιμήσαμε σε καμία περίπτωση, είναι ένα όργανο που λατρεύουμε και οι τρεις, αλλά για να δώσουμε ένα άλλο ηχόχρωμα. Και νομίζω ότι πέτυχε.
0: Και σήμερα έχεις κοντά σου ένα εξαιρετικό, μα εξαιρετικό μουσικό, ο οποίος έχει έρθει με ένα οπλοστάσιο από πνευστά μουσικά όργανα.
1: Ναι, αναφέρεσαι στον Αλέξανδρο Τζανακάκη. Ο Αλέξανδρος είναι άλλο ταλέντο, είναι από το Ηράκλειο, από τα Καλέσα. Και ο αδερφός του παίζει, Κανονάκη, και ο Μανώλης Κανακάκης. Αλλά ο Αλέξανδρος, ναι, είναι εξαιρετικός μουσικός. Να πούμε και για το Σπύρο το Παπαδάκη που έπαιξε κιθάρα. Που είναι και αυτός ένας μουσικός ανερχόμενος που θα ακούσουμε πάρα πολλά, θα τον ακούμε πολλά χρόνια.

0: Τι σε ρώτησε να ασχοληθείς και με το θέατρο?
1: Πώς ξεκίνησε τώρα αυτό? Με φώναξαν για το τραγουδιστικό μέρος. Και με μεγάλη μου χαρά έτσι πήγα. Αλλά στην πορεία μου έδωσαν και ένα μικρό ρολάκι. Το μικρό ρολάκι αυξήθηκε και τα λοιπά. Έχω πάρει μέρος σε 3 παραστάσεις με ομάδες από το Ρέθυμνο, θεατρικές, πολύ σημαντικές. Αλλά μέχρι εκεί δεν έχω κανένα άλλο έτσι, σκοπό. Όμως το μουσικό θέατρο θα με ενδιέφερε.
0: Πώς το
1: σκέφτεσαι? Μουσικό θέατρο θα με ενδιέφερε. Δηλαδή η κίνηση, το τραγούδι, η μουσική μέσα από το θέατρο. Θα ήταν κάτι που θα το έκανα με μεγάλη μου χαρά και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και θέλω να σου πω ότι είχα και μια πολύ σπουδαία εμπειρία τον Ιούλιο, τον περσινό. Μας κάλεσαν από την εναλλακτική σκηνή της λυρικής σκηνής της Αθήνας, τη θεατρική ομάδα Αντίβαρο του Ρεθύμνου, την οποία διευθύνει ο Σιραγάκης ο Μανώλης, και άλλες 4 ομάδες από όλη την Ελλάδα, και μας έκαναν σεμινάρια γύρω από το μουσικό θέατρο, και στο τέλος έτσι κάναμε και μια παράσταση κάθε ομάδα, και ήταν πραγματικά μια εξαιρετική εμπειρία, ήταν μια εμπειρία ζωής.
0: Στο χωριό σου έρχεσαι συχνά?
1: Ναι. Έρχομαι, φροντίζω και έρχομαι σχεδόν κάθε εβδομάδα.
0: Τι είναι αυτό που σε μαγνητίζει με το που έρχεσαι και θέλεις να πας?
1: Εντάξει τώρα, τη γενέτειρά του καθένα. είναι ένα χωριό, όπως και όλα τα χωριά της Κρήτης άλλωστε, που έχει πολύ γλυκούς ανθρώπους και πολύ φιλόξενους. Και τους αγαπώ πολύ και νιώθω και αυτοί με αγαπάνε. Και έτσι υπάρχει μια πολύ καλή επικοινωνία μεταξύ μας. Γι' αυτό και θέλω να έρχομαι πολύ συχνά. Νιώθω ότι ξαναβιώνω μάλλον τα παιδικά μου χρόνια, τις μυρωδιές, τις εικόνες. Αν και έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, έχουν φύγει πολλοί άνθρωποι. Αλλά η αίσθηση νομίζω παραμένει ίδια.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Δόξα τη τριημέρω αυτού εγέρση.
1: Προσκυνούμενο.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Η ζωή του Αγίου Νικολάου. Δεύτερο κεφάλαιο. Η ηλικία. Η χώρα του Αγίου Νικολάου και η ιστορία της.

ηλικία, η πατρίδα του Αγίου Νικολάου είναι μια ορεινή περιοχή της Νότιας Τουρκίας, η αρχαία Μικρά Ασία. Σχηματίζει μια χερσόνησο που εισχωρεί στη θάλασσα ανατολικά της Ρόδου. Η οροσειρά του Ταύρου δημιουργεί πολλά λιμάνια στην παραλία της Λυκίας, το μοναδικό σχεδόν παράθυρο προς τον υπόλοιπο κόσμο. Η ιδιαίτερη γεωγραφική της θέση εξηγεί κατά τον καλύτερο τρόπο την προσκόλληση των Λυκίων στις πατροπαράδοτες παραδόσεις τους και σε αυτή τη μητριαρχία, όπως αποδεικνύεται από τις πηγές. Στη Δύση, η τελευταία πόλη της Λυκίας ήταν η Τελμισός. Στην Ανατολή, η Φασιλίδα. Στο Βορρά, οι τελευταίες πόλεις ήσαν η Νοάνδα, η Βουβόνη και η Μπαλμπούρα. Τα βουνά της Λυκίας, πλούσια σε βλάστηση, διασχίζονταν από τρία βασικά ποτάμια, που έδιναν το όνομά τους σε αντίστοιχες πόλεις. Τον Ξάνθο, τον Αρικάνθο και τον Μύρο. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, οι Τερμίλοι, προερχόμενοι από την Κρήτη, ήσαν εκείνοι που συνέβαλαν στον επικισμό αυτών των πόλεων. Το γεγονός ότι οι επικιστές ήρθαν από τη θάλασσα φαίνεται από τις επιστολές της περιοχής της Τελ Ελαμάρνα που κάνουν λόγο για τους πειρατές Λούκους της Λυκίας, 14ος αιώνας π.Χ. Ο Φαραώ Ραμσί ο Τρίτος, 1175-1144, επετέθηκε εναντίον της Λυκίας και πολιόρκησε τα Πάταρα. Μεγάλη ευτυχία θα αισθάθηκαν οι Λύκοι για το γεγονός ότι ο Όμηρος συμπεριέλαβε στην Ιλιάδα τους Λύκιους Γλάφκο και Σαρπεδόνη, στους οποίους αποδίδει έναν από τους σημαντικότερους ρόλους. Αποτελεσματική ήταν η αντίσταση ενάντια στον Κρίσο, ξακουστό βασιλιά της Λυδίας, με τα γνωστά μυθικά πλούτη. Το 546 π.Χ. όμως, η Λυκία δέχθηκε επίθεση από τον Άρπαγο, στρατηγό του Κύρου, ο οποίος κατέλαβε τον Ξάνθο και υπέταξε ολόκληρη την περιοχή, προσαρτώντας την στην πρώτη σατραπία της Περσικής Αυτοκρατορίας. Κατά την εκστρατεία του Ξέρξη, οι Λύκοι έλαβαν μέρος με στόλο 50 πλοίων υπό τις διαταγές του Κυβέρνη. Η Περσική κυριαρχία πάντως δεν ήταν καταπιεστική και οι κυβερνήτες ήσαν Λύκοι όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την κατάκτηση της περιοχής από τον Μέγα Αλέξανδρο. Για κάποιο διάστημα μάλιστα υπερήχαν και στους όρους της Αττικής Λίγκας, περίπου το 466-446 π.Χ. Οι Πέρσες τους επέτρεπαν σε αυτήν την κατά το όνομα κυριαρχία να διατηρήσουν τα ήθη και τα έθιμά τους, τη γλώσσα τους και επιπλέον δεν τους επέβαλαν βαριά φορολογία. Ο εξελινισμός της Μικράς Ασίας άρχισε από την κατάκτηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου με πρώτο κυβερνήτη τον Νέαρχο. Διάδοχός του ήταν ο Αντίγονος. Όταν απέκτησαν υπεροχή οι Πτολεμαίοι, την κατέλαβαν

Από τους Ρωμαίους του 168 π.Χ. ξεκίνησε μια καινούργια εποχή. Σε διάστημα λίγων χρόνων, αντιπρόσωποι των Λυκειακών πόλεων έκαναν συμφωνία με τους Ρωμαίους και σύστησαν το κοινόν των Λυκείων. Λυκείων των κοινών, μια Λυκειακή συνομοσπονδία. Ο Αρτεμίδωρος, που είναι η πηγή του Στράβωνα, κάνει λόγο για 23 πόλεις, από τις οποίες οι 6, η Ξάνθος, τα Πάταρα, τα Πίναρα, η Όλυμπος, τα Μοίρα και η Τλός ονομάστηκαν Μητροπόλεις. Η σχέση με τη Ρώμη άρχισε κάπως να χειροτερεύει λόγω των επεισοδίων που επακολούθησαν μετά τον θάνατο του Κέσσαρα. Ο Βρούτος και ο Κάσιος, που βρίσκονταν στη Μικρά Ασία, ζήτησαν χρήματα και στρατεύματα από τους Λυκείους, οι οποίοι τους τα αρνήθηκαν. Ο Βρούτος τότε πολιόρκησε την πόλη Ξάνθο, όπου βρισκόταν συγκεντρωμένη η αρχηγή της αντίστασης. Πολλοί Λύκοι, για να μην εχμαλωτιστούν, έπεφταν από τα τείχη. Ο Πλούταρχος περιγράφει αυτή την τάση των Λυκείων να πεθάνουν. Πέρα από αυτά τα επεισόδια, η Λυκία εξακολούθησε να δηλώνει υποταγή στη Ρώμη. Μόνο το 43 μετά Χριστόν, η επαρχία της Λυκίας ανακηρύχθηκε ρωμαϊκή επαρχία από τον αυτοκράτορα Κλάβδιο. Τα γεγονότα περιγράφει ο ιστορικός Σουετόνιος. Το 129, ο αυτοκράτορας Ανδριανός, 117 έως 138 μετά Χριστόν, με τη σύζυγό του Σαμπίνα, σε ένα ταξίδι του πέρασε από διάφορες πόλεις της Λυκίας, σύμφωνα με επιγραφές που βρέθηκαν στην Ακαλισσό και στα Κορίδαλα. Τότε έκανε μία στάση και στο Αδριάκι, το λιμάνι της Μητρόπολης των Μύρων. Το 141 μετά Χριστόν η Λυκία αναστατώθηκε από ένα δυνατό σεισμό. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες και ανυπολόγιστες. Από τότε η Λυκία δεν μπόρεσε να αποκτήσει την άθηση που είχε κατά την Περσική περίοδο ή κατά την εποχή της Συνομοσπονδίας, ούτε μπόρεσε να ακολουθήσει στο ελάχιστο το πολιτιστικό ρεύμα του επόμενου αιώνα. Ανάμεσα στο 313 και 325 η Λυκία αναγνωρίζεται ως αυτόνομη επαρχία, όπως αναφέρεται στις λίστες των πατέρων της Νίκαιας, και αργότερα γύρω στο 400 θα εμφανιστεί η Λυκία ως ανεξάρτητη.

Η πατρίδα του Αγίου Νικολάου. Ο Άγιος Νικόλαος, αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο θαυματουργός, ο διαβόητος εν Αγίης και Θεού θεράπων αείδημος, ο Ερκυλίας Μητρός Υγειασμένος και υπ' αυτού του Χριστού μαρτυρηθέντος, υπάρχει της Εκκλησίας μας το Μέγα Κάφημα. Η συγκρότηση της ζωής του Αγίου Νικολάου ως προς τη γέννηση, τα παιδικά και τα νεανικά του χρόνια είναι ένα εγχείρημα που παρουσιάζει κάποιους προβληματισμούς και δυσκολίες. Αυτές προέρχονται, όπως διατείνονται μερικοί, από κάποιες παρεμβάσεις δήθεν στο βίο του από άλλον Νικόλαο, της Σιών, παράγοντας που οθεί κάποιους να

τοποθετούνται κριτικά προς τη συνολική βιογραφική του έκθεση. Και ότι το θέμα ανάγεται στους ειδικούς ερευνητές και αγιολόγους να διαπιστώσουν τα τυχόν στοιχεία που εισέφρισαν από τον δεύτερο Άγιο Νικόλαο του 6ου αιώνα στον πρώτο, στον δικό μας Άγιο Νικόλαο του 4ου αιώνα, εν τούτης δεν μπορούμε να μην τονίσουμε ότι ο Άγιος Νικόλαος, αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο εκλεγμένος εκκυλίας μητρός του, είχε τόση δόξα, τόση θεία χάρη, τόσο μεγάλο αγωνιστικό φρόνημα και αναδείχθηκε θαυματουργός περηφανής, ώστε να μην έχει ανάγκη δανεικών στοιχείων από άλλο πρόσωπο για να συμπληρωθούν οι σελίδες της ζωής του. Στα χρόνια της επηγής ζωής του και για πολλά ακόμη χρόνια και δεκαετίες, μετά την Ισκύριον μετάβασή του, κανείς Άγιος της περιοχής της Λυκίας και των γύρω επαρχιών δεν υπερσκέλισε και δεν επεσκίασε την παγκόσμια φήμη του, την παρουσία του κοντά στους ανθρώπους και την παλαϊκή λατρεία και αφοσίωση στο μαρτυρικό του πρόσωπο. Οι πολλοί βιογράφοι του, βασιλείς, άρχοντες, πατριάρχες, άσκητες, σοφοί και απλοί άνθρωποι και ο μεγάλος αριθμός των εγκομιαστικών του φανερώνει την αγάπη τους στο τίμιο πρόσωπο του Αγίου, συγκινημένοι από τον πλούτο των ψυχικών και πνευματικών του χαρισμάτων και τον ωκεανό των θαυμάτων του, όχι μόνο στους χριστιανούς, αλλά και στους αλόδοξους, στους εκτός χάριτος, στους πέραν του Ιορδάνου, σε κάθε φίλη και γλώσσα. Η μακράν δηλαδή του βαπτίσματος, την εκ της κολυμβήθρας αναγέννηση συνδέχονται από αυτόν. Όλοι αυτοί οι εκκλησιαστικοί άνδρες δεν είχαν ανάγκη να κλέψουν στοιχεία από τη ζωή άλλου Νικολάου. Πάντοτε θα ισχύει το αξίωμα, το έλατον, εκ του Κρήτονος ευλογείται. Δηλαδή το μικρό παίρνει από το μεγάλο και όχι το μεγάλο από το μικρό, διότι το μεγάλο έχει τη δική του δόξα και πλούτο. Στη μνήμη του μεγάλου και εκλεκτού του Θεού Αγίου Νικολάου γράφτηκαν στα αρχαία χριστιανικά κείμενα πολλοί εγκομιαστικοί λόγοι και βιογραφίες. Τον 6ο αιώνα γράφει ο Ευστράτιος, πρεσβύτερος στην Κωνσταντινούπολη, για τη ζωή και τα θαύματα του Αγίου Νικολάου. Τα γραπτά αυτά βρέθηκαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο την εποχή της Δεύτερης Πατριαρχίας του Ευτυχίου, 577-582 μετά Χριστόν. Η πρώτη πατριαρχία του ήταν από το 552 έως το 565 μετά Χριστόν. Στην αρχή του 8ου αιώνα ο αρχιμανδρίτης Μιχαήλ γράφει την πρώτη βιογραφία του Αγίου με τίτλο «Βίος και πολιτεία και μερική θαυμάτων εξήγησης του εναγής πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας». Επίσης, την ίδια εποχή, περίπου το 712 μετά Χριστόν, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης γράφει εγκομιαστικό λόγο προς τον Άγιο και κάνει λόγο για τα πολλά θαύματά του. Στα μέσα του 9ου αιώνα κυκλοφορεί εγκομιαστικός λόγος του Πατριάρχη Μεθοδίου με τίτλο «Του εναγής ημών Μεθοδίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως εγκόμιον εις τον Άγιο Νικόλαο, τον εν μοίρης της Λυκίας επίσκοπον διαπρέψαντα». Γράφτηκε μεταξύ των ετών 843 και 847 μετά Χριστόν. Το 860 αποδίδεται άλλος εγκομιαστικός λόγος στον Ιωάννη, διάκονο της Εκκλησίας της Νεάπολης. Εγκομιαστικό λόγο γράφει στο τέλος του 9ου αιώνα και ο αυτοκράτορας Λέων ο Σοφός, 886 έως 912 μετά Χριστόν. Τον 10ο αιώνα, κυρίαρχη μορφή της αγιολογικής γραμματολογίας αποτελεί ο Σιμεώνο μεταφραστής. Έζησε κατά τους χρόνους του ευσεβεστάτου βασιλέως Λέοντος του Σοφού, εν έτη 886 μετά Χριστόν. Κατά τον Πάσχο έζησε στην εποχή των αυτοκρατόρων Νικηφόρου Φωκά, Ιωάννου Τσιμισκή και Βασιλείου του Δευτέρου. Σε γλωσσικό σημείωμα καθαρεύουσας έγραψε τη βιογραφία του Αγίου. «Βίος και πολιτεία Νικολάου, αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας». Τον 12ο αιώνα ο νεόφυτος ο Έγκλειστος γράφει «Εγκόμιον εις τον Μέγαν και θαυματουργών ιεράρχην και πατέρα ημών Νικόλαον». Ο Θεοφάνης Κεραμέας έγραψε λόγο, ο οποίος
ελέγχθην τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νικολάου. Τον 6ο-7ο αιώνα γράφτηκε και η πράξη τε στρατελάτης, πράξης του εναγίου Σιμών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, αγνώστου συγγραφέα. Το 789 έχουμε του εναγίου Σιμών Μεθοδίου Πρεσβυτέρου και Ηγουμένου εις των βίων και τα λείποντα του Οσίου Πατρός Σιμών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων. Όλοι αυτοί οι θεοφώτιστοι και τα κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος έγραψαν με πίστη για τη ζωή του Αγίου Νικολάου. Υπάρχουν βέβαια εκατοντάδες χειρόγραφα σε όλες τις μεγάλες βιβλιοθήκες και τα μοναστήρια του κόσμου που αναφέρονται στη ζωή και τα θαύματα του Αγίου Νικολάου. Πολλά από αυτά είναι άγνωστα, γι' αυτό αγνοούμε το περιεχόμενό τους. Αργά ή γρήγορα τα ελληνικά χειρόγραφα θα βρεθούν σε Ανατολή και Δύση και τότε θα γραφτεί η τέλεια βιογραφία του Αγίου Νικολάου με όλα τα θαύματα που επετέλεσε έως τότε. Η συγκρότηση λοιπόν της ζωής του Αγίου Νικολάου ως προς τη γέννηση, τα παιδικά και νεανικά του χρόνια είναι ένα εγχείρημα που περικλεί κάποιες δυσκολίες. Ο πιο παλιός αγιολόγος που πρώτος ίσως κατέγραψε τη ζωή του Αγίου Νικολάου είναι ο Αρχιμανδρίτης Μιχαήλ. Μας παρέχει αρκετά στοιχεία για τα πρώτα χρόνια της ζωής του Αγίου, στα οποία και πρέπει να καταφεύγουμε.

Πριν από τον 8ο αιώνα δεν υπάρχει κείμενο που να αναφέρεται στον τόπο γέννησης του Αγίου Νικολάου. Όλοι αναφέρονται στην επισκοπή του, στα Μοίρα. Ο πρώτος που αναφέρεται στον τόπο γέννησης του Αγίου είναι ο Αρχιμανδρίτης Μιχαήλ στις αρχές του 8ου αιώνα, υποδεικνύοντας με τη φράση του «Πάταρα, η γενέτειρα πόλης», ως την πόλη του μελλοντικά μεγάλου επισκόπου. Αυτή ήταν η παράδοση που δεν ήταν εύκολο να αλλάξει ένα δεδομένο τόσο γνωστό, όπως ο δεσμός του Αγίου Νικολάου με τα Πάταρα, αν δεν υπήρχε κάποιος σοβαρός λόγος. Για τα Πάταρα κάνει επίσης λόγο ο Μεθόδιος, πρεσβύτερος και ηγούμενος, εις των βίων και τα λείποντα του Οσίου Πατρός Σιμών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων. Γράφει: «Αυτός, ο Άγιος Νικόλαος, καταγόταν από την πόλη των Πατάρων, που τύχανε να είναι επαρχία των Λυκείων, η οποία τότε ήταν πυκνοκατοικημένη. Σήμερα δεν την δείχνουν ως πόλη, αλλά ως χωριό». Σημειώνει και ο νεόφυτος ο Έγκλειστος: «Πατρίδα μεν βέβαια του εναγείς τούτου πατρός ήσαν τα Πάταρα των Λυκών και Μητροπόλεως της Εκκλησίας των Μοιραίων». Τα Πάταρα τότε ήταν πόλη, η οποία είχε μεγάλο πληθυσμό και ήταν μία από τις περηφανέστερες πόλεις της επαρχίας της Λυκείας. Σήμερα τα Πάταρα είναι μία μικρή και άσημη κόμη, χωρίς να έχει κάτι από το παλαιό μεγαλείο της. Στα Πάταρα υπήρχε περίφημο μαντίο αφιερωμένο στον Απόλλωνα Λύκειο. Κατά την παράδοση ιδρυτής της πόλης φέρεται ο Δαναός, βασιλιάς του Άργους. Τα εντυπωσιακά ερείπια είναι μισοχωμένα μέσα στις Σαμοθήνες, όπως η αψίδα του Μετίου Μοδέστου, 100 μετά Χριστόν, το θέατρο, τα λουτρά, η συνταποθήκη του Ανδριανού. Η παρακμή πολλών πόλεων οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, τους οποίους μόνο ο Θεός γνωρίζει και η άβυσσο στις σκέψεις του. Από την Αγία Γραφή γνωρίζουμε πως πολλές πόλεις καταστράφηκαν εξαιτίας της αμαρτίας τους. Ο κατακλυσμός του Νόε πραγματοποιήθηκε δια το είναι αυτούς σάρκας και διότι επληθύνθηκαν εκακίε των ανθρώπων. Γι' αυτό είπε ο Θεός: «Απαλείψω τον άνθρωπο, ον επίησα από προσώπου της γης, από ανθρώπου έως κτίνους». Για τα Σόδωμα και τα Γόμορα ο Κύριος είπε: «Κραυγή Σοδόμων και Γομόρας πεπλήθυνται προς με και αμαρτία αυτών μεγάλες φόδρα». Και τότε ο Κύριος έβρεξε τις πόλεις των Σοδόμων όχι με νερό αλλά θυάφηκε φωτιά και κατέστρεψε αυτές τις πόλεις και όλα τα περίχωρά τους και όλους τους κατοίκους που βρίσκονταν στις πόλεις. Αλλά και αυτή η Ιερουσαλήμ, η Αγία και η Ιερά, καταπατήθηκε από τους Βαβυλωνίους, τους Έλληνες και δύο φορές καταστράφηκε από τους Ρωμαίους, από τον Τίτο το 64 μετά Χριστόν και τον Ιούλιο 4, για τις αμαρτίες της και γιατί ήταν η πόλη η αποκτήνουσα τους προφήτες. Σήμερα από την παλιά δόξα της Ιερουσαλήμ έχει μείνει μόνο το τείχος των Δακρύων, ένα τμήμα περίπου 80 μέτρων από το παλιό τείχος. Αλλά και η παρακμή και η καταστροφή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν αποτέλεσμα μοιρίων κακών. Οι θεοί της δεν ήταν τίποτε άλλο από προσωποποίηση των κακιών, των αδυναμιών και ελαττωμάτων των ανθρώπων. Ήταν χειρότεροι από τους πιστούς τους και με μεγαλύτερα πάθη και ελαττώματα από αυτούς. Η θρησκεία βρισκόταν σε κατάπτωση ώστε να λέγουν «Ο Μέγας Πάνα πέθανε». Ο Αυτοκράτορας κατά την ανατριχιαστική φράση του Γίβωνος ήταν ένα ταύτο ιερεύς άθεος και θεός. Οι δούλοι ήσαν ρες, πράγμα, αντικείμενο αγοροπολισίας και κακομεταχείρισης. Ακόμα θεότητες της Ανατολής είχαν εισαχθεί στα πάνθεα του ελληνορωμαϊκού κόσμου όπως η Κυβέλη της Φρυγίας με την αιματηρή λατρεία, η Ίσιδα της Αιγύπτου, ο Μήθρας που είχε κατακλείσει το στρατό. Ένα γεύμα των αριστοκρατών της Ρώμης στοίχιζε ολόκληρη περιουσία. Όλοι κατέφευγαν στη μαντεία, τη δυσιδαιμονία, την αστρολογία. Για τις αμαρτίες του υποτάχθηκε και το Βυζάντιο στους Αγαρινούς. Οι δολοπλοκίες των αρχόντων στο παλάτι, οι δολοφονίες και τα εγκλήματα των αυτοκρατόρων και άλλων μελών των βασιλικών οικογενειών
Οι αιρέσεις και άλλες πολλές αμαρτίες έφεραν την πτώση της κατανατολάς βασιλίδος των πόλεων και η πτώση της μεγάλης και αγίας Ρωσίας και η επικράτηση σε αυτή του άθεου κομμουνισμού το 1918 στην απέραντη και ορθόδοξη αυτή χώρα υπήρξε αποτέλεσμα των αμαρτιών και της απομάκρυσης του ρωσικού λαού από τον Θεό. Τότε υπήρχαν μόνο μεγάλες καμπάνες, μεγάλες μετάνοιες. Η Εκκλησία κατέστη ανίκανη να μεταδώσει στο λαό το θείο και σωτήριο μήνυμα του θείου και ουράνιο λυτρωτή. Οι πλούσιοι εκμεταλλεύονταν με το χειρότερο τρόπο τους μουζίκους που πεινούσαν, ντυμένοι στα κουρέλια τους. Οι διανοούμενοι ενέπαιζαν τα μυστήρια και αρνιόταν την ύπαρξη του Θεού. Ο μεγάλος ασκητής και νηστευτής του Αγίου Όρους Γέρων Χατζηγεώργης 1809-1886 ήταν εξαγνισμένη ψυχή. Από τα παιδικά του χρόνια έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη στην νηστεία. Γι' αυτό και αποτελεί το σχεδόν από κόκαλα, νεύρα και δέρμα, γιατί τις σάρκες του τις θυσίασε με την άρνηση στο Θεό από φιλότιμο. Αυτούς τους μεγάλους πνευματικούς του αγώνες ο Θεός τις άμυψε με διάφορες θεοφάνειες και αγιοφάνειες. Και αυτή η Παναγία πολλές φορές τίμησε αυτόν τον μεγάλο ασκητή και Άγιο με τη Θεία της Παρουσία. Αλλά και η καλονή των ιεραρχών, ο Άγιος Νικόλαος, του έκανε την τιμή και ιδιαίτερη ευλογία να του παρουσιαστεί και να του πει. Εγώ, και όταν ακόμη ήμουν βρέφος, τιμούσα τους θεσμούς της Εκκλησίας και δεν κατέλεια την νηστεία. Τετάρτη και Παρασκευή δεν θύλαζα το μητρικό γάλα, διότι δεν ήθελα να καταργήσω τους κανόνες της Εκκλησίας με τη λεμαργία και την κοιλιοδουλία μου. Με λυπεί το γεγονός ότι στη Ρωσία δεν σέβονται τις νηστείες. Γι' αυτό θα τους έρθουν πολλοί πειρασμοί και πολλά βάσανα. Εγώ βοηθώ πολύ τη Ρωσία και με πολλά θαύματά μου τους έδειξα την αγάπη μου και τους απάλλαξα από πολλούς εχθρούς και ποικίλες σκλαβιές και θλίψεις. Επειδή ο λαός της Ρωσίας έπαυσε να σέβεται τον Θεό και κάθε μέρα παραβαίνει τους νόμους και τους κανόνες της Εκκλησίας και κείται εν το πονηρό, γι' αυτό θα τους επισκεφθούν θλίψεις πολλές. Δεν πέρασαν πολλά χρόνια και ήρθε το καταραμένο 1918 με την Μπολσεβικική Επανάσταση και αντί του παραδείσου και της δικαιοσύνης που υποσχόταν το νέο καθεστώς, γέμισε η Ρωσία από τόπους εξορίας. Ο λαός παρέμεινε λαός και οι Μπολσεβίκοι έγιναν οι νέοι τσάροι με όλα τα θλιβερά επακόλουθα για το λαό. Αυτό είχε προφητεύσει και ο Άγιος Νικόλαος. Την παρακμή των πατάρων βροντοφωνεί ο παρακείμενος παιδινός τόπος, ο οποίος είναι πλήρης σχισμών. Την ημέρα από τις σχισμές βγαίνουν λευκοί καπνοί, τη δε νύχτα φλογώδεις καπνοί, οι οποίοι μοιάζουν σαν να αναβράζουν από καμίνη σιδηρουργού. Αυτός που βάζει το χέρι του σε αυτόν τον ατμό, όχι μόνο αισθάνεται τη θερμότητα, αλλά η θερμότητα του τρώγει τη σάρκα. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η εικόνα είναι προήμιο και προεικόνισμα του αιωνίου πυρός και δεν απέχει πολύ από την αλήθεια. Όσοι βλέπουν το θέαμα και απορούν, οι ηλικιωμένοι και οι γέροντες, αλλά για μας είναι λόγος αληθινός και πιστευτός, λένε στα παιδιά τους ότι από ακολασία και σαρκομανία των πατέρων τους, των παλαιών κατοίκων συνέβη και ότι ο Θεός τους παρουσίασε αυτό το φρικτό θέαμα για να μετανοήσουν. Το φρικτό αυτό όραμα είναι αποτέλεσμα θείας δίκης. Όλα αυτά τα αναφέρουμε για να σκεφτούν οι άνθρωποι εκείνη τη θεία απειλή η οποία λέγει «Ουμι καταμείνει το πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης δια το είναι αυτού σάρκας». Δεν θα φροντίσω ούτε θα προνοώ για τους ανθρώπους γιατί είναι μόνο σάρκα που φροντίζουν μόνο τη σάρκα. Γένεσης κεφάλαιο 6 στίχος 3. Και πάλι λέγει η γραφή «Κραυγή Σοδόμων και Γομόρας πεπλήθυνται προς με και αμαρτία αυτών μεγάλες φόδρα. Κατά βάς ούν όψομε ή κατά την κραυγήν αυτών την ερχόμενη προς με συντελούνται ή δε μη ειν αγνώ». Γένεσης κεφάλαιο 18 στίχοι 20 και 21.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
2: Αγιώτος
0: Ανέστη.

Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα το πώς γιορτάζανε τις ημέρες του Πάσχα στις Αλυσμόνητες Πατρίδες. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας με τη Λαμπρή στη Μικρά Ασία. Το Λαζαροσάββατο στην Ερυθρέα όλοι επισκεπτόταν τα νεκροταφεία για τον καθαρισμό και τον στολισμό των τάφων. Την ίδια μέρα ακούγονταν στις γειτονιές το εγκόμιο του Λαζάρου ή Λαζαρικό, με την περιφορά ενός ομοιώματος του σαβανωμένου Λαζάρου, ο οποίος ήταν στολισμένος με μεγάλες κίτρινες και άσπρες μαργαρίτες του αγρού. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές στα κάλαντα του Λαζάρου. Ήρθε ο Λάζαρος, ήρθαν τα βάγια, ήρθε η Κυριακή που τρώνε τα ψάρια. «Πού σου είναι Λάζαρε, πού είναι η φωνή σου, που σε γύρευε η μάνα και η αδελφή σου, ήμουν στη γη βαθιά χωμένος και με τη νεκρή νεκρός και αποθαμένος. Λάζαρε μου, σαν τι είδες εις τον Άδη που επίες, είδα τρόμη και είδα φόβη, είδα βάσανα και πόνη. Δώμουτε καλέ λίγο νεράκι να ξεπλύνω τσι καρδιάς μου το φαρμάκι». Εκείνες τις ημέρες έδιναν στα παιδιά τους Λαζάρους. Ήταν κουλουράκια ανθρωπόμορφα, ζυμωμένα ειδικά για την περίσταση, με ζάχαρη, λάδι και μαστίχι ή κανέλα. Το βράδυ του Λαζαροσαββάτου στις γειτονιές άναβαν φωτιές και τις πηδούσαν για το καλό ή τραγουδούσαν γύρω από αυτές τροπάρια και τραγούδια βαγιάτικα και πασχαλιτά με λυπητερό περιεχόμενο. Στην κάτω Παναγιά της Μικράς Ασίας έφτιαχναν μικρά ψωμιά που τα ονόμαζαν Λαζάρους για να θυμίζει περισσότερο τον φτωχό εκείνο Λάζαρο, τον γεμάτο πληγές. Οι νοικοκυρές της κάτω Παναγιάς το ζύμωναν με σταφίδες που παριστάνουν τις πληγές του, πλάθονταν τόσα σε αριθμό όσα ήταν και τα παιδιά του κάθε σπιτιού. Την Κυριακή του Βαγιού όλοι πήγαιναν στην εκκλησία για την ακολουθία του νυμφίου και έπαιρναν δάφνες που τις φουλούσαν στο εικονοστάσι γιατί πίστευαν πως έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Την μέρα αυτή έτρωγαν ψάρια και σαλάτες. Στην Αγία Παρασκευή του Τσεσμέ αυτή τη μέρα οι παπάδες μοίραζαν αντί για φύλλα δάφνης κάτι όμορφους μικρούς και μεγάλους σταυρούς πλεγμένους αριστοτεχνικά από φύλλα φοινικιάς. Η Μεγάλη Εβδομάδα ήταν περίοδο αυστηρής νηστείας και καθημερινού εκκλησιασμού. Σε όλους τους ναούς η διακόσμηση ήταν επένθυμη. Όλος ο κόσμος συμμετείχε ευλαβικά στις ακολουθίες. Οι άνθρωποι φορούσαν σκούρα ρούχα, ιδίως μαύρα, σε ένδειξη λύπης και πένθους. Στα σπίτια γινόταν συγγυρίσματα, ασπρίσματα, μπουγάδες, ζυμώματα και γενικές ετοιμασίες για τη μεγάλη γιορτή. Το βράδυ όλοι συμμετείχαν ευλαβικά στις ακολουθίες. Οι γυναίκες τραγουδούσαν το μυρολόι ή το κατολόι ή τον πόνο της Παναγίας, είτε στα σπίτια κάνοντας δουλειές, είτε στην εκκλησία σε ώρες εκτός ακολουθιών. Το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης μεταλάβαναν τα παιδιά και τελείωναν τις δουλειές στα σπίτια. Οι νοικοκυρές έφτιαχναν τσουρέκια και έβαφαν τα κόκκινα αυγά. Οι άντρες τη Μεγάλη Πέμπτη στα καφενεία κάρφωναν στον τοίχο ή κρεμούσαν από τη λάμπα ένα τραπουλόχαρτο για να αποδοκιμάσουν τα 30 αργύρια του Ιούδα. Τη Μεγάλη Παρασκευή κανείς δεν δούλευε. Η ατμόσφαιρα της μέρας αυτής ήταν θλιβερή και μεγαλόπρεπα θρησκευτική. Τα κορίτσια
μάζαβαν από το πρωί λουλούδια από τον κήπο για το στόλισμα του επιταφείου. Βγαίναν στα χωράφια με πανέρια και μάζευαν αγριολούλουδα. Η λιτανία ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Εγκόμια, ψαλμωδίες και θρήνη για τον νεκρό Ιησού διαχέονταν σε όλους τους χριστιανικούς μαχαλάδες. Απαραίτητο ήταν φυσικά το προσκύνημα του επιταφείου και το πέρασμα κάτω από το κουβούκλιο. Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής γινόταν η περιφορά του επιταφείου στους κεντρικούς δρόμους ή γύρω από το ναό. Στις γειτονιές σχηματίζονταν σειρές γονατιστών ανθρώπων κάθε ηλικίας για να περάσει από πάνω τους ο επιτάφιος. Ήταν τάμα για κάθε καλό. Στην επιστροφή για το σπίτι όλοι έπαιρναν επιταφιολούλουδα και κεριά που τα θεωρούσαν αγιασμένα και τα χρησιμοποιούσαν για ξεμάτιασμα, αρρώστιες και κατά της βασκανίας. Στο ναό απόμεναν μόνο οι ταμένοι και οι ηλικιωμένες γυναίκες που ξενυχτούσαν λέγοντας ψαλμωδίες, προσευχές και το μυρολόι της Παναγίας. Κύρια φαγητά της Μεγάλης Παρασκευής ήταν οι νερόβραστες φακές που συμβόλιζαν της Παναγίας τα δάκρυα. Τα μαρούλια και οι βλαστοί φρέσκων κουκιών χωρίς λάδι και βουτυγμένα σε μπόλικο ξύδι εις ανάμνηση του όξους και της πίκρας που δοκίμαζε ο εσταυρωμένος. Στη Σμήνη όλα τα εγγόνια μαζεύονταν στο σπίτι του παππού. Φωτιά δεν άναβε εκείνη τη μέρα στο τζάκι παρά μόνο για το βράσιμο της φακής. Χωρίς λάδι, μόνο με ξύδι και λίγο ψωμάκι και όχι σε στρωμένο τραπέζι. Οι φακοί στα περισσότερα σπίτια της Σμύρνης δεν τρώγονταν ποτέ άλλοτε παρά μόνο τη Μεγάλη Παρασκευή. Από το πρωί όμως η γιαγιά ξυπνούσε με την έγνοια του θειάσου, είδος σουμάδας, και με τη βοήθεια των γυναικών του σπιτιού την παρασκεύαζε. Όταν στην ώρα τους έρχονταν τα εγγόνια να τις φιλήσουν το χέρι, έπιναν το θειάσιο. Όταν ο επιτάφιος επέστρεφε στην εκκλησία, γινόταν η μουνταρία, δηλαδή η αρπαγή των κεριών και λουλουδιών. Στην Κύο της Μικράς Ασίας άρχιζε από νωρίς το πρωί η συλλογή των υλικών για το κάψιμο του Βαραβά κατά την Μεγάλη Παρασκευή. Το Μεγάλο Σάββατο επικρατούσε κίνηση και φασαρία παντού. Γινόταν οι τελευταίες ετοιμασίες, ψώνια, σφαγές αρνιών. Συχνά πυκνά ακούγονταν κρουσουμιές και τσιφτεδιές, δηλαδή πυροβολισμοί. Ανάκατες με χαρμόσυνες κοδωνοκρουσίες. Στους ναούς κατά την πρώτη Ανάσταση το πρωί οι παπάδες αλλά και το εκκλησίασμα έκαναν θόρυβο και χτυπούσαν δυνατά ό,τι μπορούσε να κάνει θόρυβο. Στασίδια, πόρτες, κουνούσαν τους πολυελαίους και έρεναν με νερατζόφυλλα τους πιστούς. Καθολική ήταν η συμμετοχή του κόσμου στην Ανάσταση. Από τις 10 η ώρα έβγαινε ο Ντελάλης και χτύπαγε με τον μπαστούνι του τις πόρτες λέγοντας στους χριστιανούς να πάνε στην εκκλησία τους. Με το Χριστός Ανέστη κυριαρχούσε ξέφρανος ο εορταστικός τόνος. Σκάγανε στον ουρανό βαρελότα, στρακαστρούκες, φυσέγγια και μπόμπες και παντού άκουες του κρίσματα αυγών, φιλιά, ευχές, κοδωνοκρουσίες. Το πρωί της επομένης μέρας πήγαιναν όλοι στην εκκλησία φορώντας επίσημα ρούχα και οπωσδήποτε κάτι καινούριο, πρωτοφόρετο για το καλό. Όλοι αλληλοσυγχωρούνταν, αντάλλασαν ευχές και έστειναν γλέδια και χορούς μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα. Το έθιμο του σουβλιστού αρνιού δεν υπήρχε στη Μικρά Ασία. Στο Αιγαίο και στα περισσότερα ελληνικά μέρη, το λαπριάτικο τραπέζι ήταν σχετικά λιτό, αρνί στο φούρνο με κλιματόβεργες ή μαγειρευτό. Ένα από τα βασικά και χαρακτηριστικά έθιμα των Ιωνικών παραλίων
και των μικρασιατικών νησιών από την Ήβρο μέχρι το Καστελόριζο είναι τα τσερκένια, οι χαρταετοί, οι κούνιες και το λέμπι. Οι κούνιες που πάνε από τη γη στον ουρανό συμβολίζουν από τα πανάρχια χρόνια την Ανάσταση και την Ανάσταση των ψυχών. Ο κύκλος των εορτών του Πάσχα έκλεινε με το πανηγύρι της ζωοδόχους πηγής του Λυθριού. Ο κόσμος αυτή τη μέρα πήγαινε να προσκυνήσει επίσης στα πολυάριθμα ξοκλήσια και στα αγιάσματα που υπήρχαν διάσπαρτα στις εξοχές, όμως χωρίς ιδιαίτερες διασκεδάσεις. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Επιστρέφουμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας για να πούμε συνταγές από τη Μικρά Ασία και συγκεκριμένα από τη Σμύρνη, πασχαλιάτικες. Τσουρέκια πασχαλινά. Υλικά. 2 κιλά αλεύρι για τσουρέκια. 200 γραμμάρια μαγιά νοπή. 1 φλιτζάνι νερό χλιαρό. 3,5 φλιτζάνια ζάχαρη. 1 κουταλάκι αλάτι. 1 κουταλιά μαχλέπι αλεσμένο ή 1,5 κουταλάκι βανίλια ή μαστίχα κοπανισμένη. 2 κουταλιές σπορέλαιο. 1 φλιτζάνι γάλα χλιαρό. 10 αυγά. 2 φλιτζάνια βούτυρο λιωμένο και 1 κρόκο αυγού με αμύγδαλα σε φέτες για να το αλείψουμε στα τσουρέκια. Εκτέλεση. Διαλύουμε τη μαγιά στο χλιαρό νερό και προσθέτουμε αλεύρι μέχρι να γίνει ένας πηχτός χυλός. Αφήνουμε το μείγμα σκεπασμένο σε ζεστό μέρος να φουσκώσει. Σε μία λεκάνη ρίχνουμε τη ζάχαρη, το αλάτι, τα μυρωδικά, το σπορέλαιο, το χλιαρό γάλα και τα αυγά και δουλεύουμε το μείγμα με τα χέρια ώστε να διαλυθούν καλά οι κρόκοι. Προσθέτουμε τη μαγιά και δουλεύουμε καλά τη ζύμη μας. Ρίχνουμε το αλεύρι τμηματικά και το αναμειγνύουμε με τα υπόλοιπα υλικά μέχρι να το απορροφήσουν. Παίρνουμε το λιωμένο βούτυρο και με το χέρι μας ρίχνουμε λίγο-λίγο στη ζύμη, διπλώνοντάς την αρκετές φορές, χωρίς να τη ζυμώσουμε μέχρι να τελειώσει το βούτυρο. Η ζύμη μας πρέπει να είναι ζεστή, απαλή και ελαφρά βουτυρωμένη και όχι ταλαιπωρημένη από το ζύμωμα. Κατόπιν τη σκεπάζουμε και την αφήνουμε σε ζεστό μέρος περίπου 1-2 ώρες μέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος της. Αν πιέσουμε τη ζύμη ελαφρά με τα δάχτυλά μας και μείνει το αποτύπωμά μας, τότε είναι έτοιμη. Την πλάθουμε τότε σε πλεξίδες, τοποθετούμε τα τσουρέκια σε βουτυρωμένο ταψί και τα αλείφουμε με κρόκο αυγού αραιωμένο με λίγο νερό. Τα αφήνουμε να φουσκώσουν για περίπου 30 λεπτά. Τα διακοσμούμε με λεπτές φέτες ασπρισμένου αμύγδαλου και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά περίπου. Καλή σας επιτυχία! Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, έφτασε στο τέλος και η σημερινή ραδιοφωνική μας εκπομπή. Έως την άλλη εκπομπή μας, να έχετε πίστη και ελπίδα.
1: Αλυσμόνητες Πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

θέση δίπλα από τον σοφέρ, να καταλάβει ο άνθρωπος ταγματάς της Λεφέρμου. Πίσω να κάτσω εγώ, δίπλα μου ο πατεράκι με το σταυγεράκι, στη μέση να έχουμε το στρατηγό, το οποίο έχουμε χάμεριξ στη μέση. Ναι. Την ώρα και είναι εκεί τώρα που έγινε αυτή η εκτέλεση. Ο στρατηγός δεν ήξερε ακόμα τι του συνέβη. Εγώ κατάλαβα την στην ώρα που έκανα εγώ τον οδηγό έξω, ο στρατηγός είχε ανοίξει μοναχώς την πόρτα, ετοιμαζόταν να κατέβει. Εκείνη τη στιγμή την τράβηξε με δύναμη ο πατεράκης και λέει, όπως μας είπε μετά ο ταγματάρας, τι είναι αυτά, τι συμβαίνει. Του λέει ο ταγματάρας τότε στα γαλλικά ότι είμαι θα Άγγλοι κουμάτος, θα βάλουμε χμάλωτο.

Πλούθα μου το ξημέρωμα να βγω στο ψιλορίκι, να βρω χαρά κυριζινιό, να βρω σκιά του πριν, να νιώσω αέρα λευτεριά στα νάρτη καλημέρια, να μπαλωτάρω στα ριζά, να παίξω με το φόβο, να σπάσουνε οι φυλακές, να βγουν οι κολλασμένοι, να ανοίξουνε και τα κλουβιά, να λυτρωθούν τα υδρόνια, να φύγει και μια πέρδη.

Ήρθαν τα γερμανικά αεροπλάνα και βορβαδίζα και πολυβολούσανε. Και κάθομαι σε ένα ύψωμα και κοιτάζαμε. Και είδαμε τις πρώτες που πέσανε. Αλεξιτοτιστές. Λοιπόν, είμαι στα τέτοια μια δεκαριά. Τον λέω, θα έρθετε να πάμε κάτω. Λέει, πού να πάμε, δεν έχουμε όπλα, δεν έχουμε... Λοτσιχτέδι δεν έχετε, δίκαν όποιος έχει ό,τι μπορεί να πάρει, να πάμε. Μα καλύτερη ώρα του λέω, τον λέω, για να αποθάνεις δεν υπάρχει από τώρα, σαν την ώρα αυτή που κοιτάζουμε, του λέω, να χμαλωτεστεί τα λόγια.

περάσαν τον Πεφκιά, έπρεπε να περάσουν το τραχύλι, ένα στενοπόμο μονοπάτι, για να μπουν τον Ξερόκακο να προτουρούμε. Στον Πεφκιά έμεινε ο Χατζηγιώρης από κάτω σε μια μέρος, έμεινε ο Ψαρόπατα και ο Χατζηγιώρης. Οι άλλοι προχωρήσανε το μονοπάτι για να βγουν στον Ξερόκακο προς το Ρούμα. Την ώρα που βγήκανε στον Ξερόκακο, σε χτυπήσαν οι Γερμανοί. Ο Διονύης πρώτος με τις άλλους 7 πηγαίνανε μπροστά και πέσανε στις γερμανικές γραμμές απάνω για να σπάσουν τις γραμμές, να φύγουν από το Ρούμα. Αυτός ήθελε να φύγει η μάχη από το κοινότητα του χωριού το Βορειδό, για να γλιτώσει το χωριό. Και σκοτώθηκε ο Διονύσης και έξω.

0: και γρήγορα και κάνω τσέκια τώρα τον Δία και ήρθαν μια ομάδα αρεόπανα και όσοι ήταν στο πόδερ στην καμάρα κάνουν τσέ ότι όσοι περνούσαν τη θάλασσα τσιμολέανε τις αλεξιτωτές σαν τα τσινάνε και τσιμολέανε στην ξηρά
1: σαν τις ομπρέλες.
0: Ναι, και τώρα κάνω τσέ πέρα στο πόδερ της καμάρας και κάνω τσέ και τώρα ένα καπάνι και πέφτει στο πλευρό του τον ένα σκέρμα και κάνω τσέ τσακ εκτός απέναν σαν τις κράνες μια σφαίρα.
1: Τι είδα του φέτιαν, τι να που είχες εσύ.
0: Μαρτίνι το λέγανε.
1: Μαρτίνι.
0: Ναι, κλακωτός το λέγανε. Πάντα τη Μαρτίνι. Και πάλι και πέντε και τη σύντια σκοφόντου. Και πάω και εκδίνω τον, παίρνω, δίλα τον Ιησά. Μόνο τον οπισμό του πήρα. Και από τον αφήνω και ατσέπω, θα ρίχνω το δικό μου. Και παίρνω από και ατσέπω, τη γέφυρα και σοπατήλα πάνω στο αεροδρόμιο. Από και από τα γραφεία δάση.
1: Ολυμπιακής.
0: Ναι, και γύριζα από και από πάνω πάντα και φτάνω ο στρατόνα, αλλά τώρα ο λαός έτσι έτσι, σαν τίποτα.

την αμαρτία κόσμου. Ο θείας ο φίλης, ο γλυκητά της σου φωνής. Με θύμωνα ψευδόσγαρ, επιγγείλω έσαι. Μέχρι τερμάτων αιώνος Χριστέ, είναι.

0: ακολουθεί ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.
1: Οικουμενικών Πατριαρχείων, Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, εν Ηρακλείο, τη 28η Απριλίου 2026. Συνοδική Εγκύκλιος, προς τους εδεσιμοτάτους κληρικούς, τους οσιωτάτους μοναχούς και το ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας Κρήτης. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Χριστός Ανέστη. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, βλέποντας με ανησυχία τα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά βίας στην κοινωνία μας, αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει λόγο αγάπης και ευθύνης προς τον λαόν του Θεού. Η βία, σε κάθε της μορφή, πληγώνει τον άνθρωπο και διαλύει τις σχέσεις. Δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό θέμα, ούτε μόνο ένα σύγχρονο πρόβλημα, αλλά διαχρονικό φαινόμενο που συνεχώς αποκτά νέες μορφές. Είναι πληγή της καρδιάς που γεννιέται από τον φόβο, την απομόνωση και την απουσία αγάπης. Τα πάθη γενικά και ειδικότερα ο ατομοκεντρισμός, η φιλαυτία και η πλεονεξία οδηγούν στην άσκηση βίας και διαταράσσουν τις σχέσεις των ανθρώπων τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Θεό. Η αυταρχική προσπάθεια για την ατομική κυριαρχία εκδηλώνεται με νοσηρά φαινόμενα βίας και αποδεικνύεται καταστροφική για ολόκληρη την κοινωνία σήμερα. Ιδιαίτερα είναι ανησυχητικό το φαινόμενο της βίας μεταξύ των νέων ανθρώπων. Πίσω από τον θυμό και την επιθετικότητα, πολλές φορές κρύβεται μία βαθιά ανάγκη να δούμε τους νέους μας, να τους ακούσουμε, να τους καταλάβουμε. Σε μια κοινωνία που συχνά δεν βρίσκει χρόνο να σταθεί στον άνθρωπο, ο νέος προσπαθεί να γίνει ορατός ακόμη και μέσα από την σύγκρουση. Η Εκκλησία δεν δικαιολογεί τη βία. Αυτό που γίνεται με τη βία ούτε καλό είναι, ούτε και αρετή. Μας καλεί να αντιμετωπίσουμε τον πόνο που ακολουθεί τις εκδηλώσεις.

δόκιση, την εγκράτεια και την μετάνοια. Σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, τα αμαρτήματα δεν γίνονται από ανάγκη ή βία, αλλά από ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου, από ραθυμία και ολιγορία. Η απάντηση στη βία δεν είναι περισσότερη βία, αλλά η μεταστροφή του νου και η αλλαγή της καρδιάς. Ο Λόγος του Θεού μας καλεί ξεκάθαρα να μην νικάσαι από το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό. Και ο ίδιος ο Χριστός μας δείχνει τον δρόμο της ειρήνης λέγοντας «Μακάρι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού». Γι' αυτό καλούμε τις οικογένειες να ξαναβρούν τον χρόνο της επικοινωνίας μεταξύ των μελών τους, τους γονείς να ακούσουν ουσιαστικά τα παιδιά τους και να συνεργαστούν επικοδομητικά με τους εκπαιδευτικούς, τους νέους, να μιλήσουν χωρίς φόβο για ό,τι τους βασανίζει και όλους να καλλιεργήσουμε πνεύμα σεβασμού, διαλόγου και ειρήνης. Η Εκκλησία βρίσκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται, ώστε κανείς να μην αισθάνεται μόνος. Στο Ευαγγέλιο προτείνεται σε όλους ο νόμος της τελείας αγάπης, που αφορά και στους εχθρούς μας και εξαφανίζει παντελώς κάθε βίαιη συμπεριφορά. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός αποθαρρύνει τον Πέτρο να χρησιμοποιήσει βία και υπομένει ελεύθερα τον ζωοποιό σταυρό, καταγγέλλοντας διαχρονικά κάθε μορφή βίας και αδικίας. Η κενωτική και θυσιαστική αγάπη αποτελεί την ασφαλή οδό για να αποκτήσουμε την άνωθεν ειρήνη. Ας θυμηθούμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για να βιαιοπραγεί, αλλά για να αγαπά. Όχι για να μισώ, αλλά για να αγαπώ γεννήθηκα. Και όπου υπάρχει αληθινή αγάπη, η βία χάνει τη δύναμή της. Ευχόμαστε τέλος η κοσμοχαρμόσυνη περίοδος του Πεντηκοσταρίου να αποτελέσει αφετηρία για ουσιαστική αλλαγή της σκέψης και της ζωής όλων μας, ώστε να περιορίσουμε τα φαινόμενα της παραβατικότητας στις κοινωνίες μας για να εφρανθούμε θεϊκά και να συνεορτάσουμε την αρχή μιας άλλης ζωής αιώνιας. Με πατρικές ευχές και εν Κυρίω αναστάντη αγάπη, ο Κρήτης Ευγένιος Πρόεδρος, ο Γορτίνης και Αρκαδίας Μακάριος, ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, ο Κιδωνίας και Αποκορώνου Τίτος, ο Λάμπης Σιβρίτου και Σφακίων Ιωακείμ, ο Ιεραπίθνης και Σιτίας Κύριλος, ο Πέτρας και Χερονήσου Γεράσιμος, ο Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος, ο Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου Ανδρέας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα πραγματοποιηθεί με θεόρτιος Εσπερινός.

Αναλήψας του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο παραδοσιακό χωριό Αρόλιθος της ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της ενορίας Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος, στη θέση ποταμός. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της ενορίας Καταλαγαρίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στον δρόμο προς Πύργο. Την 5η 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στις εργατικές κατοικίες Πολύδροσο Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 7 το απόγευμα της 5ης θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση των Αγίων εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Πέμπτη, 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Αστυρακίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την 5η 21 Μαΐου εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κεραμουτσίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 21 Μαΐου εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίου Μύρονος Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στον δρόμο από Άγιο Μύρονα προς τα Βράκια στη θέση Σκάφες. Το Σάββατο 23 Μαΐου εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ευμενίου του Νέου του Κρητός πανηγυρίζει ο Ιερός Ενοριακός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Παναγίας Σταυροφόρων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση του Αγίου Ευμενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Η μέρα είναι Ανάστασης. Όλοι ας λαμπρινθούμε για τούτη την πανήγυρη. Ας λευκοφορεθούμε και μεταξύ μας όλοι μας να σφιχταγκαλιαστούμε και σε αυτούς που μας μισούν, αδέλφια μου, να πούμε τα πάντα ας συγχωρήσουμε και να συγχωρεθούμε. Για χάρη της Ανάστασης κακίες μην κρατούμε και δυνατά ας ψάλουμε ύμνους αγαπημένους, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός από τους πεθαμένους. Συνέτριψε τον θάνατο για πάντα ο θάνατός του. Το σκότος διαλύθηκε, μετάγιο το φως του. Σ' αυτούς που ήταν στα μνήματα ζωή ξανά χαρίζει, και στον καθένα που σε αυτόν πιστεύει και ελπίζει.

Ψαλμός 121. Εκβαθέωνε και έκραξα σοι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθήτω τα ότα σου προσέχοντα εις τη φωνήν της δεησεώς μου. Εάν ανομίες παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν. Ένεκεν το ονόματό σου υπέμεινα σε, Κύριε. Υπέμεινεν η ψυχή μου εις το λόγον σου. Ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας, ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων. Ότι παρά του Κυρίου το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού.

Ψαλμός 133. Κύριε, ούχι ψώθη η καρδία μου, ουδέ εμετεωρίστησαν οι οφθαλμοί μου. Ουδέ πορεύθυνεν μεγάλης, ουδέν θαυμασίες υπέρ εμέ. Ημί εταπεινοφρόνου, αλείψωσα την ψυχή μου, ως το απογεγαλακτισμένον επί τη μητέραν αυτού, ως ανταποδώσεις επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων, από του νυν και έως του αιώνος.

Ψαλμός 131. Μνήστε τη Κύριε του Δαβίδ και πάσης της πραότητος αυτού. Οσώμωσε το Κυρίο, ήξατο το Θεό Ιακώβ. Ήσε λεύσομαι εις κίνωμα οίκου μου, ή αναβίσομαι επικλίνης στρωμνής μου. Ιδώσω ύπνον της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών, και ανάπαυσιν της κροτάφης μου. Έως σου εύρω τόπον του Κυρίου, σκήνωμα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν τις παιδείες του Δρυμού. Εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν οι πόδες αυτού. Ανάστηθη Κύριε εις την ανάπαυσή σου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου. Ιεροί σου ενδύσονται δικαιοσύνη και οι όσοι ίσου αγαλιάσονται. Ένεκεν Δαβίδ του δούλου σου μη αποστρέψεις το πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως Κύριος το Δαβίδ αλήθεια και ου μη αθετήσει αυτήν. Εκαρπού της κοιλίας σου θύσομαι επί του θρόνου σου. Εάν φυλάξονται οι ίσου την διαθήκη μου και τα μαρτύριά μου ταύτα διδάξω αυτούς. Και οι αυτόν έως του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου. Ότι εξελέξα το Κύριος την Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αυτή η κατάπαυσή μου εις αιώνα αιώνους, όδε κατοικήσω ό,τι ηρετησάμην αυτήν. Την θύραν αυτή σε ευλογών ευλογήσω, τους πτωχούς αυτής χορτάσω άρτων. Τους ιερείς αυτής ενδύσω σωτηρίαν, και οι όσοι αυτής αγαλιάσει αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ κέρας το Δαβίδ, ετοίμασα λίχνον το Χριστό μου. Τους εχθρούς αυτού ενδύσω ισχύνην, επειδή αυτόν εξανθίσει το αγίασμά μου.

Ψαλμός 132. Ιδού δι τι καλόν ή τι τερπνόν αλήτω κατοικήν αδελφούς επί το αυτού. Ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνον επί πόγωνα το πόγωνα του Ααρών, το καταβαίνον επί την όαν του ενδύματος αυτού. Ως δρόσος αερμόνι καταβαίνουσα επί τα όρισιόν, ότι εκεί εν ετήλατο Κύριος την ευλογίαν, ζωήν έως του αιώνος.

Ψαλμός 133. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκου Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας Κύρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γήν.

Ψαλμός 134. Εν είτε το όνομα Κυρίου, εν είτε δούλοι Κύριον, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν είτε τον Κύριον ότι αγαθός Κύριος, ψάλατε το ονόματι αυτού ότι καλόν. Ότι τον Ιακώβ εξελέξα το εαυτό ο Κύριος, Ισραήλ εις περιουσιασμόν εαυτό. Ότι εγώ έγνωκα, ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παραπάντα στους θεούς. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίεσεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσεις και εν πάσες τες αβύσσεις. Ανάγων νεφέλας εξ εσχάτου της γης, αστραπάσεις οι ετών επίεσεν, ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού. Ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους, εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν βάση της δούλης αυτού. Ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν και πάσας τας βασιλείας Χαναάν. Και έδωκε την γήν αυτών κληρονομίαν, κληρονομία Ισραήλ λαό αυτού. Κύριε το όνομά σου εις τον αιώνα και το μνημό σου νόσου εις γενεάν και γενεάν. Ότι κρινεί Κύριος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε. Τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ούλα λύσουσι, οφθαλμούς έχουσι και ού κόψονται. Ότα έχουσι και ού καινοτιστήσονται, ουδέ γαρεστή πνεύμα εντός στόματι αυτών. Όμοιοι αυτής γέννητο υπηούνται σε αυτά και πάντες υπεπιθώτες επ' αυτής. Οίκος Ισραήλ ευλογήσατε τον Κύριον, οίκος Ααρών ευλογήσατε τον Κύριον, οίκος Λεβί ευλογήσατε τον Κύριον. Οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσατε τον Κύριον. Ευλογητός Κύριος εξ Υιών, ο κατοικών Ιερουσαλήμ.

Αγαπητοί μου, συνεχίζοντας την πορεία μας στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, μέσα από την εκπομπή μας «Άγιοι Τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, βρισκόμαστε πλέον νοτιοδυτικά της Βιθλέμ, στην περιοχή της Πετζάλας. Εδώ θα γνωρίσουμε την πόλη της Πετζάλας, που έχει την ιστορική μονή και εκκλησία του Αγίου Νικολάου, όπου στο υπόγειό της βρίσκεται και το σπήλαιο του Αγίου Νικολάου, το μικρό χωριό Πετζάλα που κατοικείται κυρίως από μουσουλμάνους, αλλά υπάρχει ορθόδοξο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου με αρχαία θαυματουργό εικόνα του Αγίου που θεραπεύει τους δαιμονισμένους και που ηγούμενός της είναι ο αγιοταφήτης πατέρας του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων πατήρ Ανανίας με καταγωγή από την Κρήτη, αλλά και τις δεξαμενές του Σολομώντος. Για όλα αυτά τα σημαντικά προσκυνήματα έχουμε την ευλογία και την τιμή να μας μιλήσει, ανταποκρινόμενος πάντοτε με χαρά και αγάπη στο κάλεσμά μας, ο Πανοσιολογιάτατος Αρχιμανδρίτης, πατέρας Ιγνάτιος Καζάκος, ο αγαπητός σε όλους μας και σεβαστός, ο οποίος εκτός από το ότι είναι ηγούμενος της Ιεράς Μονής των Ποιμαίωνων, είναι και ηγούμενος της πόλεως Μπετζάλας, άρα είναι και ο πλέον κατάλληλος. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς που για ακόμα μία φορά με αγάπη και χαρά ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και έχει το λόγο.

Λοιπόν, πατέρα Ιωάννη, σύμφωνα με έτοιμά σας, θα σας αναφέρω για τα τρία σημεία που ζήτησε η αγάπη σας. Το πρώτο σημείο είναι οι λεγόμενες ιστορικές αρχαίες δεξαμενές του Σολομώντος, δηλαδή του βασιλέου Σολομώντος. Έτσι λοιπόν, από πηγές που έψαξα και από πολλά βιβλία και ιστορικά και οδηπορικά, αναφέρεται ότι στον δρόμο από τη Βηθλέμ προς τη Χεβρώνα βρίσκουμε τις δεξαμενές του Σολομώντα. Αυτές λοιπόν από την εποχή εκείνη αποτελούσαν μεγάλα υδρευτικά έργα που εξασφάλιζαν νερό για την Ιερουσαλήμ. Βλέποντάς τες λοιπόν κανείς σήμερα, καταλαβαίνει άμεσα ότι αυτές οι δεξαμενές είναι αρχαιότατες, διότι φαίνονται από τον τρόπο της κατασκευής τους, όπου είναι λαξευμένες σε τεράστιους βράχους, δηλαδή σε μεγάλες βραχώδεις πλαγιές λόφων έξω από την Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Βέβαια η ευρύτερη περιοχή είναι Βηθλεέμ της Ιουδαίας, αλλά λίγο πιο έξω από την σημερινή Βηθλεέμ που επισκέπτεται ο προσκυνητής, και όταν λέμε Βηθλεέμ σήμερα εννοούμε τη βασιλική της γεννήσεως που είναι πλέον το κέντρο. Λοιπόν, όπως σας ανέφερα, έξω από την Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Αρχαίοι λοιπόν συγγραφείς και ιστορικοί αναφέρονται σε αυτό το μέρος και λέγουν ότι ο ναός του Σολομώντος στα Ιεροσόλυμα προμηθευόταν το νερό από την πηγή κοντά στην Ιθάμ, που είναι η αρχαία ονομασία της περιοχής. Σε αυτό λοιπόν συμφωνεί απόλυτα και ο αρχαίος ιστορικός Ιώσυπος, που λέγει «Ου μακράν της Ιερουσαλήμ έκειτο η Ιθάμ, είναι ο Σολομών εκόσμησε με υδραγωγούς», δηλαδή με δεξαμενές νερού. Ο Σολομών δεν ήταν μόνο ο κτήτορας του μεγάλου ναού του στα Ιεροσόλυμα, αλλά αναφέρεται από τις ιστορικούς ότι επί των ημερών του και της βασιλείας του, το κράτος του γνώρισε ημέρες ευημερίας, δικαιοσύνης και προόδου, μεγάλης εξέλιξης για την εποχή εκείνη. Έτσι λοιπόν ο δίκαιος Σολομών παρέμεινε εξακουστός για την σοφία που διέθετε και για την δικαιοσύνη του.

Συνεχίζοντας το δεύτερο θέμα που ζητήσατε, είναι η μονή του Αγίου Γεωργίου στου Μπετζαλά. Συνεχίζοντας αυτή την οδηπορία, φεύγοντας από τις δεξαμενές του Σολομώντα, νοτιοδυτικά της Βιθλεέμ και σε μικρή απόσταση, βρίσκεται το μικρό χωριό του Μπετζαλά, που κατοικείται κυρίως από μουσουλμάνους. Δεν έχει ούτε έναν χριστιανό. Στο χωριό αυτό υπάρχει η μονή του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Μεγαλομάρτυρος. Η παράδοση πάλι μας πληροφορεί ότι το συγκεκριμένο μοναστήρι χτίστηκε στα χρόνια της Αγίας Ελένης τον 4ο αιώνα, αρχικά ως προσκύνημα και μεγαλοπρεπής ναός, λόγω του ότι αναφέρει η παράδοση ότι εκεί ήταν τα κτήματα, τα χωράφια και υποστατικά της Αγίας Πολυχρονίας, που η Αγία Πολυχρονία ήταν η μητέρα του Αγίου Γεωργίου. Η μητέρα του λοιπόν, η Αγία Πολυχρονία, ήταν από την Παλαιστίνη και ο πατέρας του, ο Άγιος Γερόντιος, ως γνωστόν ήταν Καπαδόκης. Η περιοχή αυτή λοιπόν ήταν η πατρική περιουσία της μητέρας του Αγίου Γεωργίου. Ο υπέροχος αυτός ναός που έκτισε αρχικά η Αγία Ελένη καταστράφηκε πολλές φορές από τις γνωστές επιδρομές εδώ στην Αγία Αγία από τους πρώτους αιώνες, επιδρομές Περσών, Σταυροφόρων, Μαμελούκων, Τούρκων, Οθωμανών, Σαρακινών, Αράβων και άλλων κατακτητών, αλλά ξανακτίστηκε πλέον μικρότερος και έγινε μοναστήρι. Η πιο παλιά μαρτυρία που έχουμε για τη μονή αυτή ως κοινόβιο, ως μοναστήρι, φτάνει το έτος 1400 μετά Χριστόν. Η περιοχή όλη που βρίσκεται γύρω από τη μονή του Αγίου Γεωργίου είναι κατάφυτη μέχρι σήμερα από αμπέλια και ελιές, και ηγούμενος του μοναστηριού είναι ο αρχιμανδρίτης πατέρας Ανανίας για χρόνια τώρα, που είναι από την Κρήτη και στέκει εκεί μόνος του, αγωνιστής, ανακοινιστής και φρουρός εν μέσω πολλών μωαμεθανών που ωστόσο σέβονται τη μονή και ευλαβούνται τον Άγιο Γεώργιο, και αυτό το καταλαβαίνουμε άμεσα όταν πανηγυρίζει το μοναστήρι και όταν καταφθάνουν εκατοντάδες μουσουλμάνοι για να προσκυνήσουν και για να καταθέσουν τα δώρα τους εκεί στον Άγιο Γεώργιο. Η περιοχή αυτή του Μπετζαλά στα αραβικά είναι γνωστή ως Αλχάντερ και σημαίνει ο πράσινος, και εννοεί τον Άγιο Γεώργιο, που κατά παράδοση πάλι αναφέρεται ότι ως στρατιωτικός ο Άγιος Γεώργιος φορούσε πράσινο ρουχισμό, αλλά και γιατί όλη η περιοχή της μονής ήταν και είναι μέχρι σήμερα καταπράσινη. Άλλη επίσης παράδοση τοπική αναφέρει ότι ο Άγιος Γεώργιος αγαπούσε πολύ το πράσινο, την εξοχή, τα δάση και τις καταπράσινες πλαγιές, και γι' αυτό από τους αραβοφόνους έλαβε την ονομασία Αλχάντερ. Οπότε όταν λέμε Αλχάντερ εδώ στην Αγία Γη, εννοούμε τον Άγιο Γεώργιο και το συγκεκριμένο μοναστήρι του που βρίσκεται πίσω από την περιοχή της Βιθλεέμ. Κοντά επίσης και πολύ αξιόλογο, κοντά στην μονή και αξιοσημείωτο, είναι ότι σε απόσταση 20 λεπτών βρίσκεται η λεγόμενη Φάραγγα του Βότριος, όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, από την οποία την Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι οι κατάσκοποι που έστειλε ο Ιησούς τον Αβή για να του φέρουν πληροφορίες για την Χαναάν, έκοψαν τον υπερμεγέθη Βότριν, και τον οποίον εβάστασαν δύο άντρες και τον μετέφεραν στην παρεμβολή των Εβραίων. Υπερμεγέθης εδώ Βότρης ήταν ένα τεράστιο σταφύλι. Φανταστείτε λοιπόν, αυτό δηλώνει το πόσο πλούσιο σε συγκομιδή και καρποφορία σταφυλιών, αμπελιών ήταν τότε η όλη περιοχή, όπου τα σταφύλια ήταν τεράστια σε μέγεθος, και για να κουβαλήσουν ένα τσαμπί μόνο σταφυλιού χρειαζόντουσαν δύο άντρες. Εκεί λοιπόν δεξιά της φάραγγας αυτής υπήρχε πηγή, και υπάρχει μέχρι σήμερα, που ονομάζεται του Αγίου Κυπριανού, διότι στο χώρο αυτό υπήρχε το λεγόμενο μοναστήρι του Αγίου Κυπριανού, όπου σώζονται μέχρι σήμερα ερείπια.

Συνεχίζοντας κατόπιν την οδηπορία μας, ξαναγυρίζουμε λίγο πιο πίσω και πάμε στην λεγόμενη πόλη της Μπετζάλας. Πολλοί συγχέουν την πόλη της Μπετζάλας με το χωριό του Μπετζαλά, που όπως σας ανέφερα είναι το χωριό του Αγίου Γεωργίου, της μητέρας του Αγίου Γεωργίου, ενώ η πόλη της Μπετζάλας αναφέρεται ως η πόλη του Αγίου Νικολάου. Η πόλη αυτή είναι μια παλαιστινιακή χριστιανική πόλη, βρίσκεται 10 χιλιόμετρα νότια των Ιεροσολύμων, στην δυτική πλευρά για το δρόμο προς την Χεβρώνα, πίσω από τη Βηθλέμ, και σε υψόμετρο 825 μέτρα. Η πόλη της Μπετζάλας έχει πληθυσμό περίπου 18.000 κατοίκους, εκ των οποίων 80% είναι χριστιανοί και μάλιστα χριστιανοί ορθόδοξοι και 20% μωαμεθανοί. Απέχει μόνον 2 χιλιόμετρα από το μέρος που γεννήθηκε ο Χριστός μας, δηλαδή από τη βασιλική της γεννήσεως, από το κέντρο της Βηθλέμ. Η λέξη Μπετζάλα σημαίνει η οικία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, με αυτά που έψαξα και ρώτησα και βρήκα, σημαίνει η οικία της Τζάλας, δηλαδή το όνομα κάποιας γυναίκας στα αραβικά που ήταν όμορφη, όμορφη γυναίκα. Στην αραμαϊκή όμως γλώσσα Μπετζάλα σημαίνει χλωροτάπητας, δηλαδή μέρος που ήταν σαν πράσινο χαλί, κατά πράσινο και πολύ όμορφο. Την περίοδο του 3ου με 4ον αιώνα χτίστηκε μοναστήρι σε ψηλό λόφο εκεί στην Μπετζάλα και αφιερώθηκε στον Άγιο Νικόλαο μύρον της Λυκίας των Θαυματουργών, όπου περιείχε και έχει μέχρι σήμερα τη σπηλιά κρύπτη και παλιά κατακόμβη, όπου η παράδοση αναφέρει ότι παρέμεινε εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα ο Άγιος Νικόλαος, όταν είχε έλθει για προσκύνημα στην Αγία Γη και κατόπιν από την Αγία Γη μετέβη στα μοίρα της Λυκίας. Η παράδοση λοιπόν αναφέρει ότι σε αυτό το σπήλαιο που διασώζεται μέχρι σήμερα στην πόλη της Μπετζάλας παρέμεινε εκεί περίπου 4 χρόνια. Η μονή καταστράφηκε αυτή πολλές φορές, διασώθηκε όμως η σπηλιά του Αγίου, όπου υπάρχει μέχρι σήμερα κάτω από τον μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Νικολάου, που χτίστηκε το 1848 πάνω στα ερείπια προγενεστέρων ναών αφιερωμένων στον Άγιο Νικόλαο. Η πόλη σήμερα της Μπετζάλας διαθέτει 4 ορθοδόξους ναούς. Το ναό των εισοδίων της Θεοτόκου, που είναι και ο κεντρικός ναός της πόλης, τον μεγαλοπρεπή επίσης ναό του Αγίου Νικολάου, που είναι και ο πρώτος ναός στην περιοχή, στο υπόγειο του οποίου βρίσκεται η κρύπτη του Αγίου, και πιο κάτω ακόμα στον ίδιο ναό, δηλαδή στο υπόγειο του ναού λίγο πιο κάτω από την κρύπτη του Αγίου, βρίσκεται πάλι αρχαιότερος ναός αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο. Και ο 4ος ναός είναι ο ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που βρίσκεται στην είσοδο της πόλης της Μπετζάλας, όπου βρίσκεται και το κημητήριο. Το έτος 1838 η πόλη αυτή αναφέρεται ως ελληνοχριστιανικό χωριό με πληθυσμό 2.000 κατοίκους. Σήμερα στην Κεντρική και Νότια Αμερική, στη Λατινική δηλαδή Αμερική, ζουν πάνω από 100.000 ορθόδοξοι χριστιανοί μπετζαλιώτες που μετανάστευσαν από το 1967 από την Αγία Γη, έφυγαν από την πόλη της Μπετζάλας τότε με τον πόλεμο των 7 ημερών και παραμένουν εκεί μέχρι σήμερα. Την Μπετζάλα και το ναό του Αγίου Νικολάου επισκέπτονται σχεδόν καθημερινά αρκετοί Ρώσοι και Ουκρανοί προσκυνητές των Αγίων Τόπων, αλλά ωστόσο δεν έχει γίνει τόσο πολύ γνωστό αυτό σαν προσκύνημα στους Έλληνες προσκυνητές, που επικεντρώνονται κυρίως στα μεγάλα προσκυνήματα των Ιεροσολύμων και της Βηθλεέμ, και όχι τόσο πιο πολύ έξω, όπως είναι η πόλη αυτή που παραμένει άγνωστη σε πολλούς, αλλά έχει μεγάλη ευλογία. Τελειώνοντας σχετικά με την πόλη της Μπετζάλας, θέλω να προσθέσω ότι στο ναό των γενεθλίων της Θεοτόκου, που είναι γνωστό σαν ο ναός της Παναγίας της Μπετζάλας, υπάρχει στο αριστερό κλήτος του ναού, όπως μπαίνουμε,
το λεγόμενο κάθισμα της Παναγίας, δηλαδή ένας τεράστιος βράχος που μοιάζει πράγματι με κάθισμα, όπου αναφέρει η παράδοση ότι εκεί έκατσε η Παναγία μας. Αρχικά αυτό το κάθισμα, αυτός ο βράχος, βρισκόταν στο κάθισμα της Παναγίας, που ήταν αρχαίο χριστιανικό προσκύνημα και μοναστήρι καθοδόν από Ιερουσαλήμ προς Βηθλέεμ, όπου κατά την τοπική θρησκευτική παράδοση η Παναγία μας στάθμευσε για να ξεκουραστεί, ενώ ήταν ετοιμόγενη και πηγαίνοντας για την Βηθλέεμ με τον δίκαιο Ιωσήφ.

Εκεί λοιπόν επί πατριαρχίας του Αγίου Ευαναλίου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων, χτίστηκε το έτος 450-451 μεγάλος οκταγωνικός ναός προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπου στο κέντρο αυτού του οκταγωνικού ναού και προσκυνήματος υπήρχε αυτός ο μεγάλος βράχος, ο βράχος κάθισμα της καταπαράδοση ανάπαυσης της Παναγίας μας. Ο Άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης στο ξεκίνημά του και προσκύνημά του στους Αγίους Τόπους στην Αγία Γη, όταν ήρθε και αυτός από την Καπαδοκία, αναφέρεται ότι φιλοξενήθηκε και παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην μονή αυτή προσκύνημα του καθίσματος της Θεοτόκου. Εκεί λοιπόν στον ίδιο τριγύρω χώρο αναφέρει πάλι η παράδοση ότι είχαν σταθμεύσει και οι τρεις μάγοι από την Περσία πηγαίνοντας προς την Βηθλέμ, όταν φεύγοντας από τον Ηρώδη και από τα Ιεροσόλυμα συνέχισαν τον δρόμο για τη Βηθλέμ. Αναφέρει η παράδοση ότι έχασαν τον αστέρα, δεν έβλεπαν δηλαδή τον αστέρα που τους οδηγούσε για το Θεοδαίγμον σπήλαιο όπου είχε γεννηθεί ο Χριστός, και σταμάτησαν εκείνος αυτό το χώρο, στάθμευσαν, παρέμειναν μία νύχτα και την άλλη μέρα τους παρουσιάστηκε πάλι ο αστέρας που τον ακολούθησαν, έφτασαν στο σπήλαιο εκείνο που είχε γεννηθεί ο Χριστός μας, προσκύνησαν και διάλυσο οδού έφυγαν κατόπιν χωρίς να γυρίσουν στα Ιεροσόλυμα και να αναφέρουν στον Ηρώδη που είχε γεννηθεί τελικά ο Μεσσίας. Αυτός λοιπόν ο χώρος που στάθμευσαν και παρέμειναν μία νύχτα είναι ο ίδιος χώρος εκεί που άλλοτε είχε κτιστεί αυτό το μοναστήρι του καθίσματος της Θεοτόκου. Αυτός λοιπόν ο βράχος που σας ανέφερα, το κάθισμα της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο οποίος βρισκόταν στο κέντρο του ναού σαν μεγάλο προσκύνημα, αφού καταστράφηκε αυτή η μονή πολλές φορές, διεσώθηκε και Έλληνας αγιοταφίτης που ήταν ηγούμενος πριν από πολλά χρόνια στην πόλη της Μπετζάλας, τον πήρε από τον έρημο χώρο του καθίσματος της Θεοτόκου και τον μετέφερε εκεί, το ναό της Παναγίας, όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα ως ανεκτήμητος, πολύτιμος, θησαυρός ευλογίας. Βοήθειά μας σε όλους, χρόνια πολλά!

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Πανοσυλλογιότατο Αρχιμανδρίτη, Πατέρα Ιγνάτιο Καζάκο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής των Ποιμένων και της Πόλεως Μπετζάλας, για τη μοναδική αυτή συνέντευξή του. Του ευχόμαστε να είναι πάντοτε καλά και άξιος ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου του Κυρίου μας.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Χαίρετε αγαπητοί φίλοι του σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ταξίδι της Μεγάλης Σαρακοστής, όπου η αρχή του είναι ο Μέγας Κανόνας και είναι πάντα από το έργο του Αλεξάνδρου Σμέμαν «Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα».

Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι ένα πνευματικό ταξίδι που έχει σκοπό να μας μεταφέρει από μια πνευματική κατάσταση σε μια άλλη. Όπως ήδη έχουμε πει, η μεγάλη πλειονότητα των χριστιανών σήμερα αγνοεί αυτόν τον σκοπό της Μεγάλης Σαρακοστής και τη βλέπουν μόνον σαν μια περίοδο στη διάρκεια της οποίας πρέπει να εκπληρώσουν τις θρησκευτικές τους υποχρεώσεις, δηλαδή τη μια φορά το χρόνο Θεία Μετάληψη και να συμμορφωθούν με τους περιορισμούς της νηστείας, ώσπου να τους αντικαταστήσουν με τη γενική κατάλυση της Πασχαλινής περίοδου. Και επειδή όχι μόνο οι λαϊκοί αλλά και πολλοί ιερείς έχουν υιοθετήσει αυτή την απλή και τυπική αντίληψη της Σαρακοστής, γι' αυτό και το αληθινό πνεύμα της έχει εντελώς χαθεί από τη ζωή μας. Η λειτουργική και πνευματική αποκατάσταση της Σαρακοστής είναι ένα από τα πιο επίγοντα καθήκοντα που θα πραγματοποιηθεί μόνον αν βασιστεί σε μια γνήσια κατανόηση του λειτουργικού ρυθμού και της όλης λειτουργικής δομής της Μεγάλης Σαρακοστής. Στην αρχή της Μεγάλης Σαρακοστής, σαν εγγένεια, σαν την νότα που πρόκειται να δώσει τον τόνο στην τελική μελωδία, έχουμε τον μεγάλο κανόνα του Αγίου Ανδρέα της Κρήτης,

χωρισμένο σε 4 μέρη, διαβάζεται στο μεγάλο απόδειπνο το απόγευμα κατά τις πρώτες 4 μέρες της πρώτης εβδομάδας των νηστειών. Μπορούμε να περιγράψουμε τον κανόνα αυτό σαν ένα θρήνο μετάνοιας που μας μεταφέρει στο βάθος και στο πεδίο δράσης της αμαρτίας, κλονίζοντας την ψυχή μας με την απόγνωση, τη μετάνοια και την ελπίδα. Με μια μοναδική τέχνη, ο Άγιος Ανδρέας συνηφαίνει τα μεγάλα βιβλικά θέματα, Αδάμ και Εύα, Παράδεισος και Πτώση, Πατριάρχες, Νόε και Κατακλυσμός, Δαβίδ, Χώρα της Επαγγελίας και τελικά Χριστός και Εκκλησία, Ομολογία των Αμαρτιών και Μετάνοια. Τα γεγονότα της Ιερής Ιστορίας παρουσιάζονται σαν γεγονότα της ζωής μου. Οι ενέργειες του Θεού στο παρελθόν αποβλέπουν σε μένα και στη σωτηρία μου. Η τραγωδία της αμαρτίας και η προδοσία παρουσιάζονται σαν προσωπικά δική μου τραγωδία. Η ζωή μου παρουσιάζεται σαν ένα κομμάτι της μεγάλης πάλης ανάμεσα στον Θεό και τις δυνάμεις του σκότους που επαναστατούν εναντίον του. Ο κανόνας αρχίζει με τούτο το βαθιά προσωπικό τόνο. «Πόθε να άρξω με θρηνήν τας του αθλίου μου βίου πράξης, ποια να παρχήν επιθύσω Χριστέ την ίν θρηνοδία». Η μια μετά την άλλη οι αμαρτίες μου αποκαλύπτονται με όλη τη βαθιά σύνδεση που έχουν με το συνεχιζόμενο δράμα των σχέσεων του ανθρώπου με τον Θεό. Η ιστορία της πτώσης του ανθρώπου είναι η προσωπική μου ιστορία. Τον πρωτόπλαστον Αδάμ τη παραβάση παραζηλώσας και της αηδίου βασιλείας και τρυφής δια της αμαρτίας μου έγνωνε με αυτόν γυμνοθέντα Θεού. Έχω χάσει όλα τα θεία δώρα. Εσπήλωσα τον τυσαρκός μου χιτώνα και κατερρύπωσα το κατοικώνα σωτήρ και καθομοίωσιν. Διέριξανιν την στολήν μου την πρώτην, ημαύρωσα της ψυχής το ωραίον, τες των παθών ειδονές, ειν εξυφάν ατόμι ο πλαστουργός εξ αρχής, και ένθε κι είμαι γυμνός. Με αυτόν τον τρόπο, 4 συνεχή απογεύματα, οι 9 οδές του κανόνα μου λένε ξανά και ξανά την πνευματική ιστορία του κόσμου.

μου, που είναι επίσης και δική μου ιστορία. Γίνονται για μένα μια πρόκληση με τα αποφασιστικά γεγονότα και τις πράξεις από το παρελθόν, που το νόημά τους και η δύναμή τους είναι αιώνια, γιατί κάθε ανθρώπινη ψυχή, μοναδική και ανεπανάληπτη, συγκινείται από το ίδιο δράμα, αντιμετωπίζει την ίδια τελικά εκλογή, ανακαλύπτει την ίδια πραγματικότητα. Τα γραφικά παραδείγματα είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλές αλληγορίες, όπως νομίζουν πολλοί άνθρωποι, και ακριβώς γι' αυτό βρίσκουν ότι τούτος ο κανόνας είναι πολύ κουραστικός, πολύ φορτωμένος με άσχετα ονόματα και επεισόδια. Γιατί ρωτούν, μιλάει για τον Κάιν, τον Άβελ, τον Δαβίδ και τον Σολομώντα, ενώ θα ήταν πολύ πιο απλό να πει «αμάρτησα». Εκείνο πάντως που δεν καταλαβαίνουν τούτοι που ρωτούν είναι ότι η λέξη «αμαρτία» στη βιβλική και χριστιανική παράδοση έχει ένα βάθος, μια πυκνότητα την οποία ο σύγχρονος άνθρωπος αδυνατεί να καταλάβει και η οποία κάνει την εξομολόγηση των αμαρτιών του κάτι πολύ διαφορετικό από την αληθινή χριστιανική μετάνοια.

Ο πολιτισμός στον οποίο ζούμε και που φορμάρει τις ποικίλες αντιλήψεις μας για τον κόσμο, στην πραγματικότητα δεν περιλαμβάνει την έννοια της αμαρτίας. Γιατί αν αμαρτία είναι πρώτα απ' όλα η πτώση του ανθρώπου από ένα απίστευτα ανώτερο ύψος και η άρνηση της υψίστης κλίσεώς του, τι μπορεί όλα τούτα να σημαίνουν σε ένα πολιτισμό ο οποίος αγνοεί και αρνείται αυτό το ανώτερο ύψος και αυτή την κλίση, σε έναν πολιτισμό που ορίζει τον άνθρωπο όχι από άνω αλλά από κάτω, σε ένα πολιτισμό που ακόμα και όταν δεν αρνείται ανοιχτά το Θεό είναι ουσιαστικά ηλιστικός από την κορυφή ως τα νύχια, σε έναν πολιτισμό που σκέπτεται για τη ζωή του ανθρώπου μόνο σε σχέση με τα υλικά αγαθά και αγνοεί τη μεταφυσική κλίση, αμαρτία για ένα τέτοιο πολιτισμό θεωρείται επομένως η φυσική αδυναμία που οφείλεται συνήθως σε ανομαλία και που με τη σειρά της έχει κοινωνικές ρίζες και έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί από μια καλύτερη κοινωνική και οικονομική οργάνωση. Για το λόγο αυτό, ο σύγχρονος άνθρωπος, ακόμα και όταν εξομολογείται τις αμαρτίες του, δεν μετανοεί. Ανάλογα με το πώς καταλαβαίνει τη θρησκεία ή απαριθμεί εξωτερικά τις τυπικές παραβάσεις των νόμων ή φορμάρει τα προβλήματά του ανάλογα με τον εξομολόγο, περιμένοντας από τη θρησκεία κάποια θρησκευτική αγωγή η οποία θα τον κάνει πάλι ευτυχισμένο και καλοβολεμένο. Σε καμιά από αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε μετάνοια. Μια μετάνοια σοκ για τον άνθρωπο που βλέποντας στον εαυτό του την εικόνα της αρήτου δόξης αναγνωρίζει ότι την έχει αμαυρώσει, την έχει προδώσει και την έχει αρνηθεί στη ζωή του. Μια μετάνοια λύπη που να πηγάζει από το έσχατο βάθος της συνείδησης του ανθρώπου. Μια μετάνοια επιθυμία για επιστροφή, παράδοση στην αγάπη και το έλεος του Θεού. Να γιατί δεν είναι δυνατόν να πούμε αμάρτησα. Αυτή η ομολογία θα γίνει ουσιαστική και αποτελεσματική μόνο όταν καταλάβουμε την αμαρτία και τη βιώσουμε σε όλο το βάθος και την ελεηνότητά της. Ακριβώς αυτό είναι το έργο και ο σκοπός του Μεγάλου Κανόνα. Να ξεσκεπάσει την αμαρτία και έτσι να μας οδηγήσει στη μετάνοια. Η αποκάλυψη δε αυτή δεν γίνεται με ορισμούς και απαριθμίσεις, αλλά με μια βαθιά ενατένιση στην μεγάλη βιβλική ιστορία
που είναι αυτή η ίδια η ιστορία της αμαρτίας, της μετανοίας και της συγγνώμης. Αυτή η ενατένιση μας μεταφέρει σε ένα διαφορετικό πνευματικό πολιτισμό, μας προκαλεί σε μια εντελώς διαφορετική θεώρηση του ανθρώπου, της ζωής του, των σκοπών και των κινήτρων του. Επανορθώνει μέσα μας τα βασικά πνευματικά πλαίσια μέσα στα οποία η μετάνοια γίνεται και πάλι μια δυνατότητα. Όταν για παράδειγμα ακούμε «Τι του Άβελ Ιησού ουχ ομοιώθην δικαιοσύνη, δώρα σι δεκτά ου προσήξα ποτέ, ου πράξεις εν Θεούς, ου θυσίαν καθαράν, ου βίον ανεπίληπτον». Δεν είχα λέγει τη δικαιοσύνη του Άβελ, δεν σου πρόσφερα δώρα κατάλληλα να δεχθείς, ούτε πράξεις που να έχουν μέσα εσένα. Η θυσία μου δεν ήταν καθαρή, ούτε η ζωή μου αψεγάδιαστη. Συνειδητοποιούμε ότι η διήγηση της πρώτης θυσίας που πολύ περιληπτικά αναφέρεται στη Γραφή αποκαλύπτει κάτι το ουσιαστικό για τη δική μας ζωή, για τον ίδιο τον άνθρωπο. Καταλαβαίνουμε ότι αμαρτία είναι πρώτα απ' όλα η άρνηση ότι η ζωή είναι προσφορά ή θυσία στο Θεό, με άλλα λόγια δηλαδή η άρνηση ότι η ζωή έχει θεϊκό προσανατολισμό, ότι η αμαρτία επομένως είναι από τις ρίζες της η παρέκκληση της αγάπης μας από τον τελικό σκοπό της. Αυτή η αποκάλυψη μας δίνει τη δυνατότητα να πούμε κάτι που τόσο ριζικά εξαφανίστηκε από τη δική μας σύγχρονη εμπειρία της ζωής, αλλά που τώρα γίνεται το υπαρξιακά αληθινό. Τον πυλών ο Κεραμεύς, ζωοπλαστήσα ενέθη κάσμη, σάρκα και οστά, και πνοήν και ζωήν. Αλλοποιητά μου, λυτρωτά μου και κριτά, μετανοούντα δέξε με. Στον πυλόν έδωσες ζωή και μου έφτιαξες σάρκα και οστά και πνοή και ζωή.

Για να καταλάβουμε σωστά το μεγάλο κανόνα, θα πρέπει να ξέρουμε την Αγία Γραφή και να έχουμε την ικανότητα να μεταφέρουμε τα νοήματά του στη ζωή μας. Το ότι σήμερα τόσοι πολλοί άνθρωποι τον βρίσκουν ανιαρό και άσχετο είναι γιατί η πίστη τους δεν τροφοδοτείται πια από τις πηγές των Αγίων Γραφών, οι οποίες για τους πατέρες της Εκκλησίας είναι η πηγή της πίστης. Είναι ανάγκη να ξαναμάθουμε πώς να μπούμε στον κόσμο όπως αυτός αποκαλύπτεται από την Αγία Γραφή και πώς να ζούμε σε αυτόν. Δεν υπάρχει πιο σωστός δρόμος που οδηγεί σε ένα τέτοιο κόσμο από τη λατρεία της Εκκλησίας, η οποία δεν είναι μόνο μετάδοση της βιβλικής διδασκαλίας, αλλά κυρίως φανέρωση του βιβλικού τρόπου ζωής. Το ταξίδι της Μεγάλης Σαρακοστής λοιπόν αρχίζει με την επιστροφή στην αφετηρία, στον κόσμο της δημιουργίας, της πτώσης, της μετάνοιας, στον κόσμο όπου κάθε τι μιλάει για το Θεό και αντανακλά τη δόξα Του, στον κόσμο όπου όλα τα γεγονότα αναφέρονται στο Θεό, όπου ο άνθρωπος βρίσκει την πραγματική διάσταση της ζωής του και βρίσκοντάς τη μετανοεί.

Εδώ, αγαπητοί φίλοι, τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Χαίρετε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Παντελής Καλογεράκης και η σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθεί με μερικά από τα βασικά δόγματα ενός πνευματικού κινήματος που είναι γνωστό με τον όρο Νέα Εποχή. Και σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη τιμή, χαρά και ευλογία να συνομιλήσουμε για τα θέματα αυτά με έναν άνθρωπο που είναι πολύ γνωστός τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με έναν θεολόγο που έχει συνδέσει στενά το όνομά του με τον αδιάκοπο θεολογικό αγώνα που διεξάγει η Ορθόδοξη Εκκλησία έναντι των αιρέσεων, τον πολύ γνωστό και αγαπητό όρους μας, πατέρα Αρσένιο Βλιαγκόφτη. Πατέρα Αρσένιο, θα σας ευχαριστώ θερμότατα που δεχτήκατε και σήμερα να είστε κοντά μας και να δώσετε την συνέντευξη αυτή για χάρη των ακροατών εδώ του ραδιοφωνικού μας σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκόπης Κρήτης.
1: Χαίρομαι και εγώ για την ευκαιρία που μου δίνετε, τρίτη κατά σειρά. Αυτό που είπατε για χαρά, τιμή και ευλογία ισχύει για μένα που μιλώ μαζί σας και με τους φίλους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Στις προηγούμενες εκπομπές μας εξηγήσατε με πολύ κατανοητό τρόπο τι είναι το ρεύμα της νέας εποχής, ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά που έχει, ποια η σχέση του με το κάρμα, τη διδασκαλία και την πεντεσάρκωση, πώς χρησιμοποιεί τον διαλογισμό και τη γιόγκα για να πετύχει τους σκοπούς τους οποίους επιδιώκει. Μάλιστα μας είπατε μια πολύ όμορφη φράση, ότι ο διαλογισμός είναι ένα εγωκεντρικό βραχυκύκλωμα, ενώ η προσευχή στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ένα αγαπητικό άνοιγμα στο εσύ. Με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η φράση αυτή. Μας μιλήσατε για την αρνητική ενέργεια. Μας εξηγήσατε τι είναι αυτός ο όρος στα πλαίσια της νέας εποχής, τι είναι το Feng Shui. Και θα ήθελα σήμερα να μας εξηγήσετε αυτό που αναφέρατε για το ολιστικό μοντέλο. Μας είχατε πει ότι η νέα εποχή ασπάζεται το λεγόμενο ολιστικό μοντέλο. Mm-hmm. Τι είναι αυτό το μοντέλο?
1: Είναι ένα δάνειο από την θεοσοφία, η οποία είναι στην πραγματικότητα η πνευματική μητέρα της λεγόμενης νέας εποχής.
0: Ναι.
1: Ο όρος νέα εποχή, δεν θυμούμαι αν το είπαμε ήδη από την πρώτη εκπομπή μας, είναι ένας όρος τον οποίο εισήγαγε η Αλίκη Μπέιλι, η τρίτη πρόεδρος της Θεοσοφικής Εταιρείας. Η πνευματική μητέρα λοιπόν είναι η θεοσοφία, λεγόμενη θεοσοφία, δεν έχει σχέση με τον Θεό τον χριστιανικό, τον αληθινό, είναι ο Θεός όπως τον αντιλαμβάνονται οι αποκριφιστές. Αυτοί λοιπόν έχουν το δόγμα εν το παν, όλα είναι ένα, και το σύμβολό τους είναι ο ουροβόρος όφης, δηλαδή το φίδι που δαγκώνει την ουρά του. Και ναι, από πάνω λέει εν το παν, όλα είναι ένα. Όλα είναι ένα, θέλει αυτό εξήγηση βέβαια, διότι αυτοί θεωρούν ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ αυτού που ονομάζουν Θεό, μεταξύ ενός ανθρώπου, ενός ζώου, μιας πέτρας, όλα είναι ένα, σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Η πολλαπλότητα λένε ότι εμφανίζεται στα μάτια του άσοφου, ενώ στα μάτια του σοφού, πίσω από την πολλαπλότητα των μορφών, υπάρχει απόλυτη ενότητα ουσίας. Η ουσία του Θεού, η ουσία του ανθρώπου, του ζώου, της πέτρας, των πάντων είναι η ίδια. Γι' αυτό λοιπόν μιλούμε εμείς που κάνουμε κριτική σε αυτά για απόλυτο πανθεϊστικό μονισμό και για ενιαίο εξελικτικό και για μια νέα εξελικτική κλίμακα στην οποία βρίσκονται όλα τα όντα. Αυτό, αγαπητέ μου Πάτερ Δημήτρη, είναι στον αντίποδα του βασικότερου δόγματος της Ορθοδόξου Πατερικής Παραδόσεως και Θεολογίας, που είναι η διάκριση μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Άκτιστος είναι, όπως ξέρουν πιστεύω οι φίλοι που μας ακούν, άκτιστος είναι μόνον ο Τριαδικός Θεός, αδημιούργητος, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Τα πάντα εκτός από την Αγία Τριάδα είναι δημιουργήματα. Ακόμη και οι Άγιοι Άγγελοι, οι Αρχάγγελοι, η Παναγία μας, οι Άγιοι Πάντες είναι δημιουργήματα. Αυτή λοιπόν είναι η βασικότερη διάκριση που κάνει η Ορθόδοξη Θεολογία. Και λέει η πατερική μας παράδοση ότι δεν υπάρχει ουδέμια ομοιότης μεταξύ κτιστού και ακτίστου, μεταξύ τριαδικού Θεού δηλαδή και δημιουργίας. Αυτοί λένε ακριβώς το αντίθετο, ότι όλα είναι ένα, ότι όλα βρίσκονται σε μία ενιαία εξελικτική κλίμακα και συνεπώς ουσιαστικά είναι ασυμβίβαστη η θεωρία αυτή του απόλυτου πανθεϊστικού μονισμού ή ολισμού ή ολιστικού μοντέλου, είναι παντελώς ασυμβίβαστη με την ορθόδοξη θεολογία, πίστη, παράδοση. Αυτά εισαγωγικά. Mm-hmm.
0: Ακούμε συχνά να γίνεται λόγος για τις λεγόμενες ολιστικές θεραπείες. Οι θεραπείες αυτές έχουν σχέση με αυτό το ολιστικό μοντέλο? Και αν ναι, ποια?
1: Ολιστικές, πιο συχνά τις λένε εναλλακτικές. Mm-hmm. Εναλλακτικές. Για να πούνε, και αυτό είναι πονηρό, ότι δηλαδή δίπλα στην κλασική ιατρική υπάρχουν και κάποιες θεραπείες οι οποίες είναι εναλλακτικές. Ενώ αρχικά, για να πούμε την κυριότερη, την πιο γνωστή εναλλακτική θεραπεία, την ομοιοπαθητική, η αντίθεση του πατέρα της ομοιοπαθητικής, του Σάμιουελ Χάνεμαν, ο οποίος έζησε από το 1755 μέχρι το 1843, η αντίθεσή του στην κλασική ιατρική ήταν απόλυτη. Μετά, ως καλή, ας το πω, managers, είδαν ότι δεν συμφέρει αυτή η απόλυτη αντίθεση και είπαν ότι εντάξει, είναι η κλασική ιατρική, είναι και αυτό που εισηγούμεθα εμείς ως εναλλακτική πρόταση. Τώρα, πώς και γιατί βασίζεται στο ολιστικό μοντέλο? Το ολιστικό μοντέλο ή ο ολισμός ή ο απόλυτος πανθεϊστικός μονισμός, μονισμός από το όλα είναι ένα, θεωρεί ότι όλα είναι ενέργεια. Όλα είναι ενέργεια. Αυτή την ενέργεια στον Ινδουισμό την λένε πράνα. Στον Ταοισμό την λένε τσι. Με αυτή την ενέργεια λοιπόν δουλεύουν αυτοί και λένε ότι όταν η ενέργεια, η οποία η ενέργεια είναι ένας ωκεανός, τα πάντα κολυμπούν σε έναν ωκεανό ενέργειας, όταν αυτή η ενέργεια ρέει ομαλά, εμπροκειμένου τώρα μιλάμε για τον άνθρωπο, όταν η ενέργεια μέσα στον άνθρωπο κυλάει ομαλά, έχουμε κατάσταση υγείας. Όταν αυτή η ενέργεια, η πράνα ή το τσι ή όπως αλλιώς την ονομάζει κανείς, ονομάζεται με διαφορετικά ονόματα σε διάφορες παραδόσεις, όταν μπλοκάρεται έχουμε την κατάσταση της ασθένειας. Και ακριβώς η θεραπεία, η κάθε μία θεραπεία, υπάρχουν πολλές, ισχυρίζεται ότι με τη δική της μέθοδο μπορεί να ξεμπλοκάρει την ενέργεια, την μπλοκαρισμένη ενέργεια, το πράνα ή το τσι.
0: Θέλετε να μας αναφέρετε...
1: Η ομοιοπαθητική... Να βάλω αντελία για...
0: Θέλετε να μας αναφέρετε μερικές τέτοιες εναλλακτικές θεραπείες?
1: Ναι.
0: Μας είπατε ήδη την ομοιοπαθητική.
1: Ναι, η πιο γνωστή είναι η ομοιοπαθητική. Η ομοιοπαθητική ισχυρίζεται ότι θα ξεμπλοκάρει την ενέργεια και θα αποκαταστήσει την υγεία στον άνθρωπο με το δυναμοποιημένο ομοιοπαθητικό φάρμακο, έτσι το λέει.
0: Τώρα, τι είναι
1: ποιο
0: αυτό?
1: Είναι αυτό, θα το δούμε. Ο βελονισμός, άλλη επίσης γνωστή εναλλακτική θεραπεία, ισχυρίζεται ότι θα ξεμπλοκάρει την ενέργεια με τις βελόνες. Και ούτω καθεξής. Έχουμε και απίθανες θεωρίες, όπως ας πούμε, το λέω τώρα για να γελάσουμε, την θεραπεία των Ινδιάνων Χόπι από την Πέμπτη Διάσταση. Λοιπόν, υπάρχει ό,τι θέλει κανείς αυτό το μπαξέ, πωλείται ας πούμε, mm-hmm. Καταλάβατε. Είναι μία... για να χρησιμοποιήσω την βαρβαρική λέξη, μία μπίζνα. Μία μπίζνα. Λοιπόν, το ρέικι, το οποίο είναι επίσης μία από αυτές τις θεραπείες, ισχυρίζεται κάτι πιο προχωρημένο. Δεν χρειάζεται για να αποκαταστήσουμε την ομαλή ροή της ενέργειας ή πράνα ή τσι ή οργόνη που τη λέει ο Βίλχελμ Ράιχ, Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε ούτε δυναμοποιημένο μυοπαθητικό φάρμακο, ούτε βελόνες, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αποκαθιστά ο θεραπευτής, ο μοιημένος, ο μάστερ, γιατί στο Ρέικι έχουν 3 βαθμούς μύησης και είναι από τις πιο έτσι επικίνδυνες και αποκρυφιστικές εναλλακτικές θεραπείες στο Ρέικι. Έχει 3 βαθμούς μύησης, οπότε ο μύστης δια του πλησιάσματος των χειρών του, ούτε καν δια της ψάφσεως, δεν χρειάζεται να αγγίξει, πλησιάζει τα χέρια του και μεταδίδει ενέργεια, η οποία ενέργεια αυτή του μάστερ, του θεραπευτή, του μοιημένου, ξεμπλοκάρει την ενέργεια στο σώμα του ασθενούς. Τόσο απλά.
0: Ναι.
1: Τώρα τα είπαμε λίγα λόγια, αλλά μπορεί κανείς να πει πολλά και το καθένα έχει τα δικά του. Σημασία έχει ότι, και αυτό τονίσαμε, Πάτερ Δημήτρη, στη συνδιάσκεψη που κάναμε πριν από 10 χρόνια περίπου στο Βόλο, στην Ιερά Μητρόπολη, ο Δημητριάδος μας είχε φιλοξενήσει. Κάθε χρόνο γίνεται μία πανορθόδοξη ή διορθόδοξη συνδιάσκεψη για θέματα αιρέσεων, που φιλοξενείται κάθε χρόνο και σε μία διαφορετική Μητρόπολη. Πριν από 10 περίπου χρόνια μας φιλοξένησε η Μητρόπολη Δημητριάδος στο Βόλο και εκεί στα πορίσματα κάθε συνδιάσκεψη που ασχολείται με ένα θέμα, το θέμα μας τότε ήταν οι λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες. Στα πορίσματα λοιπόν που εξεδώσαμε, το βασικό που λέγαμε εκεί πέρα ήταν ότι οι λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες θεμελιώνονται σε μία θεωρία η οποία είναι αντίθετη και ασυμβίβαστη με την ορθόδοξη πίστη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, δηλαδή προσεγγίζουμε το θέμα από την, το βλέπουμε από τις ακριβώς πνευματικές προϋποθέσεις και λέμε όχι απλώς ότι αυτές οι λεγόμενες θεραπείες έχουν προεκτάσεις, αλλά έχουν θεμελίωση. Άλλο οι προεκτάσεις, άλλο η θεμελίωση. Έχουν θεμελίωση, η οποία είναι στο χώρο της λεγόμενης νέας εποχής, των από ανατολικών θρησκειών. Όταν λέμε από ανατολικών εννοούμε βουδισμό, ινδουισμό κυρίως, ταοισμό και το αποκρυφισμό. Εκεί είναι η θεμελίωσή τους. Ο Χάνεμαν που ανέφερα τώρα, τον γνωστό πατέρα της ομοιοπαθητικής, ήταν αποκρυφιστής, ήταν διάφορα πράγματα και το νεοποχήτικο, ας πούμε, το in, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, είναι ότι μαζί με όλα τα άλλα είσαι και χριστιανός. Δηλαδή αυτοί δεν ισχυρίζονται ότι με το που εντάσσονται εκεί πάβουν να είναι χριστιανοί, ίσα-ίσα λένε μερικοί ότι γίνονται και καλύτεροι χριστιανοί. Αυτό, ας πούμε, ισχυρίζεται μία κίνηση, δεν χρειάζεται να την ονοματίσουμε, να τις κάνουμε και διαφήμιση. Λέει ότι οι οπαδοί μας από τότε που ήρθαν σε εμάς και παρακολούθησαν τα σεμινάρια και προχωρήσαν, ας πούμε, στο μονοπάτι της αυτοεξέλιξης, γιατί είπαμε για ολιστικό μοντέλο, απόλυτο πανθεϊστικό μονισμό. Λοιπόν, όλα βρίσκονται σε μία ενιαία εξελικτική κλίμακα και σκοπός είναι κανείς να προχωρήσει αυτή την κλίμακα. Ερχόμαστε, θυμίζουμε αυτά που λέγαμε στην αρχή για γιόγκα, διαλογισμό. Ο στόχος είναι να βγει κανείς από τον κύκλο των επαναγεννήσεων ή σαμψάρα. Και πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει με τον αδρά χωρίς προσκόλληση. Έτσι λοιπόν, όσο κανείς δρά χωρίς προσκόλληση, ανεβαίνει σε αυτή την ενιαία εξελικτική κλίμακα και φτάνει στη συνείδηση ότι δεν υπάρχει διαδικότητα. Αυτό θέλουν να πολεμήσουν όλες αυτές οι ομάδες. Λένε ότι όλα είναι ένα. Είναι ψευδέστηση η διαδικότητα. Δείτε, αυτό που για μας είναι πλούτος μεγάλος, δηλαδή το πρόσωπό μου, δεν μιλάμε για άτομο, εμείς μιλάμε για πρόσωπο. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο και απέναντί του είναι ο Θεός, ο οποίος είναι πρόσωπο επίσης, είναι τριάδα προσώπων. Οι άλλοι άνθρωποι επίσης είναι πρόσωπα και αυτός είναι ένας πλούτος και μπορώ να επικοινωνώ αγαπητικά με το Θεό και δια της υπακοής, βέβαια, με το Θεό, έτσι, αγάπη, υπακοή, Και με τους αδελφούς μου να επικοινωνώ επίσης αγαπητικά και να βγαίνω από το εγώ μου. Αυτοί λοιπόν είναι εγκλωβισμένοι στο εγώ, να θυμίσω αυτό που σας άρεσε για το εγωκεντρικό βραχυκύκλωμα. Και αγωνίζονται, ας πούμε, να κάνουν μέσω τεχνικών γιόγκα και διαλογισμού να βαδίσουν το μονοπάτι, έτσι το λένε. Το μονοπάτι είναι μια αγαπημένη έκφραση του χώρου αυτού. Το μονοπάτι, το δρόμο, ξέρετε και το ντο στο που λένε τα διάφορα στις πολεμικές λεγόμενες τέχνες. Είναι και οι πολεμικές τέχνες εκεί εντάσσονται, αν θέλετε να πούμε δύο λόγια, ίσως μερικούς αυτό τους φέρεται περίεργο, αλλά θα σας πω δύο λόγια. Το ντο που λένε, καρατέ ντο, έτσι, τα εκβόν ντο, το ντο σημαίνει δρόμος, είναι ένας πνευματικός δρόμος, δεν είναι μία απλή άσκηση που προχωρείς μόνο με την προπόνηση, με τη δύναμη, με την τεχνική. Κυρίως θα προχωρήσεις, περνάει αυτό το μήνυμα, βέβαια υπάρχουν διάφορες σχολές ή στυλς που λέγονται, και αλλού είναι πιο έντονο, αλλού λιγότερο, αλλά κυρίως θα προχωρήσεις με το προχώρημα στο πνευματικό μονοπάτι, στο ντο. Καταλάβατε. Μάλιστα. Είπα πολλά, να βάλω πάλι άνω τελεία.
0: Να σας ρωτήσω, αναφέρατε ότι στα πλαίσια των εναλλακτικών θεραπείων, οι αυτοαποκαλούμενοι θεραπευτές χρησιμοποιούν κάποια αντικείμενα στην ομοιοπαθητική θεραπεία, ομοιοπαθητικά φάρμακα. Στο ρέικι τα χέρια, τα χέρια τους. Υπάρχουν άλλα αντικείμενα τα οποία, ας πούμε, μπορούν να λειτουργήσουν ως μέσα για το ξεπλοκάρισμα, θα το πούμε αυτό έτσι, ας το πούμε έτσι, της ροής της ενέργειας αυτής προς τον άνθρωπο.
1: Ναι, σας είπα ήδη για τις βελόνες, τον βελονισμό. Ναι. Ο βελονισμός λέει ότι θα ξεμπλοκάρει την μπλοκαρισμένη ενέργεια παρεμβαίνοντας τους λεγόμενους μεσημβρινούς του βελονισμού, που σημειωτέων και πολύ σημαντικό αυτό, οι μεσημβρινοί του βελονισμού δεν έχουν ταύτιση και αντιστοίχηση πλήρη με τα νεύρα που δέχεται η επιστήμη της ιατρικής, η ανατομία, η νευρολογία κλπ. Οι μεσημβρινοί, έτσι τους λέει ο βελονισμός, έχουν άλλους δρόμους που περπατούν, που κινούνται, πώς να το πω. Οπότε όταν βάζουν τη βελόνα σε αυτούς τους μεσημβρινούς που τους ξέρουν από την αρχαία κινέζικη παράδοση, γιατί ο βελονισμός ξεκίνησε στην αρχαία Κίνα. Και γι' αυτό, ας πούμε, μερικοί που θέλουν να δείξουν ότι είναι η γνήση, ας πούμε, λένε, ξέρω εγώ, ο παραδοσιακός κινέζικος βελονισμός, δηλαδή ότι εμείς είμαστε οι αυθεντικοί. Δεν έχουν όμως ταύτιση και απόλυτη αντιστοίχηση με τα νεύρα που δέχεται η επιστήμη της ανατομίας και της νευρολογίας, καταλάβατε. Δηλαδή ναι, έχουμε πρόβλημα. Τώρα θα μου πείτε πώς παρόλα αυτά, εκεί είναι το κρίσιμο ερώτημα, που λένε ο απλός κόσμος δεν πολύ ενδιαφέρεται, ενώ θα έπρεπε σωτηριολογικά, εφόσον εδώ έχουμε πρόβλημα ασυμβιβάστου, είπαμε αυτά που λένε αυτοί, να συμβίβαστε με τη δική μας πίστη. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Παρόλα αυτά ο απλός κόσμος σου λέει, πάτερ μου, εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει ότι ήμουν άρρωστος και πήγα και έγινα καλά. Τώρα εδώ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πώς έγινε καλά, αν έγινε καλά κλπ. Διότι, κοιτάξτε, και στο ρέικι, που δεν υπάρχουν ούτε βελόνες, ούτε φάρμακα εντός ή εκτός εγωγικών, ούτε τίποτα, απλώς μεταδίδει ενέργεια ο θεραπευτής, σύμφωνα με την πίστη τη δική τους, έτσι. Λοιπόν, έχουμε μαρτυρίες και εγώ έχω γνωρίσει ανθρώπους που, συγκεκριμένα μια κυρία που ασκούσε το ρέικι, τη θεραπεία ρέικι, και μου έλεγε θαυμαστά γεγονότα θεραπείων, δηλαδή να έχεις ένα κάταγμα της λεκάνης και μετά από μερικές συνεδρίες ρέικι να κολλήσει λεκάνη, που αυτό ιατρικώς δεν γίνεται. Παρόλα αυτά λοιπόν, άρα εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό που εξηγείται με τρόπο φυσικό και υπάρχει και αυτό που δεν εξηγείται με τρόπο φυσικό, και εδώ έχουμε τώρα δύο περιπτώσεις. Ή έχουμε το θαύμα που κάνει ο αληθινός Θεός, ή έχουμε και τα ψεύτικα θαύματα της πλάνης και της απάτης που κάνουν τα άλλα τα πνεύματα, τα πεπτοκότα, τα πονηρά, τα σκοτεινά. Οπότε το αφήνουμε να το προβληματιστεί κανείς τι γίνεται. Βεβαίως υπάρχουν και οι περιπτώσεις της απάτης. Δηλαδή είναι κάποιος ισχυρίζεται, δεν είναι προχωρημένος σε αυτά τα αποκρυφιστικά και λοιπά από ανατολίτικα και νεοποχήτικα, και κάνει να πούμε κάποιες μικροαποταιούνιες, παραπλανά κάποιους κλπ. Αλλά εδώ έχουμε όμως και τις άλλες τις περιπτώσεις που δεν είναι μικροαπάτες, αλλά είναι, γίνονται πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Γίνονται πράγματα. Εμείς από την πνευματική μας παράδοση, χωρίς να θέλω, προσέξτε, όλα να τα βάλω στο ίδιο τσουβάλι, γιατί όπως μας έλεγε ο μακαριστός πατήρ Αντώνης Αλευζόπουλος, ο οποίος ήταν ο πιο ειδικός σε αυτά τα θέματα και πρωτοπόρος, η επιστημοσύνη ενός ανθρώπου έγκυται στο εάν μπορεί να κάνει λεπτές διακρίσεις. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε από την πνευματική μας παράδοση ότι ο δαίμονας, το ταγκαλάκι που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, πολλές φορές για να κερδίσει την ψυχή του ανθρώπου μπορεί να θεραπεύει το σώμα, δηλαδή το ταγκαλάκι φέρνει μια αρρώστια και μετά το ταγκαλάκι παίρνει την αρρώστια και λέει κανείς, α, πήγα και θεραπεύτηκα. Το ταγκαλάκι που σου φέρε αυτό αποσύρθηκε και μετά εσύ όμως κέρδισε το πολύ σπουδαίο ότι εσύ πλέον επίστης ότι αυτές οι λεγόμενες θεραπείες είναι αληθινές και έγινες οπαδός. Και δεν έγινες μόνο της θεραπείας οπαδός, αλλά δημιουργήθηκε και ένα γενικότερο ενδιαφέρον μέσα σου για αυτά τα αποανατολίτικα, δηλαδή όχι μόνο για το ρέικι, δεν ξέρω τα άλλα, αλλά να διαβάσεις ή να πας και σε ένα κέντρο γιόγκα και να παρακολουθείς ένα σεμινάριο αυτοεξέλιξης, αυτοβελτίωσης, θετικής σκέψης και ούτω καθεξής. Καταλάβατε, εδώ έγκυται η επικινδυνότητα. Δηλαδή, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης, ο παππούς μας εδώ, ο επίσκοπος Συνέσιος Κασανδρίας που κοιμήθη το 2000, προλογίζοντας ένα μικρό φυλάδιο το οποίο είχε εκδώσει τότε πριν από 25 χρόνια και παραπάνω η Πρωτοβουλία Γονέων Βορείου Ελλάδος, την οποία είχαμε ιδρύσει με την προτροπή του μακαριστού Παπαντώνη Λευζόπουλου κατά το πρότυπο της Αθηναϊκής Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων, της γνωστής ΠΕΤ, και βγάλαμε ένα βιβλιαράκι για την ομοιοπαθητική, η οποία τέλος πάντων η πιο διαδεδομένη. Και προλογίζοντας ο Μητροπολίτης, ο Μακαριστός Συνέσιος, έλεγε ότι η επικινδυνότητα κυρίως αυτών των θεραπείων, των θεωριών, έγκυται στο ότι μπορούν να δράσουν ως μια γέφυρα που ανύποπτους ανθρώπους χριστιανούς, ανυποψία τους, θα τους φέρει σε επαφή με αυτά τα νεοποχήτικα μπερδεμένα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Να πω όμως κάτι ακόμη, γιατί πέρασε έτσι ξόφαλτσα.
0: Ναι.
1: Είπα κάτι και για πολεμικές τέχνες. Δεν τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι, έτσι, αλλά να πούμε, αυτό είναι το κλειδί, ας πούμε. Αυτή η παγκόσμια ενέργεια, η πράνα, η τσι, η ρέικη, την οποία δέχονται αυτοί οι νεοποχήτες και των θρησκειών της Αποανατολής, εάν την χρησιμοποιήσεις και διδάσκεσαι σύμφωνα με αυτούς να την χρησιμοποιείς, έχουμε τις εναλλακτικές θεραπείες. Εάν αυτή την ίδια ενέργεια μάθεις να τη χρησιμοποιείς για άμυνα, για επίθεση, για αθλητισμό, ας το πω έτσι με μια λέξη, έχουμε τις πολεμικές λεγόμενες τέχνες της Ανατολής. Καταλάβατε, είναι το ίδιο πράγμα δηλαδή. Αυτή την ίδια ενέργεια πώς θα τη χρησιμοποιήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Το Feng Shui τη χρησιμοποιείς για να ρυθμίσεις την ενέργεια στο χώρο σου, ώστε να σου πηγαίνουν όλα καλά, να έχεις καλή τύχη, να πηγαίνουν τα συναισθηματικά σου καλά, η δουλειά σου καλά. Καταλάβετε, η ίδια βασική ιδέα. Πώς θα χρησιμοποιείς αυτή την ενέργεια, την πράνα.
0: Και πατέρας είναι καθώς...
1: Στη γιόγκα, πώς θα χρησιμοποιείς αυτή την ίδια ενέργεια πράνα ή κουνταλίνη, σεξουαλική ενέργεια, πώς θα τη χρησιμοποιήσεις για την αυτοεξέλιξη, για να φτάσεις στην συνείδηση ότι είσαι Θεός, ότι έχει αρθεί η διαδικότητα και ότι βιώνεις την πανενότητα.
0: Μάλιστα. Και καθώς βρισκόμαστε 3 λεπτά πριν από το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, θα ήθελα να ρωτήσω. Είπατε ότι ο πατέρας της ομοιοπαθητικής ασκούσε δρυμύτατη κριτική απέναντι στην κλασική ιατρική. Ποια είναι η στάση της κλασικής ιατρικής απέναντι στις εναλλακτικές θεραπείες?
1: Η στάση, κοιτάξτε, να σας πω ένα τελευταίο. Επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πριν από καμιά δεκαετία δηλαδή, είχαν πάει οι ομοιοπαθητικοί, τώρα έτσι το λέω πολύ γενικά, όπως θέλω πάλι να τσουβαλιάσω τα πράγματα, είχαν πάει για να αποκτήσουν πρόσβαση στα πανεπιστήμια ώστε να διδάσκεται η ομοιοπαθητική και στα πανεπιστήμια. Και φέραν το παράδειγμα, λένε, μας στην Αγγλία διδάσκεται αλλού, δεξιά-αριστερά. Και εκεί όμως που περάσανε από την Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας για να πάρουν έγκριση, τα λέω τώρα με απλά λόγια,
0: ναι,
1: βρήκανε ας πούμε ένα τείχος απέναντί τους και είπε η αρμόδια επιτροπή αυτή που δίνει τις άδειες για το τι είναι επιστημονικό, ιατρικό και τι δεν είναι, λέει σας απαγορεύουμε να χρησιμοποιείτε τον όρο ιατρική, δηλαδή δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον όρο ομοιοπαθητική ιατρική γιατί δεν είστε ιατρική. Αυτά πριν από 10 χρόνια.
0: Πολύ σημαντική πληροφορία.
1: Από την πιο επίσημη επιτροπή του Υπουργείου Υγείας τότε, πριν από 10 χρόνια, που θέλανε να διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Επειδή λοιπόν δεν είστε επιστήμη, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον όρο ιατρική. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον όρο πρακτική. Άλλο πρακτική, άλλο ιατρική επιστήμη. Αυτά τους είχε πει τότε η επιτροπή και τους είχε κλείσει την πόρτα. Βεβαίως αυτοί λένε ότι σε χώρες άλλες όπως η Αγγλία, ότι και στα πανεπιστήμια κλπ. Υπάρχει και η ιδιωτική εκπαίδευση όταν είναι ένα ιδιωτικό κολέγιο ή ξέρω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας στην ελεύθερη αγορά που υπάρχει και των εμπορευμάτων και των πνευματικών ας πούμε προϊόντων και εδώ τώρα έχουμε μια... Οι αιρέσεις, οι σέκτες σήμερα είναι μια τεράστια αγορά, καταλάβατε. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό είναι και αυτό. Και για να πω κάτι, ας πούμε τώρα. Κοιτάξτε, είναι μια έξυπνη επένδυση. Δηλαδή, αντί να πάει ο άλλος, δεν προτρέπω σε καμία περίπτωση τους νεαρούς γιατρούς να το κάνουν, αλλά θεωρώ από την πλευρά των εναλλακτικών έξυπνη επιλογή. Να μην παρεξηγηθεί αυτό που λέω. Δηλαδή, παίρνεις το πτυχίο της ιατρικής στα 6 χρόνια. Πας αγροτικό, πας στο στρατό οι άνδρες, παίρνεις ειδικότητα για να σταδιοδρομήσεις σε ένα ιδιωτικό, ξέρω εγώ, θεραπευτήριο, κλινική κλπ. Θα φτάσεις στα 40 σου για να γίνεις ένας καρδιοχειρουργός, ένας νευροχειρουργός, ένας άνθρωπος ας πούμε καταρτισμένος κλπ. Έφτασες στα 40. Αντί για αυτό λοιπόν, γίνεσαι ένας θεραπευτής ρέικη ή γίνεσαι ένας, ξέρω εγώ, από όλη αυτή τη δεξαμενή των εναλλακτικών θεραπείων, ομοιοπαθητικοί, βελονιστές, ρέικη, λέω τα πιο γνωστά ας πούμε. Υπάρχουν και άλλα, ιριδολογία, κρυσταλλοθεραπεία και πολλά. Λοιπόν, κάνεις 2 καλοκαιρινά εξάμηνα πρακτική, εξάσκηση και θεωρητική και παίρνεις το χαρτί ότι μπορείς να ασκείς την συγκεκριμένη θεραπεία. Εγκαθιστάς στον υπολογιστή σου και ένα πρόγραμμα που σαν τυφλοσούρτης ας πούμε σε καθοδηγεί τι να κάνεις και έτσι λοιπόν αρχίζεις και βγάζεις χρήματα ως γιατρός αντί να φτάσεις στα 40 σου, τα βγάζεις από τα 25 σου. Θα μου πείτε μιλώ κοινικά. Είναι νομίζω έτσι είναι το πράγμα. Και δεν έχεις και τον κεφαλόπονο. Είναι ο άλλος γυναικολόγος, τον παίρνει η επίτοκος. Είναι Πάσχα, γιατρέ μου, με πιάσανε οι πόνοι. Είναι ο άλλος καρδιολόγος, γιατρέ μου, έπαθα αυτό. Κολπική μαρμαριγή, τρέχει ο γιατρός. Είναι χειρουργός, έπαθα αυτό. Τρέχα στο νοσοκομείο. Είχαμε Θεός φυλάξει ένα ατύχημα στο νοσοκομείο, που λέει ο λόγος. Ενώ όταν είσαι, ας πούμε, από αυτές τις θεραπείες, κυρίως ασχολούνται με νοσήματα. Κυκλικά, αυτοϊόμενα, γιατρέ έχω πονοκεφάλους, με πονάει το στομάχι, το ανατάλλο, είναι δηλαδή μια μακρά θεραπεία, δίνεις, περιμένεις, βλέπεις, κάνεις, δείχνεις. Και εσύ λοιπόν που είσαι ομοιοπαθητικός ή ο βελονιστής ή ο ρέικι θεραπευτής και σε πάρει το Πάσχα ο ασθενής σου και σου πει ότι γιατρέ μου έπεσα επάνω στην τζαμαρία και έσπασε και σφάχτηκα, θα του πεις πήγαινε στο εφημερεύο νοσοκομείο να σε ράψει.
0: Μάλιστα. Πατέρα Αρσένιε, να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα που μοιραστήκατε τις γνώσεις
1: δεν
0: σας.
1: Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους αυτούς που ασκούν αυτά. Ίσα ίσα που θεωρώ έξυπνε την επιλογή τους σε μια εποχή μεγάλης οικονομικής κρίσης. Ας πούμε, κάναν μια επιλογή και οι άνθρωποι, ελεύθερη αγορά έχουμε, πάει ο άλλος μπορεί να πάει να θεραπευτεί στην θεραπεία των Ινδιάνων Χόπι από την πέμπτη διάσταση. Ελεύθερος είναι, άμα έχει χρήματα και νομίζω ότι θα βοηθηθεί εκεί, θα πάει εκεί. Καταλαβαίνετε πώς μιλώ.
0: Κατανόητο, κατανόητο.
1: Δεν τα λέω αυτά για να τους προξενήσω επαγγελματική ζημιά, γιατί στο παρελθόν είχαμε και ένα τέτοιο. Μου έστειλε κάποιος ένα εξώδικο ότι πάω να κάνω επαγγελματική ζημιά. Μα καλέ μου άνθρωπε, εγώ ασχολούμαι με την προσέγγιση του θέματος από πλευράς θεωρητικής, θεολογικής κλπ. Από την πλευρά των προϋποθέσεων πάνω στις οποίες πατούν αυτά τα δικά σας, με τις ενέργειες, με το ολιστικό μοντέλο κλπ. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να ασχοληθούν και οι γιατροί επιστήμονες να μας πούνε αν αυτό το ομοιοπαθητικό φάρμακο είναι φάρμακο ή αν είναι νεράκι κοπανιστό, αν αυτές οι βελόνες δεν ξέρω εγώ τι κάνουν. Εγώ δεν έχω λόγο, ας πούμε, στο ιατρικό κομμάτι, περιμένω από τους επιστήμονες. Αλλά οι επιστήμονες σας είπα τι είπαν πριν από 10 χρόνια.
0: Τους ναι, πολύ σημαντική πληροφορία που μας
1: δώσατε. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον όρο ιατρική, θέλετε να λέτε πρακτική, εντάξει, αλλά όχι ιατρική.
0: Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ήταν ο πατήρας Ένιος Βιλακόφτης.
1: Παναγία μαζί μας.
0: Αγαπητοί μας ακροατές, ανανεώνουμε το ραντεβού μας και μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, την ίδια μέρα και ώρα.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

ή αφορμές αμαρτίας. Όσο και αν οι λογισμοί είναι αποτρόπαιοι, στο στάδιο αυτό δεν έχουμε αμαρτία. Εμφανίζονται παρά τη θέληση του ανθρώπου και προκαλούνται από εσωτερικά και εξωτερικά αίτια, παραδείγματος χάρη από τη μνήμη, από την οργανική κατάσταση του σώματος, από το περιβάλλον, από τους ανθρώπους ή τα πονηρά πνεύματα. Μετά την εμφάνιση ενός λογισμού, ακολουθεί η στροφή της προσοχής προς αυτόν. Εάν η στροφή έχει σκοπό να αναγνωρίσει μόνο τι είδους είναι ο λογισμός, δεν περικλεί η αμαρτία. Η προσοχή τότε είναι πενετή. Ταυτίζεται με την εγρήγορση προς την οποία μας καλεί η Εκκλησία. Εάν όμως η προσοχή καθυστερεί σε ένα λογισμό που έχει ήδη χαρακτηριστεί κακός, για να ικανοποιηθεί μαζί του, τότε έχουμε την αρχή της αμαρτίας. Οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας ονομάζουν την κατάσταση αυτή συγκατάβαση στους λογισμούς. Αργότερα μπορεί να επακολουθήσει μια πιο παρατεταμένη ειδονία από τους κακούς λογισμούς, στην οποία αρχίζουν να συμμετέχουν διάφορα αισθήματα του ανθρώπου, οπότε έχουμε ζήλια, φθόνο, χερακακία, φιλιδονία κλπ. Τέλος και η βούληση συμμετέχει στην αμαρτωλή ενέργεια και έτσι ολοκληρώνεται η αμαρτία στην καρδιά. Όταν γίνει για πρώτη φορά η αμαρτία, εύκολα κατόπιν επαναλαμβάνεται. Η επανάληψη δημιουργεί συνήθεια. Έχουμε τότε αρρώστια της ψυχής, δηλαδή ελάττωμα ή πάθος. Η πείρα των πατέρων της Εκκλησίας, που δοκιμάστηκε επί πολλούς αιώνες, διδάσκει πως οφείλουμε να πολεμάμε την αμαρτία μόλις εμφανιστεί. Πρέπει αμέσως να απορρίπτουμε τις ακούσιες παραστάσεις μόλις χαρακτηριστούν σαν επικίνδυνες, πράγμα ευκολότατο στην αρχή. Όταν όμως το κακό προχωρήσει και προσβληθούν τα συναισθήματα και οι βούλησεις, ο αγώνας γίνεται δύσκολος. Τότε η νίκη εναντίον ενός πάθους ή ελαττώματος απαιτεί χρόνο και οδυνηρές προσπάθειες. Ο πατήρ Ιωάννης της Χρωστάνδης, που γαλουχήθηκε με τα κείμενα των Αγίων Πατέρων και που από τα παιδικά του χρόνια δοκίμασε στην πράξη τον αγώνα με τους λογισμούς, επιμένει διαρκώς στην αναγκαιότητα να διεξάγεται ο πόλεμος από την πρώτη στιγμή, από την προσβολή του πειρασμού. Μια αστραπιαία κίνηση της καρδιάς προς την αμαρτία είναι αμαρτία. Πρέπει να συντριβεί από την εμφάνισή της. Όταν η πυρκαγιά έχει απλωθεί, δεν μπορούμε να σώσουμε το σπίτι. Το σώζουμε εύκολα μόλις φανούν οι πρώτες φλόγες. Το ίδιο ισχύει και στον πνευματικό τομέα. Η ψυχή είναι το σπίτι. Τα πάθη είναι η φωτιά. Αποκοπή του κακού λογισμού σημαίνει την απομάκρυση της προσοχής από αυτόν και τη μετάστασή της σε κάτι υψηλότερο. Αυτή όμως η προσπάθεια δεν επιτυγχάνει πάντοτε, διότι η προσοχή στο λογισμό, έστω και για να τον διώξει, μπορεί να αυξήσει το αμαρτωλό ενδιαφέρον για αυτόν. Ο πόλεμος είναι δύσκολος. Τέχνη τεχνών ονομάστηκε. Η πιο σωστή τακτική του αγώνος είναι η άμεση επίκληση της βοηθείας του Θεού, δηλαδή η προσευχή. Μας χρειάζεται σε κάθε στιγμή ένας ισχυρός βοηθός. Συγκεκριμένα μας χρειάζεται ο λυτρωτής Χριστός, ο οποίος γι' αυτό ήλθε και έλαβε σάρκα, για να μας σώζει πάντοτε, να μας βοηθεί, να μας υπερασπίζεται από τους εχθρούς και τις αμαρτίες μας. Η έλξη της αμαρτίας είναι δυνατή, αλλά ο Κύριος είναι ισχυρότερος. Η αμαρτία παγιδεύει και αιχμαλωτίζει σύντομα, αλλά ο Κύριος είναι ταχύτερος στο να μας σώζει. Η προσευχή είναι η βάση κάθε προσπαθίας, όχι μόνο στις ώρες της πάλης εναντίον του κακού, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της χριστιανικής ζωής. Στην αρχή γίνεται από την ανάγκη της βοηθείας του Θεού. Στα υψώματα όμως της πνευματικής ζωής αναβλύζει από την επιθυμία της αδιάκοπης δοξολογίας του Θεού. Η κάθαρση του πνευματικού οφθαλμού αξιώνει τον αγωνιστή να βλέπει παντού τον θρίαμβο της Θείας Δόξης και τον προσκαλεί σε ακατάπαυστη μενοδία. Σχεδόν τα μισά κείμενα του πατρός Ιωάννου περιέχουν μαρτυρίες για τις δοξολογικές του προσευχές. Δεν απορεί κανείς γι' αυτό όταν έχει υπόψη του ότι ο πατήρ Ιωάννης δοξάστηκε κυρίως για τα θαύματα της προσευχής του.

Οι σκέψεις του για την προσευχή είναι ιδιαίτερα εμπνευσμένες. Είναι πολύ δύσκολη γι' αυτό η ανθολόγησή τους. Μας υποδεικνύουν τρόπους καλλιεργίας της και συγχρόνως φανερώνουν πόσο στενά συνδέονται με ολόκληρη την κοσμοθεωρία του. Ξεκινώντας από το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Θεό Λόγο, αποδίδει εξαιρετική σημασία στο λόγο του ανθρώπου και μάλιστα στο λόγο της προσευχής. Εφόσον ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού, είναι εικόνα του υψίστου και δημιουργικού λόγου. Συνεπώς και ο λόγος του ανθρώπου μπορεί και πρέπει να έχει δημιουργική δύναμη. Στον Κύριο είναι αδιαχώριστος ο λόγος από την πράξη. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και σε μας, εφόσον είμεθα εικόνες του λόγου και ο λόγος που ενώθηκε μαζί μας, μας θεοποιεί, μας αναδεικνύει κοινωνούς θείας φύσεως. Τι υπάρχει πιο σταθερό και πιο ισχυρό από το λόγο? Το λόγο του Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν. Ωστόσο εμείς, οι αμαρτωλοί, χρησιμοποιούμε το λόγο μας τόσο επιπόλαια και απρόσεχτα. Δεν σκεπτόμεθα ότι με το λόγο μπορούμε να κάνουμε θαύματα, παραδείγματος χάρη στην προσευχή, στα κηρύγματα, στην τέλεση των μυστηρίων. Χριστιανέ, να θυμάσαι ότι ο λόγος είναι η αρχή της ζωής. Είναι ευκολονόητο πως όσο περισσότερο άνθρωπος εξομοιώνεται με το Θεό, τόσο μεγαλύτερη δύναμη αποκτά ο λόγος του. Όποιος προσπαθεί να τηρεί τον λόγο του Χριστού, εκείνος κατορθώνει μεγάλα και θαύμαστα έργα.

Η δύναμη των λόγων της προσευχής οφείλεται όχι μόνο στο ότι ο ανθρώπινος λόγος είναι η εικόνα του παντοδύναμου λόγου, αλλά και στο ότι εμπνέεται από το Άγιο Πνεύμα. Η προσευχή, γράφει ο πατήρ Ιωάννης, είναι η αναπνοή της ψυχής. Η ψυχή όμως εμπνέεται από το Άγιο Πνεύμα. Ούτε ένα εγκάρδιο λόγο προσευχής μπορούμε να πούμε χωρίς την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ιδιαίτερα η ενέργειά του εκδηλώνεται στις εκκλησιαστικές προσευχές και δεν απομένει στον πιστό παρά να εκμεταλλευτεί τη δύναμή τους. Εάν ο ίδιος ο Θεός θέτει στα χείλη του ανθρώπου λόγια παρακλήσεως, του δορίζει και την εκπλήρωσή τους, επειδή για το Θεό λόγος και πράξεις είναι ένα. Η αμφιβολία για την αποτελεσματικότητα της προσευχής είναι άτοπη. Όταν προσεύχεσαι, να θεωρείς τα λόγια που εκφράζουν το αίτημά σου σαν να έχουν εκπληρωθεί, σαν να έχουν γίνει πράξεις. Μας έχει υποσχεθεί ο Κύριος ότι θα εκπληρώνει τα αιτήματά μας. Όπως αναφέραμε, ο πατήρ Ιωάννης όχι μόνο θεολογεί γύρω από την προσευχή, αλλά και υποδεικνύει πρακτικούς τρόπους για μια ειλικρινή προσευχή. Από όσα έχουμε γράψει, δεν είναι δύσκολο να αντιληφθούμε ότι πρώτη προϋπόθεση μιας επιτυχούς προσευχής είναι η βαθία πίστης. Επανειλημμένως τονίζει την αξία της. Η πίστης αποτελεί μέγιστο αγαθό της επιγείου ζωής. Αυτή ενώνει τον άνθρωπο με το Θεό και τον ενισχύει. Τον κάνει αίτητο στον πνευματικό αγώνα. Όταν εκφράζεις ένα αίτημά σου στο Θεό, να ενθυμίσαι ότι περιμένει μια άμεση καταφατική απάντηση στο εσωτερικό ερώτημα που ο ίδιος προβάλλει. Πιστεύεις πως μπορώ να εκπληρώσω αυτό το αίτημα? Οφείλεις τότε να απαντήσεις στο βάθος της καρδιάς σου καταφατικά, οπότε θα γίνει κατά την πίστη σου. Η απαραίτητη για την προσευχή πίστης δεν είναι μόνο μια νοησιαρχική πεποίθηση. Είναι πίστης καρδιακή που συνοδεύεται από ένα λεπτό και θερμό αίσθημα. Όταν προσεύχεσαι, συμβουλεύει ο πατήρ Ιωάννης, προσπάθησε να περάσει η προσευχή μέσα από την καρδιά σου. Να νιώσει οπωσδήποτε η καρδιά και να επιθυμήσει αυτό για το οποίο προσεύχεται. Παρακολούθησε αν συμφωνεί η καρδιά με εκείνο που προφέρει η γλώσσα. Όποιος προσεύχεται βιαστικά χωρίς την καρδιακή συμμετοχή και νικέται από την οκνηρία ή τον εισταγμένο σώμα του, αυτός υπηρετεί την σάρκα και όχι τον Θεό. Ούτε μία λέξη δεν πάει χαμένη στην προσευχή όταν την προσφέρετε με όλη σας την καρδιά. Συμβαίνει κάποτε σε μια παρατεταμένη προσευχή μόνο ένα μικρό μέρος να είναι πραγματικά ευάρεστο στο Θεό. Μόνο λοιπόν αυτό το κομμάτι αποτελεί την αληθινή προσευχή και λατρεία του Θεού. Το βασικό στην προσευχή είναι η προσέγγιση της καρδιάς προς το Θεό, που φανερώνεται από την γλυκύτητα της Θείας παρουσίας στην ψυχή. Πόσο εύκολα και γρήγορα μπορεί να μας σώσει ο Θεός. Συχνά την ημέρα ήμουν μεγάλος αμαρτωλός και το βράδυ τελείωνα την προσευχή της μετανοίας δικαιωμένος, λευκό σαν το χιόνι, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έχοντας ειρήνη και ευφροσύνη στην καρδιά. Εάν η πίστη είναι απαραίτητη για την προσευχή, εξίσου και η προσευχή είναι απαραίτητη για την πίστη. Αυτό μας θυμίζουν τα λόγια του πατέρα του δαιμονιζομένου νέου του Ευαγγελίου. «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου τη απιστία». Ο πατήρ Ιωάννης της Χρυσοστάνδης παρατηρεί σχετικά. «Ο Θεός, λένε, γνωρίζει όλα τα αιτήματά μας, προτού να τα ζητήσουμε. Λησμονούν όμως το ρητό, αιτείτε και δοθήσετε ημίν». Η προσευχή χρειάζεται ακριβώς για την ενίσχυση της πίστεώς μας, η οποία θα μας σώσει. Ο Κύριος γι' αυτό υποχρέωσε τη Χαναναία να ζητεί επίμονα. Για να γίνει η προσευχή καρδιακή, πρέπει προηγουμένως να είναι προσεκτική, συνειδητή. Πρέπει να αρχίσουμε με την προσοχή στα λόγια της προσευχής, έτσι διδάσκουν όλοι οι Ορθόδοξοι διδάσκαλοι. Ο Πονηρός διδάσκει και ο πατήρ Ιωάννης προσπαθεί να σκορπίσει την προσευχή όπως ο αέρας στην άμμο. Τα πρόσεχτα λόγια της προσευχής μοιάζουν με ξερή άμμο χωρίς το σύνδεσμο
χωρίς την υγρασία, χωρίς δηλαδή την καρδιακή θερμότητα. Η προσευχή άλλοτε χτίζεται στην άμμο και άλλοτε στην πέτρα. Στην άμμο χτίζουν όσοι προσεύχονται χωρίς πίστη, με διάσπαση και ψυχρότητα. Η προσευχή τους εύκολα διασκορπίζεται και δεν τους φέρνει κανένα όφελος. Την θερμή και προσεκτική προσευχή συχνά την ονομάζει αληθινή προσευχή, σε αντίθεση προς την μηχανική, την τυπική και ψεύτικη. Οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο για να ξεριζώσουμε από την καρδιά μας το ψεύδος και να καλλιεργήσουμε την αλήθεια. Πρέπει γι' αυτό να αρχίσουμε από την προσευχή. Συνηθίζοντας στην αληθινή προσευχή, δεν θα επιτρέπουμε το ψεύδος και στη ζωή μας. Πώς όμως θα προσευχόμεθα ειλικρινώς? Με τον εξής τρόπο. Ας φέρουμε κάθε λέξη προσευχή στην καρδιά. Ας την κλείνουμε μέσα της. Ας την νιώθουμε. Ας αισθανόμεθα πραγματικά την ανάγκη εκείνου το οποίο ζητούμε από το Θεό. Ή ακόμη την ανάγκη βοηθείας, ευγνωμοσύνης για τις άπειρες ευεργεσίες του και ολοψύχου δοξολογίας για τα έξοχα και μεγαλειώδη έργα της δημιουργίας.

Η συνειδητή και αληθινή προσευχή κατορθώνεται όχι μόνο με κάποια βία και συνήθεια, αλλά και με θερμή ηγεσία προς τον Κύριο για την ενίσχυσή της. Όταν διαπιστώσεις ότι η καρδιά σου είναι ψυχρή και αδιάφορη για την προσευχή, σταμάτησε και θέρμανε την με κάποια ζωντανή παράσταση, λόγου χάρη της αθλειότητός σου, της πνευματικής σου παινίας, των ευεργεσιών του Θεού προς ολόκληρο τον ανθρώπινο γένος. Άρχισε μετά την προσευχή με ζήλο και χωρίς βιασύνη. Σημειώνουμε εδώ ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ενθαρρύνει το παιχνίδι της φαντασίας στην πνευματική ζωή και ιδιαίτερα στην ώρα της προσευχής. Κρατά επιφυλακτική στάση απέναντι στις φανταστικές σωματικές μορφές του Χριστού, της υπεραγίας του Θεοτόκου και των Αγίων. Αυτό όμως δεν εναντιώνεται στην χρησιμοποίηση των ιερών εικόνων. Η Ορθόδοξος εικονογραφία δεν διεγείρει την οπτική και γενικά την αισθησιακή φαντασία, τουναντίον την συγκρατεί και κατευθύνει την προσοχή από τα εξωτερικά στα εσωτερικά. Προσπαθεί με τη γλώσσα των χρωμάτων και των σχημάτων να μεταδώσει ένα κόσμο καθαρά πνευματικών αξιών. Η γνώμη του πατρός Ιωάννου για την αναθέρμαση της καρδιάς με ζωντανές παραστάσεις δεν προσκρούει στα ανωτέρω, διότι οι παραστάσεις υπονοούνται πνευματικής και όχι αισθησιακής υφής. Η προσευχή απαιτεί κόπο και μερικές φορές πραγματική άσκηση, ιδιαίτερα όταν επαναλαμβάνονται οι ίδιες προσευχές. Ο πατήρ Ιωάννης τις παρομοιάζει με τη βροχή ή με το χιόνι που κάνουν τη γη έφορη. Οι σταγόνες της βροχής και οι νυφάδες του χιονιού πέφτουν αδιάκοπα, ποτίζουν τη γη και αυτή βλαστάνει, φέρνει καρπούς. Τα λόγια της προσευχής που προφέρονται αδιάκοπα ποτίζουν την ψυχή. Με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος την βοηθούν να καρποφορήσει τις αρετές. Η καρποφορία μάλιστα γίνεται πλουσιότερη εάν υπάρξει και βροχή δακρύων. Με το ίδιο θέμα ασχολείται και το επόμενο απόσπασμα. Το ιερατικό λειτουργικό μας έργο μας υποχρώνει στην επανάληψη των ιδίων προσευχών όπως το καθήκον του κάθε χριστιανού, τον υποχρώνει στη συνεχή εκπλήρωση των ιδίων ηθικών εντολών. Δεν σταθεροποιείται η ψυχή τόσο με την ποικιλία των προσευχών όσο με την επανάληψη και την εμπέδωση των ιδίων προσευχών. Εδώ θεωρούμε κατάλληλο να πούμε ότι και στο ίδιο το βιβλίο του πατρός Ιωάννου παρατηρείται η επανάληψη πολλών θεμάτων, ιδιαίτερα η απαρίθμηση των αμαρτιών και των αρετών. Διαπιστώνουμε την επίδραση και την αντανάκλαση του λειτουργικού ύφους με τις επαναλήψεις και τις ελάχιστες παραλλαγές αφενός, καθώς και την προσπάθεια εμπεδώσεως των αληθιών που διαπραγματεύεται αφετέρου. Παρτάζοντας συχνά ο συγγραφέας τα ελαττώματα, μοιάζει σαν να τα καταργέται. Αντιθέτοντας εξάλλου τις αντίστοιχες αρετές, μοιάζει σαν να τις ανασταίνει, να τις ανακαλεί στη ζωή. Οι ταχτές προσευχές απαιτούν κάποιο κόπο. Όμως η ανάγκη της πρωινής και της βραδινής προσευχής είναι βαθιά ριζωμένη στην ψυχή κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού. Οι 24 ώρες του ημερονυχτίου έχουν για τον πνευματικό άνθρωπο ένα ζωντανό συμβολισμό της επηγείου ζωής από την γέννηση μέχρι το θάνατο. Ξυπνώντας κανείς το πρωί, κατά κάποιο τρόπο γεννάται και κοιμόμενος το βράδυ κατά κάποιο τρόπο πεθαίνει. Η κατανόηση αυτής της αναλογίας έχει ωφέλιμο αντίκτυπο σε μερικές προσευχές του 24ωρου, εκμεταλλευόμενος την εικόνα της νύχτας και του ύπνου, ο πατήρ Ιωάννης διδάσκει. Η αμαρτία είναι το φοβερό κακό που σκοτώνει την ψυχή και τώρα και στο μέλλοντα αιώνα. Εάν κανείς κοιμηθεί χωρίς να προσευχηθεί και να μετανοήσει για ένα αμάρτημα που έκανε την ημέρα, η ψυχή του θα βασανίζεται όλη τη νύχτα. Εάν τώρα συμβεί αυτή τη νύχτα να πεθάνει, έτσι αμετανόητος, δεν είναι φανερό ότι θα συνεχίσει να βασανίζεται αιωνίως, αφού μετά το θάνατο δεν υπάρχει μετάνοια. Για την βραδινή και την πρωινή προσευχή συνιστούσε: μη προσεύχεστε βιαστικά και αδιάφορα. Με
μισή ώρα προσευχής το βράδυ θα κερδίσεις 3 ώρες καλύτερου ύπνου. Βιάζεσαι να πας το πρωί στη δουλειά σου, σηκώσου νωρίτερα, προσευχήσου με θέρμη και θα αποκτήσεις γαλήνη, ενεργητικότητα και πρόοδο στις εργασίες για ολόκληρη την ημέρα. Ειδικότερα για την πρωινή προσευχή έγραφε. Για να περάσεις την ημέρα σου τελείαν, αγίαν, ειρηνική και αναμάρτητον, ένα μέσο υπάρχει, η ειλικρινής και θερμή προσευχή το πρωί, μόλις ξυπνήσεις. Αυτή εισάγει στην καρδιά τον Χριστό μαζί με τον Ουράνιο Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Αυτή μας δίνει δύναμη σε επιθέσεις του κακού, εφόσον και εμείς αποφεύγουμε τους πειρασμούς. Τέλος, για τη βραδινή προσευχή συμβουλεύει. Μη λησμονήσετε το βράδυ να αποκαλύψετε κατά την προσευχή σας στο Άγιο Πνεύμα τα αμαρτήματα της ημέρας. Με απόλυτη ειλικρίνεια και συντετρεμένη καρδιά να το ομολογήσετε όλα. Ας κυλήσουν από τα μάτια σας δάκρυα θερμής μετανοίας που ξεπλένουν την ψυχή. Όπως αναφέραμε, ο κόπος της προσευχής μπορεί να εξελιχθεί σε μια πραγματική άσκηση. Είναι αρκετό εδώ να θυμηθούμε τον Όσιο Σεραφείμ του Σάραφ που προσευχήθηκε πάνω σε ένα βράχο 1000 νύχτες. Μια τέτοια άθληση είναι κατόρθωμα πολύ ολίγων. Ο καθένας όμως μπορεί να προσφέρει κάποιο κόπο προσευχής. Μη λυπάσαι τον εαυτό σου, έστω και αν όλη την ημέρα την περάσεις με μόχθο. Μην αμελήσεις την προσευχή σου, να στρέψεις όλη την καρδιά σου προς το Θεό. Έβαλες το χέρι στο άρωτρο, μη στρέψεις προς τα πίσω. Εάν έκανες προσευχή ράθυμη το βράδυ, μην κοιμηθείς εάν δεν γλάψεις για το αμάρτημά σου αυτό. Μην εκτελείς τα έργα του Κυρίου με διχασμένη καρδιά, έτσι που το ένα κομμάτι της να ανήκει στο Θεό και το άλλο στη σάρκα. Πίστευε στα λόγια μου, εάν προσευχηθείς βιαστικά χάρη τη σωματική σου αναπαύσεως, θα χάσεις και τη σωματική και την ψυχική σου ξεκούραση. Ω, με πόσους κόπους υδρώτες η δάκρυα κατορθώνεται το πλησίασμα της καρδιάς προς τον Θεό. Η προσευχή που έχει σαν κύριο στόχο τον πόλεμο κατά των παθών και την ηθική αναγέννηση του ανθρώπου απαιτεί ορισμένες προϋποθέσεις. Εκτός από αυτές που αναφέραμε, την πίστη, την υπακοή και την επιμονή, ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης υποδεικνύει συχνά την ταπείνωση. Στην προσευχή είναι απαραίτητη ταπείνωσης. Να μοιάζεις με νήπιο που ψελίζει. Θεώρησε τον εαυτό σου μηδαμινό. Τα λόγια της προσευχής να τα δέχεσαι σαν μεγάλη δωρεά του Θεού. Εάν την ώρα της προσευχής ή και άλλες ώρες ο εχθρός γεμίσει την ψυχή σου με αισχρές και άθλιες σκέψεις, μην απελπίζεσαι, αλλά πες μέσα σου με σταθερότητα. Για να καθαριστώ από αυτές τις σκέψεις και τις όμοιες με αυτές, ήλθε εδώ στη γη ο Κύριος. Γενικά, από καμιά αμαρτία να μην αποθαρρύνεσαι, αλλά να ελπίζεις στην παντοδύναμη βοήθεια και στο έλεος του Θεού. Η προσευχή δεν είναι μονόλογος, είναι διάλογος. Πιστός στο λόγο του ο Θεός απαντά στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως που δέχεται την Θεία Βοήθεια δεν αρμόζει να χαλαρώνει τις προσπάθειές του, διότι δεν υπάρχει όριο στην ανωδική πορεία προς το Θεό. Σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, το σταμάτημα στην πνευματική πρόοδο είναι υποχώρησης, στροφή προς τα πίσω. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

0: Εξομολόγηση. Το κατόφλι της συγχώρεσης. Του Τζιμ Φόρεστ. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Σταμούλος.
1: Πραγματικές ιστορίες εξομολόγησης. Και τότε και άλλα ξεχύνονταν όλα όσα είχαν μείνει κρυφά. Και άλλα και άλλα. Η θλίψη, η ντροπή, η μοναξιά, όλοι οι παλιοί πόνοι. Τόσο πολλά έβγαιναν στον καθαρό αέρα που η χαρά της απελευθέρωσης ξεχύλιζε, μέχρι που τίποτα πια δεν μπορούσε να τη σταματήσει από το να κυριεύσει την καρδιά σου. Άμι Ταν. Ένας νεαρός μοναχός ρώτησε τον μεγάλο Αβά Σισόη: «Αβά μου, τι να κάνω, έπεσα». «Να σηκωθείς», του απάντησε ο γέροντας. «Σηκώθηκα και ξανάπεσα», λέει ο μοναχός. «Ξανασήκω», του απαντά εκείνος. Μα ο νεαρός μοναχός ρώτησε: «Για πόσο καιρό πρέπει να σηκώνομαι όταν πέφτω?» «Μέχρι να πεθάνεις», απάντησε ο Αβάς Σισόης. «Ένα Σάββατο επώδυνες σκέψεις μου γεννήθηκαν μετά από μία εξομολόγηση. Τι είναι σωστό, τι όχι? Κάθε κανόνας θρηματίζεται από τη μοναδική εμπειρία της κάθε ζωής. Δεν είμαι παρά ένας μάρτυρας», πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν. «Η έννοια του μυστηρίου υποδηλώνει ότι πρόκειται για κάτι πλουσιότερο και βαθύτερο από την ικανότητά μας να το συλλάβουμε ή να το εξηγήσουμε. Το μυστήριο της εξομολόγησης είναι ένας τρόπος να μετάσχουμε στο ακατάληπτο έλεος του Θεού. Η εξομολόγηση δεν είναι ποτέ δική μας πράξη χωρίς βοήθεια. Είναι η δράση του Θεού στη ζωή μας που μας εμπνέει την επιθυμία να εξομολογηθούμε εκείνα τα πράγματα που καταστρέφουν σχέσεις, τη σχέση μας με το Θεό και αυτή με τους συνανθρώπους μας. Ο Θεός είναι που μας επιτρέπει να αγαπούμε, που μας κάνει να μετανιώνουμε για πράξεις που βλάπτουν εμάς και τους άλλους. Ο Θεός είναι που μας δίνει πίστη και μας κάνει να μετανιώνουμε όταν την προδίδουμε. Ο Θεός είναι που μας έλκει προς την αλήθεια και μας κάνει να μετανιώνουμε για τα ψέματά μας. Ο Θεός είναι που φωτίζει τη συνείδησή μας, αποκαλύπτοντάς μας ότι έχουμε ανάγκη τη μετάνοια. Ο Θεός είναι που μας δίνει το κουράγιο να εξομολογηθούμε. Εν τέλει, ο Θεός είναι που συγχωρεί. Ανεξαρτήτως συχνότητας, η εξομολόγηση είναι ένα από τα πιο μύχια γεγονότα στη ζωή μας, μακράν πιο αποκαλυπτική του ποιοι είμαστε από την απόλυτη γυμνότητα του ανθρώπου που γδύνεται από όλα του τα ρούχα. Εξομολογούμενοι βροντοφωνάζουμε στο Θεό και σε ένα μάρτυρα πώς χάσαμε το μονοπάτι που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Όταν πριν 5 χρόνια άρχισα να δουλεύω αυτό το βιβλίο, ζήτησα από φίλους να μου εμπιστευτούν τις δικές τους προσωπικές ιστορίες εξομολόγησης, υποσχόμενος βέβαια πως οτιδήποτε από όσα μου στείλουν και συμπεριληφθεί στο βιβλίο θα δημοσιευτεί ανώνυμα. Όσες παρατίθενται στη συνέχεια προέρχονται από γράμματα που μου έστειλαν λαϊκοί, μοναχές, μοναχοί και ιερείς. Περιέλαβα επίσης αρκετές ιστορίες ή αποσπάσματα από ομιλίες και άθρα. Για όσες έχουν δημοσιευθεί αλλού ή είναι προσβάσιμες στο διαδίκτυο, υπάρχει η σχετική σημείωση. Εξομολογήθηκα για πρώτη φορά λίγες εβδομάδες μετά τη χειροτονία μου το 1973. Ήταν στον καθεδρικό του Αγίου Μανθαίου στην Ουάσιγκτον, εκεί όπου κηδεύτηκε ο Τζον Κένεντι. Ο εξομολογούμενος ήταν ένας τουρίστας που εισήρθε στην εκκλησία μάλλον τυχαία. «Πήγαινα στα McDonald's», μου είπε, «αλλά είδα την εκκλησία και θυμήθηκα την κηδεία του Κένεντι. Ύστερα παρατήρησα το μικρό πράσινο φωτάκι στο εξομολογητήριο και έτσι μπήκα. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος για το τι θέλω». «Εντάξει», απάντησα, «ελπίζω να μην θες ένα Big Mac με τηγανιτές πατάτες, γιατί σε αυτή την περίπτωση κάνεις μεγάλο λάθος». Χαμογέλασε και είπε, «Κοιτάξτε, Πάτερ, πάει πολύς, πολύς καιρός. Θα σας πω πράγματα που δεν έχετε ακούσει ποτέ σε εξομολόγηση». «Αυτό είναι μάλλον εύκολο», απάντησα. «Είναι η πρώτη μου εξομολόγηση. Ό,τι και αν μου πεις, θα με αφήσει άναυδο». Άρχισε να γελά τρανταχτά. «Συχνά εξομολογώ στα πιο απίθανα μέρη. Στον υπόγειο σιδηρόδρομο ή σε θέατρα. Κάποτε ο πιλότος ενός αεροπλάνου με πλησίασε στη μέση της πτήσης. Γνωρίζετε κάτι που αγνοώ?» ρώτησα τρομοκρατημένος. Με διαβεβαίωσε πως όλα ήταν μία χαρά. Απλούστατα του είχε έρθει έντονη επιθυμία να εξομολογηθεί. «Έχω διαπιστώσει ότι οι άνθρωποι, ακόμη και όταν εξομολογούνται την πιο δραματική τους πάλι, μιλούν την πιο απλή γλώσσα, τη γλώσσα του παιδιού ενώπιον ενός κόσμου που παρά είναι δυσνόητος για να τον καταλάβει. Η σιωπηλή κατάπληξη είναι η πιο φυσική αντίδραση σε μία αποκάλυψη που υπερβαίνει όλες τις λέξεις, σε μία ομορφιά που ξεπερνά τις εικόνες. Αν υποθέσουμε ότι πρέπει κάτι να πούμε, τι καλύτερο από λίγες λέξεις που με τον ίδιο τους τον φορμαλισμό προστατεύουν την άπειρη μεγαλοπρέπεια του μυστηρίου. Η γλώσσα της εσωτερικής ζωής δεν είναι η γλώσσα των ειδικών, ούτε των εύγλωτων δραματουργών, ούτε η γλώσσα μιας όριμης και υγιούς αποδοχής του εαυτού μας. Γλώσσα της εσωτερικής ζωής είναι μια γαλήνια σιωπή, ένας βαθύς πόνος, μια ισχυρή επιθυμία και ενίοτε ένα μικρό γέλιο.

Πιστεύω ότι η εξομολόγηση ενώπιον του ιερέα είναι μόνο το πρώτο βήμα για τον συνεχή καθαρισμό της ψυχής. Έχω διαπιστώσει ότι αν εξομολογηθώ ένα συγκεκριμένο αμάρτημα, ας πούμε τα ψέματα, στις επόμενες μέρες ή εβδομάδες ο Θεός θα φέρει στο νου μου άλλα ψέματα από χρόνια περασμένα με τα οποία δεν έχω παλέψει. Αντιλαμβάνομαι τότε ότι θα πρέπει να αναμετρηθώ και μαζί τους. Με άλλα λόγια, ο καθαρισμός που επιφέρει η εξομολόγηση δεν ολοκληρώνεται όταν με αποδεσμεύσει ο ιερέας. Συνεχίζεται, παρότι καμιά φορά εύχομαι να μη συνεχιζόταν. Βοηθήθηκα πολύ, τόσο εγώ όσο και ο πνευματικός μου πατέρας, που πριν την πρώτη μου εξομολόγηση του έγραψα την πνευματική μου αυτοβιογραφία, πότε βαπτίστηκα, τι σήμαιναν τα μυστήρια της Εκκλησίας για μένα όλα αυτά τα χρόνια, τις εμπειρίες μου σε διάφορες ενορίες και μοναστήρια, πώς συνήθιζα ή δεν συνήθιζα να προσεύχομαι και οτιδήποτε άλλο πίστευα ότι θα τον βοηθούσε να με γνωρίσει καλύτερα και να διακρίνει τα προβλήματα που έχριζαν ιδιαίτερης προσοχής. Κάτι άλλο που έκανα ήταν να πάρω το πιστεύω και να σημειώσω τι πίστευα για κάθε φράση του. Έτσι θα μπορούσε να εντοπίσει τα σημεία όπου οι πεποιθήσεις μου ήταν στρεβλές και ήθελαν διόρθωση. Γράφοντας για το πιστεύω ανακάλυψα ότι είχα κάποιες αφιβολίες για την Ανάσταση, κυρίως επειδή σκεπτόμουν ότι για μας, στην εποχή της επιστήμης, η εποχή των θαυμάτων είχε πια τελειώσει. Στην πρώτη μου εξομολόγηση τα δάκρυα πήραν τη θέση των αμαρτιών που σκόπευα να εξτομίσω. Ο ιερέας μου είπε μόνο ότι δεν χρειαζόταν να απαριθμίσω τα πάντα, καθώς και ότι ήταν μάταιο να υποθέτω πως οι δικές μας αμαρτίες είναι χειρότερες από οποιοδήποτε άλλου. Παρεπιπτόντως, αυτό με ανακούφισε, διότι μου ήταν αδύνατο να θυμάμαι όλες τις αμαρτίες στα 30 τόσα χρόνια της ζωής μου. Με έκανε να θυμηθώ πώς υποδέχτηκε ο πατέρας τον άσωτο Υιό, ούτε καν τον άφησε να ολοκληρώσει το λογίδριο που είχε προβάρει επιμελώς. Είναι πράγματι εντυπωσιακό. Εξομολογήθηκα πρώτη φορά στα 18. Ο ιερέας πρότεινε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να τα πούμε, παρά να πάμε στο εξομολογητήριο. Ντρεπόμουν τόσο για αυτά που του έλεγα, ώσπου στο τέλος στέγνωσε το λαρύγι μου τελείως και είπα βραχνά, «Πάτερ, μήπως τυχόν μπορώ να έχω ένα ποτήρι νερό?» Μου έφερε μία κοκακόλα. Γενική εξομολόγηση πίνοντας κοκακόλα. Να κάτι που δεν θα δείτε ποτέ σε διαφήμιση της κοκακόλα. Ένας γνωστός μου ιερέας, αγαπητός φίλος, που μου στάθηκε πολλά χρόνια, μου είπε κάποτε για μία εξομολόγηση που του άλλαξε τη ζωή. Τον πλησίασε ένας άντρας για να εξομολογηθεί, μα δυσκολευόταν να αρχίσει. Για να τον βοηθήσει ο ιερέας, άρχισε τις συνηθισμένες ερωτήσεις, «Μπας και τον βοηθήσουν». Όμως, αφού του έκανε μερικές ερωτήσεις, τον διέκοψε λέγοντάς του, «Άκου, πάτερ, όλα τα αμαρτήματα αυτά τα έχω κάνει. Έχω διαπράξει όλες τις αμαρτίες που ξέρεις και άλλες που ίσως δεν ξέρεις καν. Όμως, δεν ήρθα για αυτές. Ήρθα να εξομολογηθώ ό,τι δεν λέω στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου, ό,τι τους αγαπώ». Από τότε που βαπτίστηκα, μαθαίνω πως όσο και τι εξομολογούμε. Είμαι τυχερός που έχω έναν ιερέα ο οποίος δείχνει να λογαριάζει την πράξη της εξομολόγησης και τη βαρύτητά της ως μυστηρίου και έχει αξιοποιήσει την εξομολόγηση για να με βοηθήσει να σταθώ ή να γονατίσω εν μετανοία όχι μόνο μπροστά στο Θεό αλλά και στους άλλους ως εικόνες του Θεού. Παραδόξως για μένα η εξομολόγηση είναι που μου θυμίζει αδιάλειπτα και καυστικά τη θεία σχέση των ανθρώπων που απαντώ καθημερινά με το Θεό. Η ανυπομονησία και ο θυμός μου, οι επιφυλάξεις και η δυσπιστία μου αντανακλούν τις δικές μου αμφιβολίες και επικρίσεις έναντι του Θεού και του προσώπου με το οποίο σχετίζομαι και που το αντιμετωπίζω δυσαρεστημένα σαν δικαστής. Ήμουν σε ταξίδι. Βρήκα στο δρόμο μου μία παρακείμενη εκκλησία και αποφάσισα να πάω να εξομολογηθώ πριν τη λειτουργία, αν είχε χρόνο ο ιερέας.
Τον είδα να περιμένει μπροστά από την εκκλησία. Ήμουν απόλυτα προετοιμασμένος για μια μακρά εξομολόγηση. Πριν προλάβω να πω κουβέντα, με ρώτησε: «Μετανιώνεις για τις αμαρτίες σου?» Με τη μεγαλύτερη ειλικρίνεια του αποκρίθηκα καταφατικά. «Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν», γονάτισε, μου είπε, «ένα λεπτό μετά ήμουν ξένος, όρθιος και συγχωρεμένος, λαμβάνοντας αποχαιρετιστήριο ευλογία. Ακραία λύση για έναν εντατικά εργαζόμενο ιερέα. Στην πραγματικότητα όμως ήταν για μένα μια αλυσμόνητη εξομολόγηση. Θυμάμαι έναν ηλικιωμένο ιερέα, τον πατέρα Ιωάννη, στο Ρώσικο μοναστήρι στο Λονδίνο που επισκεπτόμουν ως λαϊκός. Δεν του άρεσαν τα διδακτικά κηρύγματα ούτε να εξομολογεί. Πάντα ήταν εξαιρετικά λιγόλογος και έδινε για συμβουλή λίγες μόνο λέξεις. Μια μέρα μια γυναίκα που τον επισκεπτόταν τακτικά για εξομολόγηση του ανέφερε πάλι με κάθε λεπτομέρεια τους καυγάδες που είχε με τον άντρα της. Είπε αυτό και απάντησα εκείνο, και έπειτα είπε το άλλο και εγώ του είπα ότι είχε τελείως άδικο και μου είπε αυτό και το άλλο και το παράλλο. Στο τέλος της περιγραφής ο πατήρ Ιωάννης αρκέστηκε να την κοιτάξει και να πει: «Και έφερε αποτέλεσμα?» Ύστερα της διάβασε τη συγχωρητική ευχή. Αυτές οι τρεις λέξεις άλλαξαν τη ζωή της. Αντιλήφθηκε ξαφνικά πόσο μάταιο ήταν να τσακώνεται συνέχεια, προσπαθώντας πάντα να μην αφήσει τίποτα να μείνει αναπάντητο, θέλοντας πάντα να έχει αυτή τον τελευταίο λόγο. Σκέφτηκε ξάφνου: «Δεν είναι καθόλου ανάγκη να έχουν έτσι τα πράγματα». Σταμάτησε και άλλαξε. Αυτή η σύντομη συμβουλή του ιερέα με τη μορφή ερώτησης ήταν που έκανε αλλιώτικη τη ζωή της.

Κάποτε την ώρα της εξομολόγησης ένας άντρας είπε στον αρχιεπίσκοπο Άγιο Ιωάννη Μαξίμοβιτς τα εξής: «Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι αμάρτησα. Με το νου μου αναγνωρίζω ότι όσα έκανα είναι ασφαλμένα, αλλά η καρδιά μου είναι σαν πέτρα. Δεν αισθάνομαι καθόλου λύπη ή τύψεις». Εξομολογούνταν ακριβώς πριν αρχίσει η λειτουργία και η εκκλησία ήταν γεμάτη κόσμο. Ο αρχιεπίσκοπος Ιωάννης του είπε: «Πήγαινε στη μέση του ναού, γονάτισε μπροστά σε όλο τον κόσμο, ζήτα του συγχώρηση και ύστερα γύρνα εδώ σε μένα». Έτσι και έκανε. Όταν γονάτισε μπροστά στον κόσμο και ζήτησε να το συγχωρήσουν, ξαφνικά κάτι άλλαξε μέσα του. Μαλάκωσε η πέτρινη καρδιά του και αυτό το κάτι που εμπόδιζε τα δάκρυα των τύψεων λύθηκε. Μπόρεσε να κλάψει για τις αμαρτίες του και έλαβε άφεση για αυτές. Ανησυχούσα μήπως ξεχάσω όσα έπρεπε να εξομολογηθώ και έτσι έκανα κατάλογο με τις αμαρτίες μου και τον είχα μαζί μου. Ο ιερέας είδε το χαρτί στο χέρι μου, το πήρε, το κοίταξε σβέρτα, το όσκησε και μου το ξανάδωσε. Μετά μου είπε γονάτισε και μου διάβασε την ευχή. Έτσι εξομολογήθηκα, αν και ούτε μία στιγμή δεν είπα λέξη. Μα ένιωθα στα αλήθεια πως οι αμαρτίες μου είχαν ισοπεδωθεί και πως ήμουν ελεύθερος από αυτές. Χρόνια πριν, όταν ήμουν 20 και ζούσα μόνο στη μεγάλη πόλη, δέχτηκα τηλεφώνημα από τη μαμά μου. Ήταν σαρακοστή. Ο πατήρ τηλεφώνησε και είπε ότι πάνε 3 που δεν έχεις εξομολογηθεί και κοινωνήσει, είπε εκείνη. Αφού το παραδέχτηκα, μου τάψαλε όπως μόνο μία Ρωσίδα μάνα μπορεί και με έκανε να της υποσχεθώ πως θα πάψω να αμελώ την πίστη μου και θα βρω μία εκκλησία στην πόλη. Κοντά μου υπήρχε μία ελληνοορθόδοξη ενορία. Είπα την ιστορία στον ιερέα και του ζήτησα να εξομολογηθώ. Του ζήτησα επίσης να γράψει αν γινόταν στον ιερέα της πόλης μου και στη μαμά μου για να τους ξεφορτωθώ. Έτσι φερόμουν εκείνα τα χρόνια. Το δέχτηκε. Έβλεπε πώς η νευρικότητα με κατήχε. Μου είπε ακόμη ότι από την εμπειρία του οι άνθρωποι καμιά φορά συστέλλονται όταν μπαίνουν στην εκκλησία να εξομολογηθούν και πρότεινε αν συμφωνούσα να με ακούσει στο γραφείο. Και αφού δεν ήμασταν στην εκκλησία, με διαβεβαίωσε πώς μπορούσα και να καπνίσω αν αυτό θα βοηθούσε. Άναψα τσιγάρο. Ένιωθα πολύ άνετα και του μίλησα για πράγματα που καταχώνιαζα καιρό μέσα μου. Δεν ένιωθα την πίεση του χρόνου ότι υπάρχουν και άλλοι που περιμένουν, ούτε φοβόμουν ότι μπορεί να μιλάω δυνατά και να ακουστώ. Με άκουσε και με συμβούλευσε. Όταν τελείωσα με πήγε στην εκκλησία. Σταθήκαμε μπροστά στην εικόνα του Κυρίου μας και προσευχηθήκαμε μαζί. Ύστερα προσευχήθηκε για μένα και μου διάβασε τη συγχωρητική ευχή. Ήταν η πιο πλούσια εμπειρία της ζωής μου. Την άλλη μέρα πήγα στη λειτουργία και κοινώνησα. Ύστερα μου έδωσε το γράμμα που του είχα ζητήσει.

Χρόνια μετά, έχοντας πια οριμάσει και απαλλαχθεί από τα προβλήματα με τη συμπεριφορά μου και ενώ εκκλησιαζόμουν τακτικά, πέρασα μια πολύ δύσκολη φάση στη ζωή μου. Είπα στον παπά της ενορίας μου την ιστορία αυτή και τον ρώτησα αν θα μπορούσα να εξομολογηθώ με τον ίδιο τρόπο. Συμφώνησε και για άλλη μία φορά βοηθήθηκα πολύ. Έκτοτε επισημαίνω στους φίλους μου ότι αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα σοβαρό, ίσως πρέπει να σκεφτούν να εξομολογηθούν κάποια ώρα που ο κόσμος δεν σχηματίζει ουρά, καθώς και ότι η εξομολόγηση δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει στην Εκκλησία. Τα ρωσικά δεν τα μιλώ με πραγματική άνεση, αν και κάπως τα καταφέρνω. Μια εποχή τα ρωσικά μου ήταν ακόμη χειρότερα από ό,τι τώρα, ήταν όσα είχα μάθει από τις γιαγιάδες της ενορίας. Όμως, επειδή η λειτουργία τελούνταν στα σλαβωνικά, το ρωσικό αντίστοιχο των λατινικών, τα σλαβωνικά τα καταλάβαινα αρκετά καλά και για χρόνια μπορούσα να διαβάσω καλύτερα τα σλαβωνικά της Εκκλησίας παρά τα ρωσικά. Τέλος πάντων, ήρθε μία φορά που δεν υπήρχε κανένας αγγλόφωνος ιερέας να με εξομολογήσει, ενώ και τα ρωσικά μου ήταν στα χειρότερά τους. Ωστόσο, γνώριζα τον ιερέα και με ήξερε και εκείνος. Διάβασε τις αντίστοιχες προσευχές και μου ζήτησε να διαβάσω τον 50ο ψαλμό στα σλαβωνικά. «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου». Έπειτα με ρώτησε αν θυμόμουν τον στίχο «Κύριε μη μνηστείς των αμαρτημάτων και των παραπτωμάτων της νεότητός μου». «Τον θυμόμουν». Μετά με ρώτησε αν μετάνιωνα για όλες τις αμαρτίες και το απάντησα ναι. Χαμογέλασε θερμά, με χτύπησε δυνατά και με αγάπη στον νόμο και διάβασε την ευχή. Πρέπει να σας πω ότι ήταν η καλύτερη εξομολόγηση της ζωής μου, μολονότι το μόνο που κατέθεσα ήταν αυτή η γενική μετάνοια για τα αμαρτήματα και τα παραπτώματα της νεότητός μου.

Στην πρώτη με εξομολόγηση ήμουν νεαρός εικοσάρης. Ο ιερέας που σήμερα είναι επίσκοπος αποκοιμήθηκε για τα καλά. Τα δάκτυλά μου έκαιγαν το πρόσωπό μου από την τροπή για όσα ξεστόμιζα και αν δεν άρχιζε να ροχαλίζει, δεν θα καταλάβαινα ότι κοιμόταν. Είμαι επισκοπελιανός. Γι' αυτό και ποτέ μου δεν ήταν απαραίτητο να εξομολογηθώ κατηδίαν. Πάντα υπήρχαν ιερείς για όποιον ήθελε να εξομολογηθεί, όμως ήταν προαιρετικό. Στην ενορία μου μάλιστα δεν υπήρχε καθόλου ενδιαφέρον για την ιδιωτική εξομολόγηση. Όμως από τότε που διάβασα την περιγραφή για τη δική του εμπειρία εξομολόγησης, άρχισα να το σκέφτομαι σοβαρά. Λίγες μέρες πριν την Κυριακή του Πάσχα, ένας ιερέας επισκέφθηκε την εκκλησία μας και προσφέρθηκε να εξομολογήσει τον κόσμο. Ένιωσα μια εσωτερική παρόρμηση να πάω να εξομολογηθώ για πρώτη φορά. Για να προετοιμαστώ έκανα εμπροσευχή μία ανασκόπηση όλης της ζωής μου. Τη χώρισα ανά δεκαετίες και ζήτησα από τον Κύριο να φέρει στο νου μου αμαρτίες που διέπραξα σε κάθε περίοδο. Κατέγραψα τα πάντα. Ανακάλεσα πολλά περιστατικά από την παιδική μου ηλικία για τα οποία δεν είχα επίγνωση ότι έχω αμαρτήσει, αλλά ότι άλλοι αμάρτησαν εις βάρος μου. Εξομολογήθηκα τη μνησικακία μου απέναντι στους ενήλικες που εμπλέκονταν σε αυτά, αν και δεν ένιωθα συνειδητά κάτι τέτοιο. Ήθελα απλώς να είμαι σίγουρος και ασφαλής, γι' αυτό και εξομολογήθηκα σε περίπτωση που μέσα μου καταπίεζα τη μνησικακία. Θυμήθηκα επίσης πολλές περιστάσεις όπου γνώριζα με βεβαιότητα ότι είχα απομακρυνθεί από τον Θεό και εξομολογήθηκα κάθε αμαρτία που πέρασε από το μυαλό μου. Εκείνη η πρώτη εξομολόγηση υπήρξε εμπειρία συνταρακτική. Άλλος άνθρωπος μπήκα στην εκκλησία και άλλος άνθρωπος βγήκα. Για την ακρίβεια δεν είμαι βέβαιος ότι βγήκα, ίσως υπερίπταμαι ακόμη εκεί. Όλα τα βάρη που κουβαλούσα μέσα μου έφυγαν. Αισθανόμουν ελαφρύ σαν μπούπουλο, απόλυτα και καθαρμένος. Ιδού το μεγάλο προνόμιο της εξομολόγησης. Ο διάβολος είναι συκοφάντης και εγώ είμαι πολύ ευάλωτος στις κατηγορίες του, πολύ δεκτικός στη σκέψη ότι είμαι άθλιος. Όταν όμως εξομολογούμε τις αμαρτίες μου σε έναν ιερέα και λαμβάνω συγχώρηση στο όνομα του Χριστού, ο Σατανάς κάνει αυτό το πανίσχυρο όπλο. Η εξομολόγηση με ελευθερώνει όχι μόνο από την πραγματική ενοχή, αλλά και από την ψευδή που προέρχεται από τον διάβολο. Να εξομολογούμε τις αμαρτίες μου ολομόναχος στο Θεό δεν είναι εξίσου αποτελεσματικό, ούτε φαίνεται να με γλιτώνει από τις κατηγορίες του διαβόλου.

Για χρόνια η εξομολόγησή μου ήταν πολύ δύσκολη. Εν μέρει αυτό συνδεόταν με τραυματικά γεγονότα της παιδικής μου ηλικίας. Αναφέρομαι στη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη εντός της οικογένειάς μου. Το πρόσωπο που ήταν υπεύθυνο δεν παραδέχτηκε ποτέ τις πράξεις του, ούτε ζήτησε συγγνώμη. Ένα πολύ πιεστικό ερώτημα στη ζωή μου είναι η συγχώρηση εκείνου που δεν έχει ζητήσει συγχώρηση. Ακόμη δεν μπορώ να πω ότι τον έχω συγχωρήσει, παρά μόνο όταν έμαθα να προσεύχομαι για αυτόν, καθώς και να προσεύχομαι να έρθει μία μέρα να ζητήσει συγγνώμη και όταν αυτό γίνει να μπορέσω να τον συγχωρήσω. Στην ενήλικη ζωή μου αυτές οι πρώιμες εμπειρίες έχουν περιπλέξει τις σχέσεις μου με τους άντρες και κατέστησαν ακόμη πιο δύσκολη από όσο ίσως είναι ήδη την εξομολόγηση ενώπιον ενός άντρα, παρότι είναι ιερέας και τον εμπιστεύομαι. Τελικά εκμυστηρεύτηκα το πρόβλημά μου στο πνευματικό μου. Προς έκπληξή μου απάντησε ότι αν το θεωρούσα βοηθητικό μία μοναχή, θα μπορούσε να ακούσει την εξομολόγησή μου και εκείνος έπειτα θα διάβαζε τη συγχωρητική ευχή. Θεόσταλτο δώρο. Αυτό κάνω εδώ και πολλά χρόνια και είδα μεγάλη βοήθεια. Σε αυτή τη φάση της ζωής μου, μάλλον θα μπορούσα να εξομολογηθώ τα πάντα στον ιερέα, όμως η μοναχή είχε πια γίνει η πνευματική μου μητέρα.

Εξομολόγηση. Το κατόφλι της συγχώρεσης. Του Τζιμ Φόρεστ. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος, πατήρ Γεώργιος Σταμούλης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: από κάτω βαράγανε πυροβόλα, αντιεροπορικά, πυροβόλα επίγεια, βαράγανε όλμη, πολυβόλα, οπλοπολυβόλα, τουφέκια, χειρογοβίδες, φωτιστικά, φωτοβολίδες όλων των χρωμάτων. Και κατά τις 8 η ώρα αρχίζουν να πέφτουν οι αλεξοντιστές. Χιλιάδες αλεξοντιστές. Γέμισε το μάλεμε από αλεξοντιστάς. Το θέαμα αυτό ήταν πρωτοφανές, πρωτότυπο, αφάνταστο. Μάλιστα στο μυαλό μου περνούσε ότι γίνεται Δευτέρα Παρουσία. Τέτοιο θέαμα πρωτοφανές.
1: Η αποθέωση του ανθρώπινου ηρωισμού. Ποτέ τόσοι λίγοι δεν έκαναν τόσα πολλά για τους πολλούς, είπε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ουίνστον Τσόρτσιλ. Μετά την άλωση της πυρωτικής Ελλάδας, η γερμανική ηγεσία ανακοίνωσε ότι θα προχωρούσε στην κατάληψη της Κρήτης, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει ως αεροπορική βάση για την καταστροφή των Βρετανικών δυνάμεων στη Βόρειο Αφρική και τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου. Ο αντιπτέραρχος, Κουρτ Στούντεν, διοικητής της 7ης μεραρχίας

0: Ο επικεφαλής των Γερμανών, ευρισκόμενος σε απόγνωση, σκέφτεται το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. Την ίδια ώρα, στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο, οι εισβολείς αποτυγχάνουν. Οι προσπάθειές τους να αποβιβάσουν στρατεύματα από τη θάλασσα πέφτουν στο κενό. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, αλλά εξυπνωτιστές του πρώτου συντάγματος καταφέρνουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους το αεροδρόμιο του Μάλεμε. Η γερμανική αεροπορία εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά του αγγλικού ναυτικού, βυθίζοντας πολλά πλοία. Γίνεται προσπάθεια ανακατάληψης του αεροδρομίου του Μάλεμε από ελληνικές επιστημονικές δυνάμεις χωρίς αποτέλεσμα. Η πέμπτη ορεινή μεραρχία αντεπιτίθεται και διεξάγονται μερικές από τις πιο αιματηρές μάχες όλης της επιχείρησης. Οι Έλληνες και οι σύμμαχοι πολεμούν υποχωρώντας, όμως υποκύπτουν στην τέλεια οργάνωση και τον εξοπλισμό του εχθρού.
1: Φωνές, συμμογές, κραυγές, θόρυβοι, κρότοι και τα λοιπά, όλων των τύπων και όλων των μεγεθών. Εμείς προλάβαμε και πιάσαμε τα υψώματα του κόλλου Μαρίου εκεί και στην αρχή παρακολουθούσαμε το θέαμα αυτό. Και σε λίγο όμως, σε λίγο οι Αλεξιτοτιστέ ήρθανε προς τα υψώματα του Κολυμπαρίου και αρχίζει η μάχη. Το πρώτο βάπτισμα του πυρός το πήραμε εκεί, στα υψώματα του Κολυμπαρίου του Μάλεμε. Σκοτωθήκανε δύο συμμαθητές, ο Ιατρούλης και ο Κουβελίδης, άλλοι 4-5 τραυματίες και κατά το μεσημέρι δόθηκε διαταγή να συμπτυχθούμε. Διοικητής της σχολής ήταν ένας ασυνταγματάρχης, Κίτσου Λουκάς λεγόταν. Είχα μείνει εγώ με έναν άλλο από τους τελευταίους εκεί που ντουφεκάγαμε με ντουφέκια Μάουζερ, μία-μία σφαίρα, και έπρεπε από το Πρανές που είμαστε να πάμε πίσω στο Αντίπρανες για να πάμε να βρούμε και τους υπολείπους. Δουλειά δύσκολη και επικίνδυνη, αλλά οι ρηπές αργώσανε δεξιά και αριστερά στο χώμα και σηκώνανε σκόνη εκεί που έπεφτε η κάθε ρηπή. Με ένα άλμα αποφασίζω, σαλτάρω και πέφτω πίσω, πήρα τούμπες λοιπόν και εγλίτωσα. Και μαζί ήρθε και ο άλλος, ο συμμαθητής, και από εκεί ξεκινήσαμε να πάμε να συναντήσουμε το λόχο. Από εκεί αρχίζει βεβαίως αυτή η πορεία, τα λευκά όρη, για να φτάσουμε στα Σφακιά. Να φτάσουμε στα Σφακιά και από τα Σφακιά να προσπαθήσουμε να φύγουμε, διότι ερχόσανε πλοία το βράδυ, κάθε βράδυ, και παίρνανε στρατό. Προσπαθήσαμε να φύγουμε, δεν μπορέσαμε να φύγουμε. Εφύγανε από τους 300, κάμια δεκαριά μόνο μπορέσανε να κρυφά να διεισδύσουν. Και εκεί ο διοικητής της σχολής, αφού δεν μπόρεσε να φυγαδεύσει τη σχολή, μας έδωσε το παράγγελμα «Του ζυγούς λύσατε μας». Πού θα πάμε εμείς? Πόλεμος είναι και ο διοικητής μας λέει «Του ζυγούς». Πού θα πάμε εμείς? Χωρίς κατεύθυνση, χωρίς οδηγία, χωρίς πεντάρα στην τσέπη μας, χωρίς χλένη, χωρίς τίποτα, διότι φύγαμε βιαστικά από το Κολυμπάρι. Τα αφήσαμε όλα τα πραγματά μας εκεί, εσώρουχα, κάλτσες και τα λοιπά. Μόνο με αυτά που φορούσαμε του καλοκαιριού τότε, Μάιος μήνας. Λοιπόν, πού να πάμε? Δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Σκορπίσαμε, ο καθένας πήρε ένα δρόμο και τελικά καταλήξαμε στο στρατόπεδο Εχμαλώτων των παιδικών εξοχών απ' έξω από τα Χανιά εκεί. 2 μήνες και 1 μήνα μετά στη Σούδα,

0: Από εκεί μας μεταφέραν στην Αθήνα και ελευθερωθήκαμε και από την Αθήνα έφυγα για τη Μέση Ανατολή.
1: Το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο πέφτουν στα χέρια των Γερμανών. Ο στρατηγός Φράιμπεργκ αποχωρεί από την Κρήτη.

Ολοκληρώνεται η αποχώρηση των Βρετανικών δυνάμεων που είχαν συγκεντρωθεί στα νότια παράλια της Κρήτης. Με πλοία του συμμαχικού στόλου μεταφέρονται στην Αίγυπτο. Οι δυνάμεις που δεν κατορθώνουν να επιβιβαστούν στα πλοία παραδίδονται, συλλαμβάνονται ή καταφεύγουν στα βουνά για να συνεχίσουν τον αγώνα κατά των κατακτητών.

0: Η Κρήτη δεν είναι μια μάχη τυχαία οποιαδήποτε. Είναι η μάχη των μαχών. Ο Χίτλερ εδήλωσε. Η Κρήτη έδειξε ότι οι αλεξοτιστές ανήκουν στο παρελθόν. Γιατί? Διότι είχαν 5.000 νεκρούς. Όποιος πάει τώρα στην Κρήτη, εκεί στο νεκροταφείο το γερμανικό, θα δει 5.000 σταυρούς. Διότι στην Κρήτη δεν πολέμησε αυτός ο στρατός ο λίγος και ο ανοργάνωτος. Επολέμησαν οι κρητικοί όλοι. Οι κοπέλες, οι γυναίκες, γέροι, νέοι. Είναι μοναδικό παράδειγμα στις ιστορίες. Σε μία μάχη να πολεμάει όλος ο κόσμος, από μικρό παιδί μέχρι γέρο 100 χρονών. Να, γιατί η Κρήτη μπορούσε και έπρεπε να κρατηθεί εάν είχε οργανωθεί κατάλληλα.
1: Η μάχη της Κρήτης υπήρξε καθοριστική για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί χάρη στην ηρωική αντίσταση των Ελλήνων, των Βρετανών και των ενόπλων και άοπλων κρητικών, προκάλεσε καθυστέρηση 6 εβδομάδων στην ελληνοποίηση του σχεδίου Μπαρμπαρόσα που αφορούσε την εισβολή και κατάληψη της Σοβιετικής Ένωσης από το Τρίτο Ράιχ. Ματέωσε επίσης και το σχέδιο Ιζαμπέλα, που προέβλεπε την κατάληψη του Γιβραλτάρ με ελεξοδιστές και στη συνέχεια την αεραπόβαση των Γερμανών στη Μάλτα και την Κύπρο, όπου οι Βρετανοί διατηρούσαν βάσεις, αφού ο ίδιος ο Χίτλερ έδωσε εντολή να διαλυθεί το σώμα των Γερμανών ελεξοδιστών μετά τη μάχη της Κρήτης. Οι Γερμανοί, λόγω της απρόβλεπτης για αυτούς εξέλιξης της μάχης, δεν κατόρθωσαν να ενισχύσουν έγκαιρα το φιλογερμανικό πραξικόπημα στη Βαγδάτη, με αποτέλεσμα οι Βρετανοί να κυριαρχήσουν και πάλι στο Ιράκ, τα εδάφη του οποίου ο Χίτλερ είχε την πρόθεση να χρησιμοποιήσει ως βάση των δυνάμεών του κατά των Βρετανών σε διάφορα στηρίγματά του στην Εγγύηση και Μέση Ανατολή. Η γερμανική κατοχή απλώνεται πλέον σε όλο το νησί. Η σημαία του Τρίτου Ράιχ κυματίζει, δίνοντας το έναυσμα για την έναρξη της αντίστασης του κρητικού λαού. Με την κατάληψη της Κρήτης, οι Γερμανοί προχώρησαν σε φοβερά αντίπεινα εναντίον του άμαχου πληθυσμού, εκτελώντας εκατοντάδες ομήρους. Τα χωριά Κάντανος και Κοντομαρί αποτελούν τα πρώτα θύματα του κατακτητή. Στο ολοκαύτωμα του χωριού Κοντομαρί, 25 κρητικοί του φεκίστηκαν. Στις 3 Ιουνίου του 1941, οι Γερμανοί κατέστρεψαν την Κάντανο.
2: Οι Γερμανοί, εδώ, κάτω από το χωριό, αφού προηγουμένως ρίξαν υπογυρίσεις με τα αεροπλάνα ότι δεν μας πειράζουν και θα γυρίζουμε στα σπίτια μας. Για να γυρίζουμε στα σπίτια μας, να γυρίζουμε μέσα να μας πάρουν, να μας πάρουν στα στρατόπεδα και να μας το φυγήσουν. Όμως οι κάτοικοι το είχαν επινοήσει αυτό και δεν έμειναν στα σπίτια. Και ήρθαν πρωί-πρωί μια δημιουργία από την Παλιόχωρα, είχαν πει ότι ήταν σκαπανείς, έχω ακούσει. Οι οποίοι ήρθαν εδώ πέρα, άρχισαν πρωί-πρωί και έκαναν με όρμους, με πολυβόλα. Μάλιστα θυμάμαι και ένα αεροπλάνο και ήρθε. Και ένα αεροπλάνο. Και άλλοι στρατιώτες στην Γερμανία κρατούσαν στις πλάτες του ψεκαστήρες με βενζίνη και σπούσαν τα σπίτια και βάλαν φωτιά. Και θυμάμαι μάλιστα ότι δύο σπίτια τα οποία είχαν κι άλλο οροφό τα ρίξανε κάτω τελείως. Με τις όρμες και τις δυναμίτες. Με μανία δεν άφησαν τίποτα. Όλα τα καταδάφησαν.
1: Είναι χαρακτηριστικό πως οι Ναζί κατέστρεψαν ολοκληρωτικά το χωριό της Κανδάνου και άφησαν πίσω τους τρεις επιγραφές. Μοναδικά ιστορικά μνημεία σε όλη την Ευρώπη για το έγκλημα που διέπραξαν, αλλά και τη στεναρή αντίσταση που συνάντησαν. Στο ερώτημα του Γερμανού κατακτητού γιατί παραβιάζεται συνθήκη πολέμου, ο αγιέροχος κριτικός απάντησε με σοφία, χωρίς να έχει νομικές ενδεχομένως και γραμματικές γνώσεις. Γιατί εσείς παραβιάζετε την ελευθερία της πατρίδος μου? Όταν η αδικία γίνεται νόμος, τότε η αντίσταση γίνεται καθήκον. Η Κάνδανος Τα Νόγια, η Διάνος, στην Κρήτη διηγούνται μέχρι σήμερα την αγριότητα και την περιφρόνηση του κατακτητού στην ανθρώπινη ζωή. Παρά την κατάληψη της Κρήτης, οι Κρήτες δεν δαμάζονται και συνεχίζουν την ηρωική τους αντίσταση για 4 ακόμα χρόνια από τις απόκριμνες και υπερήφανες βουνοκορφές του Ψιλορίτη, της Δίκτης και των Λευκών Ωραίων. Συνεχίζουν την εθνική τους αντίσταση μέχρι που η Ελευθεριά ξαναγυρίζει και στεφανώνει πάλι το ηρωικό και πανέμορφο νησί, το νησί των Γενναίων. Σημειώνεται ότι στην Κρήτη ήταν η πρώτη φορά που οι Γερμανοί αντιμετώπιζαν αντίσταση από τον τοπικό πληθυσμό, δηλαδή από αστράτευτους και απόστρατους, ηλικιωμένους άντρες, καθώς και από γυναίκες και παιδιά. Από τις αρχές Ιουνίου του 1941 δημιουργούνται πλήθος αποτιστασιακές οργανώσεις σε ολόκληρη την Κρήτη, όπως του Μανώλη Μπαντουβά στον Άγιο Σύλλα, του Πέτρακο Γιώργη στις Καμάρες, η ομάδα του Αδάμη Κρασανάκη στη Δίκτη, η οργάνωση Ανογίων, η οργάνωση του Ραυτόπουλου στη Βιάνο, η οργάνωση του Αντώνη Γρηγοράκη στην Κουσόνα, η οργάνωση του Κατσιά στα Σφακιά, η οργάνωση του Μάντακα στα Λευκά Όρη, του Γιώργη Κατσεντράκη στα Χωστουλιανά και άλλες. Η Εθνική Αντίσταση Κρήτης είναι ενέργεια λαϊκών ανθρώπων και όχι στρατιωτικών. Σύμφωνα με το υπαριθμόν 16 του 1946 βούλευμα του Εθνικού Γραφείου Εγκληματιών Πολέμου, οι Ναζί εκτέλεσαν αμέσως μετά τη μάχη της Κρήτης 2.000 και πλέον άτομα. Στον Αλικιανό Χανίον, στις όχθες του ποταμού Κερίτη, εκτελούν 118 από τα χωριά Αλικιανό, Κουφό, Πατόλακο, Σκηνέ, Μεσκλά, Φουρνέ, Πρασέ, Νέα Ρούματα, Θρούνι, Κοράνο και Σκαφιδάκια. Τον Ιούνιο του 1942, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στη θέση Ξηρόκαμπος, εκτελούνται 62 άτομα. Στις 31 Μαΐου του 1943 γίνεται επιδρομή στα χωριά Σαχτούρια, Μαγαρικάρι, Καμάρες και Λοχρά, Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Συλλαμβάνονται όμηροι και εκτελείται άγνωστος αριθμός κατοίκων. Στις 27 Αυγούστου, στη Βόριζα, οι Γερμανοί βομβαρδίζουν με στούκας και καταστρέφουν ολοκληρωτικά το χωριό. Γίνονται εκτελέσεις. Στο μαλάθυρο της Άμου Χανίων, στη θέση Φαράγγι, εκτελούν 61 άτομα. Στις 5 Σεπτεμβρίου, στη θέση Γουρνό Λάκκο του Ψιλορίτη, εκτελούν 25 άτομα και έναν παπά, ενώ έθαβαν 8 χωρικούς που είχαν εκτελέσει την προηγούμενη μέρα οι Ναζί στο Λιβαδιώτικο βουνό. Η περιοχή της Βιάνου είναι το καλοκαίρι του 1943 το επίκεντρο της δράσης των ανταρτών του Μανώλη Μπαντουβά. Η εξεδωτέρωση ενός γερμανικού φυλακίου στις 10 Σεπτεμβρίου του 1943 και η επίθεση εναντίον μιας φάλαγκας 2 μέρες αργότερα στην ίδια περιοχή αποτελούν την αφορμή για να αρχίσουν τα γερμανικά αντίπεινα. 5.000 στρατιώτες του κατακτητή ζώνουν τα χωριά της Βιάνου και εξοντώνουν 325 άντρες και άλλους 126 στα χωριά της επαρχίας Ιεράπετρας. Σε συνέχεια, ανατινάζουν τα σπίτια και καίνε τα χωριά. Στις 30 Σεπτεμβρίου καταστρέφονται τα χωριά Μονής Λιβαδά και Κουστογεράκου. Στις 6 Οκτωβρίου στο Ρέθυμνο, στο χωριό Καλή Σικιά, βασάνισαν και εκτέλεσαν και έκαψαν 12 γυναίκες και 2 γέροντες. Στις 8 Ιουνίου του 1944 βυθίζεται το πλοίο Δανάη κοντά στη Μήλο. Στα βάρια του μετέφερε 600 ομήρους από την Κρήτη, στα κολαστήρια του ναζισμού. Αύγουστος, ο πολυματωμένος μήνας του 1944. 13 Αυγούστου ισοπεδώνουν ολοκληρωτικά τα Νόγια με πυροβολικό και αεροπορία και σφάζουν 24 γέροντες. Οι περισσότεροι κάτοικοι πρόλαβαν να αποτραβηχτούν προς τα ορεινά καταφυγιά τους την τελευταία στιγμή. Οι νεκροί της κατοχής στα Νόγια ανέρχονται σε 122. Είναι καταγεγραμμένες 3.471 εκτελέσεις ανδρών και γυναικών, μα και παιδιών, κατά την διάρκεια της κατοχής στην Κρήτη. Έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής Διαπιστώσεων Ομοτήτων εν Κρήτη. Ας θυμηθούμε μόνο δυο από τα μεγάλα κατορθώματα της Εθνικής Αντίστασης, που όμως τα λένε όλα. Η απαγωγή του Γερμανού στρατιωτικού διοικητή Κρήτης Κράιπε στις 26 Απριλίου του 1944 από Αγγλέζους και Κρήτες Αντιστασιακούς και ο εξαναγκασμός σε παράδοση του Ιταλού στρατιωτικού διοικητή Κάρτα από Κρητικούς Αντιστασιακούς. Στις 26 Απριλίου του 1944 μια ολιγάριθμη ομάδα παραμονεύει κρυμμένη στη διασταύρωση που ενώνει τον επαρχιακό δρόμο Ηρακλείου-Καστελίου με τις Αρχάνες.
3: And I think it somehow came to the common consent that the thing is, there is the car, there's the general. We've got both these two. It's to use both of them. So we did. And you know roughly what happened. We dressed up as Germans. We got German uniforms through Miki Akubianakis. He found the Germans uniformed. And then we tried it out and found just the right place where a branch road came down to the main Knossos road leading into Reclan. And so we decided to put half our party on one side and half on the other. And a very nice boy called Elias Athanasakis, he was going to go down the road and with a signal and get used to, explore the road beforehand to know what the general's habits were. And sometimes he came back while it was still light, sometimes after dark. It had to be after dark for us, for obvious reasons. Because after dark, there was the blackout there, as it was in every country during the war. And so we waited twice in vain. And he came back in daylight. We couldn't do anything. But then on the last night, we got the signal flash of one flash from Elias Athanasakis. It went to action. At which point, Billy Voss and I got out from different sides of the roads into the middle of the road and stood there, flashing a torch and another kind of emblem that the traffic police had in, which we've also got, with a red circle with a white circle around it, and stopped the car, waved it, and the car immediately stopped. And we went round to the door, and I said, get a Landswagen. Yeah. And we could tell him with the flags. And so, at the same time, Billy Moss, with George Tirakis, opened the driver's door, and Billy banged the driver on the head, and I got hold of the general and pulled him out with a pistol. And then Manoli Patirakis, another chap, came. We pulled him out and put cufflinks on him and put him in the back of the car. And you know the whole story about him. And then I put on his cap. And there are three fellows, George Tirakis, and Billy Moss. No, not Billy Moss, it was George Tirakis, but another term. Anyway, there are three of us in the back. And I was in the front, in the general's position. And so we drove off. And drove past the Villa Ariadne, which is the great English archaeological centre there. And they presented arms, saluted. And they thought the general was coming in, but he wasn't. He drove past. And then we went past, it seems, 22 checkposts. They didn't all react, but several of them did, apparently. I didn't really notice it much, but the others noted it carefully. And then when we got into the middle of Iraq, in the middle of this process, the streets were absolutely full of German soldiers because it was Saturday night and they'd all been to the cinema, they were all coming out. So we had to go very, very slowly. And so we drove slowly through them and with our weapons ready, should there be trouble. And they couldn't see in the dark because it was a blackout. And I got this peaked cap, which I was wearing. And Billy drove very quietly, slowly, through the crowd, until we got to the Kania Gate, where there was a lot of crowd, and they came forward. And then I shouted, get a Hanswagen, General's car. and they saw the flags at the same time. And so they saluted, and we drove out through the and then drove along the main road, the main coastal road, that goes from east to west. There was only one then, from Kanya to Gettysburg and then to Kanya. And then I explained to the general, you know the whole story, don't you? I mean, yes, I'm
1: κινούμενοι στα βουνά της Κρήτης και έχοντας πλήρη προστασία από τους αντάρτες, η ομάδα κατορθώνει να διαφύγει με τορπιλάκατο στην Αίγυπτο, παίρνοντας μαζί της και το γερμανό στρατηγό. Η απαγωγή του στρατηγού Κράιπε είναι μια από τις πιο παράτολμες και διάσημες επιχειρήσεις ανορθόδοξου πολέμου στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου. Προτεργάτες είναι η Βρετανία αξιωματική Patrick Lefermor και Stanley Moss, που την υλοποίησαν χάρη στην υποστήριξη και τη συμμετοχή επίλεκτων κριτικών. Στις 16 Σεπτεμβρίου, ο στρατηγός Κάρτα, με δύο ανώτερους αξιωματικούς στο επιτελείο του και τον λοχαγό Ταβάνα, παραδίδονται. Σε σύσκεψη που πραγματοποιείται στους ποταμούς, μεθοδεύεται η φυγάδευση του Κάρτα. Στη σύσκεψη παίρνουν μέρος ο πρώην βουλευτής και υπουργός Τηλιανός Κούνδουρος, ο Άγγλος Lefermor, ο στρατηγικός διοικητής Νομούλα Ιθίου, συνταγματάρχης Νικόλαος Πλεύρης και ο καπετάνιος Κρασανάκης Σαδάμ. Οι δύο Ιταλοί αξιωματικοί, με τους επιτελείς τους, παραλαμβάνονται από ομάδα ανταρτών με επικεφαλή στον Αδάμ Κρασανάκη στο Μέσα Λασίθι. Αφού διανυκτέρευσαν στο χωριό Μαγουλά, οδηγήθηκαν μέσω Επανοσύφη και Αχεντριά στην περιοχή Τσούτσουρος. Στις 20 Σεπτεμβρίου καταφθάνει στη θέση Μαριδάκη, αγγλικό σκάφος επιφανείας, στο οποίο επιβιβάζεται ο Κάρτα με τους επιτελείς του. Το Σεπτέμβριο του 1944, οι γερμανοϊταλικές δυνάμεις αρχίζουν να αποχωρούν από τα ανατολικά τμήματα του νησιού. Στις 11 Οκτωβρίου έρχεται η πολυπόθητη μέρα της απελευθέρωσης για την πόλη του Ηρακλείου. Η ατμόσφαιρα στην πόλη είναι γεμάτη ένταση, καθώς οι τελευταίοι Γερμανοί αποχωρούν κάτω από τις αποδοκιμασίες του συγκεντρωμένου πλήθους και των ανταρτών που εισέρχονται στην πόλη. Όλοι όμως η γερμανική οπισθοφυλακή, με τη συνοδεία αξιωματικών του συμμαχικού στρατού, διασχίζει τη Χανιόπορτα και απομακρύνεται, όλοι οι συγκεντρωμένοι ξεσπούν σε ζητοκραυγές και τραγούδια. Τα γερμανικά στρατεύματα από όλα τα σημεία του νησιού συγκεντρώνονται στην περιοχή γύρω από την πόλη των Χανίων. Οι συμμαχικές δυνάμεις και οι αντάρτες αποφεύγουν να τους επιτεθούν για να μην προκαλέσουν επιπλέον καταστροφές στο πολύπαθο νησί. Εκεί παραμένουν οι Γερμανοί οχυρωμένοι ως την οριστική συνθηκολόγηση της Γερμανίας στις 8 Μαΐου του 1945.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Ανάστασιν Χριστού Θεές άμενη προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνον αναμάρτητων των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντε στη πισή προσκυνήσουμεν δι του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδούγαρ ήλθε δια του σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο δια παντός ευλογούντες τον Κύριον. Υμνούμεν την Ανάσταση αυτού σταυρών γαρ υπομείνες δήμα θανάτου θάνατον όλεσεν.
0: Ανάστασιν Χριστού Θεές άμενη προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτων. Το σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζουμεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζουμεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθε δια του σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες των Κύριων υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας δι ημάς θανάτου θάνατον όλεσεν.
1: Ανάστασιν Χριστού Θεάς άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρ ήλθε δια του σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες των Κύριων υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι ημάς θανάτου θάνατον όλεσεν.
0: Προλαβούσε τον όρθρον επερί Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος. Οίκουον εκ του Αγγέλου τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε. Όσοι γέρθει ο Κύριος, θανατώσας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός, του σώζοντος το γένος των ανθρώπων.
1: Ή και εν τάβο κατήλθες αθάνατε, αλλά του άδου καθήλες την δύναμην και ανέστης νικητής Χριστέ ο Θεός γυναιξήμυρο φόρης θενξάμενος χαίρετε και της εις Αποστόλης ειρήνην δωρούμενος ότι σπεσούσι παρέχουν ανάστασιν.
0: Εν τάφο σωματικός εν άδου δε μεταψυχής ως Θεός εν παραδείσο εδέ μεταλιστού και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ μεταπατρός και πνεύματος πάντα πληρώνω απερίγραπτος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ως ζωή φόρος, ως παραδείσου ωραιότερος, όντως και παστάδος πάσης βασιλικής, αναδέδεικτε λαμπρότερος Χριστέ, ο τάφος σου η πηγή της ημών Αναστάσεως.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, το του υψίστου υγειασμένον θείος κίνομα χαίρε, δια σου γαρδέδοτε η χαρά Θεωτό και της κραυγάζουσιν, ευλογημένη εσύ εν γυναιξήν υπάρχεις πανάμω με δέσποινα.
1: Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως τους Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος νέο λόγου τεκούς οτινόντες το τόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Ανάστασιν Χριστού Θεές άμενη προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντε στη πισή προσκυνήσουμεν δι του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρ ήλθε δια του σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο δια παντός ευλογούντες των Κύριων υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού σταυρών γαρ υπομείνες δι ημάς θανάτου θάνατον όλεσεν.
0: Ανάστασιν Χριστού Θεές άμενη προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτων. Το σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζουμεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζουμεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν, ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, διαπαντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού, σταυρών γαρυπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.
1: Ανάστασιν Χριστού Θεάς άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνον αναμάρτητων, των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν, σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν, δεύτε πάντη στη πιστή προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν, ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, διαπαντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, σταυρών γαρυπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.
0: Προλαβούσε τον όρθρον επερ Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκουον εκ του Αγγέλου, τον ενφωτία οι δύο υπάρχοντα, με τα νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον, βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθη ο Κύριος, θανατώσας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός, του σώζοντος το γένος των ανθρώπων.
1: Ή και εν τάβο κατήλθε αθάνατε, αλλά του άδου καθήλε στην δύναμη, και ανέστη νικητή Χριστέ ο Θεό, γυναιξίμηρο φόρη στην εξάμενο χαίρετε, και τη ει Αποστολή ειρήνη δωρούμενο, ότι σπεσού υπαρέχουν ανάσταση.
0: Εν τάφο σωματικό, εν άδου δε μεταψυχή ω Θεό, εν παραδείσο εδέ μεταλιστού και εν θρόνο υπήρχε Χριστέ μεταπατρό και πνεύματο, πάντα πληρώνω απερίγραπτο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ως ζωή φόρος, ως παραδείσου ωραιότερος, όντως και παστάδος πάσης βασιλικής, αναδέδεικτε λαμπρότερος Χριστέ, ο τάφος σου, η πηγή της ημών Αναστάσεως.
0: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, το του υψίστου υγειασμένον θείος κίνομα χαίρε, δια σου γαρδέδοται η χαρά Θεωτό και της κραυγάζουσιν, ευλογημένη εσύ εν γυναιξήν υπάρχεις, πανάμω με δέσποινα.
1: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως τους αραμφήμ, την αδιαφθόρος νέο λόγου τεκούς οτινόντες το τόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Ανάστασιν Χριστού Θεάς άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνον αναμάρτητων, των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν, σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν, δεύτε πάντες την πισή προσκυνήσομεν δι του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν, ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, σταυρών γαρυπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.
0: Ανάστασιν Χριστού Θεάς άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτων, το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζουμεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμεν το όνομά σου ονομάζουμεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση, ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες των Κύριων υμνούμεν την Ανάσταση αυτού, σταυρών γαρυπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.
1: Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν, σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, διαπαντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού, σταυρών γαρυπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.
0: Προλαβούσε τον όρθρον επερ Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκουον εκ του Αγγέλου, τον ενφωτία οι δύο υπάρχοντα, με τα νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον, βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθη ο Κύριος, θανατώσας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός, του σώζοντος το γένος των ανθρώπων.
1: ή και εν τάφο κατήλθες αθάνατε, αλλά του άδου καθήλες την δύναμη, και ανέστης νικητής Χριστέ ο Θεός, γυναίξη μυροφόρης θενξάμενος χαίρεται, και της εις Αποστόλης ειρήνη δωρούμενος, ότι σπεσούς υπαρέχουν ανάστασιν.
0: Εν τάφο σωματικός, εν άδου δε μεταψυχής ως Θεός, εν παραδείσο εδέ μεταλιστού και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ μεταπατρός και πνεύματος, πάντα πληρώνω απερίγραπτος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ως ζωηφόρος, ως παραδείσου ωραιότερος, όντως και παστάδος πάσης βασιλικής, αναδέδεικτε λαμπρότερος Χριστέ, ο τάφος σου, η πηγή της ημών Αναστάσεως.
0: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, το του υψίστου υγειασμένον θείος κίνομα χαίρε, δια σου γαρδέδοτε η χαρά Θεωτό και της κραυγάζουσιν, ευλογημένη εσύ εν γυναιξήν υπάρχεις, πανάμω με δέσποινα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως του σαραμφίμ, την αδιαφθόρωστε ο λόγου τε κούσα την όντας το τόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, και της εντισμνή μας ειν ζωή χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτον θάνατον πατήσας, και της εντισμνή μας ειν ζωή χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, και της εντισμνή μας ειν ζωή χαρισάμενος.
1: Αναστάσω ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνια ζωή για το μέγα έλεος.
0: Αναστάσου Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνια ζωή και το μέγα έλεος.
1: Αναστάσου Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνια ζωή και το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ευλογητός η Δέσποτα Παντουκράτορ, ο φωτίσας την ημέραν το φωτί το ηλιακό και τη νύχτα φεδρίνας τες αυγές του πυρός, ο το μήκος της ημέρας διελθύν ημάς καταξιώσας και προσεγγίσε τες αρχές της νυχτός, επάκουσον της δεήσεως ημών και παντός του λαού σου και πάσιν ημίν συγχωρήσας τα εκούσια και τα ακούσια αμαρτήματα. Πρόσδεξε τα σεσπερινά σημών ηκεσίας και κατάπεμψον το πλήθος του ελέους και τον ικτυρμό σου επί την κληρονομία σου. Τύχησον ημάς Αγίης Αγγέλη σου, όπλησον ημάς όπλης δικαιοσύνη σου, περιχαράκωσον ημάς τη αληθεία σου, φρούρισον ημάς τη δυνάμη σου, ρίσε ημάς εκ πάσης περιστάσεως και πάσης επιβουλής του αντικειμένου. Παράσχουδε ημίν και την παρούσαν εσπέραν συν τη επερχομένη νυχτή τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν, αναμάρτητον, ασκανδάλιστον, αφάνταστον και πάσα στα σημέρας της ζωής ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρεστησάντων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας
1: και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον, δόξα σοι ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: προφητείας Αγίου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Τάδε λέγει Κύριος, έστε έντες εσχάτες ημέρες εμφανές το όρος του Κυρίου και ο οίκος του Θεού επάκρον των ωραίων και υψωθήσετε υπεράνω των βουνών και ύξουσι επ' αυτό πάντα τα έθνη και πορεύσονται λαοί πολλοί και ερούσι δεύτε αναβόμενοι στο όρος Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού Ιακώβ και αναγγελεί ημίν την οδόν αυτού και πορευσόμεθα εν αυτή. Προφητείας εις Αγίου το ανάγνωσμαν.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Τάδε λέγει Κύριος, πορεύεστε περιέλθετε δια των πυλών μου, σκευάσατε την οδόν μου και οδοποίησατε το λαό μου και τους λίθους εκ της οδού διαρρύψατε, εξάρατε σύσιμον εις τα έθνη. Ιδού γάρο Κύριος επίησεν ακουστόν έως εσχάτου της γης, είπατε τη θυγατρίση ον, ιδού ο σωτήρ σου παραγεύωνεν, έχων τον εαυτού μισθών μεθ' αυτού και το έργον αυτού προ προσώπου αυτού και καλέσει αυτών λαών άγιων ελυτρωμένων υπό Κυρίου, σι δε κληθήσει επιζητουμένη πόλης και ούκ εγκαταλελειμένη, της ούτως ο παραγενόμενος εξεδόμ, ερήθημα ηματίων αυτού εκβοσόρ, ούτως ωραίος ενστολή αυτού, βοά μετά ισχύος μεγάλης, εγώ διαλέγω με δικαιοσύνην και κρίσιν σωτηρίου, διατί σου ερυθρά τα ημάτια και τα ενδύματά σου ως αποπατητού λινού, πλήρης καταπεπατημένης, λινών επάτησα μονότατος και των εθνών ουκέστηναν ήρβεται μου, τον έλεον Κυρίου εμνήστην, τα σαρετάς Κυρίου αναμνήσω, την ένεσιν Κυρίου επιπάσιν εις ημίναντα αποδίδωση. Κύριος Κρητής αγαθός το οίκο Ισραήλ επάγει ημίν κατά έλεον αυτού και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης αυτού και είπεν ουχή λαός μου εστέ τέκνα και ουμία θετήσωση και γένετο αυτής η σωτηρίαν εκ πάσης θλίψεως αυτών ου πρέσβης ουδέ άγγελος αλλά αυτός ο Κύριος έσωσεν αυτούς διά το αγαπάν αυτούς και φίδεσθε αυτόν αυτός ελυτρώσατο αυτούς και ανέλαβεν αυτούς και υπερύψωσεν αυτούς πάσας τας ημέρας του αιώνος. Βασιλειών τρίτης το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Έστι Σολομών κατά πρόσωπον του θυσιαστηρίου Κυρίου ενώπιον πάσης εκκλησίας Ισραήλ και διεπέτασε τα σχήρας αυτού εις των ουρανών και είπε Κύριε ο Θεός Ισραήλ, ουκέστην ως σύ Θεός εν του ουρανού άνω και επί της γης κάτω. Ή ο ουρανός και ο ουρανός του ουρανού ουκαρκέσου σύση, πλην και ο οίκος ούτως ονοκοδόμησα το όνοματί σου. Και επιβλέψει επί την δέησή μου, Κύριε ο Θεός Ισραήλ, ακούειν της προσευχής, εις ο δούλος σου προσεύχεται ενώπιόν σου προς εσήμερον, του είναι τους οφθαλμούς σου οι νεωγμένους εις τον οίκον τούτον ημέρας και νυχτός εις τον τόπονον είπας έστε το όνομά μου εκεί του εις ακούειν της προσευχής εις προσεύχεται ο δούλος σου εις τον τόπον τούτον ημέρας και νυχτός και εις ακούσει της δεήσεως του δούλου σου και του δούλου σου Ισραήλ αν προσεύξονται εις τον τόπον τούτον και εσύ εις ακούσει εν το τόπο της κατοικητής της κατοικήσεώς σου εν ουρανώ και ποιήσεις και ήλεος εσύ.
2: Υπόμεν πάντες εξ όλης ψυχής

σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων

0: Άγιος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Καταξίωσον Κύριε εν διεσπερατάσχει αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η δέσπα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε και φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί πανηγυριστέ, η σημερινή λαμπρά δεσποτική εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, η οποία εορτάζεται και εν το φερονίμο τούτο ιερό ναό του Μεγάλου Κάστρου, δεν αποτελεί απλώς τον επίλογο της επίγειας παρουσίας του ενανθρωπίσαντος λόγου, αλλά την κορύφωση και το επιστέγασμα ολόκληρου του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας. 40 ημέρες μετά την αναγκαία

προς Εφεσίους επιστολή, ανέβει υπεράνω πάντων των ουρανών ή να πληρώσει τα πάντα. Η ανάληψη είναι η θριαμβευτική είσοδος της αναστημένης ανθρώπινης σάρκας στην αιώνια δόξα του Θεού και σφραγίζει οριστικά και αμετάκλητα το γεγονός της σωτηρίας μας. Η σωτηρία στην ορθόδοξη θεολογική της προοπτική δεν νοείται ως μια νομική απαλλαγή από τις ενοχές ή μια απλή ηθική βελτίωση του ανθρώπου, αλλά ως οργανική και υπαρξιακή ένωση του με τον Δημιουργό του. Αν με την ενανθρώπιση ο Θεός έγινε άνθρωπος, με την ανάληψη η ανθρώπινη φύση εισέρχεται πλέον στα ενδότατα της Αγίας Τριάδος. Ο Χριστός αναλαμβάνεται φέροντας μαζί του την ανθρώπινη σάρκα, την οποία προσέλαβε, ανέστησε και τώρα θεώνει, καθίζοντας και τοποθετώντας την εκ δεξιά του Πατρός, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Αυτή η κίνηση αποτελεί την οριστική κατάργηση του μεσοτήχου που χώριζε τον άνθρωπο από το Θεό, το κτιστό από το άκτιστο, καθιστώντας την ανθρωπότητα συμμέτοχο της Θείας Δόξας και μακαριότητος. Οι πατέρες της Εκκλησίας εμβάθυναν με δέος σε αυτό το κοσμοσωτήριο γεγονός, αναδεικνύοντας το μέγεθος της τιμής που επιφυλάσσει ο Θεός για όλον το ανθρώπινο γένος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, στον περίφημο λόγο του για την ανάληψη, υπογραμμίζει με έκπληξη και θαυμασμό ότι η φύση μας, η οποία εξαιτίας της πτώσεως είχε καταστεί ανάξια ακόμα και για την επίγεια ζωή, σήμερα υψώνεται υπεράνω των αγγέλων και των χερουβίμ. Σημειώνει χαρακτηριστικά ο Ιερός Πατήρ ότι ο Χριστός προσέφερε στον Πατέρα την απαρχή της φύσεώς μας και ο Πατέρας θαύμασε το δώρο επειδή η προσφορά ήταν καθαρή και ασπήλωτη και την δέχθηκε στην ίδια του την καθέδρα. Η σωτηρία συνεπώς αποκαλύπτεται στην πατερική γραμματεία ως μια διαρκής δυναμική ανύψωσης και μεταμόρφωσης, όπου ο έσχατος προορισμός του ανθρώπου είναι η καταχάριν θέωση. Συνεχίζοντας την ίδια θεολογική παράδοση και σκέψη, ένας έτερος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Μητροπολίτης Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, τονίζει ότι η ανάληψη του Κυρίου αποτελεί την κοινή δόξα όλης της ανθρωπότητας. Η δόξα που έλαβε η ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του Χριστού είναι η απαρχή της δικής μας, της προσωπικής μελλοντικής δόξης. Ο Χριστός έγινε οδοποιός για εμάς, ανοίγοντας τον δρόμο προς τον ουρανό, ώστε εκεί που βρίσκεται η κεφαλή της Εκκλησίας να βρεθεί τελικά και ολόκληρο το σώμα, δηλαδή όλοι οι πιστοί. Η σωτηρία πάβει να είναι έτσι μια μακρινή υπόσχεση και γίνεται μια παρούσα πραγματικότητα, η οποία βιώνεται μυστηριακά μέσα στην Εκκλησία, καθώς κάθε πιστός καλείται να ζήσει τη δική του προσωπική ανάληψη από τα γήινα και φθαρτά στα επουράνια και τα αιώνια. Στους νεότερους χρόνους η Ορθόδοξη Θεολογία ανέδειξε περαιτέρω την υπαρξιακή, οντολογική και εσχατολογική σημασία της εορτής. Ο μακαριστός Μητροπολίτης

0: γάμου Ιωάννης της Γιούλας, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους θεολόγους και διακεκριμένος ακαδημαϊκός, επεσήμανε ότι με την ανάληψη ο Χριστός καθίσταται ο έσχατος άνθρωπος, η πραγμάτωση δηλαδή του αυθεντικού ανθρώπου, όπως τον θέλησε ο Θεός εξ αρχής. Κατά τον μακαριστό Ιωάννη Ζυζιούλα, η ανάληψη φανερώνει ότι η σωτηρία δεν είναι η επιστροφή σε ένα χαμένο παράδεισο του παρελθόντος, αλλά η είσοδος εις τα έσχατα, στην τελική Βασιλεία του Θεού. Η ανθρώπινη ύπαρξη αποκτά αιώνια οντολογική σταθερότητα και ελευθερία, όχι επειδή είναι από μόνη της αθάνατη και αιώνια, αλλά επειδή είναι πλέον προσωπικά και αδιάσπαστα ενωμένη με τον ζώντα Θεό εν Χριστώ Ιησού. Αυτή η θεολογική προσέγγιση μας υπενθυμίζει ότι η σωτηρία ως γεγονός σχέσης και κοινωνίας ανατρέπει τον φόβο του θανάτου και της εκμυδένισης που κατατρέχει τον σύγχρονο άνθρωπο. Η ανάληψη προσφέρει μια ριζική απάντηση στα υπαρξιακά αδιέξοδα της εποχής μας, καθώς διακηρύσει ότι η ύλη, το σώμα και η ιστορία δεν είναι καταδικασμένα στην αφάνεια, αλλά έχουν αιώνιο μέλλον και προορισμό. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν είναι ένα τυχαίο βιολογικό όν εγκλωβισμένο στη φθορά, αλλά ένας ενδυνάμει πολίτης της Βασιλείας των Ουρανών, του οποίου η ταυτότητα είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό στον Θεό. Προσφυλέστατοι συμπανηγυριστέ, ευρισκόμενοι νοερά μαζί με τους Γαλιλαίους μαθητές, κοιτάζοντας προς τον ουρανό, καλούμαστε να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος της ευθύνης και της δωρεάς που μας χαρίστηκε. Η ανάληψη του Κυρίου δεν μας απομακρύνει από τον κόσμο και τις δοκιμασίες του, αλλά μας επιστρέφει σε Αυτόν με μια νέα μεταμορφωμένη όραση. Η σωτηρία που μας προσέφερε ο Χριστός είναι μια διαρκής πρόσκληση να βιώνουμε καθημερινά την εμπειρία της Αναστάσεως και της Αναλήψεως, αρνούμενη το συμβιβασμό με την πνευματική κατάπτωση, την ιδιοτέλεια και την απελπισία που συχνά κυριαρχούν και μάλιστα με καταθλιπτικό τρόπο γύρω μας. Ας στρέψουμε λοιπόν τις καρδιές μας προς τα άνω, εκεί όπου ίσταται ο Αναστάς και Αναληφθής Κύριος, και ας ζήσουμε με πίστη και αγάπη για την φανέρωση της δικής του παρουσίας μέσα στην ιστορία. Η υπόσχεσή του ότι θα παραμείνει μαζί μας πάσα στα σημέρας έως της συντελείας του αιώνος τούτου του απατεώνος, και η προσμονή του παρακλήτου του Πνεύματος της Αληθείας ας καθοδηγούν τα βήματά μας. Ας δοξολογήσουμε τον Αναληφθέντα Κύριο, ο οποίος θέωσε την ανθρώπινη φύση μας και μας χάρισε την αληθινή ζωή, και ας γίνουμε οι μάρτυρες της δικής του σωτηριώδους αγάπης στο σύγχρονο κόσμο των προκλήσεων, στον οποίο καλούμαστε ως χριστιανοί με παρησία να μαρτυρούμε την εμπειρία της Εκκλησίας και της Ορθοδόξου πίστεώς μας, τη μαρτυρία της αγάπης, της ενότητος, της καταλλαγής, της ταπεινώσεως, της αλληλεγγύης κατά το πρότυπο του Αναληφθέντος Κυρίου γέννητο. Και επιτραπείτο μη και δύο λόγια εκ καρδίας, ευχαριστώντας εν πρώτης τον ποιμενάρχη σας, σεβασμιότατον Αρχιεπίσκοπων Κρήτης, κύριον Ευγένιον τον δεύτερον, για την τιμητική πρόσκληση σήμερα να ευρίσκομαι εν το μέσο ημών ως συμπανηγυριστής και εγώ της εορτής της μεγάλης αυτής δεσποτικής της αναλήψεως του Κυρίου, εν το μέσο ημών σε έναν ναό ιστορικών της πόλεως του Ηρακλείου. Αυτές τις μέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, μέσα στο αναστάσιμο κλίμα, καθώς σήμερα μόλις απεδόθη η μεγίστη των εορτών, η Ανάσταση του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μέσα σε αυτή την αναστάσιμο περίοδο η τοπική εκκλησία και όχι μόνον εβίωσε πρότριτα πριν από μερικές μόνο μέρες την μεγάλη χαρά να μνηστεί ιεροπρεπός ενός ιστορικού γροσίμου για την Αποστολική Εκκλησία της Κρήτης, το γεγονός δηλαδή της πριν από 60 έτη επιστροφής εκ Βενετίας εις τα Πάτρια μετά από την πάροδο τριών αιώνων φιλοξενίας στην Βενετία, στο θησαυροφυλάκιο του Ιερού Ναού του Αγίου Μάρκου, της τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης. Και πριν λίγες μέρες εκορυφώθησαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις των καθεδρικών ναών του Αγίου Τίτου και εν το πλαισίο τούτο και η Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, ο Μπεντεβή, της οποίας μέλος του διδακτικού της προσωπικού του καθηγητικού της την χάνει και ομιλών, είχαμε την ευκαιρία επί ένα διήμερον προχθές και χθες να διοργανώσουμε ένα επιστημονικό συνέδριο ώστε να τιμηθεί και να εξαρθεί αυτό το γεγονός της επανακομιδής της τιμίας κάρας με την συμμετοχή διακεκριμένων ακαδημαϊκών καθηγητών, κοσμητόρων των δύο θεολογικών σχολών της πατρίδος μας, εξ Αθηνών και εκ Θεσσαλονίκης, της Σεβασμίας Ιεραρχίας της Νήσου με επικεφαλής των πρόεδρων της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου Σεβασμιότατων Αρχιεπίσκοπων κύριων Ευγένιων, πλήθος κληρικών τόσο από την Ιερά Αρχιεπισκοπή όσο και από τα λοιπάς Ιεράς Μητροπόλης της Νήσου. Και αναφέρομαι σε αυτό το γεγονός το ιστορικό, γιατί η ενορία σας αυτή συνέβαλε εμπράκτως στα γεγονότα της επιστροφής της τιμίας κάρας πριν από 60 έτη, καθότι ως γνωστόν ο σεβάσμιος κληρικός προβεβικίας πλέον ηλικίας πατήρ Γεώργιος απετέλεσε μέλος της τετραμελούς εκ Κρήτης, πατήρ Γεώργιος Σωμαράκης ασφαλώς, απετέλεσε μέλος της τετραμελούς επισήμου αντιπροσωπείας της Εκκλησίας Κρήτης, που μετέβει με επικεφαλής τον τότε Μητροπολίτη Κισάμου και Σελήνου, αείμνης των Ειρηναίων Γαλανάκη, στην Βενετία, για να παραλάβει τον τιμαλφέστατον αυτών θησαυρών της πίστεώς μας, ούτως ώστε ο πάτρονας της τοπικής αποστολοβαδής του Εκκλησίας, επανερχόμενος εις τα ίδια ως ο πρώτος επίσκοπος και ο πατήρ της τοπικής Ολκάδος, να επανασυνδεθεί με τα τέκνα του, με το ποιμνιόν του. Συνεπώς θα πρέπει να είστε όλοι πολύ περήφανοι, διότι σε αυτό το γεγονός και η ενορία της αναλήψεως Ηρακλείου δια της παρουσίας του Πατρός Γεωργίου είχε το μοναδικό προνόμιο να συμμετάσχει και να μαρτυρείται αυτό το γεγονός και στα αρχεία και όποτε γίνονται εκδηλώσεις μνήμης τιού των γεγονότων η ενορία σας και το πρόσωπο του Πατρός Γεωργίου να ευρίσκονται εν το ιερό καταλόγο των όσων μνημονεύονται. Θα ήθελα να διαβιβάσω προς πάντας ημάς, καθότι έρχομαι από την Βασιλίδα των Πόλεων, την Κωνσταντινούπολη και των Σεπτών Οικουμενικών μας Πατριαρχείων, του οποίου πεφιλημένη τη Γάτυρα αποτελεί και η Αποστολική Εκκλησία της Κρήτης και την οποίαν μεγαλώνησον ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Πολάκης επεσκέφθη 8 φορές σε αυτά τα 35 έτη της ευκλεούς και ανεπαναλήπτου πατριαρχικής διακονίας του από το 1992 διαν πρώτην φορά, όταν όπως θα ενθυμίστε αρκετοί, αμέσως δηλαδή κατά την πρώτη ιεραποδημία του από την Κωνσταντινούπολη μετά την εκλογή του ως Οικουμενικού Πατριάρχου, η πρώτη επίσκεψη μετά το Άγιον Όρος ή το Ινίσος Κρήτης, μέχρι και της τελευταίας το 2018 και βεβαίως με σημαντικό σταθμό το 2016, ότε και συνεκλήθη στην Ορθόδοξον Ακαδημίαν Κρήτης η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, της οποίας στα 10 έτη, την πρώτη δεκαετία, εορτάζομεν με τρόπον αναμνήσεως των γεγονότων των ιστορικών εκείνων στα οποία προείδρευσε, συγκάλεσε και προείδρευσε ο προκαθήμενος ο Σεπτός της Ορθοδοξίας. Σας διαβιβάζω λοιπόν ερχόμενος εκ πόλεως, αν και συμπατριώτης σας και Ηρακλειώτης την καταγωγή, την πατριαρχική, την πατρική ευχή και πατριαρχική ευλογία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου, κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, και παρακαλούμε πάντοτε στη σκέψη και στην προσευχή σας να έχετε το σεπτόν κέντρον της Ορθοδοξίας και το ταπεινόν και αηλαμπές εν ταυτό φανάριον και όποτε σας δίνεται η ευκαιρία να μας μνημονεύετε ουχή μόνον εν την προσευχή, ουχή μόνον εν την κλάση του άρτου, αλλά και δια της προσκυνηματικής σας παρουσίας και ελεύσεως εις την πόλη των πόλεων, ούτως ώστε και εσείς να γίνετε μάρτυρες και προσκυνητέ των ιερών και των οσίων της πίστεώς μας. Εύχομαι σε όλους εσάς έτη πολλά και ευλογημένα με την ευχή του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου. Νην απολύς των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Εις πολλά
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσσι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ιέστα ασθενείες ημών εν εκείνου του ονόματος σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών ως κοιμής αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

μου, σεισμού, κατοχοντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής, ολοφύλων, εφηλίου πολέμου και φνηρίου θανάτου και υπέρ του ήλιου ανεβαίνει και διάλογτο γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσχα νωρίν και νόσων, καθημών κινουμένη και ρίσεστε ημάς, εκ της επικειμένης δικαίας αυτού

Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράνου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου, του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσι Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων.

Θεός ημών ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντάκης χιλίους άνδρας κορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη ιεράρχη επισκοπή ταύτη, εν τη ενωρία ταύτη, εν τη σύκης των προσενεγκάντων, εν τη πόλη ταύτη και εν το κόσμο σου άπαντη, τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστους δούλους σου αγίασον, ότι σύ ο ευλογών και αγιάζον τα σύμπαντα, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί.

Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σε. Που εν δόξα αληθείς αρχών στους ουρανούς και δεξιά καθείς αρθαούς και πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχάντου και Παναμό μου Αγίας Αυτομητρός δυνάμει τιμίου και δοποιού σταυρού προστασίες των ημίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων οικεσίες με εν δόξα προδόντα αυστού Ιωάννου το Άγιο Ενδόξον και Παναθεώ.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Σεβασμιότατε Άγιε Συνευχίας, με ιδιαίτερη χαρά και πολύ σεβασμό σας υποδεχόμαστε σήμερα για πρώτη φορά στην ενορία μας. Πραγματικά είναι ιδιαίτερη ευλογία που απόψε σας έχουμε στον εσπερινό της πανηγύριός μας. Ευχόμεθα από καρδιάς κάθε καλό στη ζωή σας, ο Θεός να σας χαρίζει υγεία και από το μακρινό Πατριαρχείο μας πάντοτε να προσεύχεστε για μας. Για μια ακόμη φορά καλώς ορίσατε και με ιδιαίτερο σεβασμό να μην μας ξεχνάτε στην προσευχή σας.
2: Ευχαριστώ θερμά για τους λόγους αγάπης, αγαπητέ Πατρε Χαράλαμπε, ιερατικός προϊστάμενε, και εύχομαι σε όλους τους εκλεκτούς συνεργάτες, τον Πατέρα Βασίλειο, τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, τους Ιεροψάλτας και όλους τους συνεργούς στο έργο σας, καλή πανήγυρη, καλή δύναμη, έτη πολλά, ευλογημένα παρακυρίου και αύριο με το καλό. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντας ημάς. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας αναμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, όσχι ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι εν και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι εν και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στηδία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιείς από σαν διωθήσεν της λόγης σου και νικήσεν το κνεστέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες ελήφθην και εν αμαρτίες οικήσε έμει η μήτερ μου. Ιδούγαρ ελήθιαν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και πεθιών λευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μην την αγαλίασιν της σωτηρίους και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμου στο σοδού σου και ασεβεί σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναλύει την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλησα τη σία να έδω, κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσει. Τη σία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε, τη ευδοκίου τη Σιών και οικοδομηθεί το τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επιτοτησιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσει, Κύριε, στο βοήθησε εμεί πέφσουν. Εσυνθήτουσαν και ενταπίτουσαν οι ζητούντε την ψυχή μου. Αποστραφήτουσαν ει τα οπίσω και κατεσυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι συνόμενοι λέγονται έσμοι εύγει, εύγει. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ πάντε οι ζητούντε ο Θεός. Και λεγέτουσαν δια παντός μεγαλυνθεί το Κύριος και αγαπώντας το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοηθησόν μη βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε εισάξουν της προσευχής μου ενώ τους ετιδέησίν μεν τη ηλθία σου εισάξουν μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε το ενώπιόν σου παζών. Ό,τι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχή με ταπείνωση ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρού αιώνα και η κυρία με το πνεύμα μου είναι μια ταράχτη καρδία μου. Εμεί μερών και να μελέτησαν εν πάση τη έρου εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Δι' επέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για ανιδρώσει. Τα χείρα σου άκουσαν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, δόν ανυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου, Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κτύψε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρού μου. Και απολύει πάντα του λίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Δόξα νυψίσει Θεό και μπει ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέκατε εύχον δίδαξον με του πει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε την νυχτή ταύτη να αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους, ειδί τη μετέναν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το σύ Παντρί και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλίσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσα την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσής που διεπέστη, ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο, ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόνδος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. χαιρεαστήρεν φαίνων των ίδιων, χαιρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαιρε διείς νεουργείτε εκτίσεις, χαιρε διείς βρεφουργείτε οκτίστης, χαιρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανήφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιδίψιος, την γύησιν πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η παρθένος ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτού του κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, της θέλους συνθερίζει σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσαν Θεοδόχων η Παρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών τον ταύτησα σπασμόν έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν, ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσαν εφορίαν νυχτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν έντοθεν, έχουν λογισμόν αφιβόλων, ο σόφρονιος είφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών, και εκλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητο στόμα, χαίρε των ανθρωπών το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθι μεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαν δεσμάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνων κρατούνται σ' αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτόν βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες καρδαίων ακερσίτης παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης στην γάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψαν σεν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δεριστέντε εσεβόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλάτη πέραν εφέντης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε υγή της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό. Αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρητον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρω την εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και των άνω ουδόλος, απείνω απερίγρατος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνίσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκος, ο συχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκη, απορούσι γαρλέγει το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες

0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασας επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήτη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους συλληφθέντας στο νουν. Χαίρε η τον θωρέα το φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέαν της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάσι μην, τη σύβωσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα, τη εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα, χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε ευολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκμήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γύροντε τρόπεα, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και τις μελούσις λύτρος εκολάσεως, του συμβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογικής.

0: θεσμής και δε βάθος δυσθεώρητον και αγκαίρων οφθαλμής. Και ρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα και ρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Και ρε αστήρεν φαίνω των ήλιων και ρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Και ρε δις νεουργείται η κτήσης και ρε δις λεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίστρεψε και έιασε τα ασθενεία Σιμών. Ένα και εν του ονόματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας Αγίας, θείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και εμπγείς προχεινούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν διέ της παγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύχηση ήθνον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση εν της απροσίτου σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτου σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγο τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας, και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρωε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ημφεδέσποινα. Η Θεόν λόγω της ανθρώπης την παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση ειν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίσιο των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη εις τον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμοί και λόγοι και πράξεις συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τι εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σόν με Υιος ελεήμων και συμπαθήσε φυλάγαθος, εν μέτω παρόν τη βιοθερμή προστάτησε βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξου του Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητίας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυση εν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντας ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως χινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησουν. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορα νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έχει παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονε εν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάν συμμήτρων θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρα του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδός σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψας πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και ή τι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόμεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμε από πάση επηρεία του αντικειμένου, ή να μην έντινη αμαρτήματι παροργήσον των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εντολ φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στους Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσα, την όντως Θεοτόκος εμεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίση μου, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πληγίας της Παναχάντου σου Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρο Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντως σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Εξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της Εχριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της
1: Κύριε
0: γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Υπό τη σύν...

ανάμεσα στους βασιλείς, ο Απόστολός σου Κύριε. Αφού ψηλά στον ουρανό είδε σταυρού σημείο και μέσα του εδέχτηκε το Άγιο καλεσμά σου, όχι από ανθρώπους, μα από σε, όπως ο Μέγας Παύλος, στο χέρι σου εναπόθεσε τη βασιλίδα πόλη. Την πόλη αυτή, φιλάνθρωπε, σώζε μες τους αιώνες και με τις Θεοτόκου μας τις Άγιες Πρεσβείες να δίδεις την ειρήνη σου και τώρα και για πάντα.

0: ακολουθεί ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.
1: Οικουμενικών Πατριαρχείων, Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, εν Ηρακλείο, τη 28η Απριλίου 2026. Συνοδική Εγκύκλιος, προς τους εδεσιμοτάτους κληρικούς, τους οσιωτάτους μοναχούς και το ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας Κρήτης. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Χριστός Ανέστη. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, βλέποντας με ανησυχία τα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά βίας στην κοινωνία μας, αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει λόγο αγάπης και ευθύνης προς τον λαόν του Θεού. Η βία, σε κάθε της μορφή, πληγώνει τον άνθρωπο και διαλύει τις σχέσεις. Δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό θέμα, ούτε μόνο ένα σύγχρονο πρόβλημα, αλλά διαχρονικό φαινόμενο που συνεχώς αποκτά νέες μορφές. Είναι πληγή της καρδιάς που γεννιέται από τον φόβο, την απομόνωση και την απουσία αγάπης. Τα πάθη γενικά και ειδικότερα ο ατομοκεντρισμός, η φιλαυτία και η πλεονεξία οδηγούν στην άσκηση βίας και διαταράσσουν τις σχέσεις των ανθρώπων τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Θεό. Η αυταρχική προσπάθεια για την ατομική κυριαρχία εκδηλώνεται με νοσηρά φαινόμενα βίας και αποδεικνύεται καταστροφική για ολόκληρη την κοινωνία σήμερα. Ιδιαίτερα είναι ανησυχητικό το φαινόμενο της βίας μεταξύ των νέων ανθρώπων. Πίσω από τον θυμό και την επιθετικότητα, πολλές φορές κρύβεται μία βαθιά ανάγκη να δούμε τους νέους μας, να τους ακούσουμε, να τους καταλάβουμε. Σε μια κοινωνία που συχνά δεν βρίσκει χρόνο να σταθεί στον άνθρωπο, ο νέος προσπαθεί να γίνει ορατός ακόμη και μέσα από την σύγκρουση. Η Εκκλησία δεν δικαιολογεί τη βία. Αυτό που γίνεται με τη βία ούτε καλό είναι, ούτε και αρετή. Μας καλεί να αντιμετωπίσουμε τον πόνο που ακολουθεί τις εκδηλώσεις βίας, να σταθούμε με αλήθεια και αγάπη δίπλα σε κάθε άνθρωπο, παρά τα σφάλματα και τις αστοχίες του, και προσπαθεί να θεραπεύσει τα πάθη μέσα από τα ιερά μυστήρια, την προς τον πλησίον αγάπη και την ορθόδοξη πατερική και ασκητική παράδοση. Οι Άγιοι Πατέρες κατεδίκασαν και απέρριψαν με λόγους και έργα κάθε μορφή βίας και υπέδειξαν τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισης της, όπως είναι η κάθαρση της ψυχής και ο φωτισμός του νου εν Αγίω Πνεύματι, με την αδιάλειπτη προσευχή και τον αγώνα εναντίον των παθών, με την άσκηση, την εγκράτεια και την μετάνοια. Σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, τα αμαρτήματα δεν γίνονται από ανάγκη ή βία, αλλά από ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου, από ραθυμία και ολιγορία. Η απάντηση στη βία δεν είναι περισσότερη βία, αλλά η μεταστροφή του νου και η αλλαγή της καρδιάς. Ο Λόγος του Θεού μας καλεί ξεκάθαρα να μην νικάσει από το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό. Και ο ίδιος ο Χριστός μας δείχνει τον δρόμο της ειρήνης λέγοντας «Μακάρι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού». Γι' αυτό καλούμε τις οικογένειες να ξαναβρούν τον χρόνο της επικοινωνίας μεταξύ των μελών τους, τους γονείς να ακούσουν ουσιαστικά τα παιδιά τους και να συνεργαστούν επικοδομητικά με τους εκπαιδευτικούς, τους νέους, να μιλήσουν χωρίς φόβο για ό,τι τους βασανίζει και όλους να καλλιεργήσουμε πνεύμα σεβασμού, διαλόγου και ειρήνης. Η Εκκλησία βρίσκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται, ώστε κανείς να μην αισθάνεται μόνος. Στο Ευαγγέλιο προτείνεται σε όλους ο νόμος της τελείας αγάπης, που αφορά και στους εχθρούς μας και εξαφανίζει παντελώς κάθε βίαιη συμπεριφορά. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός αποθαρρύνει τον Πέτρο να χρησιμοποιήσει βία και υπομένει ελεύθερα τον ζωοποιό σταυρό, καταγγέλλοντας διαχρονικά κάθε μορφή βίας και αδικίας. Η κενωτική και θυσιαστική αγάπη αποτελεί την ασφαλή οδό για να αποκτήσουμε την άνωθεν ειρήνη. Ας θυμηθούμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για να βιαιοπραγεί, αλλά για να αγαπά. Όχι για να μισώ, αλλά για να αγαπώ γεννήθηκα. Και όπου υπάρχει αληθινή αγάπη, η βία χάνει τη δύναμή της. Ευχόμαστε τέλος η κοσμοχαρμόσυνη περίοδος του Πεντηκοσταρίου να αποτελέσει αφετηρία για ουσιαστική αλλαγή της σκέψης και της ζωής όλων μας, ώστε να περιορίσουμε τα φαινόμενα της παραβατικότητας στις κοινωνίες μας για να εφρανθούμε θεϊκά και να συνεορτάσουμε την αρχή μιας άλλης ζωής αιώνιας. Με πατρικές ευχές και εν Κυρίω αναστάντη αγάπη, ο Κρήτης Ευγένιος Πρόεδρος, ο Γορτίνης και Αρκαδίας Μακάριος, ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, ο Κιδωνίας και Αποκορώνου Τίτος, ο Λάμπης Σιβρίτου και Σφακίων Ιωακείμ, ο Ιεραπίθνης και Σιτίας Κύριλλος, ο Πέτρας και Χερονίσου Γεράσιμος, ο Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος, ο Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου Ανδρέας.

ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα πραγματοποιηθεί με Θεόρτιος Εσπερινός.

Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο παραδοσιακό χωριό Αρόλιθος της ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της ενορίας Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος, στη θέση Ποταμός. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της 4ης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της ενορίας Καταλαγαρίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στον δρόμο προς πύργο.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στις εργατικές κατοικίες Πολύδροσο Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης, 20 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 7 το απόγευμα της 5ης θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση των Αγίων εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Πέμπτη, 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Αστυρακίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και Εισαποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κεραμουτσίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και Εισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίου Μύρονος Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 4ης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στον δρόμο από Άγιο Μύρονα προς τα Βράκια στη θέση Σκάφες. Το Σάββατο 23 Μαΐου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ευμενίου του Νέου του Κριτός, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενοριακός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Παναγίας Σταυροφόρων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση του Αγίου Ευμενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί μας φίλοι. Καλησπέρα Θεοφιλέστατε. Την ευχή σας να έχουμε.
0: Καλησπέρα Σπύρο. Να έχουμε την ευχή του Χριστού όλοι μας, τον οποίο ευχαριστούμε και δοξάζουμε για τις άπειρες δωρεές του και τις ευλογίες του. Τον ευχαριστούμε και δοξάζουμε που μας ευλόγησε να είμαστε και απόψε κοντά σε μια ακόμη εκπομπή συζητώντας εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Τον ευχαριστούμε και για την παρουσία του καλού μας συνεργάτη, του ηχολήπτη μας, του Παντελή Καλογεράκη. Βρισκόμαστε στην παραμονή της μεγάλης δεσποτικής εορτής της Αναλήψεως. Ήδη με την επιτέλεση της Ενάτης πριν την ακολουθία του Εσπερινού έληξε, θα λέγαμε,
1: αποδώσαμε,
0: ναι, το Χριστός, και η Πασχάλια Αναστάσιμη περίοδος, έγινε η απόδοση της εορτής του Πάσχα και βρισκόμαστε τώρα στην άλλη μεγάλη εορτή της Αναλήψεως, που είναι η φυσική συνέχεια της Αναστάσεως και η πορεία προς την Πεντηκοστή. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτή την χρονική περίοδο. Βέβαια ο Χριστός όλη αυτή την περίοδο που προηγήθηκε προετοίμασε τους μαθητές του για αυτό που θα συνέβαινε. Καταρχάς θέλησε με τις εμφανίσεις του, είχαμε κάνει και μια εκπομπή το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τις εμφανίσεις μετά την Ανάσταση στους μαθητές και στα πρόσωπα τα υπόλοιπα, δεν την εμφανίζονταν μόνο στο στενό κύκλο των μαθητών. Είχαμε πει τότε και τις μυροφόρες, είχαμε πει την υπεραγία Θεοτόκο, είχαμε πει εκείνη την πουλή πάνω από 500 άτομα. Όλα αυτά λοιπόν ήθελε να πιστοποιήσει ότι αληθινά αναστήθηκε και ότι μπροστά τους βρισκότανε ο Θεάνθρωπος Ιησούς, φέροντας το σώμα που είχε και πριν το πάθος και τη σταύρωση και την ταφή. Το σώμα λοιπόν που έλαβε από την πρώτη στιγμή που σαρκώθηκε στα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Ακριβώς. Και ενώθηκε η θεότητα του Υιού και Λόγου του Πατρός με την ανθρωπότητα, με την ανθρώπινη φύση που έλαβε. Έλαβε λοιπόν σώμα και ψυχή. Να το λέμε και αυτό, γιατί ορισμένοι δεν ξέρουν ότι ο Χριστός, εφόσον ήταν ένας τέλειος Θεός αλλά και τέλειος άνθρωπος, ως τέλειος άνθρωπος είχε σώμα και ψυχή, όπως ο κάθε ένας από εμάς. Λοιπόν, οι πολλαπλές εμφανίσεις του μετά την Ανάσταση, και μάλιστα έφαγε μπροστά τους, έτσι, διαβάζουμε ότι έλαβε ο ψάριον οπτού μέρος, δηλαδή είχανε στήσει μια παραστιά, θα λέγαμε, εκεί στην ακρογιαλιά και ψήνανε ψάρια και έφαγε ένα κομμάτι, έφαγε από μελισσίου κυρίου, λέει, δηλαδή έφαγε ένα κομμάτι και ρύθρα με λισόπιτα, όπως λέμε. Δηλαδή τον βλέπουμε να εμφανίζεται και να τους δείχνει ότι δεν είναι ένα φάντασμα. Εδώ κουν λέει φάντασμα θεωρήν. Νόμιζαν ότι έβλεπαν φάντασμα. Δεν ήταν φάντασμα, αλλά ήταν ο αγαπημένος τους δάσκαλος, έχοντας το σώμα που είχε και όταν ήταν μαζί τους πριν το πάθος και τη σταύρωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το κατανοήσουμε, ότι δεν ήταν φάντασμα. Ελάτε να με πιάσετε, να δείτε ότι έχω σάρκα, τους λέει, και οστά. Και όπως βλέπετε εμένα να έχω σάρκα και οστά, ένα φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά, είναι φάντασμα.
1: Και για το λόγο αυτό είχε διατηρήσει και τις πληγές του πάθους πάνω στο σώμα. Και
0: τις είδανε και επέδειξε λοιπόν τα σύρασε, τους πόδασε την πλευρά, όχι μόνο στο Θωμά και σε όλους τους παριστάμενους. Λοιπόν, ένα φάντασμα δεν έχει πληγές, ένα φάντασμα δεν έχει μία νοπή, πληγή. Ένα φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά, ένα φάντασμα δεν τρώει, δεν πίνει.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι φάντασμα, ότι αληθινά αναστήθηκε και έλαβε το σώμα και την ψυχή που είχε και πριν από το πάθος, το σταυρό, το θάνατο και την ταφή του. Αφού ολοκληρώθηκε αυτό το κομμάτι και δεν υπήρχαν, θα μπορούσαμε να πούμε πλέον, αμφιβολίες περί της Αναστάσεώς του και ότι δεν είναι φάντασμα αλλά όντως ηγέρθη ο Κύριος, αρχίζει να τους προετοιμάζει για το δεύτερο σκέλος. Τους λέει, εγώ θα φύγω, αλλά σας συμφέρει να φύγω, γιατί όταν φύγω εγώ, ναι, θα έρθει ο Παράκλητος.
1: Ήδη πριν το πάθος το έχει.
0: Αυτά τα είχε πει πριν το, ναι, πάθος. Ναι. Αλλά συνέχισε και μετά τα αυτά, τους λέει, και τους είπε, μείνετε
1: στα Ιεροσόλυμα,
0: ενωμένοι, μείνετε στα Ιεροσόλυμα, να προσεύχετε καθημερινά. Και όταν αποφάσισε ότι έφτασε η ώρα, αφού είχαν συμπληρωθεί 40 πλέον ημέρες
1: από την Ανάσταση,
0: λοιπόν, τους πήρε να πάνε σε ένα οικείο και αγαπημένο τους χώρο. Αυτός ο χώρος ήταν το όρος των Ελαιών. Ένας όρος, τώρα μην φανταστούμε κανένα πανύψηλο βουνό, ένας λόφος, αρκετά μεγάλος λόφος, ανατολικά της πόλεως των Ιεροσολύμων. Και αυτός ο λόφος λοιπόν είχε πάρα πολλά ελαιόδεντρα, μέχρι και σήμερα υπάρχουν, γι' αυτό ονομαζόταν όρος των Ελαιών. Και από εκεί, αφού τους έδωσε τις τελευταίες οδηγίες, θα λέγαμε, τις τελευταίες υποθήκες, παρακαταθήκες, τους ευλόγησε και άρχισε σιγά σιγά
1: να υψώνεται.
0: Και διέστη από αυτόν και ανεφέρετο εις τον ουρανό, λέει η Γραφή. Άρχισε λοιπόν σιγά σιγά να ανεβαίνει προς τον ουρανό, και
1: παρουσία αγγέλων,
0: παρουσία αγγέλων και νεφών, και έμειναν, και όπως ανέβαινε τους ευλογούσε, έδινε ευλογία, και έμειναν εκστατικοί οι μαθητές. Και γι' αυτό οι άγγελοι τους μίλησαν, τι εστήκατε όδε, λέει, τι σταματήσετε και κοιτάζετε με ανοιχτό το στόμα, ας πούμε, με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να ανεβαίνει, με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή ενδόξως, με τα αγγέλων και δυνάμεως πολλής, θα έρθει ξανά ή να κρίνει ζώντας ή νεκρούς, ή να κρίνει τον κόσμο. Και ο Χριστός αναλαμβάνεται στους ουρανούς, φέροντας μαζί του, όπως πάντα, ατρέπτος, ασυγχύτος, αδιαιρέτος, την ανθρώπινη φύση. Ανεβάζει στον ουρανό την ανθρωπότητα.
1: Έχουμε κάτι καινούριο, δηλαδή.
0: Εδώ έχουμε κάτι καινούριο, ναι. Έχουμε κάτι καινούριο.
1: Και όχι μόνο την ανεβάζει στον ουρανό,
0: αλλά εκάθισε
1: στο θρόνο της Αγίας Τριάδος,
0: εκ δεξιών του Πατρός.
1: Αυτό είναι κάτι ασύλληπτο για μας. Έχουμε δηλαδή όχι πλέον την επαναφορά της δόξας του Αδάμ. Έχουμε κάτι πολύ ανώτερο από την προπτωτική κατάσταση. Έχουμε κάτι πολύ ασύλληπτο. Πολύ πολύ ανώτερο. Όχι απλά ανώτερο.
0: Είναι η εκπλήρωση της προαιώνιας βουλής του Θεού. Η προαιώνια βουλή του Θεού, ανεξάρτητα από το χάος που επέφερε ο άνθρωπος, ήτανε να πλάσει τον, αφού έφτιαξε όλη τη δημιουργία, αφού έφτιαξε τον άνθρωπο, η προαιώνια βουλή του ήταν να γίνει και εκείνος άνθρωπος, ο Θεός.
1: Ναι.
0: Και να οδηγήσει τον άνθρωπο στη θέωση και να τον οδηγήσει στον θρόνο της μεγαλειότητός του.
1: Το αναφέρει πολύ καθαρά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αυτό που λέτε. Και όταν το πρωτοδιάβασα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, δεν ήταν προϋπόθεση η αμαρτία του ανθρώπου για να σαρκωθεί ο Θεός Λόγος.
0: Όχι, δεν ήταν προϋπόθεση. Ναι. Η αμαρτία του ανθρώπου το έκανε αναντήρητη αναγκαιότητα πλέον. Ναι.
1: Αλλά έχουμε το απροϋπόθετο της ενσαρκώσεως.
0: Ακριβώς. Ο Θεός λοιπόν είχε την προαιώνια βολή, πριν δηλαδή, τι θα πει προαιώνια, πρώτων αιώνων, δηλαδή πριν δημιουργηθήκαν ο χρόνος, ναι. Δηλαδή πριν δημιουργήσει το οτιδήποτε από τον κτιστό κόσμο, από τον αισθητό κόσμο που βλέπουμε τον γύρω μας,
1: και τον
0: το χώρο και το χρόνο, είχε αυτό το σχέδιο. Θα φτιάξω το σύμπαν, τον κόσμο, τον άνθρωπο και θα γίνω κι εγώ άνθρωπος. Μπορούμε να διανοηθούμε πόσο αγαπάει τον άνθρωπο ο Θεός, ώστε να θέλει να γίνει και εκείνος άνθρωπος για να ενωθεί μαζί του. Δεν μπορεί να το βάλει το μυαλό μας, να το χωρέσει.
1: Όχι, όχι, το δικό μας μυαλό.
0: Δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μας. Αναλαμβάνεται λοιπόν ενδόξου στους ουρανούς, φέροντας την ανθρώπινη φύση την οποία έλαβε ο Ιησούς Χριστός στο θρόνο του Θεού. Καθίζει δίπλα στον Πατέρα ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Θεός και άνθρωπος.
1: Και άνθρωπος.
0: Και εμφανίζεται, όπως είχε γίνει και με την θυσία του, εις τα πραγματικά Άγια των Αγίων. Έτσι, όλα όσα υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη ήταν προτυπώσεις του Χριστού και των όσων επρόκειτο να κάνει ο Χριστός. Τα Άγια λοιπόν των Αγίων, είτε ως σκηνή στην έρημο, είτε αργότερα ως ναό στα Ιεροσόλυμα, προετύπωναν τον ουρανό.
1: Ναι, είναι
0: προετύπωναν του ουρανού. Και η είσοδος του αρχιερέως στα Άγια των Αγίων, άπαξ του ενιαυτού ου χωρίς αίματος, είναι προτύπωση της εισόδου του μεγάλου αρχιερέως Χριστού εις τα πραγματικά Άγια των Αγίων, που είναι ο ουρανός. Αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά, γιατί οι θυσίες που προσέφεραν οι αρχιερείς του νόμου δεν είχαν την δύναμη της θυσίας του δικού μας άκρου αρχιερέως Χριστού. Γι' αυτό και καθάριζαν μόνο τον μολυσμό του σώματος. Το μολυσμό του σώματος. Δηλαδή προσέφεραν θυσίες ζώων και με το αίμα ή με τη σποδό της δαμάλεως διάλεγαν ένα δαμαλάκι, έτσι, το οποίο πρέπει να είναι ερυθού χρώματος. Άκου τώρα τι έλεγαν οι άγγελοι βλέποντας τον ουρανό να λαμβάνεται ο Χριστός. Λέει, τι σε στινούτος και διατί ερυθρά τα ημάτια αυτού. Έβλεπαν τη σάρκα.
1: Το αίμα.
0: Λοιπόν, έπρεπε, λέει, να είναι το δαμαλάκι αυτό που θυσίαζαν και το ολοκαύτωναν, το έκαιγαν εντελώς, ερυθρού χρώματος, κόκκινο που λέμε. Έπρεπε να είναι άζυγο ζώο, να μην έχει τεθεί ποτέ κάτω από ζυγό και να είναι και αψεγάδιαστο.
1: Προτυπώσεις όλα του Χριστού.
0: Όλα του Χριστού, γιατί και ο Χριστός, έτσι, φέρουν τη σάρκα κόκκινη, αψεγάδιος, δεν είναι τέθυπο ζυγό αμαρτίας. Λοιπόν, και αυτό λοιπόν το έκαιγαν εντελώς, μάζευαν τη στάχτη και την εφύλασαν σε ένα μέρος, στην πρώτη σκηνή, και εκεί την ανεμίγνιαν με ίδωρ, το οποίο εράντιζαν αυτό που είχε μολυνθεί, ή με το αίμα των ζώων που προσέφεραν θυσία εράντιζαν, κρατώντας πάλι ίσωπο, ράντιζαν με ίσωπο ή με αίριον, λέει, μαλλί δηλαδή κόκκινο, γιατί και αυτό συμβόλιζε τον αμνό του Θεού, το Χριστό δηλαδή, το μαλάκι αυτό, το πρόβιο συμβόλιζε το Χριστό. Τι είπε ο πρόδρομος όταν τον είδε? Είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Να το λέει το αρνάκι του Θεού που σηκώνει πάνω του την αμαρτία όλου του κόσμου. Ο αναμάρτητος. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν προτυπώς λοιπόν αυτού που έκανε ο Χριστός. Έφερα λοιπόν ξένο αίμα ζώων και ράντιζαν αυτούς που είχαν μολυσμό σώματος και μόνο αυτό μπορούσε να συγχωρήσει η Παλαιά Διαθήκη. Ενώ ο Χριστός κάνει κάτι πολύ ανώτερο. Συγχωρεί το μολυσμό της ψυχής. Καθαρίζει ολοκληρωτικά παντελώς τον άνθρωπο. Όλο τον άνθρωπο, ψυχικά και σωματικά. Λοιπόν, και ο Χριστός λοιπόν εισέρχεται στα πραγματικά Άγια των Αγίων να κάνει τι?
1: Να πετύχει την τέλεια λύτρωση για τον άνθρωπο.
0: Την τέλεια λύτρωση για τον άνθρωπο και να τον αποκαταστήσει. Θα το δούμε αναλυτικότερα αφού κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα εδώ και θα επανέλθω μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε την συζήτησή μας. Μιλάμε για την ανάληψη και για όλα αυτά τα οποία σχετίζονται με το πρόσωπο του αναληφθέντος Κυρίου και τι έκανε ο Θεός για μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Ο Χριστός λοιπόν πηγαίνει στον Θεό Πατέρα ως μέγας αρχιερέας της Νέας Διαθήκης. Κάνει πλέον μία νέα διαθήκη. Η παλιά καταργήθηκε γιατί δεν μπορούσε να καθαρίσει στο παντελές αυτούς οι οποίοι ήταν δικαιούχοι της.
1: Το έδειξε με πολλά σημάδια ότι καταργήθηκε. Ναι. Την ώρα του σεισμού της Σταυρώσεως έσπασε το... στη μέση ο ναός.
0: Το καταπέτασμα. Ξέρει, λένε οι πατέρες ότι το σώμα του Χριστού ήταν το καταπέτασμα το οποίο εκάλυπτε, όπως εκάλυπτε το καταπέτασμα του ναού τα Άγια των Αγίων, εκάλυπτε τη θεότητα. Και εκεί πέρα πλέον διεράγει ναού το καταπέτασμα, γιατί πάνω στο σταυρό φανερώθηκε ξεκάθαρα ότι δεν ήταν απλά ένας άνθρωπος, αλλά ήταν ο σαρκωμένος Θεός. Λοιπόν, πολύ ωραία τα λες, το είπες αυτό, ναι. Εμφανίζεται λοιπόν στον Θεό Πατέρα ως Θεός, αλλά δεν εμφανίζεται ως Θεός μόνο, αλλά και ως άνθρωπος. Ως άνθρωπος που είναι ο μέγας αρχιερέας της Νέας Διαθήκης, την οποία επικύρωσε με το αίμα του. Πολύ σημαντικό αυτό. Μία διαθήκη για να είναι έγκυρη πρέπει να έχει προηγηθεί ο θάνατος του διαθέτου. Αυτός που συνέταξε τη διαθήκη για να ενεργοποιηθεί πρέπει να πεθάνει. Ναι. Αλλιώς τι νόημα έχει η διαθήκη όταν είναι ζωή. Μπορεί να πάσα στιγμή να αλλάξει. Πεθαίνει λοιπόν στο Σταυρό Χριστός με το αίμα του λοιπόν που είναι το αίμα πάντα συμβολίζει θάνατο, δείχνει θάνατο, επικυρώνει τη διαθήκη και με το αίμα του μας καθαρίζει και μας καθιστά δικαιούχους. Μας καθιστά κληρονόμους της επαγγελίας του Πατρός. Είναι λοιπόν παρίσταται ενώπιον του Θεού Πατέρα ως αρχιερέας, αλλά ως και ως ιερείον, ως θύμα. Γιατί ως αρχιερέας δεν προσφέρει ξένο αίμα όπως κάνανε οι αρχιερείς του νόμου που μπαίνανε μια φορά το χρόνο στο Άγιο των Αγίων. Τι αίμα προσφέρει?
1: Το δικό του.
0: Το δικό του αίμα, τον εαυτό του προσφέρει θυσία στο Θεό και του λέει «Να το αίμα μου, πάρτο για να εξηλαιώσεις την αμαρτία των ανθρώπων». Θέλει λοιπόν με τη θυσία του και με το αίμα του που ρέει άφθονο πάνω στο σταυρό να αποκαταστήσει τη σχέση ανθρώπων και Θεού, Θεού και ανθρώπων, ανθρώπων και αγγέλων. Γιατί δεν διαράζει μόνο η σχέση Θεού και ανθρώπων με αυτά.

0: είχε επέλθει ακόμη η συμφιλίωση. Μετά τα αυτά λοιπόν, έχουμε ο καθένας μας με τη βάφτισή μας και ένα άγγελο να μας φυλάει και να μας προστατεύει. Πόσο αλλάξαν τα πράγματα. Ο Χριστός λοιπόν εμφανίζεται στο Θεό Πατέρα με τη σάρκα του ως μέγας αρχιερέας, την οποία έχει προσφέρει όντας αρχιερεύς την ίδια του την σάρκα θυσία και με το αίμα του που σφράγισε την Καινή Διαθήκη, τη Νέα Συμφωνία, με το αίμα του που ενεργοποίησε τη Νέα Συμφωνία, με το αίμα του που καθαρίζει την ψυχή και το σώμα όλων όσων τον πιστεύουν και τον αποδέχονται, με το αίμα του λοιπόν που τους καθαρίζει τους ανθρώπους, τους καθιστάει αμέσως και αμέσως κληρονόμους, δικαιούχους της Διαθήκης του. Και η θυσία του ήταν ικανή να σώσει όλους τους ανθρώπους. Η θυσία του είχε τέτοια δύναμη να συγχωρεί την αμαρτία όλου του κόσμου. Όλου του κόσμου. Είχε λοιπόν τη δυνατότητα να καθαρίσει την αμαρτία όλου του κόσμου. Όμως, ακούμε και λέει, τούτο εστί το αίμα μου, το περιημών εκκοινόμενον και πολλών εκκοινόμενων. Γιατί λέει πολλούς και δεν λέει όλους? Γιατί και οι όλοι είναι πολλοί. Και γιατί ο Χριστός θυσιάστηκε για όλους, αλλά δεν δέχτηκαν όλοι τη θυσία του. Αμέσως συναρνήθηκαν οι ομοεθνείς του, η πλειοψηφία αυτών τουλάχιστον. Οι Ιουδαίοι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αρνήθηκαν τη θυσία του Χριστού. Και την απέδειξαν μάταιοι για αυτούς και άσκοποι. Όπως συνεχίζουμε να κάνουμε και εμείς σήμερα, οι άνθρωποι. Δηλαδή ήρθε ο Χριστός, έγινε ένας από μας, έγινε ο Θεός άνθρωπος, έγινε ο Θεός θεάνθρωπος, έγινε ο θεάνθρωπος ο αρχιερέας μας, συνέστησε τη Νέα Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, την οποία επισφραγίζει με το αίμα του και την εγκυροποιεί, την κάνει βέβαιη με το αίμα του. Με το αίμα του μας καθαρίζει, μας εξαγιάζει, μας καθιστάει δια το αίματός του κληρονόμους όλους των Ευαγγελιών του Πατρός, της Βασιλείας του Πατρός. Μας αποκαθιστά τις σχέσεις μας με το Θεό Πατέρα, αποκαθιστά τις σχέσεις μας με τον Αγγελικό κόσμο και εμείς, κάποιοι τέλος πάντων, πολλοί όμως, ποιος Χριστός, ποια θυσία, εδώ δεν υπάρχει κάτι άλλο, εδώ.
1: Κοιτάξτε,
0: και ειδικά, τα αφήνουμε όλα αυτά να αποδειχθούν ειδικά, και να φανούν μάταια.
1: Ειδικά οι Ιουδαίοι ήταν εντελώς αναπολόγητοι, γιατί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και ειδικά στο κεφάλαιο 6 διαβάζουμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Βλέπουμε το Χριστό να πηγαίνει με σούσες της εορτής στο ιερό και να τους λέει ξεκάθαρα ότι είναι ο Άρτος ο οποίος έχει κατεβεί από τον ουρανό, ότι τον έχει στείλει ο πατέρας του για να τους σώσει. Τους λέει ότι ό,τι του έδωσε ο πατέρας του δεν θέλει να το χάσει, γιατί του το έδωσε για να το αναστήσει την τελευταία μέρα. Τους το λέει τρεις φορές αυτό. Επίσης τους λέει ότι αν δεν φάνε τη σάρκα του και δεν πιούν το αίμα του, δεν θα έχουν ζωή. Ότι όποιος τρώει τη σάρκα του και πίνει το αίμα του και έχει ζωή αιώνια, και θα τον αναστήσει στη δέσχατη μέρα. Δηλαδή έχουν πλήρη πληροφόρηση για το ποιος είναι.
0: Αλλά τους τα λέει, μάτια τους κρατούν.
1: Τους λέει στα ίσια ποιος είναι.
0: Κλειστά τα μάτια τους.
1: Και παίρνουν πέτρες για να τον χτυπήσουν. Και λέει για ποιο λόγο? Για όλα αυτά που σας έκανα? Και λέει όχι, αλλά επειδή πιείς τον εαυτό σου ίσον με τον Θεό. Λοιπόν, δεν έχουν καμία δικαιολογία οι Ιουδαίοι και δεν είχαν. Γιατί δεν είναι ότι ο Χριστός δεν πήγε να τους μιλήσει. Ήταν μπροστά τους κάθε μέρα και τους μιλούσε. Και τους έλεγε μυστήρια τα οποία είχε πει και στους μαθητές του. Αλλά όμως δεν ήθελε να τον ακούσω. Και μάλιστα και πολλοί μαθητές του έφυγαν τότε.
0: Όπως αν ήταν αδικαιολόγητοι λοιπόν οι Ιουδαίοι τότε, είναι αδικαιολόγητος ο άνθρωπος σήμερα και στο πέρασμα των αιώνων.
1: Γιατί έχουμε την Εκκλησία, είπε η μαρτυρία.
0: Αυτά λοιπόν επαναλαμβάνονται, είναι πλέον γνωστά σε κάθε εποχή. Γιατί καταγράφηκαν στα ιερά κείμενα της Εκκλησίας μας, στην Αγία Γραφή, γιατί τα διαβάζουμε, γιατί τα επαναλαμβάνουν οι Άγιοι Πατέρες, οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας, τα αναλύουν.

0: τι περισσότερο. Μας τα κάνουν πιο εύληπτα. Και δεν, αν δεν είχαν λοιπόν δικαιολογία οι Ιουδαίοι τότε, δεν έχουν οι άνθρωποι όλων των εποχών στο πέρασμα των αιών που τον αρνούνται.
1: Να, καμία δικαιολογία.
0: Είμαστε αδικαιολόγητοι. Γιατί ο Χριστός λοιπόν ήρθε και έκανε ό,τι έκανε για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Όλων. Αλλά υπάρχει μια προϋπόθεση. Για να γίνει η σωτηρία αυτή ενεργή επάνω μου, πρέπει να το πιστέψω και να το δεχθώ. Αλλιώς δεν κάνω τίποτα. Ναι. Δεν κάνω τίποτα.
1: Είμαστε πρόσωπα, είμαστε ελεύθεροι και εν ελευθερία επιτελείται το μυστήριο της θείας οικονομίας στο πρόσωπό μας. Μόνο έτσι. Δεν μας σώζει με το ζόρι ο Χριστός. Αν και η ανάσταση του ανθρωπίνου γένους είναι πλέον, έχει κληρονομηθεί σε όλη την ανθρώπινη φύση. Θα αναστηθούν όλοι. Όλα τα σώματα που πέθαναν των ανθρώπων θα ξανασταθούν στα πόδια τους. Με σάρκα και οστά.
0: Με μία διαφορά. Ότι η ανάσταση αυτών που θα τον προσδοκούν θα είναι ανάσταση ζωής και για τους άλλους θα είναι ανάσταση κρίσεως. Πόσο ωραία τα παρουσιάζει όλα αυτά ο Απόστολος Παύλος σε όλες τις επιστολές του, αλλά κυρίως στην προς Εβραίους επιστολή. Ναι. Δείχνει τι έκανε ο Χριστός για μας, δείχνει την υπεροχή του αρχιερέως Χριστού και της Ιενής Διαθήκης έναντι της Παλαιάς Διαθήκης και των αρχιερέων του νόμου, δείχνει το μεγαλείο της θυσίας του και την απερινόητη αγάπη του για τον άνθρωπο.
1: Ακριβώς.
0: Για τον άνθρωπο. Λοιπόν, ο Χριστός εμφανίζεται λοιπόν στον Θεό Πατέρα με τη σάρκα του, με το αίμα του, όχι όπως οι άλλοι που φέρανε ξένο αίμα, πάρτο να εξηλαιώσεις το ανθρώπινο γένος, συλλήβδιν, ολόκληρο. Λοιπόν. Και ο Θεός Πατέρας προσδέχεται την θυσία του Υιού, αυτό που προσφέρει ο Υιός, και καθαρίζει, εξιλεώνει την αμαρτία όλων των ανθρώπων. Τι γίνεται λοιπόν τώρα εδώ, τι έκανε ο Χριστός? Και εσύ σας το χειρόγραφον, που λέμε και στους χαιρετισμούς, ακούει παραπάντων ούτως. Δηλαδή, έκανε την αμαρτία εντελώς ανενεργή. Η αμαρτία είχε δύναμη όσο υπήρχε ο φόβος της τιμωρίας. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Θεός συγχωρεί κάθε αμαρτία, δεν υπάρχει τίποτα να τιμωρηθεί. Ε?
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει πλέον αμαρτία.
1: Όχι.
0: Την κατήργησε, τη συγχώρησε. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και δεν υπάρχει ο φόβος της κολάσεως, της τιμωρίας δηλαδή. Κόλαση είναι η τιμωρία, έτσι.
1: Τιμωρία, ναι.
0: Ναι. Και καθιστά την αμαρτία λοιπόν αυτή, καθ' αυτή, ένα τίποτα, ένα μηδέν, εφόσον την εξαλείφει, εφόσον εξιλεώνει τον άνθρωπο μπροστά ο Θεός Πατέρας με το αίμα της προσφοράς του Υιού και τη θυσία.
1: Και εφόσον ο άνθρωπος λέει ένα μεγάλο ναι σε αυτό, το αποδέχεται. Γιατί υπάρχει και κόλαση και τιμωρία, αλλά δεν την προκαλεί ο Θεός. Την προκαλεί ο άνθρωπος στον εαυτό του μετά.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
1: Την προκαλεί ο άνθρωπος στον εαυτό του. Με την επιλογή.
0: Ο Θεός ήρθε μόνο ζωή να δώσει. Και μάλιστα ζωή αιώνια, ζωή ατελεύτητη. Ζωή αψεγάδιαστη,
1: και
0: ζωή άφθαρτη, χωρίς φορά. Τη ζωή αυτή, όπως την εμφάνισε στο σώμα του μετά την Ανάστασή του. Μην κοροϊδευόμαστε, δεν θα είμαστε ένα φάντασμα. Όπως είμαστε τώρα, με το ίδιο μας το σώμα, με την ψυχή μας θα είμαστε και μετά την κοινή Ανάσταση πάντων.

0: Οποιοδήποτε παριστάνει το θεολόγο και μιλάει για τον Χριστό, ή η πληροφορήσή μας είναι, ας πούμε, από τις ταινίες της τηλεόρασης κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, ή ξέρω τα περιοδικά, ή του κάθε πλανεμένου. Γιατί άμα κάποιο πλανεμένο αρχίζει να μιλάει στο διαδίκτυο, α έχει και γενιάδε, α φοράει και καλυμμάτια και ράτσε, και α παριστάνει και τον καλόγερο ή τον παπά ή τον δεσπότη, δεν ξέρω τι είναι, θα τον ακούσουμε τον πλανεμένο. Την εκκλησία μας, τους θεολόγους της εκκλησίας μας, Αγίους Πατέρες, το πέρασμα των αιώνων, τον Απόστολο Παύλο, την Αγία Γραφή, δεν τα ακούμε. Ναι. Δεν πάμε στην εκκλησία. Κάνουμε μόνοι μας τους ερευνητές και αρχίσουμε να ερευνάμε και ανακατεύουμε τις ακαθαρσίες με την καλή τροφή. Και τα κάνουμε μουσχεμα. Μουσχεμα τα κάνουμε. Γιατί δεν μπορούμε, δεν έχουμε... δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε, συγγνώμη για την έκφραση, δίκο αϊδάρο να έχει, αλλά θέλουμε να κάνουμε, ας πούμε, και εμείς ότι είμαστε κάτι, ας πούμε. Α, δεν τα ξέρουν οι παπάδες, πού την εκκλησία τώρα, τι να πας στην εκκλησία να κάνω. Τι έχει να μου πει ο επίσκοπος, τι έχει να μου πει ο ιεροκήρυκας, τι έχει να μου πει ο πνευματικός.
1: Δεν γνωρίζουν.
0: Δεν γνωρίζουν, λοιπόν, πάμε μόνοι μας, εμείς τα βρίσκουμε, και τι βρίσκουμε, παίρνουμε φόρα και κουτουλάμε σε ένα τοίχο.
1: Ακαθαρσίες.
0: Λοιπόν, ο Χριστός μια φορά τα έκανε όλα αυτά. Άπαξ ήλθε στα Άγια των Αγίων, άπαξ έγινε η θυσία του, η οποία ήταν ισοδύναμη να καθαρίσει όλη την αμαρτία του κόσμου. Ό,τι έκανε το έκανε μια φορά. Και ανήλθε εν δόξος εις τους ουρανούς. Αφού λοιπόν επιτέλεσε το έργο της θυσίας του, που ήταν σκοπός να καθαγιάσει τον άνθρωπο, τον αμαρτωλό άνθρωπο, και να τον καταστήσει πλέον ξανά δυνατό να γίνει κληρονόμος, έπρεπε να αποκατασταθεί η σχέση.
1: Βέβαια.
0: Με το Θεό, πώς θα το κάνουμε, πώς θα κληρονομήσουμε κάποιον τον οποίο τον στενοχωρήσαμε, τον πετάξαμε, τον αρνηθήκαμε. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός, όχι απλά να κάνει πραγματικότητα την προαιώνια βολή του Θεού, αλλά να διορθώσει και το χάος που φτιάξαμε εμείς οι άνθρωποι, που κάναμε εμείς οι άνθρωποι με την αμαρτία.
1: Και φανερώνει και κάτι άλλο. Φανερώνει ένα Θεό ο οποίος αγαπάει υπερβολικά τον άνθρωπο. Γιατί αν δεν αγαπούσε υπερβολικά τον άνθρωπο, δεν θα τα έκανε όλα αυτά. Δεν ήταν υποχρεωμένος να τα κάνει.
0: Τα έκανε λοιπόν όλα αυτά για να φανερώσει την άμετρη αγάπη του Θεού Πατέρα προς τον άνθρωπο. Την αγάπη του Τριαδικού Θεού γενικότερα.
1: Την αγάπη η οποία εμείς δεν μπορούμε καν να συλλάβει το μυαλό μας. Μόνο η καρδιά μας και λίγο.
0: Εμείς είμαστε τυφλοί. Είμαστε τυφλοί.
1: Εντελώς.
0: Βλέπουμε μόνο το στενό μας περιβάλλον, τον εαυτό
1: και
0: μας.
1: Το τώρα. Και το τώρα.
0: Και αυτό που μας αρέσει ή που μας συμφέρει.
1: Νομίζουμε ότι μας συμφέρει.
0: Τίποτα άλλο. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός, γίνεται ο Θεός άνθρωπος, όφθης αρκοφόρος επί της γης, γίνεται ο Θεός θεάνθρωπος, καθίσταται ο μέγας αρχιερέας της Νέας Διαθήκης που συντάσσει ο ίδιος με το Θεό Πατέρα για το χατήρι μας, θυσιάζεται, με το αίμα του σφραγίζει τη Νέα Διαθήκη, με το αίμα του καθαρίζει την αμαρτία όλου του κόσμου, όλου του κόσμου, όλων των ανθρώπων. Και όσο γεννήθηκαν, και όσο υπάρχουν τώρα, και όσο πρόκειται να γεννηθούν.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και δεν. Ο Χριστός δεν σαρκώθηκε λίγο μετά την παρακοή και την αμαρτία των πρωτοπλάστων. Άφησε να περάσει χρόνος, χιλιατηρίδες, και εγώ δεν ξέρω πόσες. Γιατί? Για να φανερωθεί όλη η αμαρτία. Για να χυθεί παντού, να εμφανιστεί η δύναμή της και όλες οι αμαρτίες, όλα τα πάθη, ούτως ώστε να μην είναι τίποτα κρυφό και ως εκ τούτου ανίατο και αθεράπευτο. Ήρθε λοιπόν και όλα τα θεράπευσε και όλα τα αποκατέστησε. Και αφού τα έφτιαξε όλα και δημιούργησε την εκκλησία του για να συνεχίσει το αίμα του να ρέει και να συμμετέχουμε και εμείς στα μυστήρια της Εκκλησίας και να κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού και να αποδεικνύουμε πόσο τον αγαπούμε και πόσο τον ακολουθούμε και πόσο προσπαθούμε να τηρούμε στη ζωή μας τα προστάγματά του, δείχνοντας έτσι ότι για μας...

0: είναι η μεγαλύτερη προσδοκία, η επάνωδός του. Κατά τον τρόπο που αναλήφθηκε, αυτό με θέλει. Δόξη.
1: Αυτό
0: με
1: θέλει.
0: Δόξη.
1: Αυτό θέλει.
0: Αυτό θέλει αυτό ο Θεός. Θέλει. Αυτό θέλει ο Θεός από εμάς.
1: Θέλει να τον αγαπάμε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.
0: Αυτό περιμένει. Αυτό προσδοκά.
1: Αυτό θέλει.
0: Αυτό θα δείξει ότι δεν αφήσαμε την θυσία του και ό,τι έκανε για μας να μείνει άχρηστη, ανενεργή, μάταιη.
1: Πόσο αμαρτία αυτό. Ασύλληπτη.
0: Ανεβαίνει λοιπόν στους ουρανούς αφού έκανε ολοκλήρωσε το έργο, έτσι δεν λέει, ό,τι μου έδωσε να κάνω το έκανα. Τώρα έρχομαι προς εσένα πάλι.
1: Πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος, θεωρών το αίμα του Υιού του Θεού σκηνών. Πόσο με έχει στις τιμωρίες είναι άξιος. Και ας το δούμε και με τη λογική μας. Ο βασιλιάς του ουρανού και της γης θυσιάστηκε για μας. Μπορούμε εμείς να το, αυτό να το αφήσουμε, να το πετάξουμε στην άκρη. Και ξέρουμε ότι ο Χριστός αυτό το πράγμα δεν θα μας κατηγορήσει γι' αυτό, αλλά εμείς πώς θα αντέξουμε, να τον αντικρίσουμε εκείνη τη μέρα.
0: Θα κατηγορηθούμε. Δεν το καταλαβαίνουμε τώρα, αλλά θα κατηγορηθούμε.
1: Ναι. Το πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσατε, δε απιστήσας
0: κατακριθήσατε.
1: Το λέτε λοιπόν, Ευαγγέλιο καθαρά αυτό.
0: Ο Χριστός λοιπόν, αφού ολοκλήρωσε ό,τι του ανέθεσε ο Πατέρας, αφού όλα τα έκανε καλά και δημιούργησε την εκκλησία την οποία περιποιήθηκε με το τίμιο αίμα του και άφησε τον παράκλητο να καθοδηγεί την εκκλησία και να οδηγεί σε όλη την αλήθεια τα μέλη της εκκλησίας, θα ξαναέρθει όπως τον είδαν οι μαθητές του να αναλαμβάνεται. Θα ξαναέρθει λοιπόν με δόξα πολύ επί των εφολών του ουρανού και με των αγγέλων των Αγίων αυτού.
1: Και να τονίσουμε θα τον δούνε όλοι.
0: Θα τον δούνε όλοι λοιπόν και θα αναστηθούν όλοι και υπάρχει εξής διαφορά. Όταν θα ξαναέρθει δεν θα κάνει τίποτα αυτά. Αυτά τα έκανε, τελείωσε. Δεν ασχολείται με αυτά. Θα έρθει πλέον να πει ελάτε, εσείς με περιμένατε. Αφού με περιμένατε ήρθα. Είμαι μαζί σας, είμαι κοντά σας. Ναι. Ελάτε, να άνοιξε την αγκαλιά μου, σας παίρνω αγκαλιά. Πάμε στο σπίτι μου. Πάμε στο σπίτι σας. Πάμε στο σπίτι του Πατέρα. Που έχει πολλά διαμερίσματα. Εν τη οικία του Πατρών πολέμων έησε. Πολλούς χώρους. Πάμε, όλους σας χωράει. Όλους.
1: Τότε θα
0: όλοι είστε ευπρόσδεκτοι. Όσοι με περιμένατε.
1: Τότε θα ελευθερωθεί η σωτηρία του ανθρώπου.
0: Όσοι με περιμένατε. Και το επτονίζω αυτό. Γιατί είναι και αυτοί οι οποίοι δεν τον πιστεύουν. Δεν τον προσδοκάνε. Δεν τον περιμένουν. Δεν. Και όταν θα το δουν μπροστά του. Αμάν.
1: Έκπληξη.
0: Αμάν, τι έγινε εδώ.
1: Έκπληξη.
0: Τι παίζει τώρα. Τι πάθαμε. Ωραία τι πάθαμε, αλλά τότε είναι αργά. Αργά. Γιατί τότε το φως του που θα σχεθεί άπλετο, όταν θα ξαναέρθει κατά τον ίδιο τρόπο που τον είδαν οι μαθητές του, το φως αυτό θα φωτίσει τα σκοτάδια της ψυχής μας και του μυαλού μας, θα βγούνε όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε να κρύψουμε, για τα οποία τώρα ντρεπόμαστε, φοβόμαστε, δεν. Και τότε, ο Μεν Παύλος κατακλείοντας το ένατο κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, της προς Εβραίους, δεν κάνει αναφορά για κρίση. Λέει μόνο το χαροποιώ. Ναι, δηλαδή θα έρθει για αυτούς που τον προσδοκάνε, ναι, για να τους δώσει αυτό που τους αξίζει. Ναι. Όμως υπάρχει και αυτό και το ξέρουμε.
1: Το ίδιο ο Δίος ο Χριστός το λέει.
0: Ο Χριστός το λέει και αλλού ο Παύλος. Το λέει και αλλού ο Παύλος. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν αδελφοί μου, να είμαστε προσεκτικοί, να είναι η ζωή μας προσδοκία ελεύσεως του Χριστού, να είναι η ζωή μας αφοσιωμένη στο Χριστό, να είναι η ζωή μας από τώρα συνηθισμένη στο φως του Χριστού, ούτως ώστε όταν θα έρθει ξανά εν δόξη πολύ με τον Αγίον Αγγέλων αυτού και με την φωτοχυσία που θα τον συνοδεύει, να μην μας φανεί το φως αυτό πυρ καταναλίσκων, αλλά φως φωτιστικό που θερμαίνει, που φωτίζει, θερμαίνει, που ομορφίζει τα πάντα.
1: Πολύ ωραία το είπατε αυτό, που θερμαίνει, όπως ένιωσαν οι οι μαθητές προς Εμαούς, την καρδιά τους να καίγεται από αγάπη.
0: Λοιπόν, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της απόψης μας εκπομπής, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτό θα ήθελα έτσι να σας παρακαλέσω με αφορμή την μεγάλη δεσποτική ορθή της αναλήψεως να βάλουμε καλά στο νου μας ότι όπως ανελήφθηκε εν δόξη έχοντας επιτελέσει ό,τι του ανέθεσε ο Πατέρας, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός θα ξαναέρθει εν δόξη πάλι. Να είναι λοιπόν η ζωή μας προσδοκία της Δευτέρας παρουσίας Του, της ελεύσεώς Του. Αλλά για να ζούμε με αυτή την προσδοκία Του, πρέπει να Τον αγαπούμε, πρέπει να φροντίζουμε τη ζωή μας να είναι σύμφωνη με το θέλημά Του, με τα έργα Του.
1: Και να είμαστε νομίμοι μαζί Του, και τα μυστήρια.
0: Ακριβώς, πρέπει να είμαστε στο σπίτι Του, εκεί που θα έρθει. Που το σπίτι Του αυτό είναι η Εκκλησία, την οποία, όπως είπα, περιποιήσε το με το τίμιο αίμα αυτού. Και εκεί παίρνουμε το αίμα αυτού, κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού και απολαμβάνουμε άφεση αμαρτιών που δίδεται μέσα από όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, ούτως ώστε να είμαστε γνήσιοι κληρονόμοι Του. Και ως γνησίους κληρονόμους Του, όταν θα έρθει ξανά, να μας πάρει και να μας πει «Ελάτε, σας ανήκει η κληρονομιά». Εύχομαι για όλους μας να συμβεί αυτό και να προσπαθήσουμε όλοι φιλότιμα να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση για να γίνουμε κι εμείς κληρονόμοι της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
1: Αμήν.
0: Καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή μας και καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Παιδιά, καλώς ήρθατε και σήμερα στη συνάντησή μας. Λιγότερη από άλλη φορά, αλλά αυτό μου δίνει μια ωραία ευκαιρία να σας πω λίγο για το πολύ και το λίγο μέσα στην Εκκλησία. Είναι, ξέρετε, λέει κάποιος, έγινε η Θεία Λειτουργία στην Αθήνα, στην Αττική, σε μια μεγάλη ενορία, και ενθουσιάστηκε ο ιερέας επειδή είδε στο ναό του 500 άτομα. Όταν όμως ρώτησα πώς είναι όλη η ενορία, πώς οι άνθρωποι την αποτελούν, μου είπε περίπου 50.000. Αν βάλετε την αναλογία, θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που εκκλησιάζονται. Σε αντίθεση, μπορούμε να το δούμε αυτό σε ένα χωριό, μπορεί να έχει 50 ανθρώπους στο χωριό και να είναι και οι 50 στην εκκλησία. Δηλαδή 100% συμμετοχή. Ποιο είναι τώρα πιο επιτυχημένο έργο? Αν δούμε δηλαδή νούμερα που λέμε. Ναι. Ή κάποιος, ας πούμε, μπορεί να έχει, ο Χριστός είχε 12 μαθητές και αυτοί οι 12 μαθητές γύρισαν όλη τη γη και διέδωσαν το Ευαγγέλιο παντού. Και ενώ εμείς έχουμε τώρα πολλές ευκαιρίες, μέσα, τεχνολογία στα χέρια μας, δεν μπορούμε να κάνουμε το έργο όπως τα θέλαμε. Άρα αυτό που λέμε πολύ και λίγο είναι πολύ σχετικό. Γενικότερα και μέσα στην Εκκλησία είναι σχετικό. Ήθελα να σας πω, επειδή είμαστε πιο λίγοι σήμερα, ότι ο Χριστός είχε κύκλους μαθητών. Ο ευρύτερος κύκλος είναι ο όχλος, δηλαδή οι όχλοι που τον ακολουθούσαν όπου πήγαινε. Ο δεύτερος κύκλος είναι οι 70, οι 70 μαθητές. Οι άλλοι είναι οι 12, ο πιο στενός κύκλος, 12 μαθητών, οι 3, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, και ο ένας, ο πιο στενός μαθητής του Χριστού, ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, ο αγαπημένος μαθητής. Είδατε λοιπόν ότι όχι ότι ο Θεός δημιουργούσε κύκλους από μόνος του, αλλά με βάση το πόσο εκείνοι θέλαν να ακούσουν για το Θεό, πλησίαζαν το Θεό. Και βλέπουμε τον Ιωάννη, που είναι ο κορυφαίος μαθητής, είναι αυτός που τελικά θα μείνει δίπλα του και στις δυσκολίες. Θα τον δούμε κάτω από το σταυρό του δασκάλου του, του Κυρίου, του Χριστού. Κάτω από το σταυρό θα βρεθούν δύο πολύ ιερά πρόσωπα, η Παναγία και ο Άγιος Ιωάννης. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι στη δύσκολη την ώρα οι πολλοί φεύγουν. Θα το δείτε και εσείς στη ζωή σας αυτό, ή το έχετε δει ήδη, ότι οι πολλοί στη δυσκολία θα φύγουν. Στις δύσκολες ώρες θα μείνουν οι λίγοι ή και ο ένας, αυτός που πραγματικά θα σταθεί δίπλα σου. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω, και το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι πράγματι νομίζω ότι είναι οφθαλμοφανές από όλους, ζούμε σε κάποια χρόνια δύσκολα, θα τα έλεγα και αποκαλυπτικά χρόνια, που υπάρχει και μία σύγχυση μεταξύ των ανθρώπων και στα θεολογικά πράγματα και στα της πίστης μας τα πράγματα. Αφορμή για να μιλήσουμε αυτό μου το δίνει η συνομιλία που είχα με μία νεαρή κοπέλα η οποία γέννησε και μου έλεγε πραγματικά τα βασανιστήρια που πέρασε από τις δυσιδαιμονίες και τις προλήψεις της μητέρας της, της πεθεράς της και γενικά αυτό που κάνουν τα σόγια όταν θέλουν να δείξουν ότι όλα τα ξέρουν και γύρω από την πίστη, ενώ δεν ξέρουν τίποτα. Ή πολλές φορές ξέρουν πολύ λανθασμένα πράγματα και τα μεταφέρουν στους νέους ανθρώπους τώρα αυτά. Μορφωμένη κοπέλα τώρα και της απαγόρευε να έχει, όταν γέννησε, της απαγόρευε να βγαίνει στο μπαλκόνι, να τεινάζει ρούχα, να τρώει συγκεκριμένα πράγματα, να λιβανίζει, που και μου είπε μια πολύ βαριά κουβέντα, ότι θα το σκεφτώ
αν ξανακάνω παιδί. Πολύ, πολύ σοβαρό αυτό. Βασανιστήριο πραγματικά. Από ανθρώπους οι οποίοι, γιαγιάδες, κυρίως γυναίκες, οι οποίες μεταφέρουν δήθεν παραδόσεις από παλαιά, του τι πρέπει και τι δεν πρέπει, ας πούμε, να κάνει λεχόνα. Και είναι απίστευτα τα πράγματα που ζητούν να μην κάνει. Βασανίζεται, ας πούμε, η γυναίκα. Ναι, είναι μια αρρωστημένη πίστη αυτή, η οποία οι εκπομπές οι δικές μας, οι συναντήσεις οι δικές μας που μεταδίδονται κιόλας, ακριβώς αυτό θέλουν να κάνουν, να θεραπεύσουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή να ξέρετε την Θεία Λειτουργία εν προκειμένου και γενικό να ξέρουμε τα μυστήρια, να ξέρουμε τη λατρεία της Εκκλησίας, την πίστη μας και επειδή και αν θα τα ξέρουμε αυτά, τότε δεν θα μας επηρεάζουν αυτά που θα ακούμε από διαφόρους άλλους. Και πολλές φορές κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Πηγαίνετε για να ρωτήσετε θεολογικά ή θέματα πίστης σε ανθρώπους άσχετους. Εγώ όταν θέλω να ρωτήσω κάτι σχετικά με ένα κτίριο θα πάω σε ένα πολιτικό μηχανικό. Όταν θέλω να ρωτήσω κάτι για τα μαθηματικά θα πάω στο μαθηματικό, στον χημικό, στον φυσικό, ανάλογα με την ειδικότητα που έχει σπουδάσει και ξέρει ο καθένας. Δεν μπορεί για τα θέματα της Εκκλησίας να έχουν γνώμη και γνώση όλοι. Ακούτε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους, γι' αυτό και λαμβάνετε μια λανθασμένη πίστη. Μια λανθασμένη εικόνα για την Εκκλησία ή ας πούμε τι κάνει η λεχόνα, τι επιτρέπεται να κάνει η λεχόνα. Και ακόμα και μετά το στρατισμό δεν επιτρέπεται τίποτα, της λένε, ούτε να μπει σε εκκλησία, ούτε να προσκυνήσεις, ούτε να κάνεις τίποτα. Μα είναι δυνατόν να έχουμε ένα τέτοιο Θεό? Αυτό το Θεό τον δημιούργησαν κάποιοι άνθρωποι, δεν ξέρω από τι φοβίες, και προσπαθούν να τον μεταδώσουν και στις νέες γενναίες. Και το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι το υιοθετούν αυτό. Αντί να πούν θα αφήσουμε μακριά αυτές τις προλήψεις, τις υιοθετούν από μια φοβικότητα, από μια φοβία κι αυτή. Λοιπόν, χρειάζεται, υπάρχει ανάγκη κατήχησης των ανθρώπων σήμερα, πιο πολύ παρά ποτέ θα έλεγα, γιατί ενώ υπάρχει σπουδή για διάφορα άλλα θέματα, στα θέματα πίστεως δεν τα ξέρουμε, γι' αυτό και μπερδευόμαστε και γι' αυτό δημιουργούμε μια αρρωστημένη πνευματικότητα και φυσικά οι νέοι άνθρωποι δεν μας ακολουθούν σε αυτό. Δείτε ποιος είναι ο μέσος όρος των ανθρώπων που εκκλησιάζονται μέσα στις εκκλησίες, στις Κυριακές. Δείτε το μέσο όρο. Είναι σίγουρα πάνω από 60 ετών οι άνθρωποι. Οι νέοι άνθρωποι που είναι τις Κυριακές το πρωί? Ή θα έχουν, είναι αισθάνεσαι διασκέδαση το Σάββατο το βράδυ, ή τέλος πάντων αδιαφορούν. Έχουν γυρίσει την πλάτη σε ό,τι γίνεται από την Εκκλησία και αυτό δεν πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους, ούτε να λέμε αρκεί που εγώ γέμισα τα καθίσματα της Εκκλησίας. Πρέπει να βλέπουμε και την αυριανή ημέρα, τι θα γίνει αύριο, όταν αυτές οι γενναίες των μεγάλων ανθρώπων τώρα φεύγουν. Πρέπει να υπάρχει μια διαδοχή. Βέβαια τη διαδοχή την κάνει ο ίδιος ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα, μιλώντας στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά και η Εκκλησία και εμείς οι ιερείς πρέπει να παίρνουμε μέρημνα γι' αυτό. Μετά από αυτά τα προλογικά θα ήθελα να συνεχίσουμε τη σειρά που έχουμε εδώ και αρκετό καιρό στις συναντήσεις μας. Θα ήθελα να επισημάνω, θα κάνουμε μία αναφορά σήμερα σε μία εισήγηση σε ένα συνέδριο που έγινε από ένα καθηγητή του Πανεπιστημίου σχετικά με τον ιερέα. Τελευταία φορά είχαμε μιλήσει, αν θυμάστε, είχαμε ερμηνεύσει την ευχή του χερουβικού ύμνου, την ευχή που διαβάζει ο ιερέας όταν ακούγεται από τον ψάλτη το χερουβικός ύμνος. Σήμερα θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση, θα πούμε κάτι σχετικά με τον ιερέα ως λειτουργό, με βάση την εισήγηση αυτή, και μερικά και κάποια άλλα από πραγματικές εμπειρίες που διαβάζουμε κάθε φορά στο τέλος κατά τη Θεία Λειτουργία. Αυτό που θα ήθελα πρώτα να σας βάλω να σκεφτείτε είναι στο κατά πόσο, αν έχετε σκεφτεί εσείς ποτέ, κατά πόσο αν έχετε σκεφτεί
αν ο ιερέας μπορεί πάντοτε να τεθεί τη Θεία Λειτουργία. Μπορεί πάντοτε ο ιερέας να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Είχαμε πει σε παλαιότερες συνάντησή μας ότι πάντοτε πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και οι λαϊκοί και οι κληρικοί για να μετέχουμε στη Θεία Λειτουργία και μάλιστα να κοινωνάμε. Αλλά ήθελα να σας πω ότι δεν είναι πάντοτε αυτό εφικτό, γιατί και ο ιερέας έχει το ανθρώπινο. Και για κάποιο λόγο μπορεί να μην πρέπει να κοινωνήσει για κάποιο λόγο. Υπάρχουν όμως πολλές φορές ανάγκες των ανθρώπων που ο ιερέας θα πρέπει να λειτουργήσει, και ειδικά όταν είναι μόνος στην ενορία θα πρέπει να κοινωνήσει, θα πρέπει να λειτουργήσει. Γιατί θα πρέπει να λειτουργήσει? Επειδή επιθυμούν να κοινωνήσουν οι πιστοί. Άρα θα πρέπει να βάλει στην άκρη το δικό του θέλημα, ας το πω έτσι, και θα λειτουργήσει επειδή πρέπει να κοινωνήσουν οι πιστοί. Πολλές φορές το έχουμε δει αυτό σε Θεία Λειτουργία που γίνεται για ασθενείς. Ειδικά τις μεγάλες εορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, της Παναγίας, άνθρωποι πρέπει να κοινωνήσουν και έρχονται τις προηγούμενες μέρες από τα Χριστούγεννα, που να μην έχει πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχουν κάποιες φορές που ο ιερέας θα προτιμούσε για δικούς του πνευματικούς λόγους να μην λειτουργήσει, όμως εδώ βλέπουμε να είναι πατέρας. Πολλές φορές ο πατέρας τι κάνει? Ο πατέρας μπορεί να μην έχει τη διάθεση για κάτι, ας το πω έτσι, και όμως χάρη των παιδιών του βρίσκει τη διάθεση, και θα έλεγα ότι φτάνει μέχρι τα όρια της θυσίας αυτό. Θυσιάζεται ακόμα για τα παιδιά του, ακριβώς για να δώσει τροφή στα παιδιά του. Και σήμερα οι ιερείς τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια κοινωνία η οποία αιμορραγεί. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο και χάνει αίμα, τι κάνεις? Του δίνεις αίμα. Αυτό ακριβώς, εσύ που είσαι γιατρός το γνωρίζεις αυτό από πρώτη, έτσι έχεις γνώση αυτού μέσα στο νοσοκομείο. Τι δηλαδή? Ότι ένας άνθρωπος όταν αιμορραγεί και χάσει πολύ αίμα, γρήγορα του λένε μετάγγιση αίματος. Αυτός πρέπει να πάρει αίμα ο άνθρωπος. Πρέπει να λάβει μέσα στον οργανισμό του αίμα. Αυτό γίνεται από τους ιερείς με τη Θεία Κοινωνία. Οι άνθρωποι σήμερα αιμορραγούν ψυχικά και σωματικά, ψυχοσωματικά υποφέρουν, και όταν βλέπεις κάποιον να αιμορραγεί, τι του λες? Έλα να κοινωνήσεις, έλα να πάρεις αίμα, έλα να πάρεις δύναμη. Αυτό είναι το έργο μας. Έτσι στηρίζουμε την κοινωνία. Κατά βάση τη στηρίζουμε με τη Θεία Λειτουργία και το μεγάλο δώρο που προσφέρει αυτή, που είναι η Θεία Κοινωνία. Τώρα να σας πω σε μια παρένθεση της παρένθεσης κάτι άλλο, ότι μπορεί ο ιερέας ας πούμε, μέσα στην Εκκλησία λέμε ότι, ας πω, ότι ο ιερέας είναι ανώτερος από μας. Δεν είναι ανώτερος από μας ο ιερέας, απλώς έχει ένα διαφορετικό ρόλο μέσα στην Εκκλησία. Αυτός έχει το ρόλο να τελεί το μυστήριο και εμείς να μετέχουμε στο μυστήριο. Αλλά το μυστήριο, είπαμε, το γίνεται από κοινού, όλοι μαζί. Θυμάστε τι είχε πει αυτή η κοπέλα? Πάμε πάτερ να κάνουμε μία λειτουργία. Όχι να κάνεις, να κάνουμε. Όλοι μαζί τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Ακούστε τώρα τι γίνεται με τις θέσεις. Και ως είναι ανώτερος και ως είναι κατώτερος στη Θεία Λειτουργία. Αυτός που λέμε ότι είναι ανώτερος, ας το πω έτσι, ο ιερέας δηλαδή που τελεί τη Θεία Λειτουργία, μπορεί να τελεί τη λειτουργία, να κοινωνήσει το λαό και ο ίδιος να μην σωθεί. Γενικά στην πορεία του πνευματική, ενώ ο ίδιος τελεί το μυστήριο, ενώ να σωθεί αυτός που είναι ένας απλός πιστός. Για κοιτάξτε τώρα αυτή τη διάσταση. Το καταλάβατε τι είπα τώρα? Εσύ να είσαι ο ιερέας, ο οποίος θα λειτουργείς, θα εξομολογείς, θα βαπτίζεις, θα παντρεύεις, θα κηδεύεις. Όλα αυτά να το κάνεις, αλλά επειδή εσωτερικά μέσα σου μπορεί να μην είσαι όπως σε θέλει ο Θεός, για σένα να είναι κατάκριμα όλο αυτό που κάνεις, και τελικά ένας απλός πιστός, ο οποίος έρχεται με φόβο Θεού να κοινωνήσει, να σώζεται. Να μην σώζεται ο κληρικός και να σώζεται ο απλός πιστός. Άρα πού πάνε εδώ πέρα τα εισαγωγικά αξιώματα? Δείτε πόσο διαφορετικά είναι μέσα στην Εκκλησία. Ή επίσης κάτι άλλο που θυμήθηκα τώρα.
αυτό που λέμε ο γέροντας, πως μέσα στην εκκλησία είναι διαφορετικά πολλές φορές από τον κόσμο. Ο γέροντας στην ηλικία, πας στο Άγιον Όρος και βλέπεις ένα γέροντα στην ηλικία. Αυτός ο άνθρωπος έχει λαμβάνει το σεβασμό από όλους και μόνο που είναι γέροντας στην ηλικία. Μπορεί να μην ήταν καλός μοναχός, αλλά το ότι είναι γέροντας στην ηλικία αξίζει το σεβασμό και τον φροντίζουν οι άλλοι μοναχοί. Ενώ στον κόσμο, όταν ο άλλος είναι γέροντας, τι κάνει, μπαίνει στο περιθώριο, απευθείας. Και μπορεί να μπει στο γυροκομείο, τέλος πάντων μας είναι πρόβλημα ο ηλικιωμένος άνθρωπος. Δεν ισχύει δηλαδή το ίδιο με αυτό που γίνεται μέσα στην εκκλησία. Αυτό το είπα σαν παρένθεση. Θέλω να πω τώρα κάτι άλλο. Βέβαια, κλείνω με αυτό που λέει για το θέμα αυτό, για αυτό που λέει ο Γέροντας Παΐσιος, ότι ο Θεός βλέπει τη διάθεση του ιερέα. Όταν ο ιερέας θυσιάζεται για το ποίμνιό του, ο Θεός αυτό το βλέπει και επειδή βλέπει τη διάθεσή του, σώζει και τον ιερέα. Όταν η διάθεσή σου είναι καλή, μπορεί να μην τα προλαβαίνεις να τα κάνεις όλα. Μπορεί να θέλεις όμως να βοηθήσεις πολύ κόσμο. Να μην προλαβαίνεις. Βλέπει ο Θεός τη διάθεση. Δεν βλέπει μόνο ο Θεός, δεν βλέπει το αποτέλεσμα. Βλέπει τη διάθεση στην καρδιά μέσα του ανθρώπου. Τέλος πάντων, και με αυτόν τον τρόπο σώζεται και ο ιερέας, σώζεται και το ποίμνιο. Θέλω λοιπόν να πάμε να δούμε τώρα κάποια πράγματα που αναφέρονται στην εισήγηση που σας λέω ενός σεβαστού καθηγητού, του πατρός Δημητρίου Τζέρμπου, ο οποίος τι έκανε. Έκανε αυτή την εισήγηση το 2005 στο Προκόπη της Εύβοιας, σε αυτό το ευλογημένο μέρος που το αγαπάμε πάρα πολύ, λόγω του αγαπάμε τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο. Σε ένα λειτουργικό, στο 7ο Επανελλήνιο Λειτουργικό Συνέδριο των Στελεχών των Ιερών Μητροπόλεων. Ξέρετε, θα σας πω κάτι, μπορεί να μην το γνωρίζετε, η Εκκλησία, στην Εκκλησία γίνονται συνέδρια, η Εκκλησία, η Ιερά Σύνοδος διοργανώνει συνέδρια σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και εκεί βρίσκονται οι άνθρωποι και συζητούν για πάρα πολλά θέματα, κληρικοί από όλη την Ελλάδα, καθηγητές του Πανεπιστημίου, άλλοι ιερείς. Μαζεύονται όλοι μαζί και συζητούν για διάφορα θέματα, αποφαίνονται, διαλέγονται και τα αποτελέσματα αυτών των συνεδρίων τυπώνονται σε αυτό που λέμε πρακτικά του συνεδρίου και έχουμε την ευκαιρία και όσοι δεν μπορούμε να πάμε σε κάποια συνέδρια να τα διαβάζουμε εκ των υστέρων. Αυτό λοιπόν έγινε από την εισήγηση αυτού του πατρός Δημητρίου και από εδώ θέλω να σας πω μερικά στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου να μπορεί να μιλάει στη γλώσσα των ανθρώπων. Γιατί πολλές φορές και από τους ακαδημαϊκούς χρησιμοποιείται μία γλώσσα πάρα πολύ εξειδικευμένη που είναι ακατανόητη στον κόσμο. Είναι μεγάλη επιτυχία ο καθηγητής να έχει την ευχέρεια αυτό το πολύ μεγάλο που βρήκε μέσα από την έρευνά του να το δίνει με απλά λόγια στους ανθρώπους. Ένα λοιπόν από τα πρώτα που σημειώνει ο πατήρ είναι αυτό που γνωρίζουμε καταρχήν, ότι δύο πράγματα είναι αυτά για τα οποία πρέπει να ασχολείται ο ιερέας. Αυτά τα δύο πράγματα βρίσκονται επάνω στην Αγία Τράπεζα. Πολλές φορές στην Αγία Τράπεζα οι ιερείς βάζουν πάρα πολλά πράγματα που δεν χρειάζονται κιόλας. Μέχρι καιρολόγια βλέπεις διάφορα πράγματα, εκεί βάζα. Η Αγία Τράπεζα έχει συγκεκριμένα πράγματα, ιερά αντικείμενα που πρέπει να υπάρχουν. Το ένα είναι το Ευαγγέλιο και το άλλο είναι το Άγιο Ποτήριο. Αυτά τα δύο κατά βάση. Και τι μας λέει αυτό, τι μήνυμα μας δίνει, ότι ο ιερέας πρέπει να ασχολείται με αυτά τα δύο. Πρέπει να ασχολείται με το Ευαγγέλιο, να το διαβάζει, να το μελετά, να το ερμηνεύει και μετά με απλά λόγια να το δίνει στον κόσμο. Και το δεύτερο, που είναι το Άγιο Ποτήριο, είναι αυτό για το οποίο θα πρέπει να οθεί
τους ανθρώπους προς το Άγιο Ποτήριο. Και θα έλεγα ότι το ένα οδηγεί στο άλλο. Όποιος διαβάζει το Ευαγγέλιο οδηγείται προς το άλλο, προς το μυστήριο αυτό της Θείας Ευχαριστίας. Άρα αυτά τα δύο είναι τα βασικά που πρέπει να εντρυφεί και να καλλιεργεί ο ιερέας. Πού τον βλέπουμε αυτό? Στην ευχή της χειροτονίας του. Όταν κάποιος γίνεται ιερέας, χειροτονηθεί ιερέας, τότε ακριβώς αυτό του διαβάζει ο αρχιερέας όταν τον χειροτονεί. Ποιο είναι το έργο του? Κηρύσσει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού και προσφέρει δώρα και θυσίας πνευματικάς. Αυτά είναι τα έργα του ιερέα.

0: το βλέπουμε και σε μια συγκλονιστική στιγμή την ημέρα της χειροτονίας στη Θεία Λειτουργία, όταν τον καθαγιασμένο άρτο, ήδη Θεία Κοινωνία, ήδη σώμα και αίμα, καλεί τον ιερέα, τον νέο ιερέα, βάζει ο νέο χειροτονηθής τα χέρια του, το ένα χέρι του μέσα στο άλλο, κάνοντας τις παλάμες του, κάνοντας, δημιουργώντας ένα θρόνο εδώ μέσα, και σε αυτό το θρόνο έχει θέση ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς είναι ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, όπως είναι καθαγιασμένος ο αμνός, τον παίρνει ο ιερέας, ο αρχιερέας, και τον ακουμπάει μέσα στα χέρια του και του λέει: λάβε την παρακαταθήκη ταύτη. Είναι σαν να του δίνει την εξουσία, την υποχρέωση, τα πάντα εκείνη την ώρα, αφού του εμπιστεύεται την ιερουργία της Θείας Λειτουργίας, με την τέλεση της οποίας λειτουργίας τρέφεται πνευματικά ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας. Είναι συγκλονιστική αυτή η στιγμή, όταν του εμπιστεύεται τον ίδιο τον Χριστό. Θα ήθελα να σας πω κάποια πραγματάκια τώρα, άλλα σχετικά. Καταρχήν, το έργο, η εισήγηση του πατρός Δημητρίου ήταν ο ιερέας ως λειτουργός. Ψάχνουμε να βρούμε τον ιερέα ως λειτουργό. Μια πολύ ωραία ιδέα είναι ότι ο ιερέας τι κάνει. Όταν ο άνθρωπος αμάρτησε και έπεσε, χρειάζεται κάποιος να έρθει να τον σηκώσει πάλι. Ο Χριστός ήρθε και έκανε αυτό το έργο και σήκωσε πάλι τους πρωτόπλαστους ψηλά, αλλά πάλι πέφτουμε ως άνθρωποι. Γι' αυτό ο ιερέας τι έχει κάνει. Έχει αυτό το έργο. Να πάει να βρίσκει τους ανθρώπους και να τους σηκώνει πάλι ψηλά. Αυτό είναι το έργο του ιερέα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα αυτή. Το άλλο όμως που λέει, γιατί είπαμε ψάχνει τον ιερέα ως λειτουργό, σας πω κάτι που βρήκα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Ο ιερέας λέει κατά βάση πρέπει να είναι λειτουργός. Δηλαδή, είδατε εκεί που γίνεται η χειροτονία, ψάλουμε τα τροπάρια που λέμε και στο γάμο. Ισαΐα χόρευε, η Παρθένος και τα λοιπά, και χορεύουμε τον χειροτονούμενο γύρω από την Αγία Τράπεζα. Γιατί γίνεται αυτό? Θέλουμε να του πούμε, του νέου χειροτονούμενου, ότι αυτός θα είναι ο χώρος που θα αγαπάς πιο πολύ. Αυτός θα είναι ο χώρος που αγαπάς πιο πολύ. Δηλαδή, γύρω από την Αγία Τράπεζα θα είναι οι χαρές σου. Εκεί θα πας να αναφέρεσαι και για τις χαρές του ποιμνίου σου και για τις λύπες, για όλα. Θα πας, αυτός θα είναι ο αγαπημένος σου χώρος. Και εκεί θα είσαι δυνατός μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Γι' αυτό και τον γυρίζουμε γύρω από την Αγία Τράπεζα, που είπαμε ότι είναι και το πιο ιερό, το ιερότερο μέρος. Το ιερότερο μέρος μέσα στο ναό. Ο ιερέας, λέει εδώ ο πατήρ, μια άλλη εξίσου σπουδαία πλευρά της λειτουργικής του διακονίας είναι αυτή που αφορά στην ανελιπή παρουσία του στο ναό του Θεού κατά τις τακτές ώρες της καθημερινής κοινής προσευχής. Ποιο είναι το έργο του ιερέα? Το πρωί να τελεί τον όρθρο. Μπορεί να μην γίνει Θεία Λειτουργία. Άλλοι λειτουργούν πολύ συχνά. Άλλοι λειτουργούν ιερείς ανάλογα και με τις ανάγκες που έχουν και τις διακονίες πιο αραιά. Μπορεί μία, δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα. Λειτουργούν και κάθε μέρα. Και αρχιερείς το κάνουν αυτό. Αγαπούν τη Θεία Λειτουργία. Να λοιπόν ποιο είναι το έργο του ιερέα. Να είναι, λέει, καταρχήν λειτουργικός. Να πηγαίνει το πρωί, να χτυπάει την καμπάνα, να κάνει τον όρθρο, που τελικά τι είναι αυτή η καμπάνα? Η καμπάνα είναι η γλώσσα της Εκκλησίας, η φωνή της Εκκλησίας που λέει ελάτε, προσκαλεί τους πιστούς. Και ο ιερέας λέει μία καλημέρα σε όλο το ποίμνιό του. Μπορεί εσύ να φεύγεις για τη δουλειά σου, μπορεί να είσαι στο χωράφι σου, Μπορεί να έχεις άλλη διακονία. Ακούς όμως την καμπάνα που χτυπάει και τι λες? Ο ιερέας μας είναι εκεί που πρέπει να είναι και με χαιρετάει από εκεί που είναι και δίνει, προσφέρει έτσι την καλημέρα του σε όλο τον κόσμο. Το ίδιο γίνεται και το βραδάκι, το απόγευμα, με την ακολουθία του Εσπερινού. Πού τι λέει πάλι ο ιερέας? Καλό βράδυ λέει σε όλους τους πιστούς. Βέβαια κατά βάση τους καλεί να έρθουν να κάνουμε μια κοινή προσευχή. Αλλά αν πάτε και δείτε τους Εσπερινούς σε καθημερινές, στις καθημερινές τους ναούς, είναι πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Θα το δικαιολογήσουμε επειδή είναι πολλοί που είναι εργαζόμενοι, υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες και δεν μπορούν. Αλλά κυρίως δεν θέλουν τόσο πολύ. Γιατί αυτός που θέλει βρίσκει ώρα και τα προλαβαίνει όλα. Άρα λοιπόν, και το άλλο που θέλω να σας πω, τον ιερέα τον έβρισκες, αυτό το δούμε κυρίως στην επαρχία. Πού τον έβρισκες όταν τον έψαρνες?
1: Στο ναό.
0: Στο ναό. Πού ήταν? Όχι στο ναό. Δίπλα από το ναό που υπήρχε το πρεσβυτέριο. Το σπίτι του ιερέα. Το σπίτι του ιερέα ήταν δίπλα στο ναό. Έτσι ώστε οποιαδήποτε ανάγκη συνέβαινε σε έναν άνθρωπο, ένας ασθενούσε, ένας πέθανε, ένας ήταν, ήξερες που θα τον βρεις. Και έχουμε τέτοιες διηγήσεις στα βιογραφικά, στη ζωή των ιερέων, οι οποίοι βρίσκονται δίπλα στο ναό και χτύπαγαν την πόρτα μέρα ή νύχτα, οι χριστιανοί ανάλογα με τους ανάγκες τους, και είχαν τον ιερέα πάντοτε πραγματικό τους πατέρα. Γιατί τι αξία έχει αν σε λένε πάτερ και δεν είσαι πατέρας? Η αξία είναι να είσαι πάτερ και να λέγεσαι και να είσαι πατήρ. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι σε παλαιότερες εποχές και σήμερα συμβαίνει στην επαρχία σε κάποιες περιπτώσεις. Ο ιερέας δηλαδή να είναι δίπλα στο ναό του Θεού. Το σπίτι του να είναι δίπλα στο σπίτι του Θεού. Είναι αυτό που έλεγα, ότι κατά βάση ο ιερέας είναι λειτουργός, είναι και βέβαια είναι ποιμένας της Εκκλησίας. Κάτι άλλο τώρα που θέλω να κλείσω με αυτό, τελειώνοντας, γιατί λέει πολλά όμορφα και σπουδαία ο καθηγητής στην εισήγησή του, είναι το πώς τελειώνει την εισήγησή του. Λέει, στο ανακεφαλαιωτικό ερώτημα για το πότε τελικά ένας ιερέας είναι καλός λειτουργός των μυστηρίων του Θεού, για να αξιολογήσουμε τώρα πότε ένας ιερέας είναι καλός λειτουργός των μυστηρίων του Θεού, η απάντηση προσδιορίζεται σε δύο βασικά κριτήρια. Το πρώτο από τα κριτήρια αυτά είναι η πνευματική του προετοιμασία, η οποία θα πρέπει να προηγείται της τελέσεως των ιερών ακολουθιών και ιδιαίτερα του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, που αποτελεί την πεμπτουσία της Ορθόδοξης Λατρείας. Τι λέει εδώ? Ότι ο ιερέας πρέπει να προετοιμάζεται πριν από τη Θεία Λειτουργία. Διότι η έλλειψη πνευματικής προετοιμασίας είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι κληρικοί έχουν συχνά την αίσθηση ότι δεν βιώνουν πραγματικά την καλή αλλίωση που επιφέρει η τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Πέστε το μεγάλο κίνδυνο που έχει ο ιερέας. Θέλω να μου το πείτε εσείς, μία λέξη είναι. Με ποιον κίνδυνο συνεχώς, ποιος κίνδυνος ελοχεύει συνεχώς στον ιερέα? Η συνήθεια, μπράβο. Η συνήθεια. Αυτός είναι ο κίνδυνος που ελοχεύει για τη ζωή του κληρικού. Δηλαδή να κάνει καθηκοντολογικά και τυπικά τα πράγματα. Να σηκώνεται και να πηγαίνει στον όρθρο επειδή πρέπει να το κάνει. Να κάνει τον Εσπερινό όχι επειδή το χαίρεται, αλλά επειδή πρέπει να τον κάνει. Και πόσο μάλλον η Θεία Λειτουργία, επειδή πρέπει να γίνει Θεία Λειτουργία. Δεν υπάρχει πρέπει στο Θεό. Δεν υπάρχει πρέπει. Υπάρχει μόνο το θέλω και το αγαπώ και το κάνω. Και μακάρι όλοι οι κληρικοί να μπορούμε να έχουμε αυτήν το πραγματικό κίνητρο, που είναι η αγάπη για το Θεό και η αγάπη για τους ανθρώπους μας, για τους πιστούς μας. Εδώ μας λέει λοιπόν ότι το πρώτο που κάνει έναν που ορίζει ως καλό λειτουργό των μυστηρίων του Θεού, έναν ιερέα, είναι το πρώτο βασικό κριτήριο, είναι η πνευματική του προετοιμασία. Και είναι πραγματικά τραγικό, λέει ο καθηγητής, τελώντας τη Θεία Λειτουργία να σώζονται όλοι οι άλλοι και να χάνονται οι κύριοι λειτουργοί της. Το είπαμε και πριν αυτό, θυμάστε. Να τελείς τη Θεία Λειτουργία εσύ και τελικά να μην σώζεις εσύ. Σε τι δε συνίσταται αυτή η πνευματική προετοιμασία, μας το υποδεικνύει συνοπτικά η ίδια η διάταξη της Θείας Λειτουργίας, όπως την κατέγραψε κατά το 14ο αιώνα ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ο Φιλόθεος ο Κόκκινος. Λέει λοιπόν, μέλλον, λέει ο ιερέας, στην Θεία επιτελή μυσταγωγία, οφείλει προηγουμένως μεν, ακούστε τις προϋποθέσεις, πώς προετοιμάζεται ο ιερέας, κατηλαγμένος είναι με τα πάντων. Τι σημαίνει αυτό? Να έχει λάβει συγγνώμη από όλους, να μην έχει τίποτα με κανέναν. Παλαιότερα το λέγανε να μην έχει δεμένα τα χέρια του. Πώς πας με δεμένα χέρια να κάνεις τη Θεία Λειτουργία, αφού με τον άλλο δεν μιλάς? Πώς θα πας να κάνεις τη Θεία Λειτουργία? Και μη έχει κατά την ως και την καρδίαν ως η δύναμις από ποντιρών τηρείς ελογισμών. Και το άλλο, να προσπαθεί να έχει το νου του καθαρό, προσιλωμένο στο Θεό, να μην υπάρχουν πονηροί λογισμοί. Εγκρατεύεστε μεν μικρόν αφεσπέρας, να μην τρώει την προηγούμενη μέρα από το απόγευμα, να μην αρταίνεται, και γρηγορένε μέχρι του της ιερουργίας καιρού, μέχρι την επόμενη μέρα να λειτουργήσει, να είναι σε μια εγρήγορση, να μην γίνει κάτι το οποίο θα του δημιουργήσει σύγχυση. Γι' αυτό κοιτάξτε τι προσοχή χρειάζεται από εσάς. Πόσο πρέπει εσείς να μας προσέχετε εμάς τους ιερείς. Να μην μας δημιουργείτε δηλαδή θέματα με τα οποία μας δημιουργούνται διάφορα μέσα στο μυαλό μας. Πρέπει και εσείς να βοηθάτε από τη δικιά σας μεριά, έτσι ώστε να είμαστε όπως πρέπει να παρασταθούμε ενώπιον του Θεού. Και στη μεν μετάλλων καταλλαγή αναφέρεται αναλυτικά το παράγγελμα του Μεγάλου Βασιλείου προς τον ιερέα, που καταχωρίζεται στην αρχή του Μεγάλου Ορολογίου. Μιλάει ο Μέγας Βασίλειος. Σπούδασον ο ιερεύ, σ' αυτόν παραστήνε εργάτην ανεπέσχυντον, ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας, μη δέποτε στις η σύναξην έχθρα έχων κατά τεινός, ή να μη φυγαδεύσεις τον παράκλητον. Πω πω, νομίζω θα το ακούει αυτό ο ιερέας, άκου. Μη δηλαδή για τις δικές σου αμαρτίες και τα λάθη φυγαδεύσεις τον παράκλητον, το Άγιο Πνεύμα λέει. Εν ημέρα συνάξεως, δηλαδή την ημέρα σύναξη, πια λέμε κατά βάση την Θεία Λειτουργία, μη δικάζου, μη φιλονίκη. Τι σημαίνει φιλονίκη? Μην διαπληκτίζεσαι, αλλά εν τη εκκλησία μένων προσεύχου και αναγίνωσκε μέχρι της ώρας ενή σε δι τελέσε τη Θεία Μυσταγωγία. Φυλάξου λίγο, του λέει, διάβασε, πρόσεχε, και ούτω παράστηθη εν κατανοίξει και καθαρά καρδία το Αγίο Θυσιαστηρίο. Μη περιβλέπων ένθεν κακήθεν, αλλά φρίκη και φόβο παριστάμενος το επουρανίο βασιλεί. Ωραία πράγματα λέει, ε. Μέγας Βασίλειος μιλάει τώρα. Αυτός που έφτιαξε και Θεία Λειτουργία. Έχουμε πει ότι έχουμε τη Θεία Λειτουργία του Αγίου Άντου Ξωστόμου, αλλά και την άλλη του Μεγάλου Βασιλείου. Αυτό το είπε για να μην έχουμε μεταξύ μας φιλονικίες πριν από την Θεία Λειτουργία, ο ιερέας κατά βάση. Αλλά είπε και κάτι άλλο, για την καθαρότητα των λογισμών. Του είπε να είσαι καθαρός και στο νου, όχι μόνο στο σώμα, και στο νου να είσαι καθαρός. Για την καθαρότητα των λογισμών αρκεί να υπενθυμίσουμε όχι μόνο την ευλαβή συνήθεια που τηρούν και μερικοί λαϊκοί να διαβάζουν αφεσπέρα στην ακολουθία της μεταλήψεως. Το κάνετε εσείς αυτό? Πριν κοινωνήσετε, οπωσδήποτε θα πρέπει να διαβάζετε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Αλλά και την πνευματική ευαισθησία που δίνει η ευσέβεια των παλαιών ιερέων να διαβάζουν πρώτης Θείας Λειτουργίας ειδική ακολουθία που περιέχεται στο τέλος του ιερατικού. Στα παλαιότερα ιερατικά υπήρχε. Για την περίπτωση της αθέλητης ανδρικής ρεύσης, λέει, κατά την προτεραία της θείας λειτουργίας νύχτα. Όσο δε αφορά στην εγκράτεια, εδώ υπονοείται εκτός της νηστείας και το ερώτημα των εγγάμων κληρικών. Όταν είναι κάποιος έγγαμος κληρικός, πρέπει και αυτός να εγκρατεύεται όταν την επόμενη μέρα θα πρέπει να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Μάλιστα. Αυτό ήταν το πρώτο κριτήριο. Και το δεύτερο κριτήριο που θέλω να σας πω είναι αν ο τελετουργικός τρόπος με τον οποίο ο ιερέας επιτελεί τις διάφορες λειτουργικές ακολουθίες και ιδιαίτερα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι τέτοιος ώστε να μεταφέρει στους πιστούς το αίσθημα ότι συμμετέχουν σε μια συλλειτουργία αγγέλων και ανθρώπων. Εδώ τώρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Και ο τρόπος που, λειτουργείς και ο τρόπος που κινείσαι, βλέπετε πολλές φορές τι γίνεται όταν ένας ιερέας, ας πούμε, τρέχει μέσα στη λειτουργία. Τι γίνονται πάρα πολύ γρήγορα ή πάρα πολύ αργά. Τελειώνει ο άλλος 12 η ώρα. Άρα έχουν παιδάκια, έχουν αυτά, δεν μπορείς να ό,τι ώρα νομίζεις. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό. Αλλά η ιεροπρέπεια του ιερέα όταν είναι μέσα στο ναό, όταν λειτουργεί, και οι κινήσεις του και ο λόγος του, πολύ σημαντικά όλα αυτά. Γιατί έτσι, λέει, αν προσέξεις, μεταγγίζεις στις ψυχές τους ένα μήνυμα που είναι μήνυμα ότι εδώ μέσα στο ναό κάτι άλλο τελείται, κάτι πάρα πολύ σημαντικό τελείται. Τότε οι άνθρωποι όταν θα φύγουν από τη λειτουργία θα πούν και θα το νιώθουν, είδομεν το φως το αληθινόν ελάβον με πνεύμα επουράνιον. Όταν βγαίνεις από τη Θεία Λειτουργία να έχεις αυτή την αίσθηση. Σε αυτό, λέει, θα βοηθήσει πολύ ο τρόπος του ιερέα. Διότι στο Άγιο Θυσιαστήριο νύκτορ και μεθημέραν αδιασπάστος παραστεί σε άγγελοι και ίσαση των μετακαινοδοξίας και υπερηφανίας και ανθοπαρασκείας ψάλλονται. Και διάφορα άλλα, λέει εδώ πέρα. Είναι πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, να δίνεις την αίσθηση ότι αυτό που γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν αυτό. Καταλαβαίνουν ότι... και καταλαβαίνουν και τον κληρικό ο οποίος το ζει αυτό και το κάνει με την καρδιά του. Ή γίνεται κάτι για να γίνεται.

ως λειτουργού, και αυτά σε μία παρένθεση, γιατί είχαμε σταθεί σε αυτή την εξομολογητική ευχή που διαβάζει ο ιερέας την ώρα ενώπιον του Χριστού, την ώρα που ακούγεται ο χερουβικός ύμνος. Θέλω να σας πω και δύο περιστατικά, αληθινά περιστατικά, σχετικά με το σημείο που βρισκόμαστε στη Θεία Λειτουργία, και να τελειώσω με αυτό. Πολλές φορές στη Θεία Λειτουργία ο Παπασάβας, ο Πνευματικός, ο Αγιορείτης, είτε στο χερουβικό ύμνο είτε στο Άγιος Άγιος Άγιος που ακούμε, χτυπούσε το στήθος του και έκλαιγε με ποταμούς δακρύων. Βιώματα τώρα, έχουμε πάει στα βιώματα με στη Θεία Λειτουργία, τα ιερατικά. Οπωσδήποτε τα διορατικά του μάτια έβλεπαν τους αγγέλους να παρίστανται με δέος μπροστά στο αιμόφυτο και σφαγμένο αρνείο. Όταν λειτουργούσε, διηγούνται, πολλές φορές το χερουβικό ύμνο περιέπιπτε σε έκσταση. Ατένιζε τα χερουβίμ και άκουγε τον Τρισάγιο ύμνο και τα αλληλούια. Οι μοναχοί, οι ψαλτάδες απ' έξω, με ιερό δέος περίμεναν αρκετή ώρα για να συνέλθει ο λειτουργός από τη Θεία Αρπαγή. Έφευγε και καταλαβαίνετε ότι σταμάταγε εκεί η λειτουργία και οι άνθρωποι έξω θα απορούσαν. Γιατί δεν ακούγεται τίποτα, γιατί δεν ψάλουν κάτι? Μα τι να ψάλουν, ο ιερέας είχε φύγει, είχε ανέβει ψηλά. Αλλά το ήξεραν και περίμεναν. Αγγελικές και παραδεισένες ώρες λειτουργικής ζωής ήταν αυτές. Χαρά σε αυτούς που βρέθηκαν σε μια τέτοια Θεία Λειτουργία. Σε αυτά τα πλαίσια κινείται η λειτουργική ζωή του Παπασάβα του Πνευματικού. Ζωή γεμάτη συγκλονισμούς, δάκρυα, αγγελικά σκεπτήματα, εκστάσεις και θείες αρπαγές. Κάθε φορά που ιερουργούσε των αχράντων μυστηρίων, μονολογούσε δυνατά. «Ως φοβερός ο τόπος ούτος, ως φοβερός ο τόπος ούτος». Όλη η Αγία Τράπεζα ήταν μια φλεγόμενη βάτος, αλλά μη κατακαιωμένη. Φοβερός ο τόπος του Θεού. Και ένα ακόμα περιστατικό, πάλι από αυτά που αναφέρονται στις εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία του πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου. Τελειώνω με αυτό. Ένας παπακαλόγερος, όπως μου διηγούνται προπολών ετών στο Άγιον Όρος, μελετούσε και ρουφούσε κυριολεκτικά τις διηγήσεις Αγίων Αγιοριτών Πατέρων. Έτσι άρχισε να λειτουργεί κάθε μέρα στο απέριτο εκκλησάκι του, μέσα στο κελί του. Από το χερουβικό ύμνο και μετά έβρεχε το δάπεδο του Αγίου Βήματος με ποταμούς δακρύων. Γινόταν λάσπη το έδαφος. Φανταστείτε ότι δεν είχε κάτω ούτε τσιμέντα ούτε πλακάκια. Γινόταν λάσπη το έδαφος. Πολλές φορές του ήταν αδύνατο από την πολλή κατάνοιξη να σηκώσει τα τίμια δώρα για να κάνει τη μεγάλη είσοδο. Τα άμφια του, το φελόνι του μπροστά, το πετραχύλι και το στιχάρι του γίνονταν μουσκεμα κι αυτά από το πλήθος των δακρύων. Από τότε άρχισε να αποκτά μια παράξενη συντριβή. Μια συντριβή που ως έχουν ταπεινόν φρόνημα, ταπεινή έγινε η κίνηση, ταπεινός ο λόγος, ταπεινός ο τρόπος, ταπεινή η συναναστροφή, όλα επεκτείνοντο και προς τους γύρω. Αυτή η συντριβή που ένιωθε την έβλεπαν οι άνθρωποι και μεταδιδόταν. Οι μοναχοί των γύρω σκήτεων, ακόμα και οι κοσμικοί, έβλεπαν μπροστά τους διαρκώς ένα συντετριμένο παππούλι. Η θέα αυτή και η όψη του ήταν για όλους πάρα πολύ ωφέλιμη. Όλοι εδιδάσκοντος σιωπηλά την ταπείνωση. Ήταν ή δεν ήταν ένας υπεράγγελος. Δίδασκε και μόνο με τη μορφή του. Πήγανε σε ένα γέροντα, 4-5 άτομα στο Άγιον Όρος, σε μια σκήτη, και άρχισαν όλοι να το ρωτάνε: «Παππούλη, πες μας για αυτό το θέμα». Ο άλλος για το άλλο, ο τρίτος για το άλλο. Ένας δεν μίλαγε. Και του λέει ο γέροντας, αφού όλοι μίλησαν: «Εσύ δεν θα μιλήσεις, δεν θες να ρωτήσεις τίποτα?» Και απαντάει: «Αρκεί που σε βλέπω, πάτερ. Αρκεί που σε βλέπω». Θέλω να πω ότι πολλές φορές η ίδια η μορφή ενός πνευματικού ανθρώπου

0: γεμίζει τις πνευματικές μπαταρίες. Εγώ είχα μία τέτοια, τώρα είναι μακαριστός και μπορώ να μιλήσω άνετα, είχα μία τέτοια εμπειρία, προσωπική εμπειρία, από έναν τέτοιο ιερουργό των μυστηρίων του Θεού. Ήταν ο πατήρ Δαμασκηνός, ο Κατρακούλης, ο πνευματικός της Ιεράς Μονής του Αγίου Άννου του Μακρινού στα Μέγαρα.
1: Αυτός με είχε βαφτίσει εμένα.
0: Ναι. Αυτός ο κληρικός ήταν για όλους μας που το γνωρίσαμε ένα παράδειγμα Αγίου Ανδρός, Αγίου Ανθρώπου. Σε μία Θεία Λειτουργία, δύο περιστατικά έχω να θυμηθώ, πολύ σημαντικά, που μας βοήθησαν και όλους αυτά πνευματικά. Σε μία Θεία Λειτουργία, έχετε δει όταν ο ιερέας βγαίνει στην ωραία πύλη και ζητάει συγγνώμη? Ναι ή όχι?
2: Ναι.
0: Ναι, το έχετε δει. Βγήκε και εκείνος να ζητήσει συγγνώμη. Ήτανε συλλήτρουγο, ήταν και άλλοι ιερείς. Και σχεδόν γονάτισε. Έσκυψε τόσο πολύ που σχεδόν γονάτισε να ζητήσει συγγνώμη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το γονάτισμα που έκανε. Ήταν σε τέτοια συντριβή τη στιγμή εκείνη, που μόνο αυτή η κίνηση, έχουν περάσει τόσα χρόνια, μου είναι συνεχώς μπροστά μου. Γιατί ήταν πραγματικό, δεν ήταν κάτι επίπλαστο. Δεν το έκανε για να το κάνει, το έκανε για να το νιώσει. Το έκανε επειδή το ένιωθε. Αυτό ήταν το ένα. Μικρά πράγματα, λεπτομέρειες. Αλλά οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Και μία άλλη φορά σε μία ομιλία η οποία είχε γίνει στην Ελευσίνα, μιλούσε για την θεοκοινωνία, πως ο άνθρωπος ενώνεται με το Θεό, και είπε, παιδιά, πως το Χριστό πρέπει να τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Και όταν έδειξε με το χέρι του το δεξί ότι πρέπει να έχουμε το Χριστό μέσα στην καρδιά μας, έβαλε το χέρι του και ακούμπησε την καρδιά του, αλλά την ακούμπησε με τέτοιο τρόπο που σε όλους φάνηκε ότι είχε το Χριστό στην καρδιά του, και με την κίνησή του αυτή δεν τον χτύπησε. Καταλαβαίνετε τι λέω? Ήταν τόσο έντονο ότι τον είχε μέσα στην καρδιά του και που πήγε το χέρι του τόσο απαλά και ακούμπησε την καρδιά του, που φάνηκε σε όλους ότι όντως η καρδιά του ήταν κατοικητήριο του Χριστού. Αυτά είναι εμπειρίες. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και ευλογημένοι που είχαμε στη ζωή μας έτσι τέτοια πράγματα με τέτοιους σημαντικούς ανθρώπους. Και την ευχή εκείνου να έχουμε και την ευχή όλων των πατέρων, και μακάρι και εμείς να βαδίσουμε έστω και στο ελάχιστο στα βήματα εκείνων. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
3: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

θέση δίπλα από τον σοφέρ, να καταλάβει ο άνθρωπος ταγματά στην φέρμα. Πίσω να κάτσω εγώ, δίπλα μου ο πατεράκι με το σταυγεράκι, στη μέση να έχουμε το στρατηγό, το οποίο έχουμε χάμε δείξει. Στη μέση. Ναι. Την ώρα και είναι εκεί τώρα που έγινε αυτή η εκτέλεση. Ο στρατηγό δεν ήξερε ακόμα τι του συνέβη. Εγώ κατάλαβα την στην ώρα που έκανα εγώ το στρατηγό, τον οδηγό έξω, ο στρατηγό είχε ανοίξει μοναχό σου την πόρτα, ετοιμαζόταν να κατέβει. Εκείνη τη στιγμή την τράβηξε με δύναμη ο πατεράκης και λέει, όπως μας είπε μετά ο ταγματάρας, τι είναι αυτά, τι συμβαίνει. Του λέει ο ταγματάρας στο παιδά, στα γαλλικά, ότι είμαι θα Άγγλοι κουμάτος, αλλά μάθω να σπάω.

Λοιπόν, έγινε έξοδος. Το πρωί μας βρήκε στο μήλο του Σιγανού, εκεί στο λιμέρημα, να πούμε. Όπου δεν ξέρω, πήγαμε στο λιμέρημα, θα πήγαμε και κάτι κουβέρτες εκεί. Και ανατείνεξη συντελέστηκε με στην καθορισμένη της ώρα. Εμείς τη χαρήκαμε από τα δύο ωράκια λίγο πιο πλάι, έτσι πιο ανατολικά. Χαλούσε η γη και η κομμένη, φωτιζόταν η γη και ο κόσμος και δεν τέλειωναν οι εκρήξεις. Αυτοί κινούνταν ήδη μέσα στις λάμψεις, Γερμανοί, ξέρω εγώ, αλλά ήταν ένα πράγμα για αυτούς που ήταν καθόλου.

0: Τη νύχτα κατά τις 10 η ώρα από τον αμαξιστό δρόμο από το Κοκκίνι ακούστηκε θόρυβος. Πάνω από τον δρόμο ήταν ένα χωράφι σπαρμένο με κρυθάρι. Περνώντας και από τον δρόμο και από το κρυθάρι έκανε ένα θόρυβο και αυτό μας έδωσε να καταλάβουμε ότι περνούσαν ανθρώποι. Πλησιάσαμε κοντά στον δρόμο και πράγματι ερχόντανε άνθρωποι από τον δρόμο και από την πάνω μεριά, από το κρυθάρι. Τον φωνάξαμε άλλο. Αντί για απάντηση, μας επιροβόησαν. Άρχισαν να μας βάλουν ρηπές με αυτόματα. Οπότε και εμείς αναγκαστήκαμε. Πιάσαμε θέση μάχης και πιάσαμε μια συμπροχή νυχτερινή και μόνο από τα πυρά, μόνο δηλαδή από τα βήματα που έβγαιναν από τα στόμια των όπλων, βλέπαμε περίπου τη θέση την οποία καθίσαμε.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου, συνεχίζοντας την πορεία μας στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, μέσα από την εκπομπή μας «Άγιοι Τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, βρισκόμαστε πλέον νοτιοδυτικά της Βηθλέμ, στην περιοχή της Πεντζάλας. Εδώ θα γνωρίσουμε την πόλη της Πεντζάλας, που έχει την ιστορική μονή και εκκλησία του Αγίου Νικολάου, όπου στο υπόγειό της βρίσκεται και το σπήλαιο του Αγίου Νικολάου, το μικρό χωριό Πεντζάλα που κατοικείται κυρίως από μουσουλμάνους, αλλά υπάρχει ορθόδοξο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου με αρχαία θαυματουργό εικόνα του Αγίου που θεραπεύει τους δαιμονισμένους και που ηγούμενός της είναι ο αγιοταφήτης πατέρας του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων πατήρ Ανανίας με καταγωγή από την Κρήτη, αλλά και τις δεξαμενές του Σολομώντος. Για όλα αυτά τα σημαντικά προσκυνήματα έχουμε την ευλογία και την τιμή να μας μιλήσει, ανταποκρινόμενος πάντοτε με χαρά και αγάπη στο κάλεσμά μας, ο Πανοσιολογιάτατος Αρχιμανδρίτης, πατέρας Ιγνάτιος Καζάκος, ο αγαπητός σε όλους μας και σεβαστός, ο οποίος εκτός από το ότι είναι ηγούμενος της Ιεράς Μονής των Ποιμένων, είναι και ηγούμενος της πόλεως Μπετζάλας, άρα είναι και ο πλέον κατάλληλος. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς που για ακόμα μία φορά με αγάπη και χαρά ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και έχει το λόγο.

Λοιπόν, πατέρα Ιωάννη, σύμφωνα με έτοιμά σας, θα σας αναφέρω για τα τρία σημεία που ζήτησε η αγάπη σας. Το πρώτο σημείο είναι οι λεγόμενες ιστορικές αρχαίες δεξαμενές του Σολομώντος, δηλαδή του βασιλέου Σολομώντος. Έτσι λοιπόν, από πηγές που έψαξα και από πολλά βιβλία και ιστορικά και οδηπορικά, αναφέρεται ότι στον δρόμο από τη Βηθλέμ προς τη Χεβρώνα βρίσκουμε τις δεξαμενές του Σολομώντα. Αυτές λοιπόν από την εποχή εκείνη αποτελούσαν μεγάλα υδρευτικά έργα που εξασφάλιζαν νερό για την Ιερουσαλήμ. Βλέποντάς τες λοιπόν κανείς σήμερα, καταλαβαίνει άμεσα ότι αυτές οι δεξαμενές είναι αρχαιότατες, διότι φαίνονται από τον τρόπο της κατασκευής τους, όπου είναι λαξευμένες σε τεράστιους βράχους, δηλαδή σε μεγάλες βραχώδεις πλαγιές λόφων έξω από την Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Βέβαια η ευρύτερη περιοχή είναι Βηθλεέμ της Ιουδαίας, αλλά λίγο πιο έξω από την σημερινή Βηθλεέμ που επισκέπτεται ο προσκυνητής, και όταν λέμε Βηθλεέμ σήμερα εννοούμε τη βασιλική της γεννήσεως που είναι πλέον το κέντρο. Λοιπόν, όπως σας ανέφερα, έξω από την Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Αρχαίοι λοιπόν συγγραφείς και ιστορικοί αναφέρονται σε αυτό το μέρος και λέγουν ότι ο ναός του Σολομώντος στα Ιεροσόλυμα προμηθευόταν το νερό από την πηγή κοντά στην Ιθάμ, που είναι η αρχαία ονομασία της περιοχής. Σε αυτό λοιπόν συμφωνεί απόλυτα και ο αρχαίος ιστορικός Ιώσυπος που λέγει «Ου μακράν της Ιερουσαλήμ έκειτο η Ιθάμ, είναι ο Σολομών εκόσμησε με υδραγωγούς», δηλαδή με δεξαμενές νερού. Ο Σολομών δεν ήταν μόνο ο κτήτορας του μεγάλου ναού του στα Ιεροσόλυμα, αλλά αναφέρεται από τους ιστορικούς ότι επί των ημερών του και της βασιλείας του, το κράτος του γνώρισε ημέρες ευημερίας, δικαιοσύνης και προόδου, μεγάλης εξέλιξης για την εποχή εκείνη. Έτσι λοιπόν ο δίκαιος Σολομών παρέμεινε εξακουστός για την σοφία που διέθετε και για την δικαιοσύνη του.

Συνεχίζοντας το δεύτερο θέμα που ζητήσατε, είναι η μονή του Αγίου Γεωργίου στο Μπετζαλά. Συνεχίζοντας αυτή την οδηπορία, φεύγοντας από τις δεξαμενές του Σολομώντα, νοτιοδυτικά της Βιθλεέμ και σε μικρή απόσταση, βρίσκεται το μικρό χωριό του Μπετζαλά, που κατοικείται κυρίως από μουσουλμάνους. Δεν έχει ούτε έναν χριστιανό. Στο χωριό αυτό υπάρχει η μονή του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Μεγαλομάρτυρος. Η παράδοση πάλι μας πληροφορεί ότι το συγκεκριμένο μοναστήρι χτίστηκε στα χρόνια της Αγίας Ελένης τον 4ο αιώνα, αρχικά ως προσκύνημα και μεγαλοπρεπής ναός, λόγω του ότι αναφέρει η παράδοση ότι εκεί ήταν τα κτήματα, τα χωράφια και υποστατικά της Αγίας Πολυχρονίας, που η Αγία Πολυχρονία ήταν η μητέρα του Αγίου Γεωργίου. Η μητέρα του λοιπόν, η Αγία Πολυχρονία, ήταν από την Παλαιστίνη και ο πατέρας του, ο Άγιος Γερόντιος, ως γνωστόν ήταν Καπαδόκης. Η περιοχή αυτή λοιπόν ήταν η πατρική περιουσία της μητέρας του Αγίου Γεωργίου. Ο υπέροχος αυτός ναός που έκτισε αρχικά η Αγία Ελένη καταστράφηκε πολλές φορές από τις γνωστές επιδρομές εδώ στην Αγία Αγία από τους πρώτους αιώνες, επιδρομές Περσών, Σταυροφόρων, Μαμελούκων, Τούρκων, Οθωμανών, Σαρακινών, Αράβων και άλλων κατακτητών, αλλά ξανακτίστηκε πλέον μικρότερος και έγινε μοναστήρι. Η πιο παλιά μαρτυρία που έχουμε για τη μονή αυτή ως κοινόβιο, ως μοναστήρι, φτάνει το έτος 1400 μετά Χριστόν. Η περιοχή όλη που βρίσκεται γύρω από τη μονή του Αγίου Γεωργίου είναι κατάφυτη μέχρι σήμερα από αμπέλια και ελιές, και ηγούμενος του μοναστηριού είναι ο αρχιμανδρίτης πατέρας Ανανίας για χρόνια τώρα, που είναι από την Κρήτη και στέκει εκεί μόνος του αγωνιστής, ανακοινιστής και φρουρός εν μέσω πολλών μωαμεθανών που ωστόσο σέβονται τη μονή και ευλαβούνται τον Άγιο Γεώργιο, και αυτό το καταλαβαίνουμε άμεσα όταν πανηγυρίζει το μοναστήρι και όταν καταφθάνουν εκατοντάδες μουσουλμάνοι για να προσκυνήσουν και για να καταθέσουν τα δώρα τους εκεί στον Άγιο Γεώργιο. Η περιοχή αυτή του Μπετζαλά στα αραβικά είναι γνωστή ως Αλχάντερ και σημαίνει ο πράσινος, και εννοεί τον Άγιο Γεώργιο, που κατά παράδοση πάλι αναφέρεται ότι ως στρατιωτικός ο Άγιος Γεώργιος φορούσε πράσινο ρουχισμό, αλλά και γιατί όλη η περιοχή της μονής ήταν και είναι μέχρι σήμερα καταπράσινη. Άλλη επίσης παράδοση τοπική αναφέρει ότι ο Άγιος Γεώργιος αγαπούσε πολύ το πράσινο, την εξοχή, τα δάση και τις καταπράσινες πλαγιές, και γι' αυτό από τους αραβοφόνους έλαβε την ονομασία Αλχάντερ. Οπότε όταν λέμε Αλχάντερ εδώ στην Αγία Γη, εννοούμε τον Άγιο Γεώργιο και το συγκεκριμένο μοναστήρι του που βρίσκεται πίσω από την περιοχή της Βιθλεέμ. Κοντά επίσης και πολύ αξιόλογο, κοντά στην μονή και αξιοσημείωτο, είναι ότι σε απόσταση 20 λεπτών βρίσκεται η λεγόμενη Φάραγγα του Βότριος, όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, από την οποία την Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι οι κατάσκοποι που έστειλε ο Ιησούς τον Αβή για να του φέρουν πληροφορίες για την Χαναάν, έκοψαν τον υπερμεγέθη Βότριν, και τον οποίον εβάστασαν δύο άντρες και τον μετέφεραν στην παρεβολή των Εβραίων. Υπερμεγέθης εδώ Βότρης ήταν ένα τεράστιο σταφύλι. Φανταστείτε λοιπόν, αυτό δηλώνει το πόσο πλούσιο σε συγκομιδή και καρποφορία σταφυλιών, αμπελιών ήταν τότε η όλη περιοχή, όπου τα σταφύλια ήταν τεράστια σε μέγεθος, και για να κουβαλήσουν ένα τσαμπί μόνο σταφυλιού χρειαζόντουσαν δύο άντρες. Εκεί λοιπόν δεξιά της φάραγγας αυτής υπήρχε πηγή, και υπάρχει μέχρι σήμερα, που ονομάζεται του Αγίου Κυπριανού, διότι στο χώρο αυτό υπήρχε το λεγόμενο μοναστήρι του Αγίου Κυπριανού, όπου σώζονται μέχρι σήμερα ερείπια.

Συνεχίζοντας κατόπιν την οδηπορία μας, ξαναγυρίζουμε λίγο πιο πίσω και πάμε στην λεγόμενη πόλη της Μπετζάλας. Πολλοί συγχέουν την πόλη της Μπετζάλας με το χωριό του Μπετζαλά, που όπως σας ανέφερα είναι το χωριό του Αγίου Γεωργίου, της μητέρας του Αγίου Γεωργίου, ενώ η πόλη της Μπετζάλας αναφέρεται ως η πόλη του Αγίου Νικολάου. Η πόλη αυτή είναι μια παλαιστινιακή χριστιανική πόλη, βρίσκεται 10 χιλιόμετρα νότια των Ιεροσολύμων, στην δυτική πλευρά για το δρόμο προς την Χεβρώνα, πίσω από τη Βηθλέμ, και σε υψόμετρο 825 μέτρα. Η πόλη της Μπετζάλας έχει πληθυσμό περίπου 18.000 κατοίκους, εκ των οποίων 80% είναι χριστιανοί και μάλιστα χριστιανοί ορθόδοξοι και 20% μωαμεθανοί. Απέχει μόνον 2 χιλιόμετρα από το μέρος που γεννήθηκε ο Χριστός μας, δηλαδή από τη Βασιλική της Γεννήσεως, από το κέντρο της Βηθλέμ. Η λέξη Μπετζάλα σημαίνει η οικία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, με αυτά που έψαξα και ρώτησα και βρήκα, σημαίνει η οικία της Τζάλας, δηλαδή το όνομα κάποιας γυναίκας στα αραβικά που ήταν όμορφη, όμορφη γυναίκα. Στην αραμαϊκή όμως γλώσσα Μπετζάλα σημαίνει χλωροτάπητας, δηλαδή μέρος που ήταν σαν πράσινο χαλί, καταπράσινο και πολύ όμορφο. Την περίοδο του 3ου με 4ο αιώνα χτίστηκε μοναστήρι σε ψηλό λόφο εκεί στην Μπετζάλα και αφιερώθηκε στον Άγιο Νικόλαο, μύρον της Λυκίας των Θαυματουργών, όπου περιείχε και έχει μέχρι σήμερα τη σπηλιά κρύπτη και παλιά κατακόμβη, όπου η παράδοση αναφέρει ότι παρέμεινε εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα ο Άγιος Νικόλαος, όταν είχε έλθει για προσκύνημα στην Αγία Γη και κατόπιν από την Αγία Γη μετέβει στα μοίρα της Λυκίας. Η παράδοση λοιπόν αναφέρει ότι σε αυτό το σπήλαιο που διασώζεται μέχρι σήμερα στην πόλη της Μπετζάλας παρέμεινε εκεί περίπου 4 χρόνια. Η μονή καταστράφηκε αυτή πολλές φορές, διασώθηκε όμως η σπηλιά του Αγίου, όπου υπάρχει μέχρι σήμερα κάτω από τον μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Νικολάου, που χτίστηκε το 1848 πάνω στα ερείπια προγενεστέρων ναών αφιερωμένων στον Άγιο Νικόλαο. Η πόλη σήμερα της Μπετζάλας διαθέτει 4 ορθοδόξους ναούς. Το ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, που είναι και ο κεντρικός ναός της πόλης, τον μεγαλοπρεπή επίσης ναό του Αγίου Νικολάου, που είναι και ο πρώτος ναός στην περιοχή, στο υπόγειο του οποίου βρίσκεται η κρύπτη του Αγίου, και πιο κάτω ακόμα στον ίδιο ναό, δηλαδή στο υπόγειο του ναού λίγο πιο κάτω από την κρύπτη του Αγίου, βρίσκεται πάλι αρχαιότερος ναός αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο. Και ο 4ος ναός είναι ο ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που βρίσκεται στην είσοδο της πόλης της Μπετζάλας, όπου βρίσκεται και το κημητήριο. Το έτος 1838 η πόλη αυτή αναφέρεται ως ελληνοχριστιανικό χωριό με πληθυσμό 2.000 κατοίκους. Σήμερα στην Κεντρική και Νότια Αμερική, στη Λατινική δηλαδή Αμερική, ζουν πάνω από 100.000 ορθόδοξοι χριστιανοί μπετζαλιώτες που μετανάστευσαν από το 1967 από την Αγία Γη, έφυγαν από την πόλη της Μπετζάλας τότε με τον πόλεμο των 7 ημερών και παραμένουν εκεί μέχρι σήμερα. Την Μπετζάλα και το ναό του Αγίου Νικολάου επισκέπτονται σχεδόν καθημερινά αρκετοί Ρώσοι και Ουκρανοί προσκυνητές των Αγίων Τόπων, αλλά ωστόσο δεν έχει γίνει τόσο πολύ γνωστό αυτό σαν προσκύνημα στους Έλληνες προσκυνητές, που επικεντρώνονται κυρίως στα μεγάλα προσκυνήματα των Ιεροσολύμων και της Βηθλεέμ, και όχι τόσο πιο πολύ έξω, όπως είναι η πόλη αυτή που παραμένει άγνωστη σε πολλούς, αλλά έχει μεγάλη ευλογία. Τελειώνοντας σχετικά με την πόλη της Μπετζάλας, θέλω να προσθέσω ότι στο ναό των γενεθλίων της Θεοτόκου, που είναι γνωστό σαν ο ναός της Παναγίας της Μπετζάλας, υπάρχει στο αριστερό κλήτος του ναού, όπως μπαίνουμε,
το λεγόμενο κάθισμα της Παναγίας, δηλαδή ένας τεράστιος βράχος που μοιάζει πράγματι με κάθισμα, όπου αναφέρει η παράδοση ότι εκεί έκατσε η Παναγία μας. Αρχικά αυτό το κάθισμα, αυτός ο βράχος, βρισκόταν στο κάθισμα της Παναγίας, που ήταν αρχαίο χριστιανικό προσκύνημα και μοναστήρι καθοδόν από Ιερουσαλήμ προς Βηθλέμ, όπου κατά την τοπική θρησκευτική παράδοση η Παναγία μας στάθμευσε για να ξεκουραστεί, ενώ ήταν ετοιμόγενη και πηγαίνοντας για την Βηθλέμ με τον δίκαιο Ιωσήφ.

Εκεί λοιπόν επί πατριαρχίας του Αγίου Ιωβεναλίου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων, χτίστηκε το έτος 450-451 μεγάλος οκταγωνικός ναός προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπου στο κέντρο αυτού του οκταγωνικού ναού και προσκυνήματος υπήρχε αυτός ο μεγάλος βράχος, ο βράχος κάθισμα της καταπαράδοση ανάπαυσης της Παναγίας μας. Ο Άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης στο ξεκίνημά του και προσκύνημά του στους Αγίους Τόπους στην Αγία Γη, όταν ήρθε και αυτός από την Καπαδοκία, αναφέρεται ότι φιλοξενήθηκε και παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην μονή αυτή προσκύνημα του καθίσματος της Θεοτόκου. Εκεί λοιπόν στον ίδιο τριγύρω χώρο αναφέρει πάλι η παράδοση ότι είχαν σταθμεύσει και οι τρεις μάγοι από την Περσία πηγαίνοντας προς την Βηθλέμ, όταν φεύγοντας από τον Ηρώδη και από τα Ιεροσόλυμα συνέχισαν τον δρόμο για τη Βηθλέμ. Αναφέρει η παράδοση ότι έχασαν τον αστέρα, δεν έβλεπαν δηλαδή τον αστέρα που τους οδηγούσε για το Θεοδαίγμον σπήλαιο όπου είχε γεννηθεί ο Χριστός, και σταμάτησαν εκείνος αυτό το χώρο, στάθμευσαν, παρέμειναν μία νύχτα και την άλλη μέρα τους παρουσιάστηκε πάλι ο αστέρας που τον ακολούθησαν, έφτασαν στο σπήλαιο εκείνο που είχε γεννηθεί ο Χριστός μας, προσκύνησαν και διάλυσο οδού έφυγαν κατόπιν χωρίς να γυρίσουν στα Ιεροσόλυμα και να αναφέρουν στον Ηρώδη που είχε γεννηθεί τελικά ο Μεσσίας. Αυτός λοιπόν ο χώρος που στάθμευσαν και παρέμειναν μία νύχτα είναι ο ίδιος χώρος εκεί που άλλοτε είχε κτιστεί αυτό το μοναστήρι του καθίσματος της Θεοτόκου. Αυτός λοιπόν ο βράχος που σας ανέφερα, το κάθισμα της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο οποίος βρισκόταν στο κέντρο του ναού σαν μεγάλο προσκύνημα, αφού καταστράφηκε αυτή η μονή πολλές φορές, διεσώθηκε και Έλληνας αγιοταφίτης που ήταν ηγούμενος πριν από πολλά χρόνια στην πόλη της Μπετζάλας, τον πήρε από τον έρημο χώρο του καθίσματος της Θεοτόκου και τον μετέφερε εκεί, το ναό της Παναγίας, όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα ως ανεκτήμητος πολύτιμος θησαυρός ευλογίας. Βοήθειά μας σε όλους, χρόνια πολλά!

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, με υγεία και χαρά συνεχίζουμε ένα οδηπορικό, όχι εύκολο, αλλά ευχάριστο. Και γιατί λέω όχι εύκολο, γιατί το ταξίδι μέσα στη φυσική δημιουργία ανακαλύπτει και συναντά κατά λεπτόν όλα αυτά τα μυστικά της σοφίας του Θεού. Η ανθρώπινη ιστορία συναντιέται με την φυσική δημιουργία. Ο άνθρωπος, όπως γνωρίζετε όλοι, αισθάνεται ή νοσταλγεί, πολλές φορές διαλαλεί μόνο, ότι πρέπει να ζήσει κοντά στη φύση. Μια και προήλθαμε και προσπεράσαμε αυτές τις Άγιες ημέρες του Πάσχα, μάλιστα και λόγω και της τρεχούσης ανοίξεως, χαρήκαμε ιδιαίτερα αυτά τα όμορφα χρώματα,

τα λουλούδια, τα δέντρα, όλους αυτούς τους χρωματισμούς που η Εκκλησία από νωρίς υιοθέτησε εντός των ακολουθιών, στη διάρκεια των ακολουθιών. Να θυμίσω ας πούμε το στόλισμα της Κυριακής των Βαΐων, να θυμίσω το στόλισμα του Επιταφείου, της Αναστάσεως, αυτές τις περικοσμημένες εκκλησίες που είχαμε τη χαρά και φέτος να δούμε, να γευθούμε, να μας προκαλέσουν ευχαρίστηση αλλά και κατάνοιξη. Το φυσικό περιβάλλον λοιπόν είναι εκείνο που μας διδάσκει η Γαλήνη. Είναι όταν βλέπουμε μια συστοιχία λουλουδιών και όπως είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή, μια δεντροστοιχία ή μια θάμνοστοιχία, τότε το μυαλό μας συγκροτεί αυτό που ήθελε ο Δημιουργός μας, ο Θεός, να φτιάξει. Μια αρμονία, μια σειρά που δείχνει πραγματικά και την εξέλιξη, την εντελέχεια, όπως θα έλεγε ο σοφός Αριστοτέλης. Τέτοια στοιχεία όμως δεν είναι μόνο σημερινά. Είναι ζυμωμένα μέσα στην Αγία Γραφή με ισχυρούς συμβολισμούς. Βλέπουμε την αγωνία πολλών ανθρώπων, ιδιαίτερα γυναικών, που και φέτος μπόρεσαν να ευτερπίσουν με τον καλύτερο τρόπο την εσωτερική εικόνα των ναών, μπόρεσαν πράγματι, θα έλεγα, και με ένα διαγωνιστικό χαρακτήρα να στολίσουν τους επιταφείους που εξήλθαν ευλογημένα από τους ναούς, διέτρεξαν τις πόλεις, τα χωριά και αναβίωσε ξανά όχι το έθιμο όπως κάποιοι θέλουν να επιμένουν, αλλά πραγματικά αυτή η αναπαράσταση του επιτάφιου θρήνου, του επιτάφιου δρόμου από την άλλη πλευρά, όπως ακριβώς διήλθε ο Χριστός ανεβαίνοντας με πολύ μόχθο, με μεγάλη μαρτυρία, ανεβαίνοντας στον κρανίου τόπο, δηλαδή τον Κολγοθά. Ο άνθρωπος όμως πρέπει από νωρίς να συνειδητοποιήσει ότι αυτά που βλέπει στη φύση, η ομορφιά της άνοιξης, αυτός ο καλπασμός των ανθέων που η ποίησή μας ευλόγως έχει προβάλει, που δείχνει ότι σε όλες τις γωνιές της γης υπάρχει πράγματι αυτή η ενότητα, αυτή η φυτική συνύπαρξη, αυτή η ζύμωση όλων των δημιουργημάτων του Θεού. Οφείλει λοιπόν ο άνθρωπος όχι να παρασύρεται σε τυφλές καταστροφές του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά να σκεφτεί αυτό που διαβάζουμε στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους και όπου λέει το εξής: «Τη γάρμα τεότητη κτίσης υπετάγει, ούχε κούσα αλλά δια τον υποτάξαντα, επελπίδει ότι και αυτή η κτίσης ελευθερωθήσεται από της δουλείας της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού». Ο Θεός λοιπόν έδωσε στον άνθρωπο αυτή την αρμονία, του έδωσε την δυνατότητα αισθητικά να καμαρώνει, να θαυμάζει αυτή την φυσική ενότητα. Από την άλλη όμως, ο άνθρωπος αθέτησε αυτό το όραμα που του έδωσε ο Δημιουργός Θεός και παρασύρθηκε, κατέστρεψε το φυσικό περιβάλλον. Όπως περίπου λέει το νόημα, παραφράζοντάς το, αυτό το απόσπασμα της Αποστολικής Περικοπής. Όταν ακούμε δηλαδή στους στίχους της Μεγάλης Εβδομάδος «Δικαιοσύνην μάθετε οι ενικούντες επί της γης», ψάλλοντας το αντίστοιχο τροπάριο, η δικαιοσύνη αναφέρεται πράγματι στην αίσθηση του δικαίου, το πώς βλέπει κανείς αυτή την αρμονία, όπως προείπα, της φύσης και πώς ο άνθρωπος είναι ικανός να διαφυλάξει αυτό που ο Θεός δημιούργησε και αυτό που εμείς οφείλουμε να μεγαλουργήσουμε, να το κρατήσουμε όρθιο, αθάνατο, μέσα στη φθορά βέβαια της ίδιας της ζωής. Όμως αυτό δεν έγινε και όπως γνωρίζετε όλοι και όπως μας γράφει στο περίφημο του έργο ο Μέγας Βασίλειος εις την Εξαήμερον, η φύση είναι τρεπτή, ενθυμούμενος εντελώς πρόχειρα κάποια μαθήματα χριστιανικής φιλοσοφίας, αλλά
μνημονεύοντας ένα από τα πρώτα έξοχα άρθρα που διάβασα με γράφοντα τον συνάδελφο επίκουρο καθηγητή της δογματικής και συμβολικής θεολογίας Ιωάννη Λίλη. Λέει λοιπόν στην Εξαήμερο Μέγας Βασίλειος ότι η φύση είναι τρεπτή. Έχει δηλαδή αυτή την μετεξέλιξη, αυτό που έλεγαν βέβαια και οι αρχαίοι φιλόσοφοι, ιδιαίτερα ο Αριστοτέλης, αυτή την εξέλιξη της φύσης, και έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος αν δεν εκμεταλλευτεί τη φύση, τότε η φύση, λέει, καθίσταται σαν να είναι ένα θανατηφόρο δηλητήριο. Για να επανέλθω όμως σαφέστερα στο κύριο θέμα της σημερινής εκπομπής, που είναι ουσιαστικά η φύση, το φυσικό περιβάλλον και οι συμβολισμοί του με βάση κάποιες ας το πούμε γενικές αναφορές που έχω σημειώσει, συνοδευόμενες με κάποια σχόλια από την Καινή Διαθήκη, θεωρώντας ότι έτσι κάπου πρόκειται να κλείσει σε μια επόμενη μας συνάντηση ο κύκλος αυτός που αναφέρεται βέβαια στα φυσικά φαινόμενα, αλλά ποιος λέει ότι τα φυσικά φαινόμενα δεν επηρεάζουν αυτή τη μετεξέλιξη της φύσης. Και όταν σήμερα ακούμε κατά κόρον τη φράση «κλιματική αλλαγή», νομίζω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό καθεαυτό το κλίμα, σαν μια γραμμωτία, στο πούμε, εξέλιξη, αλλά με αυτές τις μεταμορφώσεις της φύσης, όπως εμείς τις βρήκαμε ιδανικά φτιαγμένες και ωρεοποιημένες ή τις ακούσαμε στα Ευαγγέλια της Μεγάλης Εβδομάδος και που θεωρήθηκε ότι πρόκειται για μια πραγματική περιγραφή σε εκείνους τους τόπους που δυστυχώς σήμερα βάφονται με αίμα. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι σε όλα αυτά που αναφέρονται στην φυσική ισορροπία ασφαλώς πρωτενεργός, πρώτερη, πρωτοφωτίζουσα είναι η παρουσία του Θεού. Και πάλι δράτω με της ευκαιρίας να πω ένα απόσπασμα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο που αναφέρεται σε αυτή την ποικιλότητα της φύσης και που μάλιστα λέει ότι όλα αυτά είναι στην εποπτεία του καλού, του μεγάλου ποιμένος, δηλαδή του Χριστού. Το απόσπασμα λέει «Κατανοήσατε τους κόρακας ότι ους πύρουσιν ουδε θερίζουσι, εις ουκ έστιν ταμείον ουδε αποθήκη, και ο Θεός τρέφει αυτούς, πόσο μάλλον εμείς που διαφέρεται των πετινών». Είναι σημαντικό να ξέρουμε και σε ένα άλλο σημείο, το οποίο λέει ας πούμε ότι είναι τόσο όμορφη στην Καινή Διαθήκη είναι όλα αυτά, όπως καταλάβατε, είναι τόσο όμορφη αυτή η συστοιχία των φυσικών φαινομένων και συστατικών, που και πάλι να θυμηθούμε αυτό τον στίχο που κοσμεί το τέλος του προημιακού ψαλμού, «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας». Ένα πολύ, αν θέλετε, επίκαιρο απόσπασμα κατά τη γνώμη μου διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ματθαίο. «Εμβλέψατε στα πετεινά του ουρανού ότι ους πύρουσιν ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ ημών ουράνιος τρέφει αυτά. Ούχι μην μάλλον διαφέρεται αυτόν», με την έννοια δηλαδή ότι ο Ιησούς Χριστός, ο καλός ποιμήν, είναι ο προστάτης, είναι ο τροφός πάντων των δημιουργημάτων στη φύση. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, με βάση κάποιες μικρές αναφορές που έχω αποδελτιώσει και σχολιάσει, να πούμε ορισμένα πράγματα που σχετίζονται και πάλι με την έννοια ότι θα θυμηθούμε πως η φύση μοιάζει με έναν κήπο. Ο κήπος αυτός έχει όμορφα άνθη, έχει φυτά, έχει δέντρα, στα δέντρα έρχονται κάθονται τα πουλιά, στη σκιά κουρνιάζουν τα ζώα, τα βλέπουμε να τρέχουν μέσα στη φύση, του τέστην βέβαια, όπως το βλέπουμε εύβλωτα στην εικονογραφία, ο κήπος της ΕΔΕΜ. Και φυσικά να θυμηθούμε αυτό το όμορφο απόσπασμα που λέει ότι πήρε ο Κύριος
Πήρε λοιπόν ο Κύριος τον άνθρωπο, τον έβαλε μέσα στον κήπο της Εδέμ να τον καλλιεργεί και να τον προσέχει. Και αυτό βέβαια συνδέεται με αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής. Άλλωστε, να σκεφτούμε λίγο κάποιες εικόνες που περνάνε φευγαλαία από τη ζωή μας. Περνάμε από ένα σπίτι και βλέπουμε τι όμορφος που είναι αυτός ο κήπος, τι περιποιημένο που είναι αυτό το χωράφι. Αυτές οι εικόνες είναι αντανάκλαση των βιβλικών εικόνων, γιατί βέβαια να θυμηθούμε ότι το έσχατο δημιούργημα κατά την γένεση, ο άνθρωπος βρήκε ένα κόσμο κατανεμημένο, αρμονικά διαιρεμένο και διαχωρισμένο. Έπρεπε λοιπόν να διδαχθεί από αυτή τη φυσική τάξη. Έτσι επινόησε διάφορους τρόπους, είτε να προστατεύσει τη φύση, είτε να καταστρέψει τη φύση, όπως φάνηκε στους επόμενους αιώνες, χιλιετίες, όπου ο άνθρωπος δεν σεβάστηκε, άρχισαν να διαρρυκνύονται οι φυσικοί νόμοι, να παρακμάζει το φυσικό περιβάλλον. Και βέβαια, αν διαβάζουμε εκείνο το μεγαλειώδες απόσπασμα, όπου η Θεοτόκος αναφέρεται ως άρουρα βλαστάνουσα, και εκείνο το περίφημο που αναφέρεται στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου ο Γιώργος, εμείς τα κλίματα κτλ.», αναφέρεται βέβαια στους Ισραηλίτες, οι οποίοι κατά παράδοση σπέρνουν τα χωράφια, περιποιούνται τους αμπελώνες, γιατί θεωρούν ότι τα προϊόντα, δηλαδή το σιτάρι και το κριθάρι, τα σταφύλια ή το κρασί, τα οποία φαίνεται να είναι ευλογημένα, είναι εκείνα τα οποία αποδίδουν καρπούς. Ήθελα να τονίσω σήμερα πολύ περισσότερο από άλλες φορές ότι η ίδια η φύση είναι αυτή που μας δίνει πραγματικά ένα περιβάλλον ανατροφής. Θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε ορισμένα χωρία τα οποία έχω αποδελτιώσει και που μας δίνουν την εικόνα ότι η Καινή Διαθήκη είναι μια τεράστια ζωγραφιά, είναι δηλαδή μια χλωρίδα. Σε ένα σημείο στην προς Εβραίους επιστολή λέει, και μάλιστα αυτές οι αναφορές σε αυτόν τον συμβολισμό της φύσης τις βρίσκουμε έκδηλες όχι μόνο στα Ευαγγέλια αλλά και στις παραβολές. Στις παραβολές οι οποίες δείχνουν πραγματικά ότι όλα αυτά που έγιναν στη ζωή είναι και αυτά επιβεβαίωση ενός κύκλου ζωής. Άλλωστε και εκείνα όπως τον άνθρωπο γεννήθηκαν, και τα φυτά και τα ζώα και το έδαφος της φύσης ακόμη θρηματίζεται, παρακμάζει ή αν θέλετε βιαίως καταστρέφεται από τους ανθρώπους και φτάνει η αίσθηση της παρακμής, σαν το χωράφι που είναι μεν γόνιμο αλλά με την αδιαφορία του ανθρώπου καθίσταται αν θέλετε ερημωμένο, δηλαδή άκαρπο. Στην προς Εβραίους επιστολή υπάρχει ένα απόσπασμα που λέγει «Εκφέρουσα δε ακάνθας και τριβόλους». Ενθυμούμενος ότι υπάρχει ένας Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Τρίφων, ο οποίος έγραψε μια σειρά από κείμενα, παρακλήσεις, προσευχές για την αποτροπή ή καλύτερα την προστασία της φύσης από τα παράσιτα. Αυτό είναι ένα στοιχείο που αποχεί και πάλι τις αναφορές στην Καινή Διαθήκη και μάλιστα εδώ σε αυτό το μικρό απόσπασμα είναι ότι από τη μια ενισχύεται ο άνθρωπος με την πίστη του να καλλιεργήσει τη γη, να γευθεί τα καλά της βροχής. Πόσο όμορφο είναι αυτό να το σκέφτεται ο βιβλικός άνθρωπος και να ανησυχεί ο άνθρωπος του 21ου αιώνα. Όμως έκανε το παν για να στερέψουν οι πηγές, για να σταματήσουν οι άνεμοι, για να λιώσουν οι παγετώνες, για να αποξηρανθούν τα ποτάμια. Η αναφορά στα αγκάθια και στα τριβόλια
είναι ένας συμβολισμός που έχει να κάνει με οτιδήποτε είναι παράσιτο, καταστρέφει την γονιμότητα της γης. Εδώ τώρα πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για συχνές αναφορές. Η λέξη άκανθα είναι τα αγκάθια αυτά τα οποία φαίνεται πως συμβολικά θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αφαιρούνται κατά την καλλιέργεια της γης, με άλλα λόγια είναι τα ζυζάνια, και πόσες ιστορίες και πόσες φράσεις είναι σχετικές με αυτό το οποίο συζητούμε. Σε ένα άλλο απόσπασμα στην προρωμαίους επιστολή έχει μία φράση πάρα πολύ σημαντική. «Σίδε αγριέλεος ον». Ο Απόστολος Παύλος εδώ ομιλεί για την αγριελιά, η οποία αγριελιά τι είναι? Είναι ακριβώς η μη ευλογημένη ελιά, η άγρια ελιά που συμβολίζει τους χριστιανούς. Μάλιστα η αναφορά αυτή προς τους Ρωμαίους αναφέρεται στους χριστιανούς, οι οποίοι την εποχή των Ρωμαίων, μάλλον να το πω καλύτερα, δεν είχαν ακόμη ασπαστεί το χριστιανισμό σε σχέση με τους ολίγους οι οποίοι υφίστανται σκληρά μαρτύρια, τους λεγόμενους διωγμούς, μέχρι το ίστατο τέλος τους. Η αγριελιά λοιπόν συμβολίζει αυτή την απιστία, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η αγριελιά για να αποδώσει λάδι θα πρέπει να εμβολιαστεί, να μπολιαστεί, να γίνει ήμερο δέντρο. Επίσης η αγριελιά φαίνεται να είναι, όπως ξέρουμε και σήμερα, να φύεται συνήθως σε ορεινά μέρη και να είναι μικρού ύψους. Είναι λοιπόν στην θέληση του ανθρώπου να μετατρέψει την ακριελιά σε αυτό το ευλογημένο δέντρο της ελιάς που είχαμε μιλήσει εξάλλου και σε προηγούμενη εκπομπή. Άλλωστε, όλες αυτές οι αναφορές, όλοι αυτοί οι σχολιασμοί, τώρα αναφερόμαστε σε φυσικά ή φυτικά στοιχεία, άλλοτε αναφερθήκαμε στα δέντρα, όλα αυτά ανήκουν σε ένα τεράστιο σύνολο που πραγματικά δεν μπορεί να το συλλάβει το ανθρώπινο μυαλό. Είναι η αίσθηση που έχουμε και πρέπει να έχουμε διαβάζοντας αυτά τα κείμενα, ότι αυτή η φύση του σοφού δημιουργού και Θεού είναι φτιαγμένη για να υπάρχει γόνιμη για τον άνθρωπο. Εκεί θα σπείρει, εκεί θα θερήσει, εκεί θα κόψει καρπούς από τα δέντρα, εκεί θα αποθαυμάσει τα πουλιά να κάθονται στα φύλλα των δέντρων, εκεί θα βλέπει τα ζώα να τρέχουν πάνω κάτω, να τρέφονται από το χορτάρι, εκεί θα φτάσει να ενισχύει τα δέντρα με νερό και με άλλες ενισχυτικές ουσίες. Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται αυτονόητα, είναι εικόνες όμως οι οποίες ανάγονται στην Καινή Διαθήκη. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για να το αναφέρουμε. Αυτό που είπα για την αγριελιά μας οδηγεί στην ευλογία του ελαίου, που η κορύφωσή του βέβαια είναι το Άγιο Βάπτισμα, αλλά και το Ιερό Ευχέλαιο. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι όπως και σήμερα υπάρχουν πρωτοβουλίες, συλλογικές προσπάθειες να εκμεταλλευτούμε αυτά τα φυτά της φύσης. Σε λίγο θα μιλήσουμε για αρωματικά φυτά, θα μιλήσουμε για μικρά χόρτα τα οποία τα χρησιμοποιούμε σήμερα και ενδυναμώνουμε το διαιτολόγιό μας. Το λέω αυτό γιατί η αίσθηση αυτή δείχνει ότι ο άνθρωπος οφείλει να μην απομακρυνθεί από τη γνώση της φύσης. Οφείλει επίσης να ξέρει ότι ο άνθρωπος δεν προχώρησε μόνο στην αξιοποίηση της φύσης, αλλά
έκανε και κάτι άλλο. Μπόρεσε να μελωδήσει, όπως λέμε, δηλαδή να κρατήσει μέσα από το τραγούδι, βλέπε δημοτικό τραγούδι, βλέπε λογοτεχνική παράδοση, αυτή την αξία των φυτών που για τους παλιότερους ήταν κανόνας, ήταν, πώς να το πούμε, ένα αναπόσπαστο κομμάτι αποθήκευσης μέσα στο χώρο των προϊόντων. Όπως επίσης για την αγριελιά που λέμε, αλλά και άλλα άγρια δέντρα που ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να τα εξημερώσει με τον εμβολιασμό, θα ήταν χαρά να φτιάξει κανείς εργαλεία, να τα χρησιμοποιήσει και μάλιστα στην κορύφωση πολλών χειρονακτικών εργασιών. Στο Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη γίνεται μία αναφορά φέρων, μείγμα, σμύρνης και αλόης, η γνωστή λέξη σμύρναλόη. Η αλόη είναι ένα από τα δείγματα, ένα μείγμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να ενταφιαστεί ο Χριστός. Μάλιστα το λέει αυτό, έτσι, την σμύρναλόη λέει συγκεκριμένα. Χρησιμοποιήθηκε, χρησιμοποιούνταν και χρησιμοποιείται και σήμερα τα φύλλα της αλόης, μια ουσία ευδιάλυτη στο νερό, ως καθαριστικό των νεκρών. Πρόκειται βέβαια, όπως και η Σμύρνα, για ακριβά, θα λέγαμε σήμερα, αντισηπτικά, ακριβά. Και μάλιστα σε ένα σημείο, νομίζω θυμόμαστε, όσοι παρακολουθήσαμε αυτή την πραγματικά ανεπανάληπτη ακολουθία της αποκαρθυλώσεως, ότι ο ενταφιασμός του Ιησού έγινε από τον Νικόδημο και τον Ιωσήφ από Αρημαθέας, γιατί χρησιμοποιήθηκαν αυτά που ήταν μάλιστα μεγάλης οικονομικής αξίας και τούτο που λέμε σήμερα, ότι αυτό που λέμε δηλαδή ότι θάβοντας τους νεκρούς μας, ή το ότι περιποιούμε στο μέσον της Μεγάλης Εβδομάδος τους τάφους, τους πλύνουμε δηλαδή, ή το ότι παραθέτουμε εδέσματα, ή το ότι χτίζουμε μια εικόνα πολλές φορές καταναλωτική, αλλά κατά βάθος μας παραπέμπει σε αυτή την μακρά παράδοση, έτσι, η οποία λέει ότι χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα δύο συστατικά, δηλαδή η Σμύρνη και η Αλόη, ως καθαριστικά σε μια εποχή που ήταν δύσκολο αυτά να παραχθούν από τους Ισραηλίτες. Η Σμύρνα βέβαια χρησιμοποιείται στην πραγματικότητα στο λάδι κατά το χρήσμα. Επίσης και αυτό ήταν ένα συστατικό για τον καθαρισμό του νεκρού, ο οποίος αμόλυντος πλέον κατεβαίνει στον Άδη. Όπως ξέρετε, λέει «συνδόνιν καθαράν ο ευσχήμων Ιωσήφ, η λύσας και αρώμαση τύλιξε λοιπόν, εν μνήματι κενό, κηδεύσας απέθετο». Αναφέρεται στον ίδιο το Χριστό. Αυτό που νομίζω ότι έχει σημασία είναι, και αυτό πρέπει να τονίσουμε, σίγουρα οι ερμηνείες που έχουν να κάνουν με αυτά είναι συμβολικές, αλλά είναι πράγματι και δυναμικές. Γιατί γίνονται, κατά τη γνώμη μου, με σκοπό να καταδείξουν το μέγεθος της ευσέβειας των ανθρώπων. Και οι άνθρωποι παραμένουν ευσεβείς όταν με ευλάβεια, κατάνοιξη και υπομονή. Να θυμίσω το εξής, ότι ο στολισμός του επιταφείου, η αποκαθήλωση, η αναπαράσταση της ταφής έχουν αυτό το διάχυτο στοιχείο της περιποίησης, της φροντίδας. Βέβαια το θέμα της περιποίησης έχει μακρά θρησκειολογική παράδοση, όμως εμείς ως χριστιανοί οφείλουμε να πράξουμε το καθήκον μας. Είναι αυτή η θέα των όμορφων λουλουδιών,
που πραγματικά στάζουν άνοιξη, μπορεί, όπως θα πούμε παρακάτω, τα λουλούδια αυτά να υπάρχουν στο στεφάνι το ακάνθινο που τέθηκε στο κεφάλι του Χριστού ως μια πολύ βαριά, θα λέγαμε, τραγική εικόνα. Από την άλλη όμως δείχνει ότι ο άνθρωπος περικόπτει κομμάτια, τμήματα από την ίδια τη φύση και τα αποδίδει σύμφωνα και με την παράδοση στον ίδιο το Χριστό. Άλλωστε, σε ένα σημείο ακούμε τη φράση «Ότιν γίν ζωγραφίσας της άνθεση». Άρα λοιπόν υπάρχει αυτό που λέμε η αίσθηση της αρμονίας έστω και μέσα σε μια μικρή προσευχή. Και αυτό πράχθηκε και φέτος και αυτό θα πρέπει να πράττουμε όπως ορίζει και το τυπικό αλλά και η εθιμική τάξη.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Αυτό το μετά. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων. Συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος πάντοτε, στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής, να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται, έστω και ελάχιστο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, να περιβάλλει τις ψυχές μας το φως του Χριστού μας και να τις ντύσει με τα όπλα του, τα ακαταγόνιστα όπλα του φωτός. Να φωτίζει ο Κύριος των λίχνων της ύπαρξής μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά από τον δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου. Την αγάπη μας και τις αναστάσιμες ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής, ιδίως στους μπροστάριδές μας. Είναι οι άνθρωποι της μοναξιάς, της οδύνης, μα και της ελπίδας, που έχουν βαπτίσει κάθε δυσκολία και το σταυρό τους στην κολυμβήθρα της υπομονής. Πολλοί από αυτούς έχουν καθυλωμένα τα σωματικά τους μέλη, μα οι ψυχές τους είναι πανελεύθερες και όλο φτερακίζουν σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους, τις άγκυρες, σε αυτά τα πετάγματά τους. Πολλές φορές περνούν και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας, για να μας μεταδώσουν χαρά από την αληθινή χαρά τους στην πονεμένη και υπομονή από την υπομονή τους στην Χριστοδόρητη. Μαζί με αυτούς να χαιρετήσουμε τους συνεργάτες της εκπομπής και όλους όσοι διακονούν στα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα, στα ψηφιακά ραδιόφωνα, τα ορθόδοξα, και μοχθούν συνεχώς ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή, η ανώθευτη της Ορθοδοξίας, όπου καρδιά ορθόδοξη χριστιανική χτυπά.

Αυτό το μετά, ο τίτλος της σημερινής και αν θέλει ο Θεός μια σειράς τριών εκπομπών που έχουν στο κέντρο αυτό το μετά. Είναι θλιβερή, αδελφοί μου, η αγνωσία του Αγίου Θεού και ακόμα πιο θλιβερή η διαστρέβλωση και η νόθευση των σωτηρίων νοημάτων της Αγίας μας πίστης. Όσο επιτρέπει η φιλανθρωπία του Αγίου Θεού να μας αποκαλύπτεται η γνώση Του, όσα μπορεί να αντέξει, όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, πεπερασμένη η κτιστή γνώση μας. Και αυτή η γνώση του παρόντος κόσμου είναι μια σταγόνα μπροστά στο ατέλειωτο πέλαγος της Θείας Αποκαλύψεως κατά την επουράνια βασιλεία Του. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις ότι η ψυχή θα ανακαλύπτει αιώνια το άπειρο κάλος του Θεού. Είναι άπειρη και ανεξάντλητη η γνώση του Θεού. Είμαστε εδώ σήμερα, τουλάχιστον οι περισσότεροι, γιατί ποθούμε, γιατί λαχταράμε, γιατί αποκαρδοκούμε την σωτηρία μας. Αυτό διψάει κάθε ένας που συντονίζεται σε έναν εκκλησιαστικό ορθόδοξο ραδιοφωνικό σταθμό. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Η λέξη σωτηρία συνδέεται άμεσα με την έννοια του ακέραιου, του ολόκληρου. Το αρχαίο επίθετο σάος, σώος, σώος, που σημαίνει υγιής, ανέπαφος, ολόκληρος. Στην ουσία, σωτηρία είναι η κατάσταση στην οποία κάποιος παραμένει ή γίνεται ξανά ολόκληρος. Δηλαδή γλιτώνει από τη φθορά τον κίνδυνο, τον διαμελισμό. Πότε είναι, ή για να το πούμε καλύτερα, πότε θα είναι ολοκληρωμένη η σωτηρία μας, αδελφοί μου. Μιλάμε συνεχώς για τη σωτηρία της ψυχής. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα, λέει και το γνωστό τραγούδι. Σαν ταξιδάκι ένα ψυχής. Εδώ μας τα χαλάει λίγο η εξαιρετική στιχουργός. Δεν μιλάμε για ταξιδάκι ένα ψυχής, μιλάμε για αιώνιο, για ατέλειωτο ταξίδι. Αλλά δεν θα μείνουμε στην ανάλυση αυτού του στιχουργήματος. Ας κρατήσουμε μόνο τη διαπίστωση, έτσι, σαν αφετηρία. Και από τον διάσημο στιχουργό να πάμε στον Μέγα Βασίλειο και στην ευχή της Αγίας Αναφοράς από την Θεία Λειτουργία Του. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και σε άλλες περιστάσεις μέσα στον ενιαυτό. Ακούγεται αυτή η ευχή. Λέει σε κάποιο σημείο εκεί ο ιερέας διαβάζοντας: «Και αναστάς την τρίτη ημέρα και οδοποιήσας πάση σαρκή την εκ νεκρών ανάστασιν, καθότι ούκιν δυνατόν κρατήστε υπό της φθοράς των αρχηγών της ζωής, εγένετο απ' αρχή των και κοιμημένων, πρωτότοκος εκ των νεκρών». Ο Χριστός μας είναι ο πρώτος που ανοίγει τον δρόμο για την Ανάσταση όλων των και κοιμημένων. Αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού, δεν πιστεύουμε σε εκείνο το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών, δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού. Άρα όλοι αυτοί που θυσιάστηκαν πίστεψαν σε μορολογίες. Έτσι πίστεψαν οι Αθηναίοι προγονείς μας, μόλις τους μίλησε ο Απόστολος Παύλος για Ανάσταση νεκρών. «Ημέν εχλέβαζον ιδέ είπων ακουσώ μεθά σου πάλιν περί τούτου». Σπερμολόγο τον λέγαν, ανόητο.
Και πάμε στην προς Κορινθίους πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Εκεί στο 15ο κεφάλαιο, η ιδέα Ανάστασης νεκρών ουκέστην, ουδέ Χριστός εγίγερτ. Τι λέει? Εάν όμως δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, τότε ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί. Και ακριβώς τον επόμενο στίχο, στο ίδιο κεφάλαιο. Ιδέ Χριστός ουκ εγίγερτε, κενών άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστης ημών. Εάν δε ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε είναι αδιανό και χωρίς περιεχόμενο το κήρυγμά μας. Κούφια, κούφια και ανοφελής. Η πίστη σας, η πίστη μας.

και είναι συγκλονιστική μια σειρά ομιλημάτων του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου υπάρχουν στο διαδίκτυο για την Ανάσταση των νεκρών. Ό,τι είπαμε παραπάνω είναι κλεμμένο από αυτά τα συγκλονιστικά κηρύγματα. Υπάρχει και απομαγνητοφωνημένο αυτό το σύνολο των ομιλιών σε μια υπέροχη έκδοση. Θλιβερή η αγνωσία. Το έχουμε ξαναπεί. Ας κλέβουμε από τους Χριστοκήρυκες. Και εκείνοι με τη σειρά τους από την σοφία του Αγίου Θεού όλοι να γίνουμε κλέφτες. Να κλέβουμε μέχρι να χτυπήσει ο συναγερμός. Υπάρχει ακαταδίωκτο σε αυτή την κλοπή. Ο συναγερμός ας αργήσει πολύ για τον καθένα μας. Εκείνη η θλιμμένη καμπάνα που θα αναγγείλει το φευγιό μας. Αυτός είναι ο συναγερμός. Μέχρι τότε ας κλέβουμε. Συνεχώς, αδελφοί μου. Αυτό το μετά, ο τίτλος αυτής της σειράς των εκπομπών, αυτό το μετά που είναι το πάντα. Αυτό το μετά, αστήρευτη θάλασσα, χρόνος άπειρος, ουρανός απέραντος, αχώρετο και απλησίαστο αυτό το μετά. Ταυτόχρονα όμως και φυλαχτό. Καταδικός φυλαχτό. Εγκυβωτισμένο σε ένα τόσο δά μικρό απομεινάρι αγιότητας. Φορεμένο κατάστηθα. Το τώρα μια ετοιμασία για αυτό το μετά. Ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Ένα από τα συνθήματα στους στίχους του Παραδείσου. Ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Ωραίο και εντυπωσιακό να το ακούς και να το λες, μα υπερκόσμιο το να το ζεις. Εάν δεν δω και ψηλαφίσω, ναι, ναι, μακάρι οι μη ειδώντες, αλλά συγχώραμε, Κύριε, που επιποθώ ακύρατές σου πλευρές, να κραυγάσει της καρδιάς η φωνή εκείνο το προσδοκό, εκείνο το προσδοκό το πανίερο, το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Ω της θείας αυτού συγκαταβάσεως, στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές σου με μαρτυρημένος Άγιος Θεός. Τη στέλνει σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους του, να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις, αχώριστα και πάντοτε ενωμένα, το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Κι έρχονται οι απεσταλμένοι του πολλές φορές. Μετά. Το βράδυ εκείνο, λίγα χρόνια αφού είχε κοιμηθεί ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, μπήκε των θυρών και κλεισμένων στο σπίτι του πνευματικού του παιδιού, του αγαπητού Εμμανουήλ, του ανωτάτου δικαστικού. Εκείνος παραπονιόταν και έκλαιγε και έλεγε: «Αχ, γέροντα, έφυγες εσύ. Έφυγε ο γέροντας Πορφύριος. Έφυγε και ο Πάτερ Παΐσιος, μας αφήσατε ορφανούς». Και μπαίνει μέσα στο δωμάτιο ο Άγιος Ιάκωβος, ο ενεβίαο με συγχωρείτε. «Μα παιδί μου, είσαι και δικαστικός, κουτός είσαι. Τόσο καιρό κάτω, όποτε μου ζητούσες να βάλω τον Άγιο Δαβίδ να με σιτεύσει για κάθε σου πρόβλημα, δεν το έκανα. Τώρα που είμαι πάνω και κάθε στιγμή μπορείς να με καλείς, τώρα παραπονιέσαι». «Ευχαριστώ πολύ, γεροντά μου. Ναι, είμαι κουτός». Και έτσι όπως ήρθε έφυγε, κατέβηκε τη σκάλα και εξαφανίστηκε. «Τον είδα ολοζώντανο», έλεγε ο Εμμανουήλ.
Έτσι εμφανίστηκε και σε μια παρέα νέων έξω από το ναό του Αηγιάννη του Ρώσου στο Προκόπη. Εκείνοι δεν τον γνώριζαν. Τους αγίνευσε τόσο ο ταπεινός του τρόπος και η πατρική του έγνοια να τους μοιήσει στο μυστήριο της εξομολόγησης. Θέλανε επίσης να ανασένουν την ανάσα του, που μοσχοβόλαγε. Έπειτα από λίγη ώρα μόλις, πληροφορήθηκαν ότι εκείνος ο παππούλης που τους μιλούσε και ευωδίαζε είχε κοιμηθεί αρκετούς μήνες πριν. «Τώρα ζω, τώρα ζω», έτσι έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος σε αμέτρητες εμφανίσεις του μετά το θάνατο. Μετά τον θάνατο που εισήγαγε εις την άνω ζωή των ανθρωπινών του. «Τώρα ζω. Εγώ τώρα ζω. Δεν υπάρχει θάνατος». Έτσι μας πληροφορεί και ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας Γεράσιμος. Στις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του, «Δεν υπάρχει τάφος. Δεν υπάρχει θάνατος. Εγώ τώρα ζω». Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά. Όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Εμφανίσεις μετά την κοίμηση. Αυτό το κεφάλαιο με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού. Με αυτό το κεφάλαιο συνεχίζονται να συμπληρώνονται έως τη συντελείας οι πράξεις των Αποστόλων. Σε τέτοια κεφάλαια θα καταφύγουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών. Μέσα στο φετινό χαρμόσυνο πεντηκοστάριο θα εξακολουθήσουμε βέβαια να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς οι προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος. «Βοήθη μητή απιστία, Κύριε, Κύριε και Θεέ μου». «Εγώ τώρα ζω. Δεν υπάρχει θάνατος». Ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς, που δεν μας άφησε ποτέ, ένα συγκλονιστικό βιβλίο που το έχουν γράψει δύο πνευματικά του τέκνα. Η Κυριακή Σιάκου Πύρηλου και ο Ηλίας Πύρηλος. Είναι το δεύτερο βιβλίο που γράφουν από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Είχαν την ευγένεια, την ξεχωριστή και την αγάπη να μας το στείλουν στην εκπομπή μας. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Να έχουμε τις πρεσβείες του Αγίου Αρχιερέως. «Ιρπάγει μη κακή αλλάξει σύνεσιν». Αυτό το σημείωμα μας έχουν γράψει χειρόγραφα στην αρχή αυτού του βιβλίου, το οποίο θα ξεφυλίσουμε στη σημερινή εκπομπή μέχρι το τέλος της. Αξίζει να διαβάσουμε στο ξεκίνημα ένα απόσπασμα του προλόγου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πρικονήσου Ιωσήφ. «Το φαινόμενο Γεράσιμος Φωκάς το γνώρισα όντας λαϊκός, ανώμοιος ο βίος του από εκείνον της γενιάς μας. Οι πολλοί των βίων αυτού ελογισά με θαμανίαν», το πως διαβάζουμε στη Σοφία Σολομώντος. «Δεν θα ήμουν υπερβολικός αν έλεγα ότι μας θύμιζε την περίεργη εκείνη κατηγορία Αγίων των τόσο συχνών στη Ρωσική Εκκλησία και τόσο αγαπητών στους Ρώσους, τους διαχριστών σαλούς. Ήταν και δεν ήταν μαζί μας. Εδώ ήταν με πληθωρική για όλους και θυσιαστική αγάπη, αλλά το βλέπες, η καρδιά του ήταν δοσμένη αλλού. Πατούσε στη γη, αλλά πετούσε, όχι στα σύννεφα, μα πολύ πιο πάνω από τα σύννεφα, όπως τα πράγματα πεδείκνυαν. Επίγειος και υπερνέφελος, ανθρώπινος και θεοειδής, ένα ντερέκιος εκεί πάνω, με ψυχούλα στρουθίου, εύχριστος εις διακονίαν του άλλου, καταφρονητής του εαυτού του και των προσωπικών αναγκών του. Όλοι λέγαμε, μα τι είναι τέλος πάντων αυτό το παιδί,
και όλοι τον αγαπούσαμε. Είχε το έλαπα που λένε στην Κρήτη. Μέλι είχε και τραβούσε κοντά του όλους. Παιδιά του κατηχητικού, φρικιά, χίπηδες, κουρεμένους, μαλλιάδες, θεοφοβούμενους, άθεους, λιβανισμένους, αλιβάνιστους, αναρχικούς, μηχανόβιους, κομμουνιστές, ποδοσφαιρόφιλους, πρεζάκιδες, μποέμ, κουλτουριάριδες, φοιτηταριό, αλανιάριδες, ό,τι βάλει ο νους. Κι όλοι βρίσκανε μια περίεργη ανάπαυση κοντά του. Κι όλοι τον άκουγαν, κι όλοι τον αγαπούσαν. Δεν γαμονόταν ούτε τον γέροντα, ούτε τον δάσκαλο, ούτε τον καθηγητή. Δεν έκαμε ομάδα. Δεν έκαμε κλίκα, δεν ήθελε οπαδούς. Ένα πράγμα θαυμαστό πέρα από κάθε λογική. Βέβαια, τώρα το ερμηνεύουμε. Πίσω από την ατιμέλητη εμφάνιση και την εξωτερική κουρλαμάδα, όπως την βλέπαμε εμείς οι συνετοί εναυτής και ενώπιον εαυτών επιστήμονες, υπήρχε βιούμενος θείος έρος στη γενική κατρακύλα αντιτατώμενος. Ο Μάκης ζούσε το Χριστό, τον φίλο τελωνών και αμαρτωλών, τον δικαιούντα πόρνες και ασώτους, τον βρέχοντα επί πονηρούς και αγαθούς και ανατέλλοντα τον ήλιο επί δίκαιους και αδίκους. Κι ήταν το τζαντζαμίνι μου ένας μικρός ήλιος που μας φώτιζε και μας ζέστενε όλους. Ταπεινά, θυσιαστικά, αθόρυβα, απαρησίαστα, κι όλοι ένιωθαν όμορφα και άνετα κοντά του. Και οι συγγραφείς του βιβλίου Κυριακής Ιάκου Πύρηλου, φιλόλογος, και ο Ηλίας Πύρηλος, οικονομολόγος, παιδαγωγός, 10 χρόνια από την εκδημία του και μέρα δεν περνά χωρίς την παρουσία του, στον χώρο της καρδιάς και της νόησης των ανθρώπων που τον αγάπησαν, εικόνες από τις κατανυκτικές αγρυπνίες του, μηνύματα ζωής αιωνίου, μέσα από τα κηρύγματά του, μνήμες που επιβεβαιώνουν τις αρετές του, τη συμπαράστασή του, την ελεημοσύνη του, την αγάπη του, τα θαύματά του. Και το κυριότερο είναι ότι δεν περιορίζεται αυτή η επαφή μαζί του σε αναμνήσεις. Άνθρωποι τον αισθάνονται δίπλα τους, στήριγμα στο παρόν της ζωής τους, να δίνει λύσεις στα διέξοδά τους, να τους προειδοποιεί για επερχόμενους κινδύνους, να τους ενισχύει στον αγώνα τους. Εσωτερική παρότρινση, λοιπόν, οδηγεί στην καταγραφή προς ωφέλεια πολλών ανθρώπων αυτών των υπερλόγων γενωμένων, άλλοτε ορωμένων και άλλοτε αοράτων, σε σχέση με αυτόν τον μεγάλο σύγχρονο γέροντα και ουρανοθρόνιστο δεσπότη. Βέβαια, η περιγραφή από εμάς γεγονότων της πνευματικής ζωής σε σύγκριση με την αυθεντική τους πνευματική διάσταση απέχει πολύ. Ο Άγιος Σοφρόνιος Σαχάροφ του Έσεξ χρησιμοποίησε κάποια αναλογία παραστατική μιας ασπρόμαυρης φωτογραφίας σε σχέση με το πραγματικό φυσικό περιβάλλον που αυτή αποτυπώνει, κάτι που ταιριάζει πολύ στην περίπτωσή μας. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ό,τι ο ουρανοθρόνιστος δεσπότης μας είπε σε πνευματικό του παιδί σε όνειρο. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος». Εξάλλου, αυτό υπήρξε ο αγώνας της επίγειας ζωής του και η επιβράβευσή του πιστοποιείται με τα θαύματά του πριν και μετά την κοίμησή του. Σε κάθε αναστάσιμη Θεία Λειτουργία ο πατήρ Γεράσιμος αναφερόταν στον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς και μας διάβαζε το ακόλουθο κείμενο. Ο άνθρωπος κατεδίκασε τον Θεό εις θάνατο. Ο Θεός όμως δια της Αναστάσεως κατεδίκασε τον άνθρωπο εις αθανασία. Δια τα ραπίσματά του ανταποδίδει τους εναγκαλισμούς. Δια τας ύβρις ο Χριστός δίνει τας ευλογίας. Δια των θάνατων την αθανασία. Ποτέ δεν έδειξε ο άνθρωπος τόσο μίσος προς τον Θεό όσο όταν τον σταύρωσε. Ποτέ δεν έδειξε ο Θεός τόση αγάπη προς τον άνθρωπο όση όταν ανέστη. Ο θάνατος δεν υπάρχει πλέον. Η αθανασία γέμισε τον άνθρωπο και όλους τους κόσμους του. Στις 4 μόνο λέξεις συγκεφαλαιούνται και τα 4 Ευαγγέλια. Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη.
Εις εκάστη εξ αυτών των λέξεων ευρίσκεται όλο το νόημα όλων των κόσμων του Θεού και των ορατών και των αοράτων. Και όταν όλα τα αισθήματα του ανθρώπου και όλες οι σκέψεις του συγκεντρώνονται στη βροντί του Πασχαλίου αυτού χαιρετισμού, Χριστός Ανέστη, τότε η χαρά της Αθανασίας μεταδίδεται εις όλα τα όντα και αυτά εν αγαλιάσει απαντούν, επιβεβαιούντα το Πασχάλιο Θαύμα, αληθώς Ανέστη. Και ο Δεσπότης μας που τώρα ζει, που διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει θάνατος, ήθε να παρέχει στον καθένα μας την ίδια πίστη. Σου έκλεβε την ψυχή ο πατέρας Γεράσιμος Φωκάς. Όχι κατά κρίβιαν, του την έδινες ο ίδιος και την πήγαινε στο Θεό. Διότι και άλλοι προσπαθούν να κλέψουν τις ψυχές μας για να τις πάνε στην απώλεια. Όλα αυτά που λέμε για τον πατέρα Γεράσιμο Φωκά, το φανερό και το κρυφό του έργο, το πόσο στάθηκε στον ανθρώπινο πόνο, σε πόσο πλήθος ανθρώπων, πόσο του στάθηκε και ευεργέτησε τους εχθρούς του, πόσο μεγάλη είναι η φήμη του στους κεφαλονίτες της Ιφιλίου, πόσο μεγάλη είναι η φήμη του μέσα σε ολόκληρο τον Ελληνισμό και την Παγκόσμια Ορθοδοξία. Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα. Τι υπάρχει όμως

προς τον Χριστό και το δημιούργημά του, τον άνθρωπο. «Εγώ αγαπάω με αίμα», έλεγε. Και τα θαύματα άρχισαν να το αποδεικνύουν. Και μας την έκανε πάλι την έκπληξη. Του άρεσαν πολύ εκπλήξεις και γέλαγε σαν μικρό παιδί όταν κάποια πετύχαινε. Να λοιπόν τώρα μια φωτογραφία από την αιωνιότητα. Υπάρχει μέσα στο βιβλίο και στο πιστόφυλλο αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία, αδελφοί μου. Αποτυπώθηκε η μορφή του σε φωτογραφία μέσα από αυτοκίνητο. Από μια γυναίκα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της. Αυτή οδηγούσε και ο πατήρ Γεράσιμος την ακολουθούσε μετά την κοίμησή του. Και γιατρεύτηκε χωρίς να ξέρει ποιος είναι. Αργότερα το πληροφορήθηκε. Αυτό το κεφάλαιο διαβάζουμε. Μια φωτογραφία λοιπόν από την αιωνιότητα. Βέβαια το είπε τις πρώτες μέρες που έφυγε και όλοι τον κλαίγαμε απαρηγόρητοι. Όταν εμφανίστηκε στο πνευματικό του παιδί. «Δεν υπάρχει θάνατος. Εγώ τώρα ζω». Και τώρα παρουσιάζει απόδειξη του λόγου του. Τι πιο ελπιδοφόρο. Συγκλονιστικό πέρα για πέρα. Φάνηκε η μορφή του. Ναι, τώρα φάνηκε η μορφή του που βρίσκεται στην αιωνιότητα. Η μορφή του εμφανίζεται και αποτυπώνεται. Σε φωτογραφία από μια κοπέλα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της και όπως παρουσιάστηκε και την ακολούθησε, συνάμα τα συμπτώματα της ασθένειάς της σταμάτησαν. Τι ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς έγινε. Έχουμε φωτογραφία του πατρός Γερασίμου και όταν και ο Μητροπολίτης Μόρφου, που από τα φοιτητικά χρόνια τον γνώριζε, είδε αυτήν τη φωτογραφία, αναφώνησε. Ο Γεράσιμός μας, ο Γεράσιμός μας, μεγάλη τιμή για την Κύπρο μας, δόξα τω Θεώ. Και πώς μας έγινε γνωστό αυτό το μεγάλο θαύμα. Ήμασταν στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2023 όταν μάθαμε από τον πατέρα Σωτήρη Χριστοδούλου, ο οποίος έγινε ιερέας αφού γνώρισε τον μακαριστό Γεράσιμο όταν ήταν φοιτητής στην Αθήνα, ότι ο ουρανοθρόνιστος επίσκοπός μας εμφανίστηκε σε μια νεαρή γυναίκα σε κακή κατάσταση υγείας και την θεράπευσε. Πρόσθεσε ότι θα προσπαθούσε να βρει αυτή τη γυναίκα και να μάθει λεπτομέρειες. Πήγαμε στην Κεφαλονιά και τον Ιούλιο μετά την εορτή της Αγίας Άνης. Είχαμε τηλεφώνημα σχετικά με το ίδιο θέμα από τον πατέρα Βασίλειο Παυλάτου, ο οποίος διακονούσε στην Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου στα Ομαλά Κεφαλονιάς. Όταν ήρθαν κάποιοι προσκυνητές από την Κύπρο, ανάμεσά τους ήταν και ένας νεαρός άνδρας που μπήκε τελευταίος στην εκκλησία, κρατώντας ανοιχτό το κινητό του. Έμοιαζε να αντιπαραβάλει μια εικόνα με τις μορφές των Αγίων στο ναό. Ο πατήρ Βασίλειος τον πλησίασε και τον ρώτησε αν ζητάει κάτι και αν μπορεί να τον βοηθήσει. «Είναι εδώ ένας Άγιος ψηλός, με μακριά γένια και με κόκκινη ζώνη. Με κόκκινη ζώνη. Έλα να δεις την εικόνα του Αγίου Γερασίμου. Εδώ είναι το μοναστήρι του», του είπε ο ιερέας. Όταν ο νεαρός είδε την εικόνα, είπε ότι δεν είναι αυτός που ζητά. Εξήγησε ότι ψάχνει τον Άγιο που εμφανίστηκε και έκανε καλά μια φίλη του στην Κύπρο, η οποία τον φωτογράφησε μάλιστα. Τότε ο πατήρ Βασίλειος σκέφτηκε ότι μπορεί να ήταν ο πατήρ Γεράσιμος Φωκάς και έδειξε στο νεαρό φωτογραφίες του μακαριστού δεσπότη Κεφαλινίας που είχε στο κινητό του. «Ναι, ναι», είπε ο νεαρός. «Έλα να πάμε και στους τάφους, παιδί μου, να δεις αν τον αναγνωρίζεις και στη φωτογραφία εκεί». Πήγανε και τότε ο νέος είπε «Ο τρίτος δεξιά, αυτός είναι». Συγκινημένος ο πατήρ Βασίλης άρχισε να του μιλά για την Αγία Ζωή του Μητροπολίτη των 22 ημερών που ενθρονίστηκε στον ουρανό.

Έχεις εσύ αυτή τη φωτογραφία?» ρώτησε ο ιερέας. Τότε του έδειξε τη φωτογραφία και ο πατήρ Βασίλειος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Συγκλονίστηκε όπως και όλοι όσοι γνώριζαν τον πατέρα Γεράσιμο και βλέπουν τώρα αυτή τη φωτογραφία. Ο νεαρός μίλησε με την κοπέλα στην Κύπρο, η οποία έστειλε στον πατέρα Βασίλειο την μαρτυρία της. Τη συγκεκριμένη περίοδο δεν ήμουν καλά. Ξυπνούσα τις νύχτες και δεν μπορούσα να κοιμηθώ μετά. Έκανα συνέχεια ημετούς. Τις τελευταίες ημέρες η κατάστασή μου επιδεινώθηκε και όσο περνούσε ο χρόνος γινόμουν ακόμη πιο χάλια. Το απόγευμα, στις 2 Μαρτίου, αποφάσισα να πάω στο γιατρό μόνη μου και εκείνος με παρέπεμψε σε εξειδικευμένες εξετάσεις. Αγχωμένη, όπως πήγαινα προς τη Λάρνακα να τις κάνω στο νοσοκομείο, στη διαδρομή υπάρχει ένα ξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη και πάντα κάνω το σταυρό μου όταν περνώ από εκεί. Και αυτή τη φορά έλεγα: «Παναγία μου, βοήθαμε, Θεέ μου, βοήθαμε». Σε εκείνο λοιπόν το σημείο, όπως προχωρούσα με το αυτοκίνητο, πρόσεξα μια σκιά να με ακολουθεί. Έλεγα συνέχεια: «Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, τι είναι αυτό, οφθαλμαπάτη?» Δεν πίστευα στα μάτια μου. Σταμάτησα το αυτοκίνητο, βλέπω πίσω μου. Δεν είχε κάτι. Μετά πάω να προχωρήσω και βλέπω πίσω πάλι έναν ιερωμένο να κρατά κάτι σαν επισκοπική ράβδο και κομποσκίνη πολύ μεγάλο, να κάνει βήμα και να φτάνει το αυτοκίνητο ακριβώς πίσω μου. Εγώ σοκαρισμένη προσπαθούσα να δω αν ήταν τα μάτια μου που με γελούν ή αν ήταν αληθινό. Δεν πίστευα αυτό που έβλεπα. Και πήρα το κινητό και έβγαλα φωτογραφία τον ιερωμένο που φαινόταν στον καθρέφτη του αυτοκινήτου για να επιβεβαιώσω την πραγματικότητα. Η φωτογραφία εμφανίστηκε και είναι αυτή που βλέπετε. Επίσης να σημειωθεί ότι εξαφανίστηκε κάθε σύμπτωμα της ασθενειάς μου. Ήμουν τελείως καλά. Πήγα και στο γιατρό και είπε ότι δεν είχα τίποτα προβληματικό με την υγεία μου. Μετά από 1-2 μέρες έψαχνα στο διαδίκτυο για να δω ποιος Άγιος ήταν και βρήκα ακριβώς την ίδια μορφή που είχα στο μυαλό μου. Τον Άγιο Δεσπότη Κεφαλινίας, Γεράσιμο Φωκά. Αυτά έγραψε εκείνη η γυναίκα. Όσον αφορά την κόκκινη ζώνη, πρέπει να πούμε ότι ο πατήρ Γεράσιμος είχε κάποτε δείξει μια περίτεχνη κόκκινη ζώνη σε πνευματικά του παιδιά. Την φόρεσε μάλιστα μπροστά τους για να του πούν αν ήταν στο μέγεθός του. Δεν έδωσε καμιά σχετική πληροφορία για αυτήν, αλλά αυτή η ζώνη έμοιαζε με βυζαντινή από εκείνες που φορούσαν οι πρίγκιπες. Φαινόταν τόσο πολύτιμη. Από τότε δεν την είχαν ξαναδεί ούτε τον είχαν δει ποτέ ξανά να τη φοράει. Ποιος ξέρει ποιος του την έδωσε. Άνθρωπος, Άγιος, Άγγελος, η Παναγία που αγαπούσε τόσο πολύ. Ποιος ξέρει γιατί η κοπέλα στην Κύπρο τον είδε να φοράει αυτή την κόκκινη ζώνη. Πήγαμε στο σημείο που εμφανίστηκε. Φαίνεται στη φωτογραφία πιο κάτω το ξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη. Και λίγο πιο πέρα είναι η Παναγία η Αιματούσα, όπου για χρόνια λειτουργεί ο φίλος του πατρός Γερασίμου από τα φοιτητικά χρόνια, ο πατήρ Σωτήρης Χριστοδούλου, που όταν τον πρωτογνώρισε είπε: «Αφού υπάρχει ο Γεράσιμος, υπάρχει και ο Θεός», που έγινε πέρα από φαρμακοποιός άμυστος ιερέας, που έκανε μεγάλη οικογένεια αλλά ακολουθεί και την Ιεραποστολή. Πόσο εύλογη αλήθεια μπορεί να θεωρηθεί η σκέψη: «Μήπως με αυτό το θαύμα ο Μητροπολίτης Γεράσιμος ήρθε να χαιρετήσει και τον φίλο του».

0: Συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το βιβλίο «Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος, ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς που δεν μας άφησε ποτέ», της Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις «Επτάλοφος». Είναι αμέτρητες οι καταγραφές, όχι μόνο σε αυτό το βιβλίο των συγγραφέων, αλλά και στο προηγούμενό τους με τίτλο «Λάμψη, ο πατήρ Γεράσιμος και αν είδες, είδες», από τις ίδιες εκδόσεις. Με αυτό το μετά, την κοίμηση. Πατρός Γερασίμου, μια ελάχιστη αναφορά γίνεται στη σημερινή εκπομπή, στο πρώτο μέρος αυτής της σειράς, και αν θέλει ο Θεός και στο ξεκίνημα της επόμενης, από τις καταγραφές και τις μαρτυρίες, τις επώνυμες μαρτυρίες ανθρώπων που ψηλάφισαν ακύρατες πλευρές του Χριστού μας, μέσα από αυτές τις υπέρλογες εμφανίσεις στο μετά. Το βράδυ μετά την κηδεία του Μητροπολίτη Γερασίμου Φωκά βρέθηκαν στο σπίτι πνευματικών αδελφών πάνω από 20 πρόσωπα παρόντων και 2 Μητροπολιτών του Αρκαλοχωρίου Ανδρέα και του Μόρφου Νεοφύτου. Ενώ χρησιμοποιήθηκε κάθε κάθισμα, ακόμη και κάθε σκαμπό, μια κεντρική πολυθρόνα στο σαλόνι ανάμεσα στους 2 Μητροπολίτες έμεινε άδεια. Συμβάντα και εμπειρίες με τον Γεράσιμο στα νεανικά χρόνια ζωντάνευαν καθώς μιλούσαν κυρίως οι Μητροπολίτες, ενώ πολλοί ήταν γύρω τους και καινούργοι έρχονταν που έμεναν όρθιοι. Ωστόσο αυτή η πολυθρόνα παρέμενε άδεια, αφού προσφερόταν από τους οικοδεσπότες, αλλά κανείς δεν καθόταν εκεί. Όταν 2 κοπέλες, η Άννα, η Βαλιάνου και η Λαμπρούλα, Γαλιατσάτου, που ήρθε για το στερνό αντίο στον πνευματικό της πατέρα από τη Νέα Υόρκη, σηκώθηκαν να φύγουν, κάτι ανεξήγητο ακολούθησε. Σε όλη τη διαδρομή με το αυτοκίνητο από το Αργοστόλι στα Σβορονάτα, περίπου 10 χιλιόμετρα απόσταση, έβλεπαν και οι 2 τη φιγούρα ενός ιερωμένου στην άκρη του δρόμου να περπατάει μπροστά τους και το αυτοκίνητο να μην τον προσπέρνα. Την επόμενη μέρα η Λαμπρούλα ήρθε ξανά στο ίδιο σπίτι και ανέφερε στους οικοδεσπότες αυτό το παράδοξο όραμα που έβλεπαν στο δρόμο και πρόσθεσε: «Με τόσα πνευματικά του παιδιά και αδέρφια που ήρθαν και από μακριά, δεν ήταν κι αυτός μαζί μας? Και εκείνη η πολυθρόνα γιατί έμεινε άδεια? Και εκείνη η φιγούρα μπροστά μας, γίνεται να περπατάει άνθρωπος πιο γρήγορα από αυτοκίνητο?» Η Λαμπρούλα Γαλιατσάτου, επιστρέφοντας στην Αμερική, πήγε στην Αριζόνα για να δει τον πατέρα Εφρέμ. Του μίλησε για τον πατέρα Γεράσιμο και του έδειξε τη φωτογραφία του. Ο γέροντας την πήρε, έμεινε να την κοιτάζει, σήκωσε τα μάτια στον ουρανό και έπειτα την έφερε στο στήθος του, στο μέρος της καρδιάς, και την κρατούσε εκεί, σφιχτά. «Μάνα μου, Παναγία Παρθένα μου, μάνα μου!» Μια τόσο τρυφερή έκφραση. Αυτό έλεγε και δεν άφηνε τη φωτογραφία. Τι του αποκαλυπτόταν άραγε? Πώς έβλεπε τον πατέρα Γεράσιμο αυτός ο μεγάλος Άγιος? «Κρατήστε τον γέροντα, είναι για σας», του είπε η Λαμπρούλα. Μας μετέδωσε τη σιγουριά της για την ξεχωριστή επικοινωνία εκείνης της στιγμής, σε εκείνο τον συγκεκριμένο τόπο μεταξύ των 2 ανδρών, ενός στη γη και ενός εις τον ουρανό. Ένιωθε και μαζί της και εμείς ότι ο πατήρ Γεράσιμος κάτι φανέρωσε στο γέροντα Εφρέμ, αλλά τι? Και ως φωνή εξ ουρανού, ως φωνή Κυρίου επί των υδάτων, Κύριος επί υδάτων πολλών, στο ανωτέρο ερώτημα που ανέβαινε από το βάθος της καρδιάς μας, ήρθε παραδόξως απάντηση μέσω τηλεφώνου από ένα άλλο πνευματικό πατέρα, σαν να βρισκόταν στη συζήτησή μας. Το πατήρ Γεράσιμος Φωκάς είναι παγκόσμιος, δεν ανήκει μόνο στην Κεφαλονιά, ούτε μόνο στην Ελλάδα. Και πώς μπορεί να είναι κανείς παγκόσμιος και μάλιστα μετά την κοίμησή του? Νέο ερώτημα που ίσως απαντηθεί από την ίδια τη ζωή του πατρός Γερασίμου, επίγεια και ουράνια, που κάποιες πτυχές της και σε αυτό το βιβλίο ξεδιπλώνονται. Αγαπούσα πολύ τον πατέρα Γεράσιμο και μάλιστα την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων για το πανεπιστήμιο. Έμενα και στο σπίτι του. γιατί είχαμε στενή οικογενειακή σχέση και ένιωθα ότι η ευλογία που απλωνόταν όπου αυτός βρισκόταν με βοηθούσε στη μελέτη μου. Όμως ο πατήρ Γεράσιμος έφυγε στον ουρανό και εγώ και άλλοι φίλοι μου ήμασταν απαρηγόρητοι. Πήγα για σπουδές στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην Αλεξανδρούπολη, αλλά νοητά είχα πάντα τον πατέρα Γεράσιμο κοντά μου. Κάποια μέρα όμως η νοητή παρουσία του έγινε πραγματική. Την συνέλαβαν οι αισθήσεις μου, τον είδαν τα μάτια μου. Μαζί με μια συμφοιτητριά μου πήγαμε στην αφετηρία των λεωφορείων και μπήκαμε σε αυτό που περνούσε από τη φοιτητική λέσχη. Εκεί πηγαίναμε για φαγητό. Το λεωφορείο ήταν άδειο και ήμασταν οι πρώτοι που μπήκαμε μέσα. Εγώ κάθισα αριστερά και οι φίλοι μου δεξιά, πιο μπροστά από μένα. Μόλις καθίσαμε, βλέπω τον πατέρα Γεράσιμο να μπαίνει στο λεωφορείο κρατώντας τον γνωστό χαρτοφύλακά του. Ήρθε και κάθισε ακριβώς το κάθισμα πίσω από το δικό μου. Φυσικά εγώ τα έχασα. Ο καθένας μπορεί να φανταστεί πως ένιωθα. Σε λίγο το λεωφορείο γέμισε με φοιτητές και πολλοί ήταν όρθιοι. Φτάσαμε στον προορισμό μας και κατεβήκαμε. Εγώ έμεινα να κοιτάζω το λεωφορείο. «Μα τι κοιτάζεις, τι έπαθες», με ρωτάει η φίλη μου. «Τον ιερέα. Κοιτάζω τον ιερέα», ψελίζω εγώ. «Ποιον ιερέα?» «Δεν είδες έναν ιερέα ψηλό με μακριά γενιάδα που μπήκε στο λεωφορείο και κάθισε πίσω από εμένα?» «Όχι», απάντησε η κοπέλα. «Ωστόσο», συμπλήρωσε, «το κάθισμα πίσω από το δικό σου έμεινε άδειο». «Παράδοξο δεν είναι? Πώς εξηγείται που δεν κάθισε κανένας φοιτητής εκεί ενώ ήταν τόσοι όρθιοι?» Αργότερα πήρα τηλέφωνο τον πατέρα μου και ζητούσα να μου εξηγήσει τι ήταν αυτό που μου συνέβη. Στους Αγίους δεν υπάρχουν όρια χρόνου, χώρου, γης και ουρανού, μου απάντησε. Πήγαινα στη Λακύθρα με το ποδήλατό μου για να ψάλω στον Εσπερινό της Αγίας Παρασκευής και εκεί στις Βρύσες, μετά τα Σπήλια, μέσα σε ένα αυτοκίνητο βλέπω τον πατέρα Γεράσιμο. Τον πατέρα Γεράσιμο τώρα, μετά την κοίμησή του. Σταμάτησα, πήγα κοντά του. Μήπως με γελούν τα μάτια μου? Όχι, τον έβλεπα μπροστά μου, κανονικό άνθρωπο. «Γιατί μας άφησες, πατέρα Γεράσιμε? Γιατί έφυγες από κοντά μας?» Με κοίταξα με καλοσύνη. Τα μάτια μου ήταν γεμάτα δάκρυα. «Αυτό ήθελε ο Θεός, παιδάκι μου», μου είπε. Αυτός ο νέος ήταν ένα πρόβατο του Θεού που είχε πέσει σε μια βαθιά χαράδρα του γκρεμού. Κι ήταν ο αέρας εκεί που ανέπνεε πνιγυρός, γεμάτος με ρήπους κοινωνικής απόρριψης και περιφρόνησης. Ο πατήρ Γεράσιμος, πιστός στην αποστολή του, έσκυψε στην άκρη του γκρεμού και του άπλωσε το χέρι να πιαστεί. Και δεν ξέχασε ποτέ αυτό το άπλωμα του χεριού. «Με πιστεύετε? Είδα τον πατέρα Γεράσιμο». «Ήμουν νεκρός και ανέζησα», είπε συγκλονισμένος ο κύριος Σπύρος Φωκάς. «Ήρθα να ευχαριστήσω τον δεσπότη, τον ξάδερφό μου, που με επισκέφθηκε στο νοσοκομείο στο Ρίο», συνέχισε δείχνοντας τον πατέρα Βασίλη Παυλάτο τον τάφο του Μητροπολίτη Γερασίμου. Ακούγοντας αυτά τα λόγια, αναζητήσαμε αργότερα τον κύριο Σπύρο Φωκά στην παραλιακή ταβέρνα Καλαφάτη στο Αργοστόλι, όπου εργάζεται, και με την άδειά του θα μοιραστούμε μαζί σας την αληθινή του διήγηση. 18 Αυγούστου το 2015, εδώ στο μαγαζί όπου δουλεύω, έπεσα κάτω λιπόθυμος. Όπως έμαθα αργότερα, με μετέφεραν στο νοσοκομείο. Η αξονική τομογραφία έδειξε 2 αρτηρίες στον εγκέφαλο να αιμορραγούν. Μεταφέρθηκα στο Ρίο και παρέμεινα σε καταστολή στο νοσοκομείο για 1,5 μήνα. Όταν άνοιξα τα μάτια μου, η γυναίκα του ασθενούς δίπλα μου μου είπε: «Είχες επίσκεψη από έναν ιερομόναχο». «Αποκλείεται, δεν έχω σχέσεις με παπάδες και δεν ξέρω κανέναν». Εκείνη την ώρα ήρθε και η αδελφή μου, η Τασία. Η γυναίκα επέμενε: «Με ξύπνησε βοδία από λιβάνι». Τότε επιβεβαιώνει και μια νοσοκόμα που άκουσε τη συζήτηση ότι όλος ο θάλαμος εβοδίαζε λιβάνι. «Ναι, με ξύπνησε βοδία από λιβάνι», και βλέπω έναν ψηλό ιερομόναχο με μακριά γενιάδα να στέκει δίπλα στο προσκέφαλό σου και να σε σταυρώνει. Η αδελφή μου η Τασία έμεινε για λίγο σκεφτική και μετά έβγαλε το κινητό από την τσάντα της και έδειξε στη γυναίκα τη φωτογραφία του πατρός Γερασίμου Φωκά, του δεσπότη μας, του ξαδέλφου μας, που ο πατέρας του ο Σπύρος με βάφτισε και μου έδωσε και το όνομά του. «Μήπως ήταν αυτός?» ρωτάει τη γυναίκα. «Ναι, βέβαια, αυτός ήταν. Αυτός ακριβώς ήταν. Μα δεν μπορεί. Αυτός έχει πεθάνει. Είναι ο δεσπότης μας που δεν πρόλαβε να ενθρονιστεί. Που πέθανε στις 22 Ιουνίου», είπα εγώ σαστισμένος. «Δεν ξέρω τι λέτε. Αυτός ακριβώς ο ιερομόναχος ήταν εδώ και σε σταύρωνε». Η γυναίκα ήταν κάθετη, δεν σήκωνε καμία αντίρρηση. Ο κύριος Σπύρος Φωκάς τα έλεγε όλα αυτά πολύ συγκινημένος. Στιγμές-στιγμές η φωνή του έσπαγε, τα μάτια του θόλωναν. 7 γιατροί σήκωσαν ψηλά τα χέρια και συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι με ανθρώπινα μέσα αυτή η σοβαρή κατάσταση σίγουρα έπρεπε να αφήσει σημάδια, πρόβλημα στην ομιλία, στην κίνηση. Και τώρα είμαι εδώ καλά και δουλεύω και μιλώ και γελώ. Και κάτι άλλο. Δυστυχώς εγώ βλαστήμαγα. Λοιπόν, κόπηκε η βλαστήμια. Ήταν σκηνή και κόπηκε. Η κυρία Έλλη Χαρτουλιάρη. Μια τελευταία μαρτυρία. Μόλις μπήκα στο δωμάτιο του νοσοκομείου, πήγα να μιλήσω στον άντρα μου, αλλά η κόρη μου η Ευτυχία με απέτρεψε λέγοντάς μου ότι είχε πολύ ανήσυχο βράδυ. Και πριν λίγο αποκοιμήθηκε, το πρόσωπό του φαινόταν ήρεμο. Άνοιξε τα μάτια του και μας είπε: «Έφυγε ο Γεράσιμος». Σημειωτέων ότι «Γεράσιμο σκέτο» μόνο τον Φωκά αποκαλούσε, όλους τους άλλους τους έλεγε με το επίθετό τους. Εμείς νομίσαμε ότι άρχισε να θυμάται, ότι επανερχόταν η μνήμη του και ότι εννοούσε ότι έφυγε από τη ζωή. «Ναι, Τάκη μου, έφυγε ο πατήρ Γεράσιμος. Το 2015, «Όχι, δεν εννοώ αυτό, το ξέρω. Τώρα ο Γεράσιμος ήταν εδώ, δεν τον είδατε?» «Όχι, δεν τον είδαμε. Πού ήτανε?» «Εδώ στην καρέκλα. Δίπλα μου καθόταν. Έμεινε κοντά μου. Πολύ, είπαμε πολλά. Τι φορούσε?» «Τα άμφια του τα αρχιερατικά. Τα λευκά του άμφια». «Τι σου είπε φεύγοντας?» «Ότι όλα θα τακτοποιηθούν. Ακόμη και το θέμα του τόπου του ναυαγίου του Αποστόλου Παύλου». «Εννοεί, μείναμε εννοεί». Σε λίγο σηκώθηκε και μετά από 17 μέρες το κρεβάτι στάθηκε στο παράθυρο και έμεινε να κοιτάζει τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Έπειτα του έκαναν μαγνητική και ο γιατρός λέει στο γιο μου, τον Αντώνη: «Μπορείτε να φύγετε?» «Να φύγουμε?» ρωτάει αυτός έκπληκτος. «Αυτή η κατάσταση δεν θα έπαιρνε μήνες. Όλες νοικιάσαμε και διαμέρισμα. Έλα να δεις τις δυο δισκέτες. Εδώ στην πρώτη φαίνεται το αιμάτωμα 4 εκατοστά, ενώ εδώ στη δεύτερη δεν φαίνεται τίποτα. Έχει απορροφηθεί. Γιατί να μείνετε εδώ? Δεν υπάρχει λόγος». Πηγαίνοντας για Κυλλήνη, από όπου θα παίρναμε το καράβι για την Κεφαλονιά, περάσαμε από τον Άγιο Ανδρέα στην Πάτρα, όπου ακούγονταν ψαλμωδίες του Εσπερινού της μεγάλης γιορτής του Αγίου στις 29 Νοεμβρίου του 2018. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος, ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς που δεν μας άφησε ποτέ. Δεν ξέρουμε πώς θα καταφέρουμε να αποχωριστούμε αυτό το συγκλονιστικό βιβλίο της Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Να τους ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά που το έστειλαν. Με αγάπη στην εκπομπή μας. Τώρα ζω. Τώρα ζω. Έτσι μας πληροφορούν οι Άγιοι του Θεού και ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας Γεράσιμος τις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του. Μετά. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Αυτός είναι ο τίτλος που πάντοτε μας αγινεύει όταν παίρνουμε ένα βίο Αγίου των ημερών μας στα χέρια μας. Πάμε συνεχώς στις πίσω σελίδες να διαβάσουμε αυτό το κεφάλαιο με τον τίτλο «Εμφανίσεις, θαύματα μετά την κοίμηση». Είναι αυτό το κεφάλαιο με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού μας. Σε τέτοια κεφάλαια καταφεύγουμε σε αυτήν την σειρά των εκπομπών με τον τίτλο «Αυτό το μετά», μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων. Εμείς βέβαια θα εξακολουθούμε να αποζητάμε να γίνουμε προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος. Βοήθη με τη απιστία, Κύριε και Θεέ μου. Και στέλνει ο μεμαρτυρημένος Άγιος Θεός, δείχνοντας την άπειρη συγκατάβασή του, στέλνει συνεχώς τέτοιες έμψυχες ακύρατες πλευρές να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις, αχώριστα το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Για πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Κύριος των πάντων.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Είσαι καταπληκτική ερμηνεύτρια, αλλά θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσουμε από τα φιλοσοφικά.
1: Για πες.
0: Έχεις σπουδάσει.
1: Έχω σπουδάσει στη φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο τμήμα φιλοσοφικών και κοινωνικών σπουδών.
0: Ασχολείσαι
1: με τη φιλοσοφία.
0: Λίγο ναι, και είχα διαβάσει μία φράση. Θα σου πω, η οποία θα ήθελα έτσι να μου δώσει ένα σχόλιο. Νίτσε.
1: Νίτσε.
0: Η ζωή χωρίς μουσική θα ήταν ένα σφάλμα.
1: Νομίζω ότι ο Νίτσε είχε δίκιο. Ναι, σφάλμα θα ήταν, γιατί δεν θα είχε αρμονία. Δεν θα είχε αρμονία. Άλλωστε, όλα στη φύση μουσική και ήχη είναι βούλα. Α, και αυτό που ακούμε τώρα, τα πουλάκια, το ποτάμι από κάτω, όλα στη φύση είναι ήχη και μουσική και συνθέτουν έτσι αρμονικά αυτό που βιώνουμε. Άρα, ναι, χωρίς μουσική δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε.
0: Στο πνεύμα το δικό, στην καθημερινότητα τη δική σου, πόσο πολύ σε διαμορφώνει η μουσική?
1: Κοίταξε, είναι μέσα στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου, σε οτιδήποτε κάνω. Δεν μπορώ να φανταστώ εγώ ότι θα ζήσω χωρίς να ακούω κάτι. Ακούω πάρα πολλά είδη βέβαια μουσικής. Τελευταία, γιατί δεν το είχα αυτό παλιότερα, ήμουνα λίγο έτσι μονόπλευρη. Δεν γίνεται χωρίς μουσική και χωρίς τραγούδι. Είναι μέσα στην καθημερινότητά μας και σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας.
0: Τι ήταν αυτό που σε έκανε να αναζητείς κι άλλα μουσικά μονοπάτια, να θέλεις να εξερευνήσεις κι άλλους πολιτισμούς?
1: Κοίταξε, εξ αρχής για να μπορώ εγώ να βελτιωθώ. Αλλά μετά γνωρίζοντας έτσι μουσικές, έτσι, κυρίως της Ανατολής βέβαια, γιατί νομίζω ότι μοιάζουμε και, και στην κουλτούρα και στον τρόπο ζωής.
0: Όπως, όταν λες Ανατολή.
1: Αρμενία. Για τη δική μου εξέλιξη ξεκίνησα, αλλά σιγά σιγά ακούγοντας έτσι πράγματα μπήκα πολύ μέσα και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.

0: δεν ήθελα να ασχοληθώ με το τραγούδι επαγγελματικά. Ήθελα να το κάνω ερασιτεχνικά, με την παρέα μου, με τους φίλους μου, μέχρι εκεί όμως. Μεγαλώνοντας λοιπόν, έτσι, λίγο μετά την εφηβεία, ασχολήθηκα με τη Βυζαντινή. Πήγα και έκανα Βυζαντινή πάρα πολλά χρόνια. Θεωρία βέβαια, δεν μπήκα στο στασίδι ποτέ. Και έτσι ξεκίνησα, αλλά όχι για επαγγελματικούς λόγους.
1: Αν σε παρακολουθήσει κάποιος, καταλαβαίνει ότι η λαϊκή μουσική σε θέλει. Φαίνεται βέβαια ότι εσύ δρομολογείσαι και θέλεις την παραδοσιακή μουσική.
0: Ναι, ναι. Mm? Η λαϊκή μουσική δεν ξέρω αν με θέλει. Νομίζω ότι...
1: Δεν τη θέλεις εσύ.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Ίσα-ίσα που ακούω πολύ λαϊκή μουσική στο σπίτι μου και ρεμπέτικη. Αλλά τα δημοτικά, τα παραδοσιακά με αγγίζουν διαφορετικά. Και προς τα εκεί κλείνω όσο μεγαλώνω.
1: Μπορεί να αλλάξει ένα δημοτικό τραγούδι έναν άνθρωπο?
0: Οποιοδήποτε τραγούδι μπορεί να αλλάξει έναν άνθρωπο. Και δύο στίχους. Και δύο ποίηση. Φυσικά. Μπορεί να σε αγγίξει, να σου μιλήσει στην ψυχή σου, να κάνει αυτό που λέμε το κλικ, ας πούμε, και να δεις κάποια πράγματα διαφορετικά που δεν τα βλέπεις.
1: Ποιοι είναι οι στιχουργοί, οι ποιητές που παρακολουθείς?
0: Ο αγαπημένος μου ποιητής είναι ο Καβάφης. Ακριβώς για τη μελαγχολία του. Και για τη φθορά. Ήταν ο ποιητής της φθοράς. Ύμνησε τη φθορά του χρόνου. Τα στιχουργοί τώρα εδώ πέρα στην Κρήτη έχουμε πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς. Να αναφερθώ σε ποιον αναφερθώ. Στον Καράτζη,

Πρώτα ασχολήθηκα με τη μουσική και μετά με το πανεπιστήμιο. Κίνηση, το τραγούδι, η μουσική μέσα από το θέατρο. Θα ήταν κάτι που θα το έκανα με μεγάλη μου χαρά και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Έχει στη μνήμη σου κάτι που να σχετίζεται με αυτό το χωριό και τη μουσική?
1: Βέβαια. Βέβαια. Όλα τα ακούσματα από εδώ προήλθαν.
0: Όπως
1: θυμάμαι πολύ έντονα μουσικές που ακούγαμε εδώ ως παιδιά, από ανθρώπους που παίζανε του χωριού, από παρέες στο σπίτι μας. Οι γονείς μου ακούγανε πολύ κριτική μουσική μες στο σπίτι, χορούς, τραγούδια, ξέρεις. Είναι πάρα πολύ έντονες αυτές οι μνήμες.
0: Έχεις να παρουσιάσεις κάτι φρέσκο, αλλά φαίνεται ότι στηρίζεσαι και αγαπάς το παλιό, την παράδοση.
1: Αυτή είναι η ρίζα μου. Εκεί πατάμε, Βούλα, εκεί πατάμε και ξέρεις, η παράδοση είναι η ρίζα και τα υπόλοιπα είναι το δέντρο. Από εκεί τροφοδοτούμαστε. Τώρα ναι, ότι θέλω να κάνω κάτι που να είναι και κοντά στην εποχή μου και να μου αρέσει και εμένα, αλλά να αρέσει και στα νέα παιδιά, σίγουρα, αυτό είναι σίγουρο, ναι. Και προσπαθώ να εξυγχρονίζω μουσικά. Mm-hmm.
0: Βασικά θα ήθελα να μάθω και πώς ξεκίνησες. Δηλαδή πώς από τη φιλοσοφία και τα φιλολογικά μεταπήδησες σε ένα άλλο κομμάτι.
1: Κοίτα
0: και
1: τώρα.
0: Μπερδεύτηκες με τη μουσική.
1: Προηγείται η μουσική των φιλολογικών. Πρώτα ασχολήθηκα με τη μουσική και μετά με το πανεπιστήμιο. Στη φιλοσοφική πέρασα πολύ αργότερα, πέρασα και αρκετά μεγάλη, αλλά ήταν κάτι το οποίο αγαπούσα πάρα πολύ και αν δεν το έκανα θα το μετάνιωνα. Οπότε πήρα την απόφαση στα 30 μου και πέρασα στη φιλοσοφική σχολή εδώ στο Ρέθυμνο. Είναι μια σχολή η οποία μου άρεσε πάρα πολύ. Η φιλοσοφία και ταιριάζει και με τη μουσική και γενικότερα με την τέχνη.
0: Τι πήρες από τη φιλοσοφία και το έβαλες στη μουσική και σου έδωσε κάτι προσωπικό εσένα?
1: Η
0: καλύτερη
1: φιλοσοφία με βοήθησε πολύ στο να σκέφτομαι. Ευελπιστώ ότι το κάνω βέβαια έτσι. Γιατί όλοι αυτό νομίζουμε. Στο να σκέφτομαι και στο να ψάχνω. Στο να εμβαθύνω. Στο να μην στέκομαι στο επιφανειακό. Αυτό κάνει η φιλοσοφία. Αναζητήσεις κάνει. Βέβαια δεν βρίσκει απαντήσεις στα ερωτήματα, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Αυτό σε παιδεύει περισσότερο όταν ψάχνεις με ποια τραγούδια και ποιους στίχους θα ασχοληθείς?
1: Ναι, βέβαια.
0: Για πες μου.
1: Ασφαλώς. Τι θέλω να σου πω?
0: Θέλω να μου πεις ένα στίχο που σε επέδεψε πολύ και που είσαι πολύ χαρούμενη που τον έχεις στο ρεπερτόριο σου συνέχεια.
1: Δεν έχω να σου πω αυτή τη στιγμή.
0: Είμαι σίγουρη όμως ότι έχεις να μου πεις μία μαντινάδα για χαρά και μία για λύπη που να σε εκφράζει.
1: Μία για χαρά? Τώρα σου ήρθαν αυτά?
0: Τώρα μου ήρθαν αυτά.
1: Ναι. Για χαρά. Λοιπόν, θα σου πω μία που νομίζω ότι εκφράζει τον ερωτευμένο άνθρωπο.
0: Για πες.
1: Πουλιά σκιάσε κατόλογιο, βιόλες δεντρά και ρόδα, γέμισε ο κήπος της καρδιάς από τα σε πρωτόδο.
0: Και τον τελειώνεις τον άνθρωπο. Και για τη λύπη?
1: Για τη λύπη υπάρχουν πολλές. Μία αγαπημένη μου είναι μέχρι να κάνει μια στροφή ο δείχτης στο ρολόι. Μπορεί του ανθρώπου η ζωή να γίνει μυρολόι.
0: Γιατί η λύπη μας προκάλει πιο πολύ στο να γράφουμε? Γιατί έχουμε πιο πολλές μαντινάδες για τη λύπη παρά με τη χαρά?
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί έχουμε μεγαλύτερη οικειότητα με τη λύπη. Νιώθουμε πιο οικεία. Στην Κρήτη υπάρχει πολύ πόνος, Βούλα, και πολύ λύπη. Γιατί υπήρχε πόλεμος, γιατί υπήρχαν εκτελέσεις, γιατί υπήρχαν θανάτια, γιατί υπήρχαν αποχωρισμοί. Έχουμε μεγαλώσει με αυτό το μοτίβο. Δηλαδή τα μαύρα ρούχα που φοράνε οι γυναίκες, όχι μόνο οι γριές και οι νέες όταν χάσουν αγαπημένα πρόσωπα, μεγαλώνουμε με αυτά τα στοιχεία και αποτυπώνονται, οπότε μας είναι και πιο οικείο ένα περιβάλλον το οποίο είναι, ας πούμε, έτσι λίγο στενάχωρο. Νομίζω βέβαια και από τη φύση μας με τη χαρά νιώθουμε λίγο άβολα. Νιώθουμε ότι μπορεί να μην το αξίζουμε καμιά φορά. Βέβαια τώρα μπαίνουμε σε ψυχαναλυτικά μονοπάτια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ίσως.

0: Ο Στέλιος Σταματογεννάκης, ο Κώστας ο Βερδινάκης, ο Μιχάλης ο Τζουγανάκης, στα ξεκινήματά μου ήταν ο Μιχάλης, ο Βασίλης ο Σκουλάς. Τους ευχαριστώ όλους, γιατί ξέρεις, ο καθένας μου έδωσε και κάτι διαφορετικό.
1: Νομίζω ότι δεν σε έχω δει ποτέ μα ποτέ χωρίς το Μανώλη του Βερδινάκη.
0: Νομίζω κι εγώ, αν εξαιρέσεις την περίοδο που ήμουν με τον Μιχάλη τον Τζουγανάκη, ναι. Μετά τα υπόλοιπα μουσικά μου χρόνια τα βίωσα με τον Μανώλη. Και ελπίζω και τα επόμενα, γιατί έχουμε έτσι μια πολύ καλή χημία. Ο Μανώλης, εκτός από έτσι πολύ έμπειρος και καταξιωμένος λαουτίστας, είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Και αυτό παίζει πολύ μεγάλη σημασία, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά. Και θα ήθελα λίγο να μοιραστείς μαζί μας τη σχέση, τη μουσική φυσικά με τον Μανώλη τον Κακλέ. Να μου μιλήσεις για τον ίδιο. Τι είναι αυτό που...
0: Τον θεωρώ δασκαλό μου τουλάχιστον στο ριζίτικο. Στο ριζίτικο κομμάτι τον θεωρώ δασκαλό μου. Με δίδαξε πάρα πολλά πράγματα. Τον θαύμαζα και τον θαυμάζω. Και θεωρώ ότι ήταν μια πολύ μεγάλη μορφή της μουσικής μας, και στη μουσική και στο τραγούδι, αλλά και στο ήθος. Ήταν άρχοντας, είχε μια αρχοντική καλλιτεχνική έτσι, υπόσταση ο Κακλής. Πολύ σπουδαίος.
1: Πώς αυτός ο καλλιτέχνης που όλοι τον αγαπάμε και τον έχουμε ξεχωρίσει και ξέρουμε τι υποστήριζε τόσα χρόνια, έδωσε όθηση σε μια γυναίκα για το ριζίτικο?
0: Καταρχήν έδωσε όθηση στην κόρη του. Μην ξεχνάμε τη Μαρίνα την Κακλή.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ναι, βέβαια. Ήταν μια εξαιρετική φωνή και όχι επειδή ήταν η κόρη του μόνο, αλλά επειδή είχε καταλάβει και ο ίδιος το ταλέντο το τεράστιο που είχε, την πρόφουσε, όχι με την καλή έννοια την πρόφουσε, έτσι. Ο Κακλής ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος όλα τα νέα παιδιά τα βοηθούσε. Ήταν ένας από αυτούς που μου έδωσε πολύ μεγάλη δύναμη να προχωρήσω. Πίστεψε σε μένα και πίστευε γενικά στο διαφορετικό και δει στη γυναική αφωνία πάνω στην παραδοσιακή μας μουσική.
1: Επίσης, πολλές φορές έχεις αναφερθεί για τον Ψαρατώνη. Τι είναι αυτό που θαυμάζεις τον Ψαρατώνη?
0: Ψαρατώνη, κλασική αξία. Η απλότητά του. Ο Ψαραντώνης είναι μια μορφή που θεωρείς ότι έχει βγει από ένα άλλο κόσμο και έχει έρθει στη γη, είναι από ένα άλλο σύμπαν. Και όλο αυτό εκφράζεται μουσικά και το αποτέλεσμα βέβαια φαίνεται, έτσι.

0: Μεγάλωσες με παραδοσιακούς ήχους.
1: Ναι.
0: Ηχολήρας.
1: Και λαούτου.
0: Και λαούτου. Και επιλέγεις ένα σχήμα το οποίο έχει μόνο δύο λέγοντα και δεν έχει λύρα.
1: Mm.
0: Γιατί?
1: Θέλαμε το 2010 που δημιουργήθηκε αυτή η συνεργασία με το Σταματογιαννάκη, το Στήριο και το Βαρδινάκη και το Μανώλη. Επειδή είναι και οι δύο εξαιρετικοί λαουτίστες, θεωρήσαμε ότι θέμε να κάνουμε κάτι έτσι λίγο διαφορετικό, να μην βάλουμε μέσα λύρα, όχι γιατί φυσικά την υποτιμήσαμε σε καμία περίπτωση, είναι ένα όργανο που λατρεύουμε και οι τρεις, αλλά για να δώσουμε ένα άλλο ηχόχρωμα. Και νομίζω ότι πέτυχε.
0: Και σήμερα έχεις κοντά σου ένα εξαιρετικό, μα εξαιρετικό μουσικό, ο οποίος έχει έρθει με ένα οπλοστάσιο από πνευστά μουσικά όργανα.
1: Ναι, αναφέρεσαι στον Αλέξανδρο Τζανακάκη. Ο Αλέξανδρος είναι άλλο ταλέντο. Είναι από το Ηράκλειο, από τα Καλέσα. Και ο αδερφός του παίζει, Κανονάκι, ο Μανώλης Κανακάκης. Αλλά ο Αλέξανδρος, ναι, είναι εξαιρετικός μουσικός. Να πούμε και για το Σπύρο το Παπαδάκη που έπαιξε κιθάρα. Που είναι και αυτός ένας μουσικός ανερχόμενος που θα ακούσουμε πάρα πολλά, θα τον ακούμε πολλά χρόνια.

0: Τι σε ρώτησε να ασχοληθείς και με το θέατρο?
1: Πώς ξεκίνησε τώρα αυτό? Με φώναξαν για το τραγουδιστικό μέρος. Και με μεγάλη μου χαρά έτσι πήγα. Και, αλλά στην πορεία μου έδωσαν και ένα μικρό ρολάκι. Το μικρό ρολάκι αυξήθηκε και τα λοιπά. Έχω πάρει μέρος σε 3 παραστάσεις με ομάδες από το Ρέθυμνο, θεατρικές, πολύ σημαντικές. Αλλά μέχρι εκεί δεν έχω κανένα άλλο έτσι, σκοπό. Όμως το μουσικό θέατρο θα με ενδιέφερε.
0: Πώς το
1: σκέφτεσαι? Μουσικό θέατρο θα με ενδιέφερε. Δηλαδή η κίνηση, το τραγούδι, η μουσική μέσα από το θέατρο. Θα ήταν κάτι που θα το έκανα με μεγάλη μου χαρά και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και θέλω να σου πω ότι είχα και μια πολύ σπουδαία εμπειρία τον Ιούλιο, τον περσινό. Μας κάλεσαν από την εναλλακτική σκηνή της λυρικής σκηνής της Αθήνας, τη θεατρική ομάδα Αντίβαρο του Ρεθύμνου, την οποία διευθύνει ο Σιραγάκης ο Μανώλης, και άλλες 4 ομάδες από όλη την Ελλάδα, και μας έκαναν σεμινάρια γύρω από το μουσικό θέατρο, και στο τέλος έτσι κάναμε και μια παράσταση κάθε ομάδα, και ήταν πραγματικά μια εξαιρετική εμπειρία, ήταν μια εμπειρία ζωής.
0: Στο χωριό σου έρχεσαι συχνά?
1: Ναι. Έρχομαι, φροντίζω και έρχομαι σχεδόν κάθε εβδομάδα.
0: Τι είναι αυτό που σε μαγνητίζει με το που έρχεσαι και θέλεις να πας?
1: Εντάξει τώρα, τη γενέτειρά του ο καθένας. Είναι ένα χωριό, όπως και όλα τα χωριά της Κρήτης άλλωστε, που έχει πολύ γλυκούς ανθρώπους και πολύ φιλόξενους. Και τους αγαπώ πολύ και νιώθω και αυτοί με αγαπάνε. Και έτσι υπάρχει μια πολύ καλή επικοινωνία μεταξύ μας. Γι' αυτό και θέλω να έρχομαι πολύ συχνά. Νιώθω ότι ξαναβιώνω μάλλον τα παιδικά μου χρόνια, τις μυρωδιές, τις εικόνες. Αν και έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, έχουν φύγει πολλοί άνθρωποι. Αλλά η αίσθηση νομίζω παραμένει

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.